0: της Ουκρανικής πρωτεύουσας την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και τον ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο συμμάχου των ΗΠΑ, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιτους. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 16.740. Στην αθλητική ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίξε 4-3 στα μπέναλτι την Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984, σημειώστε το. Πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος για την επόμενη μία ώρα. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Yes, of course, και πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, ο ποιητής, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με εμάς, αν θέλετε δηλαδή να επικοινωνήσετε, που δεν σας το προτείνουμε, αλλά και σας το προτείνουμε συγχρόνως για να σας βάλουμε έτσι σε μια αντίφαση. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και στέλνετε ένα email όπως έστειλαν οι Φαρσέρ, μέσω email δηλαδή η διεύθυνση.
1: Όπως έστειλε και η Άννα, Μισελ.
0: Όπως έστειλε ένα η Άννα, ένα. Να, Άννα, ένα.
1: Ένα mail.
0: Να, Άννα, ένα mail.
1: 984oner@gmail.com είναι η διεύθυνση δικιά μας. Την δίνουμε public, να μην χρειαστεί να μας την υποκλέψουν.
0: Μπράβο. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι στέλνοντας email έχουμε και εμείς τη διευθύνση σας, οπότε την προεκλογική περίοδο να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς.
1: Εναντίον σε.
0: Όχι εναντίον, θα τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Δεν λέμε ούτε εναντίον ούτε υπέρ. Έφτασε στην Άγκυρα ο Τραμπ. Υποδοχή από τον Ερντογάν.
1: Αυτοπροσώπος.
0: Αυτοπροσώπος. Τι θα συζητήσουν Τραμπ Ερντογάν στο White Palace, στο Λευκό Παλάτι. Εμείς κέλαμε την Crystal Palace. Μια που αναφέραμε κάτι ποδοσφαιρικό, θα τα πούμε και για το Μουντιάλ. Γιατί είχαμε δύο χθες σπουδαία παιχνίδια και τον πορτοκαλί να κλαίει μαύρο δάκρυ.
1: Και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Της
0: ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Στο Βέλγιο πέρασε κερδίζοντας την Αμερική. Λέμε, γιατί δεν ξέρουμε άμα τη επιστροφή του Πορτοκαλί και πώς θα τη δει.
1: Από την Τουρκία, ναι.
0: Από την Τουρκία μπορεί να ζητήσει να ξαναγίνει το παιχνίδι ή να προκριθούν στους 16, να έχουμε για πρώτη φορά φάση των 17.
1: Ή να αποκλειστεί το Βέλγιο.
0: Ή να αποκλειστεί το Βέλγιο. Ή στη φάση των 8 να έχουμε 9.
1: Ναι.
0: Ο ένας δεν είναι πουλάκι.
1: Θα πάρει τηλέφωνο την Ούρσουλα.
0: Τον οποιοδήποτε.
1: Αφού η Ούρσουλα δεν είναι και πολύ δεν.
0: Αν χρειαστεί πάντως. Εμάς πάντως δεν μας παίρνει, οπότε 3 ώρα δεν μπορεί να το σηκώσει κανείς. Γιατί οι σχέσεις δεν έχουν αποκατασταθεί. Διαβάζω εδώ παραδείγματος χάρη ότι ούτε στο περιθώριο υπάρχει κάποια. Δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν ή Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα βάζουμε τον Ερντογάν πρώτο από τον Τραμπ για να το καλύψουμε λίγο, για δεν βγαίνει αλλιώς το χαρτί. Στο περιθώριο του Συνόδου, ούτε στο περιθώριο. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με χαρές και με τραγούδια. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είμαστε στον αστερισμό του Αντώνη Σαμαρά. Σας το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Είχαμε τα TikTok του Αντώνη Σαμαρά. Εκτός από τα TikTok, χθες είχαμε και την.
1: Την βόμβα Σαμαρά, να προσφύγει στον Άρεο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ο κύριος Σαμαρά ζητά έρευνα για το Πρέταρτο, οπότε όλα αυτά έχουμε να τα συζητήσουμε και γενικότερα έχουμε και πολύ παπάντζα. Οπότε ως παπάντζα θα έχουμε και τον εκπρόσωπο της παπάντζας στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο χάνονται.

0: Μικρά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Έτοιμοι.
0: Πριν ξεκινήσουμε. Ε?
1: Έτοιμοι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πω κάτι, γιατί έρχεται μια είδηση από το δικό μας τον ιστότοπο, από το Athena984.gr. Ρούτε, το ξέρεις αυτό το ρούτε.
1: Ναι, θα το έλεγα και εγώ, το είχα ανοιχτό να σου πω την αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Ο Ρούτε, ο Ρούτε αυτός.
1: Τον κατευνασμό.
0: Όχι, όχι, όχι, για, το, για τα
1: 40 εκατομμύρια, αυτό λέω.
0: Δισεκατομμύρια.
1: 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανακοίνωσε ότι θα δώσουν οι σύμμαχοι 40 δισεκατομμύρια σε ικανότητες αντιδρόουν για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να κατευνάσει τον πορτοκαλί ήρωά μας.
0: Για να κατευνάσει τον πορτοκαλί ήρωά μας. Πρόσεχε τώρα να δεις, γιατί αυτή η γυραιά Ήπειρος κάθε χρόνο.
1: Γίνεται ακόμα πιο γυραιία.
0: Γίνεται ακόμα πιο γυραιά και πνευματικά και πολιτικά. Έτσι, κάποτε ο Φράνκο Μπατιάτο στην Ιταλία τραγουδούσε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έλεγε ότι l'uomo è un animale più stupido, più domestico che c'è. Που σημαίνει ελληνιστή ότι ο άνθρωπος είναι το ζώο που εξημερώνεται ευκολότερα και είναι το πιο ηλίθιο. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Την ίδια ώρα, γι' αυτό τον ανάλγητο, την ίδια ώρα στην η Ευρώπη ζει τη μεγαλύτερη εφιάλτη, το μεγαλύτερο εφιάλτη με τις θερμοκρασίες. Στις δημόσιες υπηρεσίες των περισσότερων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης δεν υπάρχει κλιματισμός. Ναι. Δεν υπάρχει επίσης κλιματισμός.
1: Ναι, δεν ήταν και η κουλτούρα τους.
0: Ναι, φυσικά. Καμία πρόβλεψη γι' αυτό, καμία επιδότηση προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, ο λαός να περάσει σε μια άλλη κουλτούρα για να αντιμετωπίζει πλέον κρατικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιομηχανική, η πολεμική βιομηχανία.
1: Και ο κατευνασμός του πορτοκαλιού.
0: Μπράβο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι που κοιτάμε εμείς. Το τι κάνει ο λαουτζίκος και αν λιώνει από τη ζέστη και αν σκάει, ποσός μας ενδιαφέρει. Πάρτε τους, τυλίξτε τους, χαρείτε τους. Να τους έχετε και να γουστάρετε.
1: Και μέσα σε αυτά, για να τελειώσουμε με τα διεθνή, να αρχίσουμε με τα δικά μας.
0: Ναι. Μα πιο διεθνή από τα δικά μας δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Γι' αυτό τώρα. Να πούμε ότι επικυρώθηκε η καταδίκη για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη Μαρίν
0: Λεπέν. Και αυτή με βραχιολάκι.
1: Και αυτή με βραχιολάκι. Τι περίεργο να βλέπουμε ακροδεξιό που συχαίνεται το κράτος να κλέβει το κράτος.
0: Ναι, παιδί.
1: Πρώτη φορά το ξαναβλέπω.
0: Ναι, κι εγώ. Και εγώ. Και δεν το συναντάμε και στην Ελλάδα.
1: Καθόλου ποτέ.
0: Και μια που μιλήσαμε για αυτήν την χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία, γέννησε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι για να τα λέμε. Αλλά εμείς τη δημοκρατία κρατάμε, γιατί αυτό ήταν το λαμπρό. Τη παιδί, πάμε στα TikTok του κυρίου Σαμαρά, τα οποία ξεκίνησαν την Κυριακή.
1: Με το ένα θα ασχοληθούμε.
0: Με το ένα θα ασχοληθούμε. Ναι.
1: Αυτό που αναφέρεται για την δημοσκοπική πτώση.
0: Πτώση ναι. Της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πάντα πρώτη.
1: Ναι, δεν αναγνωρίζει κάποια πτώση.
0: Όχι, δεν αναγνωρίζει κάποια πτώση. Είναι πρώτη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη η οποία μεταπολιτευτικά κινδυνεύει να βγει δεύτερη, ενώ δεν υπάρχει ούτε. Να το πούμε δηλαδή.
1: Να χάσει από τον εαυτό της.
0: Να χάσει από τον εαυτό της. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θεωρώ ότι υπάρχει πάντα ένας Άδωνης Γεωργιάδης για να τα εξηγήσει. Βέβαια, όπου ακούτε Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει για τον Άδωνη. Θα το ακούσετε και στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε πολύ παπάτσα. Αυτό το οποίο μετρά είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, Νέα Δημοκρατία, τώρα αν είναι με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πολύ μικρή λεπτομέρεια και δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Κυβέρνηση Μητσοτάκη να είναι και με ό,τι να είναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο TikTok, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Συζητά με τον Νίκο Τσούσια, τον υπεύθυνο
1: του γραφείου τύπου.
0: Του γραφείου τύπου και υπεύθυνο επικοινωνίας. Πάμε. I think the

0: εβδομαδιαίε μουσικοποιήσει. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, ανεξαρτήτω τι ψήφτε.
1: Εγώ που κολλάω.
0: Κολλάσει, γιατί όπω λένε, εάν κάνει κόμμα, θα του κόψει το δυναμία.
1: Για κάτι δεν είναι. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
2: Εγώ καλά σου τα έλεγα και τα ακούγες παράλογα.
1: Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Σε αυτήν

0: δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
1: Τη διαγραφή αυτό.
0: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να τη διαγράφουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραφε ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό ξέρεις τι μας θυμίζει.
2: Μόλις βρέχεται η βροχή, να πούμε, τέταρτο, και είναι η κατάσταση που πλημμύρα.
3: Δεν σε καταλαβαίνω, Βαλέρη.
2: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα καμία και τα τέτοια. Αντί να τρέπουμε όσο θέλουμε, να τρέπουμε αυτή να πούμε.
4: Εντάξει, εδώ λειτουργήσαμε στο στοιχείο μας, προβοκατόρικο για κανέναν άλλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε αυτό, ξέρεις τι μου θυμίζει, και έκανε αναφορά στον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Εμείς βρήκαμε κάτι καλύτερο. Εμείς βρήκαμε τον πλημμύρα, ο οποίος είναι πολύ καλύτερο. Τον ενημερώνουμε. Ελπίζουμε να μας ακούει κάποιος από το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά να υιοθετήσει και τον πλημμύρα για να υπάρχουν και αναλλακτικές λύσεις. Γιατί λόγω πρόεδρου του Εδεσαϊκού ο πλημμύρας έχει χαθεί και δεν έχει τη θέση αυτή στην αρλουμπολογία. Η οποία του αρμόζει πολύ αρλουμπολογία. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτά από τον κύριο Σαμαρά. Τα είχε πει, τα έλεγε. Εντάξει, ο κύριος τους οφείλουμε να πούμε ότι είναι και λίγο μαρτυριάρης.
5: Ναι.
4: 23 με 26.
5: Ναι.
4: Άρα αυτά είναι τα καθαρά που έρχονται στα επιτελεία, και τα άλλα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω στα μέσα είναι εκείνα τα οποία λέμε τα λίγο.
5: Πιο τσιμπημένα.
4: Τα έχουμε γαργαλίσει λίγο. Ναι. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε. Πρώτη-πρώτη ανάμεσα στους πρώτους και δεύτερη πάλι ανάμεσα στους πρώτους.
5: Ναι.
4: Και αυτό είναι που μας γεμίζει με τεράστια αισιοδοξία. Επίσης, να πούμε ότι αυτή η υπενθύμηση δεν μου άρεσε καθόλου.
5: Ποια από όλες?
4: Ότι το 37.
5: Θέλει για αδυναμία ή αυτοδυναμία.
4: Ναι, γιατί κάτι 25 λέμε, ναι, και ναι, κάτι μπόνους, ναι, μόνους και μάνος νάνος,
5: ναι,
4: και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ το 37 είναι ουσιαστικά το οποίο είναι...
5: Ναι, de facto.
4: Όχι, είναι λίγο μακριά. Εντάξει,
5: ναι, εντάξει, είναι καλά. Ναι, εννοώ de facto αυτοδυναμία.
4: Ναι.
5: Να πω εδώ την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου μας σε αυτά τα βίντεο. Είπε ότι όταν είδε ότι είχε αναρτήσει 2 βίντεο ο κύριος Σαμαράς την ημέρα εκείνη,
4: ναι,
5: πίστευε ότι επειδή είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, θα ήταν με βάση εκείνες τις ημέρες, επειδή ήταν και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, τελικά επέλεξε ότι παρότι ήταν πρόεδρος εκείνη την δύσκολη εποχή,
4: ναι,
5: επέλεξε να κάνει βίντεο κατά της παράταξης. Άκουσες εσύ να, ας πούμε, να...
4: Ότι το βίντεο είναι κατά της παράταξης.
5: Ναι, επέλεξε, λέει, ναι, αντί να κάνει βίντεο για τις ημέρες του δημοψηφίσματος, ναι, να κάνει βίντεο κατά της παράταξης.
4: Και γιατί δεν έκαναν αυτοί αντί κατά του δημοψηφίσματος?
5: Έκαναν αυτοί.
4: Έκαναν.
5: Και η ομάδα αλήθειας έκανε, σίγουρα.
4: Καλά, η ομάδα αλήθειας φυσικά θα έκανε. Και το ένα και το άλλο η ομάδα αλήθειας θα έκαναν. Το ένα κράτησε η ομάδα αλήθειας, το άλλο δόδωσε στο κόμμα.
5: Ναι, έβαλα, ναι.
4: Λογικό, φυσικό και επόμενο. Ωραία, και.
5: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Εσύ άκουσες, γιατί εγώ ακούω, ας πούμε, τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι εγώ συμβούλεψα τη Νέα Δημοκρατία και δεν με άκουσε. Είναι, ναι, αυτό κατά της παράταξης?
4: Ναι,
5: ή η παράταξη είναι κατά του Σαμαρά?
4: Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτά είναι δικά τους, θα τα βρουν μεταξύ τους. Όπως συνηθίζει να λέει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Όταν αναγκάζεσαι να μπεις σε αυτήν τη διαδικασία και να βγάζεις αυτές τις ανακοινώσεις, είναι σίγουρο ότι θα την πατήσεις. Γιατί το λέμε, θα το ακούσεις
5: στη συνέχεια.
4: Ανοίγω πάλι την παρένθεση. Πρώτον πυλών διαβάζουμε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη. Θα δοκιμαστούν και πάλι πληθυσμοί, αλλά είπαμε λεφτά για την ανακούφιση των πληθυσμών αυτών.
5: Θα μας κάνουν αέρα τα αντιδρόουν.
4: Θα κάνουν αέρα στην κεντρική Ευρώπη με τα αντιδρόουν τα οποία προτείνει ο κύριος Ρούτε. Από εκεί και πέρα ας σκάσουν. Εμείς είμαστε σε πόλεμο. Σκάσαμε πια. Πάμε. Κλείνουμε την παρένθεση. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Και σαν να μην έφταναν τα TikTok, τα εγώ καλά σου τα έλεγα και τα άκουγες παράλογα, τα οποία τα εστερνίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα αν θα αποφασίσει
5: να ψηφίσει
4: ή δεν θα ψηφίσει Σαμαρά, αλλά τα αποδέχεται. Είχαμε δεύτερη βόμβα από τον Αντώνη Σαμαρά. Έκανε το βήμα που δεν έκαναν άλλοι. Κάτι Γιαραπετρίτιδες, κάτι Χατζηδάκηδες, κάτι Θοδωράκηδες. Όχι, δεν μπερδευτήκαμε. ναι, σβήσε λάθος. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους παρακολουθούσαν, κάποιοι Άδων Γεωργιάδης, οι οποίοι είναι παλικάρια και δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοια. Γιατί
5: αφού τα ξέρει, μωρέ, ότι τα παρακολουθούν τα κινητά. Δεν, ναι, δεν έχει ναι. τίποτα στο κινητό αυτός. Είναι καθαρός.
4: Μα παίρνει άλλες φορές το φυσά. Παίρνει το κινητό, το φυσάει και ρωτάει. Ακούς? Λέω άλλος, ναι, εντάξει. Και μένει ήσυχο.
5: Ήθελα να δω αν είσαι εδώ, ναι, άμα χρειαστώ τίποτα.
4: Όταν έχεις καταφέρει να γίνεις από εκεί που ήσουν ένα big zero, πρώτο στη τάξη στην κυβέρνηση, θεωρείς προφανώς τιμή σου και να σε παρακολουθούν. Εντάξει. Ανθρώπινη ματαιοδοξία είναι αυτή. Τι να κάνουμε, είπαμε. Λόμο ελαλιμάνε, πιο ντομέστικο, πιο στουπίτο. Και τσε. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την μετοπική Σαμαρά κυβέρνησης. Ο κύριος Σαμαράς ζητά έρευνα για το Predator και τώρα έχουμε πρόβλημα. Τώρα βάζουμε στα δύσκολα τον Άριο Πάγο και μάλιστα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ιδεροκέφαλο στον νέο πρόεδρο του Άριου Πάγου. Ναι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρώην πρωθυπουργό.
5: Μπήκε στα δύσκολα.
4: Πρώην πρωθυπουργό να απορρίψουμε το αίτημά του είναι κομματάκι δύσκολο. Αν. Και εμείς είμαστε για τα δύσκολα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχουμε φτιαρούμπα μεγάλη.
5: Εδώ το άλλο το.
4: Θάψαμε τόσα.
5: Ναι. Το άλλο που γύρισε το μονομελές, ας πούμε, το καθαρίσαμε μπάμπα.
4: Καλά, μόνο. Ένα, αφού είναι και μόνο ένα. Πλάκα κάνει.
5: Και ο κύριος Σαμαράς μόνο ένας είναι.
4: Μπράβο. Και πολυμελές θα ήταν. Πάλι θα το καθαρίζαμε ως σαν αυγό.
5: Αγωγή 8 θυμάτων του Predator. Διεκδίκηση συνολικών αποζημιώσεων 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Από ποιον?
5: Από το ελληνικό δημόσιο.
4: Καλά, άρα από σένα και από μένα.
5: Ναι.
4: Ναι, μια χαρά. Κάνετε εσείς, πληρώνουμε εμείς. Πάμε να ακούσουμε για Σαμαρά.
3: Βόμβα έριξε ο Αντώνης Σαμαράς με την αίτηση που κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του μέσω του Predator, επισημένοντας ότι απαντήσεις από την κυβέρνηση δεν έχει πάρει.
6: Το έχω θέσει με σαφήνεια, θεσμικά, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από το δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πως έχει επισημάνει τους σοβαρότατους, όπως λέει, κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
6: Είναι αυταπόδεικτο ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
3: Λυτή και ουσιαστική χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές η αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, με την οποία θα ασχοληθεί ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νομικές πηγές αναφέρουν πως ο κ. Σαμαράς ζητά αμέσως πλην σαφώς την άμεση περαιτέρω διερεύνηση των υποκλοπών και εκθέτει όλα τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που, παρότι γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα του Predator, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.
7: Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι εμβληματική και εκθέτει κυρίως την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έχει εξετάσει την συσκευή του κυρίου Σαμαρά και δεν έχει διερευνήσει σε κανένα επίπεδο αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων ή διαρροή απόρριτων εγγράφων.
4: Ο κύριος ο οποίος ακούστηκε στο ηχητικό απόσπασμα και χαρακτηρίζει την κίνηση του κυρίου Σαμαρά εμβληματική είναι ο κύριος
5: Ζαχαρίας και σες.
4: Ζαχαρίας και σες. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας και σες. Είναι ο
5: δικηγόρος θυμάτων.
4: Θυμάτων Predator, γιατί έχουμε πολλών ειδών θύματα σε αυτήν την χώρα. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά για πολλούς, όπως συνηθίζουμε. Έχουμε την χώρα. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά για πολλούς, όπως συνηθίζουμε. Έχουμε.

0: καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λένης, αβέκ πάντα Σάββας Παναγιωτίδης. Μέρος βου υπόκειτο για λόγους ταξικούς φορτσάτος. Τι έγινε?
1: Όχι, τίποτα, να κάνω μια επισύνδεση γιατί έκανε ένα λάθος.
0: Επισύνδεση μην κάνει.
1: Ναι, επισύνδεση δεν θα κάνω, εγώ τις κάνω άλλοι.
0: Ελαβρούμε τον πελά μας.
1: Οι αγωγές των 8.

0: ακολουθημένων για το Predator είναι κατά τη Συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων, όχι κατά του δημοσίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, για να μην υπάρχει σκιά.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εναντίον των ιδιωτών.
0: Ναι, εναντίον των ιδιωτών.
1: Αχ, βρε ιδιώτες.
0: Ανάμεσα σε αυτά στους ιδιώτες είναι και τα 4 στελέχη της Συντελέξα για τα οποία έχουν καταδικαστεί με ανάμεσα τους και ο Ταλ Ντίλιαν. Ναι. Δηλαδή αυτό, σαν να λένε και στον Ντίλιαν.
1: Να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες φορές έχει συναντηθεί τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν με τον Τραμπ από τότε που τέτοιο.
0: Πόσες.
1: Δεν ξέρεις. Α, σου κάνω μια εύκολη.
0: Πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: πολύ εύκολη. Ναι, εντάξει.
1: Α, σου κάνω μια πιο εύκολη. Εντάξει. Και να μην σου κάνω αυτή τη δύσκολη και δεν μπορείς. Τέλος πάντων, κέρδισε ο νεαρός. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε αυτό που λέγαμε όταν τοποθετήσα σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό που λέμε φλερτάρεις με την αστοχία, είναι λογικό να φας μια τάπα.
2: Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις και η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2022 και το 2023 όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, σχολίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και πρόσθεσαν.
4: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
1: Ταπα.
0: Εντάξει.
1: Λογικό, φυσικό και επόμενο. Όταν πάντα να προσπεράζει σε διπλή γραμμή. Είναι λογικό. Έχει περιέχει ένα ρίσκο. Όντως. Έχει κάποια σχέση.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα τι απαντάμε. Τώρα πάμε παρακάτω. Τώρα θα βάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάτι να πει, κάτι να φωνάξει, κάτι να τσίριξε.
0: Μπορεί να μην είναι αντικρουόμενο, γιατί τελευταία τα βλέπουμε και αυτά λίγο. Τα αντικρουόμενα μεταξύ της κυβέρνησης.
1: Δεν μας έκατσε καλά. Είναι η τέταρτη μέρα που δεν έχουμε απάντηση τι γίνεται με τους Φαρτσέρτη και τι γίνεται με τον κύριο Ντόκο. Και ξεγελάζει και πώς ξεγελάζει. Και βέβαια κάποιοι υιοθετούν ακόμα το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι AI και νυν και AI και τέτοιες ιστορίες. Οι άνθρωποι έχουν βγει και είπαν κάναμε ένα απλό μακιγιάς και βγήκαμε και ξεγελάσαμε και τους άλλους, όλες αυτές οι γετάρες που ψηφίζεται στο αστικό πολιτικό σύστημα.
0: Και είπε συγκεκριμένα ο Φαρσέρ Ρώσος, είναι λυπηρό για την Ελλάδα εάν θεωρεί ότι το μακιγιάζ που βάλαμε είναι υβριδικό πόλεμο.
1: Αυτό θα το κρίνουμε εμείς, δεν θα μας πούνε οι Ρώσοι.
0: Είναι λυπηρό, λέει.
1: Ούτε οι Ρωσόφιλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ακούστε εξαιρετική τοποθέτηση του κυρίου Οικονόμου, βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την υπόθεση αυτή του Γενικού Γραμματέα Ασφαλείας, του κυρίου Ντόκου. Εξαιρετική τοποθέτηση. Μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά είναι εμπεριστατωμένη και σωστά δομημένη. Για ακούστε την.
5: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
6: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό. Δεν ξέρω.
5: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε είναι. Ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
7: Υπεύθυνο ασφαλεία είναι.
6: Έτσι πάει τούτη υπεύθυνη ασφαλεία σε μια
7: φορά. Με συγχωρείτε, ένα τηλέφωνο δεν μπορούσε να πάρει. Να δει αν μιλάει με του κανονικού ανθρώπου.
5: Ελάτε.
7: Τους Ουκρανούς εννοώ.
6: Ωραία, παρατήστε τον εσείς, αφού έτσι είστε τόσο ευαίσθητοι.
7: Εσείς κυβερνάτε.
5: Η απάντηση ποια είναι?
7: Εσείς κυβερνάτε.
5: Κάτσε με το Ελένη ένα λεπτό, να ακούσουμε λίγο την απάντηση. Εσείς τι λέτε λοιπόν?
6: Δεν εκτιμώ, έτσι που το ακούω δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παρέτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
7: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
6: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
7: Το ότι συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
5: Π.χ. για το ουκρανικό ντρόν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί τους.
6: Ναι.
7: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
6: Καμία, απολύτω.
5: Ωραία, εντάξει, δεν θεωρεί ότι είναι θέμα παρέτηση. Να ρωτήσουμε λίγο το Πασόκ, το γραμματέα του.
7: Δεν είναι θέμα, όχι θέμα παρέτηση.
6: Ούτε καν είναι θέμα για συντέρνηση σε αυτό το πολύ εκλεκτό και πολύ σοβαρό.
5: Θέλω ένα σχόλιο.
1: Εγώ λέω παίζει. Παίζει και να μην ξέρει τι έχει.
8: Αγαπώ.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι. Ναι, αποθεώνω. Όχι,
8: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: 10 στα 10 του δίνω. Αλλά να σου πω κάτι.
8: Ζηλεύω οριακά.
1: Ζηλεύω. Παίζει να μην ξέρει και τι έχει γίνει. Στο λέω.
8: Εγώ εντάξει, νομίζω ότι μια μικρή ενημέρωση είχε.
1: Μια μικρή, άλλο η μικρή ενημέρωση. Επειδή έχουμε μικρή ενημέρωση, σου λέει κάτσε να μην το ανοίξουμε και πάμε σε παπαζέισον. Σακραλιζέισον of the room. Λοιπόν, πηγαίνει παπαζέισον 100% παπαντζέισον.
8: Με εκπλήσετε, λέει σε κάποιον.
1: Εμείς δεν εκπληθούμεθα καθόλου. Μιλάμε ότι έχουμε ρίξει μπροστά τα ισχυρά μας όπλα, γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές και ακούμε τα καλύτερα. Μεγάλη κόντρα ξέσπασε, πολύς αχώς. Διασταύρωσαν για μια ακόμη φορά τα ξύφη τους ο Χάρης Ιωάννου, ο δικός μας, ακολουθεί μετά από μας εδώ πάντα στον Αθήνα 94 με τον κύριο Πολτοσάλτε, ο οποίος έχει μια άλλη οπτική για το θέμα, γιατί βλέπει πολύ προβοκάτσια.
8: Πάντως συγκρουόμενη η άποψη του κύριου Πολτοσάλτε με του κύριου Οικονόμου.
1: Ναι. Συγκρόμενη,
8: ναι, ο ένας λέει για ας πούμε μη θέμα και ο άλλος λέει ότι είναι
1: για τεράστιο θέμα σοβαρό, και ναι. Βλέπουμε και προβοκατόρικα, ναι. Και βλέπουμε και πρακτόρικες ιστορίες, ναι, ναι, και πάνω απ' όλα να ξέρετε, γιατί μπορεί να χαριεντίζεστε εσείς και να έχετε και σχέδια να κάνετε, μην κάνετε πολλά σχέδια γιατί είμαστε σε πόλεμο. Τι, πώς, πόσο πιο, δεν το ξέρατε, ακούστε το και πληροφορηθείτε το. Είμαστε σε πόλεμο.
9: Ο Θάνος Ντόκος φαντάζομαι, έτσι. Γιατί τελικά ψάχναμε ποιος θα. Όταν λέμε για σκάνδαλο, δηλαδή μας έλεγε ο Μητσοτάκης δεν ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Και τώρα θα πρέπει να ανησυχούμε με το σηκώσει ο Μητσικώστας. Έτσι, θα σε παίρνουν 3 η ώρα το πρωί, θα είσαι υπουργός και θα σκέφτεσαι μην είναι ο Μητσικώστας, μην είναι Ρώσος Φαρζέρ.
1: Την πάτησε μέχρι και ο Ερντογάν.
8: Μπορώ.
10: Ναι, ναι, έλα, ρε, μπορώ.
9: Άρα αφού την πάτησε ο Ερντογάν, ο ίδιος ο Ερντογάν μίλησε με τους Ρώσους
1: Φαρσέρ. Περιγράφουμε τον κύριο Ντόκο τώρα ως
9: που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, κατά τα άλλα. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά η χώρα όμως εκτέθηκε.
8: Πάμε στον Αρικλήμα.
9: Η χώρα που βάζει τις μυστικές της υπηρεσίες να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη και τον Χατζηδάκη, δεν μπορούσε να κάνει μια διασταύρωση αν αυτοί που έστειλαν από ένα Gmail μήνυμα στον Ντόκο είναι πραγματικοί Ουκρανοί ή είναι Ρώσοι Φαρσέρ. Μια χώρα με σοβαρές μυστικές υπηρεσίες δεν εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.
8: Με τον ομολογό του ο κύριος Ντόκος.
9: Ναι.
8: Οπότε θεώρησε φυσιολογικό.
9: Την πατήσαμε όμως.
8: Να ξαναμιλήσει.
9: Ναι, αλλά την πατήσαμε όμως.
8: Με ένα AI.
9: Με πατήσαμε.
11: Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω αν είναι, σας λέω, κάτι καινούριο. Φαντάζομαι και λέω, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι.
9: Πόλεμο.
11: Ναι, ναι. Είναι σε πόλεμο. Βεβαίως. Είμαστε σε άλλο στρατόπεδο.
1: Σε ψυχρό κλίμα,
11: φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είμαστε σε άλλο.
9: Σε πόλεμο.
11: Είμαστε σε μια φάση.
9: Ναι, όχι πόλεμο.
11: Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένας πόλεμος στη μέση, υπάρχει ένας πόλεμος τον οποίο διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ναι. Η Ελλάδα έχει πάρει μια σαφή θέση. Η Ελλάδα έχει πάρει μια σαφή θέση. Είναι με την πλευρά της Ουκρανίας. Ενοχλεί τη Ρωσία, το καταλαβαίνω. Ενοχλεί τους εν Ελλάδη, δεν θέλω να πω ρωσόφιλους, ναι, δεν θέλω να πω αντιπροσώπους, αλλά ας μείνω στους ρωσόφιλους.
10: Ας το πούμε πιο ουδέτερα.
11: Ναι, ας το πούμε πιο ουδέτερα. Λοιπόν, ναι, εγώ πιστεύω θα τεθεί ως θέμα για το αν η Ελλάδα. Πρέπει να επιστρέψει σε αυτό που ονομάζεται πολυδιάστατη πολιτική, δηλαδή την πολιτική του γυριστούλη. Τα τελευταία χρόνια, στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά τα 7 χρόνια, η Ελλάδα έχει πάρει, έχει πάρει μια σαφή θέση. Είναι στην πλευρά του δυτικού κόσμου, τελεία. Η ιστορία που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς φαρσέρ, εγώ πιο πολύ πρακτορίστικη την βρίσκω την ιστορία αυτή με τον κύριο Ντόκο.
1: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Καταρχήν μάθαμε, γιατί όσοι παρακολουθούν τα διεθνή θα πρέπει να το γνώριζαν αυτό, το ότι η πολυδιάστατη πολιτική και όλες οι χώρες οι οποίες ακολουθούν πολυδιάστατη πολιτική είναι η πολιτική του Γύρι
8: Στρούλιδες.
1: Γύρι Στρούλιδες. Ήταν, πώς ήταν η.
8: Γύρι Στρούλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, που ήταν Πουτινάκια αυτοί οι οποίοι δεν θέλαν τον πόλεμο, ήταν Πουτινάκια. Αυτοί ήταν οι Σαποστάκηδες.
8: Ναι.
1: Αντάλαβες. Ναι. Καινούργιο. Όσοι ήταν με την ειρήνη ήταν οι Σαποστάκηδες. Είπαμε, εμείς το είχαμε πει εδώ σε την εκπομπή ότι αν ζούσε ο Λαμπράκης και έκανε μια πορεία ειρήνη, θα ονομαζόταν και αυτός Σαποστάκιας. Εδώ έχουμε φτάσει, αυτή είναι η κατάτια μας, αυτό είναι το χάλι μας. Πάρτε το, σερβίρετε και φάτε όσες μερίδες θέλετε. Όσοι δεν γουστάρετε, αντισταθείτε. Μίλησε, λέει, με τον ομολογό του, γιατί ακούσαμε και τα εξαπτέρυγα. Ναι. Μίλησε, λέει, με τον ομολογό του την προηγούμενη εβδομάδα. Προσέξτε, δείτε τι έχει γίνει. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ακριβώς επειδή είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, το θεώρησε παράξενο.
8: Ναι.
1: Αλλά ναι. Εμείς τώρα πλέον στο ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική αλήθεια, λέμε ότι επειδή είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν αφήσει κενά και έχουμε και μια οικειότητα, οπότε μπορούμε να μιλάμε συνέχεια. Έλα ρε που χάθηκες, τι κάνεις? Δεν κάνει έτσι ο κόσμος, παίρνει και κάνει τηλέφωνο. Και πάμε παρακάτω. Δηλαδή, μόνο παπάτσα. Μόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα ακούσατε, είμαστε σε πόλεμο. Καλά θα κάνετε να περιορίσετε και γενικότερα και τα έξοδά σας και τις μετακινήσεις σας και αυτό το
8: αυτό προγραμματίζετε. Αυτό πώς βοηθάει τον ελληνικό τουρισμό?
1: Ποιο? Πούμε. Το ότι είμαστε πόλεμο.
8: Ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι που το λένε αυτό έτσι δημόσια.
1: Όχι, εμείς αυτά τα λέμε και όταν είναι για τον ελληνικό τουρισμό θα πούμε άλλα.
8: Α,
1: ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
8: Ναι, οκ. Okay.
1: Πώς θα γίνει.
8: Εκεί έχουμε ειρήνη.
1: Εκεί έχουμε ειρήνη.
8: Ναι, λοιπόν, μόνο για τους τουρίστες.
1: Πάμε τώρα στα καλά.
8: Για τους Έλληνες έχουμε πόλεμο.
1: Μόνο.
8: Για τους τουρίστες έχουμε ειρήνη.
1: Για τους τουρίστες έχουμε ειρήνη. Ναι. Πάμε στα καλά
8: πάμε
1: τώρα.
8: Στα καλά, πάμε,
1: α,
8: στα
1: πάμε
8: καλά,
1: τώρα στα πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Να ακούσετε από τον Άδων Γεωργιάδη. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το 2015, έτσι,
8: ναι.
1: Αλλά δεν τα είχαμε καταλάβει. Δεν τα είχαμε καταλάβει. Δεν είχαμε καταλάβει δηλαδή ότι γινόταν εμφύλιος, ότι γινόταν ντους στα σούπερ μάρκετ, ότι πετούσαν ελικόπτερα από πάνω μας. Δεν τα είχαμε καταλάβει. Ενδεχομένως γιατί αυτή είναι η αντίληψή μας. Αλλά τότε αυτά ζούσαμε. Και φυσικά κάποιοι αναγκάστηκαν να επιλέξουν τον πικρό δρόμο της προσφυγιάς, γιατί πάντα το αστικό πολιτικό κράτος της κρίσης έμενε με το λαό. Ή ήταν στην Αίγυπτο ή κοίταζε να πάρει το πρώτο αεροπλάνο να την κάνει. Αυτή ήταν η ιστορία του.
8: Ήταν το Παρίσι, ναι.
1: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Να δούμε εδώ, είναι κανονικά τώρα, τον έχετε χρήσει αντίπαλό σας. Αυτός είναι ο αντίπαλός σας, ο Τσίπρας.
1: 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα, 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου,
0: βεβαίως.
1: Την ίδια μέρα, είχα πάει το πρωί να ψηφίσω το δημοψήφισμα, ψήφισα ναι φυσικά, και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο, και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.

0: Διότι σκεφτόμαι ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε.
1: Συμβουργιά.
0: Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ, θα γίνει, εμφύλιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη. Θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν. Η έξοδος εκτός ευρώ σήμαινε. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγαν τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις.
1: Πού εδώ?
0: Εδώ σε εμάς.
2: Στην
0: Ελλάδα.

0: δεν τα έχει επεξεργαστεί.
1: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είπε ο Καμένος στρατός στην κυρία την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο.
2: Ναι.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ. Αυτή ήταν η μετάβαση δραχμή.
2: Ναι.
1: Εγώ το ήξερα αυτό και λέω Θεέ μου, έχω παιδί ενός έτους. Να του σώσω τουλάχιστον να μα φάξουν εμένα, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη.

0: πω. Άρα, όπως λέει και η φίλη μου η Καταρίνα, καλώς υπέγραψε το μνημόνιο. Καλώς το υπέγραψε, ρε Καταρίνα, δεν λέμε καλώς ή κακώς. Λες και υπήρχε και άλλη περίπτωση.
1: Ναι, η άλλη επιλογή.
0: Ή θα υποχρεωνόταν ο ίδιος και το βιβλιοπωλείο του, που δεν είχε. Αλλά λέμε, ρε παιδάκι μου. Είδατε τι ζήσαμε και εμείς δεν τα καταλάβαμε σ' άλλο.
1: Ελικόπτερα,
0: Ελικόπτερα πετούσαν πάνω το όφημα. Και το άλλο που ξέχασα να μας το πούμε στο κύριο Πικίνα Βουλή, ψηφίσατε για την τελειώνει το χαρτί υγείας.
1: Και το είχε σχεδιάσει όλο ο Σόιμπλε.
0: Όλα! Όλα! Εδώ οι δημοσιογράφοι του Σκάι και του ρωτούσαν πού γινόταν αυτά.
1: Πού!
0: Λέγανε και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λέει. Μόνο παπάτσα, παιδιά. Μόνο με αυτό.
1: Και όταν είπε για τα παιδιά ότι τα πήγε στην Αμερική, ρωτάει ο Άγιος ο Παυλόπουλος, γιατί.
0: Γιατί, γιατί εδώ γίνονταν σφαγές. Δεν υπήρχε. Υπήρχε κόσμο ο οποίο ήταν με τα μαχαίρια στο στόμα. Κυκλοφορούσαν, δεν του έβλεπε. Έξω δεν του έβλεπε γιατί ήταν δική σου και σαν δεν σε πείραζαν. Κανονικά είχαν στο δεξί χέρι απόχη και στο αριστερό γάι τα γάνι. Σε βουτούσαν με την απόχη, πακ, σου παίρνουν τέτοιο με το κεφάλι. Όλα αυτά για να καταλάβαινετε την αξιοπιστία του λόγου, την αξιοπιστία τη εκτίμηση, την αξιοπιστία τη εμβάθυνση. Εξαιρετικά. Από όλο αυτό γλιτώσαμε. Και πού φτάσαμε, θέλετε να μάθετε πού φτάσαμε. Ορίστε, για ακούστε παράδεισο.
2: Ναι, λέγεται.
3: Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι.
2: Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι?
3: Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις.
4: Μόνο παπάντζα.
5: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Σνεάς του Μητσοτάκη, σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου. Να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τένις μας και γελάμε.
2: Θέλεις.
3: Θέλω.
2: Να σε μάθω τέννις.
3: Θέλω πολύ.
5: Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα.
3: Ναι, θα μάθω. Θέλω να μάθω.
5: Σνεά του Μητσοτάκη, σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου. Να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέννις μας και γελάμε.
2: Θέλεις.
3: Θέλω.
2: Να
3: θέλω
2: σε
3: πολύ.
2: Μάθω τέννις. Ακούε εμένα και θα γίνει σούπερστάρ.
3: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Και πήδηξε ψηλά με τη ρακέτα. Έχεις ταλέντο, θα σε κάνω εγώ βεντέτα.
4: Μόνο παπάντζα.
0: Τι ζούμε, ρε. Ρε. Να σου πω εσύ ένα, ρε Βαγγελάκη.
1: Τις Κυριακές πηγαίνεις για τέννις.
0: Πώς δεν πάει ο Βαγγελάκης, δεν πάει για τέννις. Πλάκα κάνεις. Άμα δεις ο Βαγγελάκης έχει τη μεγαλύτερη συλλογή ρακετών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Αθήνα 984. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος Έλληνας δεν ξυπνάει την Κυριακή, πίνει τον καφέ του και πηγαίνει για τέννις.
1: Και γελάει. Και γελάει.
0: Και γελάει. Επανάγει εξαιρετικά. Πηγαίνει στην τράπεζα, λέει δάνειο, κάνε σέρβις, πάτ με τη ρακέτα πίσω, ρεβέρ, ποπ.
1: Εγώ σου είπα μια
0: εφορία, τάκ,
1: μια φορά
0: φόρος, τάκ.
1: Ένα πρωί δεν πήγα για τέννις και δεν μου πήγε καλά η μέρα.
0: Αστιεύεσαι. Δηλαδή, πιο εκτός πραγματικότητας, το κες.
1: Το έχεις κάψει ήδη.
0: Τι, αγόρι μου, το κες.
1: Το σου λέω, το καμένο είναι.
0: Όχι, είναι το καμένο και μετά κάνεις και μαρσάρισμα. Σου λέει ο άλλος, άστο ρε, έχεις ξελιγωθεί η μίζα. Και δώσ' του. Α, ήρθε και ο άλλος ο τενίστας. Μην μου πεις ότι δεν παίζεις. Από τένις ήρθε, ορίστε, ρε, βγάζεις τα τέτοια. Βγάζεις τα ρακέτες. Ρε, θα τρελαθούμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία συμβουλή. Να δώσουμε, γιατί ακούστε το επόμενο. Γιατί ολοκληρώνουμε με Άδωνη. Έχουμε να δώσουμε μια συμβουλή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε αυτό που λέμε να γίνουν λάθη. Να έχουμε το τρένο, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκτροχιασμούς.
1: Ναι.
0: Εκτροχιασμούς και να την πληρώσει η παράταξη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
6: Άφηξη της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Κυβέρνησης κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τέριγα, προσοχή.
5: Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα.
7: Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς αυτό. Εγώ βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουργός τότε.
5: Που,
1: ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
7: Έχει πλάτημα και δεν σας απειλεί. Πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή ο κύριος.
5: Τι νίκη είναι.
7: Για εκδίκηση των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει τις εκλογές.
5: Εμείς πού είμαστε. 10 μέρες μετά 12 δεν είμαστε.
7: Αλλά
8: Εσείς δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιο.
5: Το πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης.
9: Εξόχατε, κυρία Πρωθυπουργέ Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, πρώτο κόμμα είναι ο Μητσοτάκης. Για να μην γίνουν και λάθη, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, μην ψάχνετε το κόμμα Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία λέγεται το κόμμα. Γιατί θα γίνουν εκεί λάθη, θα έχουμε μπερδέματα, θα ψάχνουν να βρουν κόμμα Μητσοτάκη, θα κάθονται, θα γκιστρώνονται μέσα στο παραβάν. Δεν υπάρχει βέβαια και ο χρόνος διάρκειας ψηφοφορίας. Το είχε πει κάποτε και ο μεγάλος ο Τζίμις ο Πανούς. Τέλος πάντων, θα έχετε προβλήματα, θα μπαίνουν μέσα, θα σας ενοχλούν, θα τα χάσετε και ψάχνοντας το κόμμα Μητσοτάκη θα ψηφίσετε κάτι άλλο και. Πάπαλα η παράταξη. Είπαμε, δεν υπάρχει καμία παράταξη, υπάρχει κόμμα Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, όποιος βρει την παράταξη, ας χτυπήσει φιλικά τον νόμο και ας πορευτεί ο καθένας ενδεχομένως αυτόνομα. Αυτά. Σήμερα το βράδυ έχει Μουντιάλ. Τι ώρα έχουμε παιχνίδια, είναι η ολοκληρώνητη φάση των 16.
1: Ναι, έχουμε το πρώτο μάτς Αργεντινή-Αίγυπτος στις 10, αν δεν κάνω λάθος, θα δω τώρα τις ώρες.
0: Όχι, 7!
1: 7, ναι, είναι νωρίς, ψέματα, 7 και 11 είναι. Έχεις δίκιο.
0: 7, 7.
1: 7 είναι το πρώτο και 11 είναι το δεύτερο, το Κολομβία-Ελβετία.
0: Κολομβία-Ελβετία. Απολαύστε μάτς, έχουμε πολλά να πούμε, θα τα πούμε και για αύριο. Γενικότερα, μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή θα έχουμε εκπομπή για το Μουντιάλ. Εδώ στον Αθήνα 84, την Πέμπτη με την Παδιά θα συζητήσουμε πάλι για Μουντιάλ, γιατί υπάρχει αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου. Έρχεται ο Χάρης Ιωάννου εδώ στον Αθήνα 84, αν θα είναι λαχανιασμένος στην αρχή,
1: συγχωρέσεις,
0: θα είναι λόγω τέννις. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, δημοσιογραφική παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτήτης, και όχι μόνο δημοσιογραφική παραγωγή αλλά επιμέλεια, μοντάζ και έρευνα και εδώ μαζί μας. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με τένις βράδυ, γιατί μπορείτε να παίζετε και το βράδυ αν οι αντοχές σας κρατούν. Πάντως αυτό που παίζει ο Άδωνης, αν δείτε βιντεάκια, θα κλάψει στο γέλιο.
1: Είναι κάτι, είναι,
0: είναι κάτι σαν τένις.
1: Σαν τένις, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων το παν είναι ο άνθρωπος να προσπαθεί και να συμμετέχει, όχι ο πρωταθλητισμός, αλλά ο αθλητισμός, ακόμα και στην Μπαλαφάρα ή στην Παπάντζα. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
10: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Τίνα Τάιτους. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιο Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Στην αθλητική ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Με Loco Mondo, Αθήνα 984, το ραδιοφωνό της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Τεράστιο hit των αγαπημένων Loco Mondo, 80's. Βέβαια, όση ώρα έπαιζε το τραγούδι σκεφτόμουν ότι έχουν περάσει και 40-45 χρόνια από τα 80's. Σε λίγο θα λέμε μισό αιώνα από τα 80's. Έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που είναι και μια ρέπλικα του γνωστού kit από την τηλεοπτική σειρά των 80's, των υπότιτλων ασφάλτου, αυτό τη μαύρη αμερικάνικη Pontiac Trans Am. Και είναι πολύ ωραίο κλιπάκι με ένα φορτηγάκι Volkswagen εκεί λίγο σε μια λίγο ψηλό έρημο. Ένα ωραίο βίντεο κλιπ το Loco Mondo. 45 χρόνια από τα 80's. Βέβαια γίνονται και της μόδας αναδιαστήματα, είτε σε ό,τι αφορά το ρουχισμό ή κάποιο στυλ, ή και η μουσική ξανάρχεται και λίγο στη μόδα ανά περιόδους. Έτσι είναι, όλα κάνουν κύκλους και στην πολιτική. Πόσες φορές συζητάμε για τα 80's, το Πασόκ των 80's, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή βέβαια σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με το παρελθόν και κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε λίγο και για το μέλλον. Προς το παρόν θα συζητήσουμε για το παρόν. Βαγγέλης Δημακόπουλος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Πού είμαστε? Όχι, δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο τώρα. Ζόγκ. Έχουμε όμως Viber. 6948-984-984. Αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας και δωρεάν, έτσι. Σημαντικό και αυτό. Αν εξαιρέσεις κανείς διαφημίσεις του Viber που μερικές φορές εκνευρίζουν λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και email για τους πιο παραδοσιακούς, 984 on air, μία λέξη, set, papaki@gmail.com.

Και επειδή περισσότεροι θα περιμένετε ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα με πολιτική, οικονομία για το σχόλιο της ημέρας κτλ., θα ευνηδιάσουμε και θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Κολυδά, ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, ο οποίος μιλάει, γιατί νομίζω ότι βλέπω ότι ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Διαβάζω εδώ και την ανάρτησή του στο fsyn.gr. Έρχεται κύμα ζέστης μετά τις 10 Ιουλίου με 35 άρια. Έχει πρόγνωση για 6 διαφορετικές πόλεις. Χαλάει λίγο ο καιρός. Χαλάει, τέλος πάντων, μπορεί να ρίξει καμιά βροχή Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά μετά ο Κολυδάς προβλέπει νέα άνοδο μέχρι 35 βαθμούς. Ειδικά για την Αθήνα, που μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και το ραδιόφωνο της Αθήνας. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Λέει λοιπόν ότι έχει μια μικρή υποχώρηση θερμοκρασία μέχρι 31-32 βαθμούς Πέμπτη και Παρασκευή τώρα, αλλά από Σάββατο η εικόνα αλλάζει με σαφή άνοδο και μέσες εκτιμήσεις για 35 βαθμούς. Εντάξει, πάμε βέβαια και στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά την άλλη εβδομάδα έχουμε μέσα Ιουλίου. Δηλαδή, να το πω ακόμη πιο δυσάρεστα, και μερικοί, εντάξει, θα μας κράξετε, αλλά θα έχει φύγει το μισό καλοκαίρι την άλλη εβδομάδα. Απλά το λέω, έτσι για τα πρακτικά. Κάποιοι δεν έχουν ακόμη βουτήξει στη θάλασσα, κυρίως εργαζόμενοι ή όσοι έχουν ξεμείνει στην Αθήνα και δεν είναι εύκολο να πάνε για μπάνιο σε κάποια παραλία της Αττικής. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, στην μετεωρολογική διάλεκτο Κολυδά, κάτι μπορεί να ρίξει την 5η-9 Ιουλίου, αλλά μετά δεν βλέπει τίποτα ενδείξεις βροχής και λέει η τάση για ζέστη είναι σαφής, αλλά η έντασή της χρειάζεται παρακολούθηση. Από τη ζέστη που θα κάνει, γιατί καλοκαίρι είναι, δεν το λες και μεγάλη είδηση ότι θα κάνει ζέστη. Ακόμη δεν βλέπουμε πάντως ούτε εκτιμήσεις για σαραντάρια. Έλεγα ότι και χθες προχθές πότε ήταν, ότι καλά την έχουμε βγάλει χτύπα ξύλο μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα ακραίες θερμοκρασίες, να έχουμε και άλλα προβλήματα κτλ. Κυλάει νορμάλ το καλοκαίρι με τα συνηθισμένα ζητήματα, αλλά μέχρι στιγμής κυλάει νορμάλ. Όπως νορμάλ και κανονικότητα υπάρχει σε πάρα πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη στα σκάνδαλα. Δηλαδή, δεν είναι ότι πόσα χρόνια λέμε, κλείνουμε φέτος τον Αύγουστο 4 χρόνια σκάνδαλο υποκλοπών. Άκρη δεν έχει βγει. Προσωπικά αμφιβάλλω αν θα βγει, ενώ αν θα αποδοθούν πραγματικά οι ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν και σε όσους οργάνωσαν όλη αυτή την ιστορία που παρακολουθούσαν τη μισή Ελλάδα μέσω Ape και Predator. Θα το δούμε. Αλλά στις 7 Απριλίου του 2027, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, θα εκδικαστεί η πρώτη αγωγή που κατατέθηκε σήμερα από το δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ. 8 αγωγές από 8 θύματα του Predator, του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, που κατά τα άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών επί Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε για να το κάνουμε εξαγωγή στο Σουδάν, αλλά του παράνομου λογισμικού, εν πάση περιπτώσει, που το χειρίζονταν κάποιοι ιδιώτες που παρακολουθούσαν πολιτικούς, επιχειρηματίες, στρατηγούς κτλ. Αλλά ούτε η δικαιοσύνη ούτε η ελληνική κυβέρνηση θεωρούν ότι πρέπει να γίνει κάποια ιδιαίτερη έρευνα. Είναι οι ιδιώτες παρακολουθούσαν, σωστά, δεν τρέχει τίποτα. Να παρακολουθούν κάποιοι Ισραηλινοί ιδιώτες τα κρατικά μυστικά. Λοιπόν, ζητούν λοιπόν οι 8, οι πρώτοι 8, γιατί όπως μαθαίνουμε θα ακολουθήσουν και άλλες αγωγές. Δηλαδή στους 8 δεν είναι ούτε ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει γραφτεί επανειλημμένος ότι θα προσφύγει δικαστικά και θα διεκδικήσει αποζημίωση. Συνολικά διεκδικούν αποζημιώσεις περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο κατά τη συντελέξα της εταιρείας του Predator, κατά των 4 Ταλντήλιαν και λοιποί που καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε πολύ μεγάλες ποινές για πρωτόδικο μονομελές πλημελιωδικείο,
έτσι, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και σε άλλους 9, δηλαδή και σε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, όπου το πρωτόδικο, το πρωτοδικείο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ζητάει να γίνει περαιτέρω έρευνα, την οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη γύρωσε ο Άριος Πάγος. Σωστά, τι ξέρουν οι πρωτοδίκες, ενώ ο Άριος Πάγος, που εν πάση περιπτώσει δεν θέλει να στεναχωρεί για την εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρει καλύτερα από όλους. Έχουν όμως ενδιαφέρον και τα ονόματα. Ποιοι είναι οι 8? Είναι η πρώην διευθύντρια του εγκληματολογικού της Ελλάς, Πινελόπη Μινιάτη. Είχε πάρει μήνυμα Predator. Η δικηγόρος Αντωνία Πρίμπα, που ήταν συνεργάτης του Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Δύο υπάλληλοι της ΕΕΠ, Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκαλη. Ο δικηγόρος Ιωάννης Φιτιλής. Οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Σπύρος Σιδέρης, που ασχολείται κυρίως με θέματα άμυνας, ο Σπύρος Σιδέρης. Πρώτη φορά βγαίνει το όνομά του έτσι στη δημοσιότητα, ότι υπάρχει και άλλη εμπλοκή δημοσιογράφου. Και η πολιτική επιστήμονας και στέλεχος της ΜΕΤΑ, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ της εταιρείας του Facebook, Άρτεμις Σίφορντ. Όπως έχει αρκετά ενδιαφέρον το κείμενο της αγωγής, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, χρησιμοποιήθηκαν παραπλανητικά SMS που έμοιαζαν με εκείνα που στέλνονταν την περίοδο του COVID. Δηλαδή η Άρτεμις Σίφορντ, το πρώην στέλεχος του Facebook, έχει εξηγήσει ότι πώς γίνεται να τη στέλνουν μήνυμα Predator, που ήταν καλυμμένο για τον εμβολιασμό της για τον COVID. Το μήνυμα Predator είναι να σου στέλνουν κάτι με μια κλικαδόρικη, όπως λέμε στην γλώσσα του ίντερνετ, ατάκα. Δηλαδή, αμάν Γιώργο, το έχεις δει αυτό το φοβερό, και σου έχουν μετά ένα link. Πατάς εσύ το link και με το που το πατάς, κάνει εγκατάσταση χωρίς να το καταλαβαίνεις το Predator, και μετά σου παρακολουθούν, μπορεί να παρακολουθούν μέσω του μικροφόνου, της κάμερας, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές, στις φωτογραφίες, στα βίντεό σου κτλ. Σε όλη σου την προσωπική ζωή. Έτσι δουλεύει το Predator. Τώρα, η διευθύντρια του εγκληματολογικού έχει ένα ενδιαφέρον τι λέει. Γιατί συνδέει την υπόθεση με πληροφορίες που άπτονται, λέει, της εθνικής ασφάλειας. Αναφέρει λοιπόν η πρώην ανώτατη αξιωματικός της αστυνομίας, η διευθύντρια, πρώην διευθύντρια εγκληματολογικού, ότι μέσω των μολυσμένων αυτών μηνυμάτων οι υπεύθυνοι απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο στα προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε συνομιλίες που είχε με εισαγγελικούς λειτουργούς, την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπους πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και άλλους υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Μάλιστα. Από το λογισμικό που το προμήθευσαν κάτι ιδιώτες, που οι ιδιώτες λένε ότι εμείς απλά το πουλούσαμε, δεν το χρησιμοποιούσαμε. Ποιος το χρησιμοποιούσε? Υπήρχε κάποια ανθυποπαράγκα της ΕΕΠ που χρησιμοποιούσε το Predator, και ποιοι το χειρίζονταν? Όλα αυτές οι απορίες που για μας περισσότερες έχουν απαντηθεί αλλά δεν έχουν αποδειχθεί, και δεν ξέρουμε αν θα αποδειχθούν. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι λέει η πρώην διευθύντρια του εγκληματολογικού ότι πολλά από αυτά, λέει, αφορούσαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και υποθέσεις κατασκοπίας και τρομοκρατίας που χειριζόταν σε αυτή τη θέση, και μάλιστα αναφέρεται και σε υποθέσεις σε Ρόδο και Σάμο που αφορούν κατασκοπία, σε φακέλους που σχετίζονταν με τζιχαντιστές, τη δράση του ISIS κτλ. Και ότι όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι στοιχεία και δεδομένα και ντοκουμέντα υψίστης ασφαλείας και όχι απλά προσωπικά δεδομένα. Όπως αντίστοιχα είχε ενδιαφέρον και η αγωγή του δημοσιογράφου Σπύρου Σιδέρη, που λέει ότι λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας, που είχε επαφές με διάφορους διπλωματικούς παράγοντες της περιοχής, το υλικό θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία.

Και επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984, όπου λίγο πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, έχει σήμερα και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα αποκλειστικό, η Financial Times, που αφορά την Ελλάδα βέβαια, και περιγράφει πως οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έβγαλαν νόμιμα, δεν είναι αιχμήρο, έβγαλαν νόμιμα 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρει η ανάλυση το ρεπορτάζ των Financial Times, ο μεγαλύτερος αποδέκτης εσόδων είναι η Dynacom Tankers του Γιώργου, του φεπλιστή Γιώργου Προκοπίου, με εκτιμόμενα έσοδα περίπου 915 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθούν η εταιρεία Olympic Shipping και Management του ομίλου Onassis με 404 εκατομμύρια δολάρια και μετά η Stealth Maritime, η Polem Bros Shipping και η New Shipping. Να αναφέρει τώρα σε ποιους ανήκουν αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό το αφιέρωμα των Financial Times. Και βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον επίσης ότι οι εταιρείες αυτές δηλώνουν ότι όλες, ας πούμε η Dynacom του Προκοπίου λέει ότι όλες οι προσεγγίσεις σε ρωσικά λιμάνια έγιναν σε πλήρη μόρφωση με όλα τα ισχύοντα νομικά και κυρωτικά πλαίσια. Δηλαδή ούτε το ρεπορτάζ αφήνει κάποια αλεχμή. Η Olympic Shipping του ομίλου Onassis συμμορφώνεται λέει πλήρως με τις κυρώσεις, το ίδιο και οι υπόλοιπες. Αλλά έχει επίσης ενδιαφέρον ότι 8 από τις 20 εταιρείες που εμφανίζονται με τα υψηλότερα έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου είναι ελληνικές, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας. Άλλωστε λέει, η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο στα δεξαμενόπλια, με περίπου 1 στα 4 τάνκερ παγκοσμίως να είναι ελληνικών συμφερόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τον Μάιο 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου μεταφέρθηκε από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετά των εξαγωγών αργού πετρελαίου. Μεταφέρθηκε από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Και μάλιστα φαίνεται.

0: ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα μείνουμε στα πολιτικά αλλά στα γεωπολιτικά, διπλωματικά κτλ. Θα ασχοληθούμε τώρα λίγο και θα συζητήσουμε με αφορμή τη Σύνοδο των ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην άλλη όχθη του Αιγαίου και πιο μέσα στην Άγκυρα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο. Τους είδαμε και αγκαζέ εκεί μετά που κατέβηκε ο Τραμπ από το αεροπλάνο, είχαν και μια συνάντηση. Βλέπουμε και τις πρώτες δηλώσεις στα μέσα που έχουν ζωντανή κάλυψη της συνάντησης και όλων των εξελίξεων στη γείτονα. Πάμε να τα συζητήσουμε όμως τώρα όλα αυτά, γιατί έχουν προηγηθεί και ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων σήμερα που αναφέρονται και στα F-35. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με το σημερινό μας καλεσμένο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και γνώστη έτσι των τουρκικών, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλλο. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα, πριν μπούμε στα ρεπορταζιακά και στα τρέχοντα, που δεν είστε και υποχρεωμένοι να τα παρακολουθείτε τώρα όλες τις δηλώσεις κτλ., είδαμε, η μέρα μας ξεκίνησε με εκείνο το δημοσίευμα του New York Times, που ακολούθησε μετά και ένα άλλο του CNN, που έλεγαν, πάση περιπτώσει, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να δώσει τα F-35 στην Τουρκία παρά τον μπλόκο με τον Κογκρέσο και θέλει να κάνει ένα δώρο στον Ερντογάν κτλ. Άρα έχει ανοίξει μια συζήτηση, μήπως Τραμπ Ερντογάν είναι πάρα πολύ κοντά. Ήδη και ο Τραμπ σε κάποιες δηλώσεις του, ένα μέρος των δηλώσεών του στην Άγκυρα, πάλι υποβαθμίζει και απαξιώνει λίγο το ΝΑΤΟ και λέει, αν δεν ήταν στην Άγκυρα δεν θα ερχόμουν, και είναι εδώ ο φίλος μου Ερντογάν που είναι τόσο ισχυρός ηγέτης και τα λοιπά, αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Λέει ότι είναι μεγάλο σύμμαχος, τον είπα, η Τουρκία. Δεν ξέρω, πρέπει να αναστατωθούμε ότι θα πάρουν οι Τούρκοι F-35, να είμαστε ψύχρεμοι και επιφυλακτικοί, να δούμε πώς θα πάει, αλλάζει κάτι, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Να είμαστε ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι, πολύ ψύχρεμοι, γιατί από το ρεπορτάζ του New York Times, που το διαβάσαμε όλοι πολύ προσεκτικά, και εκεί πέρα πάλι που επικαλούνται δημοσιογράφοι, 4 πηγές τουλάχιστον, που και αυτοί οι ίδιοι είναι μπερδεμένοι ως προς τι ακριβώς θα πει και θα δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, συνεργάτης του ιδίου του πρόεδρου, στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, που κάπως παρακολουθούσε ο πρόεδρος Τραμπ, όπου εκεί πέρα είπε, το σκεφτόμαστε, θα το δούμε, χωρίς να είναι τόσο δεσμευτικός.
0: Και κανείς δεν ξέρει και εκείνος θα αποφασίσει.
1: Ναι, που βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει νομοθετικά, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι η αλλαγή του νόμου, δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Απλώς θεωρώ ότι στην παρούσα φάση είναι όπως του αρέσουν οι φιλοφωνήσεις του πρόεδρου Τραμπ και η μεγάλη υποδοχή που του έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη, ο ίδιος έλεγε τα ίδια στον πρόεδρο Ερντογάν και μια σειρά από δηλώσεις που δεν στέκονται. Δηλαδή, αν έχει. Πότε έχει σταθεί ιστορικά η Τουρκία δίπλα στην Αμερική? Μπορεί κανείς να βάλει 1000 παραδείγματα που δεν το έχει κάνει. Από το πόλεμο στο Ιράκ, όταν θέλανε τη χρήση της βάσης του Ιντσιρλί και Αμερικανοί που δεν δέχτηκε η Τουρκία, μέχρι και τώρα ούτε συμμετάσχει ισχυρός κατά τη Ρωσία. Πριν μερικές μέρες στο Λευκό Οίκο, εν όψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, εκεί πέρα που έκανε για πρώτη φορά τη δήλωση ο κ. Τραμπ ότι θα φέρει δώρα στη Τουρκία και μιλάγαν για τους κινητήρες. Παράλληλα, στην ίδια φράση σχεδόν, είπε ότι χαίρεται που η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πόλεμο, γιατί αν είχε συμμετάσχει στο πόλεμο κατά του Ιράν θα ήταν με το Ιράν. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και θα έχουμε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα, υποθέτω, μετά τις συνομιλίες που θα έχουν οι ηγέτες σήμερα και αύριο, και εκεί πέρα θα αρχίζουν να φαίνονται τα πράγματα πιο καθαρά για τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι στην παρούσα φάση θα γίνει κάτι το σημαντικό που θα διαταράξει ή θα αλλάξει τα δεδομένα στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Άλλο τώρα, αν έχουν προσωπική χημεία οι δύο ηγέτες, ή τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πολύ πιο ψύχρεμες και αναλυτές, και έχει και ο Υπουργός του Εξωτερικών του κ. Τραμπ και το Υπουργείο του, το State Department, στελέχη του Υπουργείου Αμήνης, ξέρουν ποια συμφέροντα της Αμερικής και θα κινηθούν πάρα πολύ προσεκτικά. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που Το καταλαβαίνω να θέλει. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία σύμμαχος είναι, εταίρος είναι, κάτω μέλος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως φανταστείτε.
0: Ίσως
1: τώρα
0: έχει και το μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι ένα επιχείρημα που το έλεγε πάντα η Τουρκία, ότι έχω το μεγαλύτερο στρατό, ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα, αν αυτό είναι σημαντικό ή όχι, θα το δούμε. Γιατί παράλληλα ο κύριος Τραμπ μίλαγε και το βλέπουμε αυτό πώς εξελίσσεται ο πόλεμος στη τεχνολογία. Δεν είναι τώρα τόσο πολύ θέμα να έχει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα οπλισμένους να πολεμήσουν για τη χώρα σου και να πεθάνουν. Είναι η τεχνολογία, τα drones και χίλια δύο άλλα πράγματα. Ο μεγάλος στρατός, και αυτό είναι ένα ωραίο αφήγημα που ακούγεται και το προβάλλει η Τουρκία, επειδή συνειδητοποιεί ότι έχουν ανάγκη ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι που έχουν πανικοβληθεί με τις εξελίξεις και την απόσυρση, σταδιακή απόσυρση των Αμερικανών από την Ευρώπη, και η Τουρκία φαίνεται πρόθυμη να συμβάλλει αυτή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Αλλά μέχρι που να φτάσουμε εκεί θα το δούμε. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι καμία αμερικανική κυβέρνηση από τότε εδώ και δεκαετίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν θα έχει αποσύρει, δεν είναι διατεθειμένη να αποσύρει τη στήριξή της. Ο μεγάλος σύμμαχος και εταίρος στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Όσο και να κατά καιρούς να υπάρχουν προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, όταν είναι να ζυγίσεις ποια χώρα είναι πιο σημαντική, το Ισραήλ θα είναι πάντα πιο σημαντική για την Αμερική.
0: Όπου ούτε το Ισραήλ, βέβαια, εδώ να βάλω απλά και αυτό στη συζήτηση, ούτε το Ισραήλ το δήλωσε και ο Νετανιάχου ανοιχτά, ότι μη δώσετε F-35 στους Τούρκους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παίζει ένα ρόλο ότι και η Ελλάδα και το Ισραήλ, χωρίς να έχουν το ίδιο, την ίδια γεωπολιτική σημασία, βέβαια, αλλά και τα αντίστοιχα λόμπι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν προς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλει η Τουρκία.
1: Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και εν όψη αυτή τη στιγμή και εν όψη ενδιάμεσων εκλογών που λέμε, έχει ανάγκη από όλους. Έχει ανάγκη και από τους Έλληνες να τον ψηφίσουν και τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έχει ανάγκη και από τους Εβραίους της Αμερικής. Έχει ανάγκη και από τους Αρμένιδους. Έχει ανάγκη δηλαδή, που είναι πολύ περισσότεροι και είναι ψηφοφόροι από τους Τούρκους που υπάρχουν στην Αμερική. Δηλαδή, πρέπει να τα ζυγίσουμε όλα αυτά στην εξίσωση. Απλώς το ξέρουμε ότι η Αμερική θα ήθελε η Τουρκία να συμμετάσχει στο F-35 το πρόγραμμα κάποια στιγμή, εφόσον η ίδια κάνει κάποιες παραχωρήσεις και ιδιαίτερα με τους πυράβλους τους ρωσικούς που έχει αποκτήσει. Αλλά από την άλλη δεν βοηθάει η ίδια η Τουρκία την θέση της και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν με την αιμονή του κατά του Ισραήλ, κατά του ίδιου του Νετανιάχου, αλλά ιδιαίτερα κατά των Εβραίων. Υπάρχει μια αιμονή που αυτό δύσκολα μπορεί να το χωνέψει οποιαδήποτε αμερικανική διοίκηση. Άλλο τώρα τι λέει ο κύριος Τραμπ. Ωραίες υποσχέσεις είναι, ωραίες τις κάνεις χωρίς να δεσμευθείς. Και η αλήθεια είναι ότι οι τάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, παρόλο τις δημοσίως κατηγορεί τους Ευρωπαίους που δεν έχουν σταθεί δίπλα του, περισσότερο έχουν σταθεί οι Γάλλοι και η Βρετανία από τους Τούρκους, αυτό είναι δεδομένο, και η Ιταλία από τους Τούρκους.
0: Άρα είναι μύθος αυτό. Ναι, γιατί ο Τραμπ λέει συνέχεια το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο, άμα πρέπει να πολεμήσουμε μόνοι μας το κάνουμε, όλοι οι άλλοι κρύβονται.
1: Κοιτάξτε, άμα δούμε από τότε, εδώ και μερικές εβδομάδες, όταν υπεγράφει αυτό το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και ξεκινήσαν διαπραγματεύσεις, λίγο μετά έγινε η σύνοδος των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Και εκεί πέρα είδαμε και από τα κείμενα που βγήκαν, που συνυπογράψαν οι ηγέτες των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και σε θέματα γεωπολιτικής κλπ. Υπήρχε μια σύμπτωση απόψεων, δηλαδή ότι θα συνεργαστούν μαζί. Και το γεγονός ότι είναι σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, άλλο τώρα τι λέει, ότι ήρθα μόνο για τον Ερντογάν και για το φίλο μου τον Ερντογάν. Εδώ πέρα, πριν μερικούς μήνες, αναρωτιόμασταν όλοι αν θα γίνει κανείς σύνοδος. Και μετά αναρωτιόμασταν αν θα πάει ο πρόεδρος Τραμπ. Έρχεται ο πρόεδρος Τραμπ. Το παιχνίδι είναι, θέλει να είναι στο κέντρο των εντυπώσεων και να δηλώνει, να κατηγορεί τους πάντες και δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον ίδιο. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ σημαίνει ότι έχει καθώς κάνει μια στροφή. Υπάρχουν και τετελεσμένα από το πόλεμο και η δράση, η αυτόνομη της Αμερικής κατά του Ιράν που δεν της βγήκε σε καλό. Και νομίζω ότι έχει ανάγκη και η ίδια Αμερική από εταίρους και συμμάχους. Θα δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα μετά το τέλος, βεβαίως, της Συνόδου Κορυφής και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όταν θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη κρίσιμη φάση που ακούμε πάρα πολύ περί της λες και προθέσεις της Τουρκίας θα πραγματοποιηθούν, ή το γεγονός ότι μιλάμε για ανατοϊκά στρατηγία που δεν είναι τουρκικά στρατηγία, θα ανακοινώσει η Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει μια δόση υπερβολής γενικότερη.
0: Να μην δηλαδή φέρνουμε το πανικό, γιατί λένε πολλοί ότι να, οι Γερμανοί τους έχουν φτιάξει, είναι σχεδόν έτοιμα τα 6 υποβρύχια, αν θυμάμαι καλά, ή 4 ή 6 υποβρύχια, ότι ελικοπτεροφόρο από την Ισπανία. Τώρα συζητάνε, λέει, με το Μακρόν για πυράβλους αντιεροπορικούς, για κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝΣ, ζητάνε F-35, δηλαδή ότι... Γενικώς οι σύμμαχοί μας δεν είναι ένα θέμα αν οι σύμμαχοί μας εξοπλίζουν συνεχώς την Τουρκία, η οποία είναι η μόνη πραγματική απειλή για την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά εξοπλίζουν και εμάς. Είναι ένας αγώνας δρόμου. Δηλαδή πάντα το ξέραμε αυτός. Δηλαδή όλοι βασιζόμαστε σε δυτικά συστήματα. Ναι, η Τουρκία έχει αρχίσει να αυτονομείται. Παράγει δικά της οπλικά συστήματα και νομίζω κατά 80% πια είναι δικά της εγχώριας συστήματα, όχι προηγμένες τεχνολογίες που τις έχει ανάγκη από την Αμερική και τους Ευρωπαίους, αλλά από την άλλη, πάντα έτσι ήταν. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, είναι ακόμη συμμαχική χώρα. Αν δεν ήταν συμμαχική χώρα, δεν θα γινόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νομίζω και εμείς, καμιά φορά, έχουμε μια δόση υπερβολής. Ο κίνδυνος είναι εκεί πέρα, δεν το αμφισβητώ αυτό από την Τουρκία. Αλλά ούτε η Ελλάδα έχει σταθεί αδρανής. Δεν είναι πια μια έτσι αμυντική στάση αποτροπής, αλλά και η Ελλάδα έχει προβάλει τον εαυτό της με τις ξεκάθαρες θέσεις που έχει πάρει όσον αφορά το Ουκρανικό, όσον αφορά. Και δεν κατηγορεί την Ελλάδα για ότι δεν βοήθησε την Αμερική στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κατηγορεί άλλες χώρες που είπαν όχι. Η Ελλάδα, όντως, μπορεί να μην το λέει δημοσίως η κυβέρνηση, αλλά έχει δώσει πρόσβαση στα είτε στη βάση της Σούδας ή οτιδήποτε άλλη στρατιωτική βάση για να μπορούν να κάνουν επιχείρηση οι Αμερικανοί. Όλα αυτά σημαίνει ότι και αν τα συνδυάσει αυτός κανείς καλά αυτά και με τις εξελίξεις ενεργειακά, με το κάθετο διάδρομο, με το γεγονός ότι αμερικανικό LNG σημείο εισόδου στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα ένα από τα σημεία εισόδου, όλα αυτά σημαίνει ότι τα ζυγίζουν οι Αμερικανοί. Αυτή τη στιγμή είναι υπερβολή. Φανταστείτε βεβαίως αν η σύνοδος γινόταν στις Βρυξέλλες, δεν θα πήγαινε καν ο Τραμπ, εφόσον έχασε η Αμερική από το Βέλγιο εχθές στο Μουντιάλ. Στο πάλι καλά που ήρθε, θα μας τα ψάλει, αλλά νομίζω η ουσία είναι θα δούμε στο ανακοινωθέν, την κοινή δήλωση των ηγετών που πάμε, που σημαίνει μια επιβεβαίωση των τάσεων στους προηγούμενους συνόδους ότι έχουν αρχίσει και επενδύουν περισσότερα οι Ευρωπαίοι. Αυτή ήταν και η προσπάθεια έτσι καλλιώς του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ να πείσει τον Τραμπ ότι κοίταξε, από πέρσι που είχαμε τη σύνοδο έχουν επενδύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια, έχουν υποσχεθεί στην άμυνα. Και να δούμε πώς σιγά σιγά, δεδομένου ότι η Αμερική όντως το φαίνεται και από τις πράξεις, φαίνεται και από τα κείμενα, αρχίζει να μειώνει τη δυνάμη της στην Ευρώπη για να μπορεί να επενδύσει περισσότερο εκεί που πιστεύει ότι είναι ο κίνδυνος για την Αμερική μελλοντικά, που είναι η Ασία και η Κίνα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να αναπτύξουν περισσότερο τις στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Είναι εφικτό αυτό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Ευρώπη έχει ένα κίνδυνο προς Ανατολάς, τη Ρωσία, που δεν το συμμερίζονται όλοι αυτό, αλλά ας το δεχτούμε χάρη της συζήτησης. Και ας υποθέσουμε ότι μιλάμε τώρα για την ευρωατλαντική ασφάλεια με τη Ρωσία απέναντι. Μπορεί ποτέ να υποκατασταθεί η αμερικανική πολεμική ισχύς με κάποια αντίστοιχη των Ευρωπαίων πρακτικά? Είναι αδύνατον. Δηλαδή, όταν έχει η Ρωσία 5.000 πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή και η Γαλλία νομίζω έχει 300 και άλλες 200, η Βρετανία. Ναι, θέλω να πω, μπορεί να έχει ικανή δύναμη αποτροπής χωρίς τον αμερικανικό στρατό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω η ζημιά δεν είναι αυτή. Δεν είναι αν μπορεί. Νομίζω ότι θα μπορούσαν. Η αποτροπή έχει τις δυνατότητες η Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι η Αμερική πάντα είχε και την πολιτική ισχύ. Δηλαδή ήταν ανδιαφυσβήτητος ηγέτης. Και εκεί πέρα αυτό βοήθαγε
0: τις
1: πάντα.
0: Δύσεις, εδώ πέρα λέτε, στην Ευρώπη. Ηγέτης της Δύσης εννοείται.
1: Της Δύσης. Τώρα στην Ευρώπη, πέραν του γεγονότος ότι στρατιωτικά πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να συνεργαστούμε μαζί, δέχονται όλοι μια ιταλική ή γαλλική ηγεμονία, δέχονται όλοι μια βρετανική ηγεμονία, ούτε μεταξύ τους δεν τη δέχονται. Με τους Αμερικανούς, σου άρεσε ή όχι, τους δεχόμασταν γιατί αυτή ήταν η υπερδύναμη. Και αυτό είναι το θέμα για την Ευρώπη. Θα δεχτούν όλοι, δηλαδή, ας πούμε ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανείς την Αμερική και θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Τουρκίας, Ιταλίας. Ναι, θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Δεν, αυτό είναι, το πρόβλημα είναι αυτό, είναι πιο πολύ πολιτικό για μένα παρά όσον αφορά στρατιωτικό. Και νομίζω το καταλαβαίνω και οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν, είναι δύσκολα, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους πραγματικά όλοι μας να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας, αλλά και βεβαίως εδώ πέρα είναι και το μεγάλο ερώτημα που πολλές φορές δεν απαντάμε εμείς ως Ελλάδα, που είναι πιο φιλοσοφικό αλλά είναι ουσιαστικό, δηλαδή την Τουρκία. Δηλαδή έχουμε αυτή και εμείς μια αιμονή με την Τουρκία, όπως έχουν και οι Τούρκοι μαζί μας. Αλλά την Τουρκία προτιμάμε να την έχουμε μαζί μας, δηλαδή εντός πλαισίου όπως το ΝΑΤΟ, ή να είναι υποψήφια από 46 χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να την έχουμε εντελώς απέναντι? Εγώ θεωρώ ότι προτιμάμε να την έχουμε
0: για
1: μαζί.
0: Για να το θέσω κάπως πιο σύγχρονα, αν μου επιτρέπετε, ναι, η Τουρκία συμφέρει την Ελλάδα να είναι μέρος της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας? Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, γκρινιάζουν σε εισαγωγικά πολιτικά, λέω, κάποιοι από την Ελλάδα ότι, ας πούμε, οι Γερμανοί θέλουν σόν και καλά την Τουρκία μέσα στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, δηλαδή να συμμετέχει σε αμυντικά προγράμματα, να την επιδοτούμε, να φτιάχνει όπλα κτλ. Εμάς τι μας συμφέρει να είναι? Οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, λένε ας τους έχουμε μέσα για να είναι και φρόνιμοι. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την οπτική?
1: Μα συμφωνώ, γιατί και όλη μας λογική, ας πούμε και με την ενταξιακή της πορεία, εμείς στα χαρτιά ακόμη λέμε ότι στηρίζουμε εφόσον πληρεί τα κριτήρια η Τουρκία. Είναι να γίνει περισσότερο σαν και εμάς. Δηλαδή έτσι μπορούμε να ελέγξουμε, έτσι μπορούμε να βάλουμε και εμείς τα βέτο μας, τα εμπόδια μας, να σου πούμε οκ, okay, θέλεις κάτι, πρέπει να συμμορφωθείς.
0: Ναι, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή έχει πολλά προβλήματα σε επίπεδο δημοκρατίας, θεσμών, δικαιοσύνης.
1: Γι' αυτό και δεν τα συζητάμε. Γι' αυτό συζητάνε τώρα, μήπως σε ζητήματα ασφάλειας και ζητήματα οικονομίας μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχουμε ανάγκη, όπως και οι ίδιοι έχουν ανάγκη από ευρωπαϊκά χρήματα να καταπολεμήσουν την παράτυπη μετανάστευση. Υπάρχουν ζητήματα που μπορούμε να συνοηθούμε. Απλώς το προβάλλει Τουρκία και αυτή η ηγεσία με έναν τρόπο ότι κοίταξε, εγώ είμαι υπερδύναμη στην περιοχή και οτιδήποτε θα γίνει πρέπει να μ' ακούτε, και αν δεν μ' ακούτε αρχίζει και μας φοβίζει, μας φοβερίζει, και αυτό είναι που προκαλεί τη σύγχυση στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι πάλι εγώ προτιμώ δυστυχώς τη Τουρκία, στην οποία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ και σε άλλους θεσμούς, παρά να την έχω εντελώς απέναντι, αυτόνομη και πιο επικίνδυνη. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητάμε πολύ πιο συχνά. Και δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις παίρνονται, ναι, στο ΝΑΤΟ σε μεγάλο βαθμό, παρόλο ότι υπάρχει ομοφωνία αποφάσεων, και ουσιαστικά η υπερδύναμη είναι αυτή που αποφασίζει και σου λέει αυτό θα κάνουμε. Ωραία, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποια χώρα, έτσι και μια μικρή Ελλάδα, δεν μπορεί να αντισταθεί σε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί αυτή έχει πολλά να προσφέρει. Πρώτα απ' όλα οι διάφορες παροχές, τις εγκαταστάσεις στρατιωτικές που έχει ανάγκη η Αμερική, και γι' αυτό συνεργαζόμαστε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα συζητάμε δημοσίως, φοβούμενοι ότι
0: με μια δραματικότητα, ας πούμε, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Στη δημόσια συζήτηση. Ναι, αλλά λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι να, οι Τούρκοι κάνουν γαλάζιες πατρίδες, τη βάζουν στα βιβλία, χάρτες, φέρνουν νομοσχέδια, ετοιμάζουν νόμο, ψωνίζουν όπλα, παραγοντίζουν σε ολόκληρη την περιοχή, και ότι εμείς, λέω τώρα μια εκ δεξιών, ας πούμε, κριτική στην κυβέρνηση, ότι και εμείς τι κάνουμε, ήρεμα νερά, κατευναστική και δεν κερδίζουμε τίποτα. Είναι μια κριτική αυτή εκ δεξιών στην κυβέρνηση?
1: Είναι μια κριτική, αλλά δεν νομίζω ότι στέκεται σε τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά δεν νομίζω ότι στέκεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, από την άλλη, και η Ελλάδα έχει επενδύσει στην αμυνά της, επενδύσει στην εγχώρια παράγωγη αμυντική βιομηχανία. Μπορεί σε πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα θέλαμε, γιατί υπάρχουν οι παθογένειες που ξέρουμε του ελληνικού κράτους, που είναι διαχρονικές και ανεξαρτήτως.
0: Ναι, αλλά τα ψωνίζουμε, κύριε καθηγητά, όλα έτοιμα. Και τα Ραφάλ έτοιμα τα πήραμε. Τις φρεγάτες σχεδόν όλες έτοιμες.
1: Σωστά. Αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά και εκεί πέρα να πει, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα.
0: Ο Ερντογάν παράγει όμως, έτσι, ετοιμάζει μαχητικά, φτιάχνει ντρόν.
1: Παράγει. Από την άλλη, βλέπουμε ότι όταν χρειάζεται ανεπτυγμένες τεχνολογίες, τις έχει ανάγκη να τις πάρει από το εξωτερικό. Και γι' αυτό μιλάμε για τους κινητήρες, για έναν αεροσκάφος που από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι πέμπτης γενιάς το καν, αλλά δεν είναι σε θέση καν το καν να πετάξει χωρίς τους κινητήρες. Οι κινητήρες που θα πάρει, αν τους πάρει από την Αμερική, τους περίφημους κινητήρες, τους F-110, τι είναι, και αυτά δεν είναι της τεχνολογίας που θα επιθυμούσαν οι Τούρκοι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί δεν θα τα δώσουν οι Αμερικανοί χωρίς να πάρουν ανταλλάγματα. Και οι Τούρκοι δεν είναι.
0: Είναι παλιοί κινητήρες ουσιαστικά, αν τους δώσουν. Θα τους δώσουν κάποιο παλιό κινητήρα.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Αν τους δώσουν και πώς θα τους δώσουν. Απλώς είπαμε, όντως πρέπει να υπερασπίζεται η πατρίδα, τον εαυτό της, και να επενδύσουμε στην άμυνά μας και στη διπλωματία και ούτω καθεξής, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε με τόσο δραματικούς τόνους, όπως κάθε φορά που κάτι προκύπτει, λες και ήρθε η τέλεια.
0: Ότι εισβάλλουν οι Τούρκοι, ας πούμε, στα άρματα.
1: Μια ζωή, εγώ θα γίνω 60 ετών φέτος, μια ζωή τα ίδια ακούμε, όντως. Αλλά πάλι από την άλλη ξέρω ότι η χώρα μου, και αυτή έχει κάνει βήματα μπροστά, έτσι, κατά τη διάρκεια δεκαετιών, και μπορεί να αντισταθεί και στέκεται στα πόδια της και μπορεί να αποβάλει τις θέσεις της. Και αυτή είναι μέρος της πραγματικότητας.
0: Άρα λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή προχωράει, πρέπει κάπως και στην καινούργια εποχή και στην καινούργια αρχιτεκτονική ασφάλειας κάπως να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους Τούρκους.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ξέρετε, συζητάμε όλα αυτά και από την άλλη έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι για τρίτη συνεχή χρονιά η συμφωνία ισχύει όσον αφορά αυτή την βίζα των 7 ημερών για Τούρκους να έρχονται στην Ελλάδα. Τα νησιά μας, τα 12 νησιά όπου έχουν πρόσβαση αυτοί οι Τούρκοι, γεμίζουν με Τούρκους. Άμα πας στα σύνορα, τα χερσαία σύνορα, και εκεί πέρα Τούρκοι με δικαίωμα με βίζες έρχονται στην Ελλάδα, όπως πάνε και Έλληνες εκεί. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς το απόγευμα. Γεια σας.
0: Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά, αμερικανοτουρκικά και γενικώς στα τουρκικά, με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε στην Άγκυρα. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Ευαγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπης Λανίδου. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Αμέσως μετά, αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και τον ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο συμμάχου των ΗΠΑ, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα Αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η τιμή του βαρελίου Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας τα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεών της εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σε σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 16.740. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην αθλητική ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίξε 4-3 στα μπέναλτι την Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα, ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα εν μέσω καλοκαιριού κύριε Μιχαλέτο, Γιάννης Μιχαλέτος εκ των εγκύρων αναλυτών γεωπολιτικής και θεμάτων ασφαλείας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε πει και στους φίλους ακροατές, θα κάνουμε μία αποτίμηση της κατάστασης αφού έχουμε στην επικαιρότητα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και θα απαντήσουμε και σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το ΝΑΤΟ. Διήμερη σύνοδος, εντάξει, εδώ και πάρα πολύ καιρό περιμέναμε να δούμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν εκεί. Εγώ θέλω να φύγουμε λίγο από την επικαιρότητα που είναι λίγο έως πολύ γνωστή. Ας ξεκινήσουμε αρχικά από το γεγονός να εξηγήσουμε λίγο και στους φίλους ακροάτες. Καταρχάς να θυμίσουμε τι είναι το ΝΑΤΟ, Γιάννη Μιχαλέτο.
1: Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε ως στρατιωτική συμμαχία το 1949 και έχει βαθμία εξελιχθεί σε πολιτικο-στρατιωτική συμμαχία, η οποία βρίσκεται κάτω υπό την ουσιαστική αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθότι το 90% της ισχύς πυρός του ΝΑΤΟ, ως στρατιωτική συμμαχία δηλαδή, είναι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι το αντίστοιχο της Αθηναϊκής Συμμαχίας της Δήλου τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου η Αθήνα είχε το κυρίαρχο ρόλο τότε στο Αιγαίο, μέσω του στόλου και της οικονομικής δύναμης, και είχε συμπήξει μια συμμαχία με περίπου τα 2/3 του τότε ελληνικού κόσμου, τα κράτη, της πόλης κράτη. Και από την αντίπερα όχθη, το 49 βέβαια, βρισκόταν το Ανατολικό Μπλοκ, που μετέπειτα δημιούργησε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το αντίστοιχο. Συνεχεία μετά το 89, όπως γνωρίζουμε, κατέρευσε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και το ΝΑΤΟ έκτοτε επεκτάθηκε. Έχει πλέον διπλάσια μέλη από τα αρχικά και έχει γίνει πλέον η ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε ότι η κύρια έδρα του ΝΑΤΟ είναι στις Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι? Μάλιστα κατασκεύασε και πρόσφατο, 17 αν θυμάμαι καλά, τέλειωσε το νέο κτίριο της συμμαχίας, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει, έτσι δεν είναι? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Τραμπ κατ' επανάληψη πει ότι δεν δείχνει να θέλει τόσο πολύ το ΝΑΤΟ όσο το ήθελαν τουλάχιστον άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι κατά το παρελθόν. Και να μας εξηγείς λίγο πώς έχει προκύψει και αυτή η διένεξη με την Ευρώπη.
1: Ουσιαστικά η Ευρώπη, όπως αναφέραμε, το 90% του ΝΑΤΟ στρατιωτικά είναι Αμερική. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν συνεισφέρουν ισοδύναμα στο προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Και έχουμε και τις περιπτώσεις του 2003, πόλεμος στο Ιράκ, που βέβαια δεν υπήρχε νατοϊκή άμεση επέμβαση, αλλά αμερικανοβρετανική, όπου οι περισσότεροι σύμμαχοι δεν συμμετείχαν. Η επέμβαση τώρα στο Ιράν, που έγινε το ίδιο. Οπότε ο Τραμπ πλέον ομά και ανοιχτά λέει, εάν θέλετε να έχετε την αμερικανική φτερούγα προστασίας, θα πρέπει να πληρώσετε. Γιατί χωρίς εμάς δεν υφίσταται το ΝΑΤΟ και δεν υφίσταται και η έννοια της ευρωπαϊκής ασφάλειας ευρύτερα. Γιατί οι ευρωπαϊκοί στρατοί, η σημερινή εποχή, για να μην κοροϊδευόμαστε, μπορεί να έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς στα χαρτιά, λόγω υψηλού μισθολογικού κόστους και λοιπόν εξόδων, αλλά στην πραγματικότητα, με εξαίρεση των γαλλικών στρατών λόγω πυρηνικών όπλων, οι υπόλοιποι στρατοί του Βελγίου, της Ολλανδίας, Πορτογαλίας, της Τσεχίας, ακόμα και της Πολωνίας που έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ μικρή στρατή για τα δεδομένα των σημερινών συνθήκων, όπως διαπιστώνουμε και στο πόλεμο της Ουκρανίας. Και επιπλέον, λόγω της μεγάλης αστικοποίησης και της μεταβιομηχανικής εποχής που ζουν οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, δεν μπορούν να παράξουν αξιόλογες στρατιές πεζικού πλέον. Έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και μετακινούνται όλοι στα ντρόν, που είναι μια μεταμοντέρνα μορφή πεζικού. Οι Αμερικανοί όμως που διαθέτουν και το πεζικό και τους πεζοναύτες και την αεροπορία και κυρίως το ναυτικό, λένε ομά πλέον θέλουμε χρήματα, γιατί αντιμετωπίζουμε και εμείς σοβαρά θέματα. Το αμερικάνικο δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, τα ελλείμματα, δεν μπορεί να σηκώσουν άλλη φορολογία. φορολογία οι Αμερικανοί πολίτες, οπότε ο Τραμπ θέλει να μεταφέρει τα βάρη, ένα μέρος αυτών, στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ακούστηκε ο Τραμπ τώρα να λέει, το λέει και το ξαναλέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν χρήματα για την προστασία των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος. Γιάννη Μιχαλέτου, διότι ο Τραμπ τα βλέπει όλα οικονομικά. Βέβαια βγαίνει ο φιλότουρκος, έτσι τον λέω εγώ, Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, και θα αναφερθούμε σε αυτόν γιατί κινείται έτσι, και λέει ότι όχι, το ΝΑΤΟ δουλεύει μέσω της ασφάλειας των συμμάχων για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το λέω φιλότουρκο γιατί η σειρά δημόσιων δηλώσεων του Ρούτε είναι ξεκάθαρα υπέρ της Τουρκίας. Κύκλοι του Ρούτε λένε ότι μα η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ΝΑΤΟ, υπάρχει και βάση εκεί στο Ενσιρλίκ, αλλά και εμείς έχουμε βάση, έχουμε και στη Λάρισα στρατηγείο κλπ. Αλλά γενικά ο Ρούτε, αν βάλουμε τις κινήσεις του, τις γεωπολιτικές, για ό,τι αφορά τα όρια της συμμαχίας, πάρα πολλές φορές έχει παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, και ευρύτερα η Ολλανδία ως κράτος και ως εθνική πολιτική της Ολλανδίας είναι φιλοτουρκική εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει σημαντικό πρόβλημα με Ολλανδούς, υπηκόως κατά τη δεκαετία του 90 μέχρι και πρόσφατα, όπου συλλαμβάνονταν ως τουρίστες να κατασκοπεύουν υπέρ των Τούρκων. Υπάρχουν από πολλαπλές περιπτώσεις τελευταία 30-35 χρόνια. Και γενικά η Ολλανδία δείχνει μια φιλοτουρκική πολιτική, η οποία όμως εντάσσεται στο πλαίσιο συμφερόντων όχι των Ολλανδικών αλλά των βορειοευρωπαϊκών φιλοτουρκικών δυνάμεων, που περιλαμβάνουν και πολιτικές δυνάμεις στη Γερμανία, στο Βέλγιο, σκανδιναβικές χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι δηλαδή σαν ένας κόμβος φιλοτουρκικής επιρροής. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην Ολλανδία και στα γειτονικά κράτη το τουρκικό μεταναστευτικό στοιχείο, που πλέον είναι και πολίτες εθνοκρατών, έχει τη δύναμη να ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις. Έχουν δηλαδή ψηφοφόρους και πολύ ισχυρές οργανώσεις που πλέον είναι ισλαμιστικής υφής και ελέγχονται απευθείας από την Άγκυρα και τον πρόεδρο Ερντογάν και το κόμμα του, του ΑΚΕΠΕ. Η οργάνωση Μιλίγκορους, που είναι, έχει έδρα τη Γερμανία με παρακλάδια πολύ ισχυρά στην Ολλανδία, έχει περίπου 1 εκατομμύριο μέλη από τα κράτη. Συνεπώς υπάρχει και το τοπικό πολιτικό στοιχείο που παίζει ρόλο. Η Τουρκία εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και των πολέμων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία έχει μεγάλη αξία για τα ισχυρά ευρωπαϊκά συμφέροντα, καθότι αν μετακινηθεί για παράδειγμα ένα σενάριο υπέρ της Ρωσίας στο πόλεμο της Ουκρανίας, ανοιχτά δηλαδή, καθαρεί όλη η στρατηγική αυτών των κύκλων ως προς το Ουκρανικό, για παράδειγμα. Οπότε θέλουν οπωσδήποτε η Τουρκία στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει ουδέτερη, στην καλύτερη να πάρει με το, να πάει με το μέρος τους.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θέλω να θυμίσω, Γιάννη Μιχαλέτο, ότι παρά τα λεγόμενα και όσα υποστηρίζει ο Τραμπ, στη σύνοδο της Χάγης πέρσι οι σύμμαχοι εδώ στην Ευρώπη αποφάσισαν να αυξήσουν έως το 35 τις βασικές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ από τον προηγούμενο στόχο που, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2%, και δεσμεύτηκαν να διαθέσουν και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ για ευρύτερες επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα της Ευρώπης, όπως η κυβερνοασφάλεια και άλλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια ισχύ λεπτομέρεια. Βάζουν μέσα στα στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα καθαρά πολιτικά προγράμματα και απλά τα βαθμίζουν στρατιωτικά. Δηλαδή μια νέα γραμμή μετρό, μια γέφυρα ή ένα νέο λιμάνι, το οποίο το βαθμίζουν ως στρατιωτικό asset. Και επιπλέον, κάτι που δεν λένε οι Αμερικανοί ανοιχτά, οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν και όπλα. Οπότε όταν η Γαλλία λέει θα εξοδέψω 5 δισεκατομμύρια παραπάνω αγοράζοντας νέα Ραφάλ γαλλική στρατοκίνηση, οι Αμερικανοί λένε πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά εμείς τι θα κερδίσουμε. Οπότε υπάρχει και αυτή η πτυχή της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και πού διατίθενται οι πόροι ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια η έννοια του ευρωστρατού που την προωθούσαν αρκετές ευρωπαϊκές δυνάμεις, και οι Αμερικανοί θέλουν αυτή σβήσει παντελώς, γιατί νομοθετικά υπάρχει ενισχύ, αλλά δεν μπορούν δημοσίως να το αναφέρουν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλέγμα των πιέσεων υπάρχουν και αυτές οι πτυχές. Δεν αναφέρονται.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και μια ειδική μνήμα για την δήλωση του Χέξεθ, του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ότι εγώ θα μειώσω, θα περικόψω τα στρατεύματα αμερικανικά στην Ευρώπη. Μίλησε συγκεκριμένα για την ακύρωση μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, νομίζω στην Πολωνία είναι αυτή, και για μια ταξιαρχία πεζικού στη Ρουμανία. Έτσι, ναι, που σημαίνει τώρα οι αναλυτές αρχίζουν και λένε, γιατί βλέπα και τους Αμερικάνους αναλυτές, ότι ο Χέξεθ προφανώς υλοποιεί την πολιτική Τραμπ και πιέζει σε κάθε επίπεδο τους συμμάχους, δηλαδή να συμμετάσχουν με περισσότερα λεφτά ή να πάρουν, όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, αμερικανικά όπλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ ο πόλεμος, αν ποτέ συμβεί, έχει αλλάξει και ύφος, δηλαδή με την έννοια ότι πλέον πρέπει να επενδύσουμε στην κυβερνοασφάλεια, στους δρόνους, στα drones, σε άλλες μορφές πολέμου και όχι τώρα στους φαντάρους, έτσι, ναι, που παραμένουν στα
1: θέματα. Αυτό που ανέφερα πιο πριν, ότι η Ευρώπη έχει χάσει εδώ και δεκαετίες τη δυνατότητα να έχει πραγματικά αξιόμαχο πεζικό στρατοξυράς. Για ποιο λόγο? Για να έχεις πεζικό πρέπει να έχεις αντίστοιχης υφής και ποιότητας οπλίτες, που συνήθως προέρχονται από τις αγροτικές τάξεις του πληθυσμού, ή τη βαριά βιομηχανία ή τα ορυχεία. Στο ουκρανικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και από τις δύο πλευρές, και η Ουκρανία αντίστοιχα και οι Ρώσοι, πρόκειται από αυτές τις τάξεις του πληθυσμού. Τα παιδιά των πόλεων, είτε του Κιέβου είτε της Μόσχας, δεν πολεμούν ή είναι στα μετόπιστε, κάνουν βοηθητικές εργασίες. Δεν μπορεί να αντέξει ένας νέος, ακόμα και αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, το βάπτισμα του πυρός και μετά τη μακρόχρονη εκστρατεία στα χωράφια και στις δάφτες της Ανατολικής Ουκρανίας, με την ψυχολογική πίεση που θα δεχτεί. Αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο σκληραγωγημένοι οργανισμοί που μπορούν να προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, που παλιότερα στην Ευρώπη από εκεί ήταν η μεγάλη φουρνιά των οπλιτών. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Αν πάρεις έναν φοιτητή ή έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν υπάλληλο γραφείου και τον στείλεις στο μέτωπο, απλώς θα καταστρέψεις το στρατό. Δεν μπορούν να πολεμήσουν. Γι' αυτό και δίνεται έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στους δρόνους, που μπορούν από την ασφάλεια των μετόπιστων να τους οπλίζουν και να τους στοχεύουν. Αντιθέτως, τα τεχνικά όπλα, όπως είναι η αεροπορία ή και το ναυτικό, εκεί είναι διαφορετική η υφή. Αλλά σε καθαρά πεζικό, που είναι το πιο σκληρό όπλο που υπάρχει σε πεδίο μάχης, δεν μπορείς με αστικοποιημένο πληθυσμό να έχεις μεγάλα στρατεύματα πλέον. Η Αμερική είναι ειδική περίπτωση, επειδή έχει πολλές τάξεις ανθρώπων που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, πολύ σκληραγωγημένο πληθυσμό στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και πολλές μειονότητες. Αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αλλά ο Αμερικάνικος στρατός του 2026 δεν έχει καμία σχέση με το στρατό που πολέμει στην Κορέα και στο Βιετνάμ.
0: Ναι. Εδώ θα να αναφέρουμε επίσης κάποια σημεία τα οποία μπορούν να τα βρουν μπροστά μας. Δηλαδή τι είναι αυτά, καταρχάς να πούμε πώς διοικείται το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, και μετά να μας εξηγήσεις για εκείνο το περιβόητο άρθρο το οποίο ακούμε συχνά πυκνά, να το εξηγήσουμε τι σημαίνει, πως αν μια χώρα δεχτεί απειλή από άλλη χώρα θα πρέπει όλοι να κινηθούν υπέρ αυτής της συγκεκριμένης χώρας.
1: Ναι, ναι. Εδώ επικρατεί μια μυθολογία. Το άρθρο 5 δεν σημαίνει αυτόματη κήρυξη πολέμου. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν αύριο επιτεθεί η Ρωσία στη Λιθουανία, δεν σημαίνει ότι όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ μέσα σε μία ώρα έχουν κάνει γενική επιστράτευση και ρίχνουν πυράβλους στη Ρωσία. Πρέπει το κοινοβούλιο του κάθε κράτους και η αντίστοιχη που υπάρχει αυτά τα ζητήματα να ενεργοποιηθεί μετά από ανώτατη κυβερνητική απόφαση, η οποία δεν θεωρείται δεδομένη. Μπορεί κάποια κράτη να πούνε ναι, κάποια όχι και κάποια θα δούμε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται το άμεσο. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μας λες. Σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι μεν δεσμευτικό και δεν είναι ταυτόχρονα. Δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες.
0: Ωραία. Ένα από τα θέματα που θέλουμε να βάλουμε και να θυμίσουμε και το βάζουμε κάθε φορά που μιλάμε για αυτού του είδους τα ζητήματα, Γιάννη Μιχαλέτου, είναι το θέμα της Τουρκίας. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε διένεξη όμως εμείς με την Τουρκία. Εδώ τι γίνεται? Γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Έχει και ενεργό κάζους μπέλη. Εδώ τι γίνεται?
1: Ναι, εδώ όπως βλέπουμε δεν υφίσταται ούτε κάθε θεωρητικό επίπεδο τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να εκδιώξουν την Τουρκία ή να τις επιβάλλουν στρατιωτικά αντίμετρα. Εδώ υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση, γιατί η Τουρκία είναι ήδη μέσα στο ΝΑΤΟ, οπότε μια τυχόν διένεξη Ελλάδος-Τουρκίας απειλεί και κέρια τη συνοχή όλης της συμμαχίας. Και αυτό το εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Με σταδιακά βήματα, δηλαδή, όχι σε ένα βάθος χρόνου, να αδυνατήσει και να δορυφοριοποιηθεί η Ελλάδα, ώστε να ικανοποιηθούν οι τουρκικές επιδιώξεις, και ευελπιστεί ότι τα υπόλοιπα κράτη θα το αποδεχτούν. Έχουμε αυτό το παιχνίδι που παίζεται.
0: Πάντως φαίνεται και το δουλεύει καλά και στη σύνοδο τώρα της Άγκυρας, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά και στα πρωτόκολλα, στη φιλοξενία ο Ερντογάν, ο οποίος ανοίγει, κάνει ξεκάθαρα παιχνίδι υπέρ των τουρκικών συμφερόντων. Εντάξει, αναμενόμενο είναι, γιατί έχει ένα παρελθόν ο καθεστωτικός ηγέτης που λέω εγώ σε τέτοιου είδους φανφάρες κλπ. Αλλά τη δουλειά του κάνει για να προωθεί στα δικά του συμφέροντα. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, να θυμίσουμε και να πούμε λίγο στους φίλους ακροατές πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Είναι 31 κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: 31 κράτη-μέλη τα οποία στέλνουν μία αντιπροσωπεία στην έδρα του ΝΑΤΟ Βρυξέλλες. Το ανώτερο μόνιμο μέλος κάθε αντιπροσωπείας είναι ο γνωστός μόνιμος αντιπρόσωπος και είναι γενικά ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος ή ένας έμπειρος πρεσβευτής, και συνεδριάζουν σχεδόν μία φορά την εβδομάδα. Κάποιες από αυτές τις συνεδρίες γίνονται και από την Προεδρία, οι πιο σοβαρές, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για οποιαδήποτε ενέργεια έχει συμφωνηθεί και για ομοφωνία, με βάση την ομοφωνία και κοινή συμφωνία. Βέτο στο ΝΑΤΟ υπάρχει?
1: Δηλαδή... Υπάρχει. Μάλιστα, κατά καιρούς η Ελλάδα είχε βάλει βέτο στο ΝΑΤΟ σε θέματα που αφορούσαν ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή κάποιες τουρκικές παραβάσεις ή ασκήσεις οι οποίες δεν ήταν σύνομες ή έπληξαν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Έχει μπει βέτο, δεν θυμάμαι πόσες φορές, λίγες φορές. Κατά καιρούς διάφορα κράτη βάζουν βέτο για διάφορα θέματα, αλλά στην πραγματικότητα και σε πρακτικό επίπεδο είναι η Ουάσιγκτον που αποφασίζει για το πώς θα κινείται το ΝΑΤΟ σε στρατηγικό πλαίσιο. Τώρα επιμέρους λεπτομέρειες τις αφήνουν να τις αποφασίζουν και άλλα κράτη. Αλλά σε στρατηγικό επίπεδο όλη η δομή του ΝΑΤΟ και η διάταξή του αποφασίζεται από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι δεδομένο και ήταν και παλιότερα κοινός στόχος. Απλά τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια αρκετοί κάνουν ότι το έχουν ξεχάσει.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θυμίζω, αν γυρίσουμε στην ιστορία της μεταπολίτευσης, ήμουν ένα μικρό παιδάκι τότε, όπου θυμάμαι το ραδιόφωνο να μεταδίδει μετά τον Ατήλα, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Άκουγα και μου έχει μείνει, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε απέσυρε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ για να εκφράσει τη διαφωνία του με την στάση των συμμάχων και με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που κατ' επέκταση εφύγεται η Ελλάδα που ήταν χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία. Έτσι, ναι.
1: Ναι, τότε είχε φύγει η Ελλάδα για 6,5 χρόνια από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Επίσης τότε η Γαλλία δεν ήταν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, είχε φύγει από το 1966 ήδη με τον Ντεγκόλ και γύρισε το 2008 επί Σαρκοζή. Ήταν δηλαδή Ελλάδα και Γαλλία εκτός στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα κατάφερε το ελληνικό λόμπι τότε στην Αμερική να επιβάλλει εμπάργο όπλων στην Τουρκία για 4 χρόνια.
0: Δηλαδή...
1: Η Τουρκία όμως τι έκανε τότε? Στράφηκε κατευθείαν στη Σοβιετική Ένωση και στο ευρύτερο Ανατολικό Μπλοκ.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά από ένα διάστημα και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί τρόμαξαν, γιατί οι Τούρκοι δεν έκαναν πίσω και έγινε μάλλον άτηση του εμπάργου στους Τούρκους και επανήλθε η Ελλάδα στο στρατιωτικό σκέλος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της Τουρκίας, ότι οι Τούρκοι προκειμένου να προωθήσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα απειλούν ξεκάθαρα, δηλαδή ότι αν συνεχιστεί αυτό θα φεύγανε και αυτοί από το ΝΑΤΟ και το πλήγμα θα ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
1: Και μετά σιγά σιγά επανήλθαμε σε μια κατάσταση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης μέσα στα ανατοϊκά πλαίσια να εκτελήσεται εδώ και 45 χρόνια.
0: Ναι, δεν είχα πραγματικά, ήταν 6,5 χρόνια τότε μετά την απόφαση Καραμαλή που είχε φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, έτσι, που είχε αποχωρήσει, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Επειδή κάθε κράτος πρέπει να έχει νατοϊκές δυνάμεις,
0: ναι,
1: τις λεγόμενες NATO Designated Forces, οι αξιωματικοί και οι ανώτεροι αξιωματικοί που τίθενται επικεφαλής αυτών των διευθύνσεων, ατύπως, αλλά ουσιαστικός, πρέπει να τυχάνουν τις έγκρισεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ κυρίως. Οπότε έχει ένα στράτευμα, ας υποθέσουμε 10 μεραρχίες, 20 ταξιαρχίες, ένα μέρος εκ των οποίων εμέσως πλήσαφος ελέγχεται και από τρίτους. Μην ξεχνάμε, το 2016, όταν έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, οι δυνάμεις που στράφηκαν εναντίον του Ερντογάν, κατά σύμπτωση, ήταν όλες οι NATO designated. Γι' αυτό μετάξε ο μεγάλος αποκεφαλισμός των κεμαλιστών, παύλα νατοϊκών. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει το εξής αξιοσημείωτο. Ενώ διατηρεί ακόμα όλες αυτές τις δυνάμεις που υπάγονται στη ταχεία αντίδραση του ΝΑΤΟ, όλες ελέγχονται πλέον από τον Ερντογάν. Πλήρως.
0: Ναι, για να μην ξανασυμβεί το ίδιο.
1: Για να μην ξανασυμβεί. Το 67 στο πραξικόπημα το ελληνικό, το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί.
0: Δηλαδή.
1: Όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν στο πραξικόπημα και σχεδόν το σύνολο των ανώτερων αξιωματικών, το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί.
0: Δηλαδή.
1: Όλες οι δυνάμεις που συμμετείχαν στο πραξικόπημα και σχεδόν το σύνολο των

0: Μακεδονία στο ΝΑΤΟ ή το Μαυροβούνιο. Δεν είναι ούτε για τη γεωπολιτική του σημασία, ούτε για τους στρατούς που δεν διέθεταν, ούτε για κάτι άλλο. Ήταν για τον πλήρη έλεγχο, το πολιτικό στρατιωτικό σημειωτέων, μέχρι να επεκταθεί και να φτάσει στην Ευρασία. Έπρεπε όλα δηλαδή τα πιόνια να μπουν σε μια σειρά. Την ίδια ακριβώς λογική έκανε παλιότερα και το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Όποτε υπήρχε ένα πρόβλημα με κάποια κυβέρνηση, υπήρχε ένας μηχανισμός μέσα σε κάθε κράτος, είτε αυτός ήταν η Ουγγαρία το 56, το 68, η Τσεχοσλοβακία, ο οποίος υπάρχει απευθεία στη Μόσχα και κινούσε τις καταστάσεις ακόμα και της βολής. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η λεγόμενη realpolitik. Δεν μπορείς να είσαι κράτος παντελώς ουδέτερο και ανεξάρτητο, πάντοτε υπάρχουν δυνάμεις παραπάνω από σένα και από εκεί και πέρα αντλείς τα βέλτιστα για τον εαυτό σου ως εθνικό κράτος, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι και με μια ανάλογη στρατηγική. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στη σύνοδο της Άγκυρας, του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τις τελευταίες ώρες είδαμε ότι είναι στο πιάτο, στο μενού είναι και ο Ζελένσκι, η Ουκρανία κλπ. Εσύ πώς βλέπεις, Γιάννη Μιχαλέτο, αυτή τη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ υπό το πρίσμα των τρεχουσών, ας το πω έτσι, γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή?
0: Η μεγάλη διαφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της διακυβέρνησης Τραμπ και των Ευρωπαίων και εκτελήσεται και σε νατοϊκό γήπεδο, είναι ότι οι Ευρωπαίοι λένε με απλά λόγια στους Αμερικανούς: εγκαταλείψτε, μην ασχολείστε με όλα τα άλλα θέατρα παγκοσμίως. Πρέπει να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω την Ουκρανία και να δώσουμε έμφαση στο ουκρανικό. Ενώ η διακυβέρνηση Τραμπ κοιτάει προς την Κίνα, κοιτάει Ισραήλ-Ιράν, κοιτάει τα συμφέροντα στη Λατινική Αμερική και την εσωτερική κατάσταση, είπα, και λέει στους Ευρωπαίους: δεν αξίζει τον κόπο. Δεν μπορούμε να εμπλακούμε περαιτέρω γιατί θα χάσουμε αλλού. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί έχουν παγκόσμια συμφέροντα, είναι παγκόσμια αυτοκρατορία. Ναι. Οι Ευρωπαίοι, ένα κράτος σαν τη Δανία, την ενδιαφέρει η γειτονία της. Δεν την ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ταϊβάν, ασχέτως το τι λένε δημοσίως. Την ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Λιθουανία, τη Λετωνία και με το ουκρανικό ζήτημα. Και εκεί υπάρχει αυτή η διαφωνία. Είναι αρκετά απλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, με ποιους τρόπους, Γιάννη, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει και αν έχει αλλάξει η διάταξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη λεγόμενη Ανατολική Πτέρυγα? Γιατί εκεί που είχαμε ουδέτερες χώρες, τώρα έχουμε την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Και τι σημαίνει αυτό για τη γενικότερη ασφάλεια της Βαλτικής?
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή η Σουηδία και η Φιλανδία, να πιάσουμε το κάθε κράτος. Η Σουηδία ήταν ουδέτερο κράτος, αλλά de facto ήταν συνδεδεμένο με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν πραγματικά ουδέτερο κράτος. Κάναμε κοινές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ, οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι στρατιωτικές και πολιτικές είχαν άριστη και πολύ στενή συνεργασία. Υπήρχαν και κοινά σχέδια αντιμετώπισης παλιότερα της Σοβιετικής απειλής και μετέπειτα της Ρωσικής. Τυπικά ήταν στρατιωτικά ουδέτερη η Σουηδία. Η Φιλανδία είναι άλλη περίπτωση. Ήταν ουδέτερη γιατί ήταν δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης υποχρεωμένη, αλλά ποτέ δεν ήθελε να είναι. Οπότε μόλις βρέθηκε η ευκαιρία, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Αυτό φέρνει αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ σε εκτεταμένα κοινά χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, τα σύνορα της Φιλανδίας κυρίως. Επειδή η Ρωσία είναι αεροκατοικημένη χώρα και έχει πολλά μέτωπα και οι Φιλανδοί έχουν πολύ μεγάλο στρατό εφέδρων, συν ένα ναυτικό με μικρά σκάφη, αλλά που μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό της Αγίας Πετροπολής και του Καλίνιγκραντ, σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, πάμε δηλαδή στο απευθέως σενάριο ΝΑΤΟ-Ρωσικού πολέμου, τότε θα πέσουν πυρηνικά. Οι Ρώσοι δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα προς το παρόν να αντιπαρατεθούν με συμβατικά όπλα με όλο το ΝΑΤΟ ταυτόχρονα, δηλαδή από τον Αρκτικό ωκεανό μέχρι κάτω τη Μέση Ανατολή. Οπότε θα πέσουν όπλα μαζικής καταστροφής. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ ποια θεωρείς ότι πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική του ΝΑΤΟ, στρατηγική απέναντι στη Ρωσία? Είναι εφικτή η επιστροφή σε ένα μοντέλο διαλόγου και αποτροπής ή βρισκόμαστε μονίμως σε μια κατάσταση

0: κατάσταση αντιπαράθεσης.
1: Η αντιπαράθεση αυτή γεωπολιτικά δεν ξεκίνησαν τώρα, ξεκίνησαν αιώνες πιο πριν. Όταν η Ρωσία έγινε αυτοκρατορία από τα αρχές του 18ου αιώνα και άρχισε να... και έγινε το μεγαλύτερο κράτος με διαφορά στην Ευρώπη, δημιούργησε αντανακλαστικά στις υπόλοιπες δυνάμεις. Και όταν η Ρωσία μετά επιχείρησε να κατέβει στη Μέση Ανατολή, στις λεγόμενες θερμές θάλασσες, πλέον η αντιπαράθεση επεκτάθηκε με τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Και ο διάδοχός τους τώρα είναι η Αμερικανική. Δεν υπάρχει εύκολη λύση για αυτό το ζήτημα. Μόνο ακόμα και αν υπάρξει η συμφωνία κορυφής μεταξύ της τωρινής ηγεσίας της Ουάσιγκτον και της Μόσχας, κανείς δεν ξέρει αν μετά από 10-20 χρόνια όταν θα υπάρχουν άλλες ηγεσίες, αν αυτές οι συμφωνίες θα τηρηθούν. Γιατί και στο παρελθόν υπήρχαν περίοδοι ύφεσης και μετά ακολούθησαν περίοδοι έντασης. Έχεις αυτοκρατορικά σχήματα που ανταγωνίζονται εδώ και αιώνες. Δεν πρόκειται να λήξει αυτή η υπόθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα σίγουρα. Απλά μπορεί να υπάρχουν υφέσεις και εντάσεις. Αντιστοίχως.
0: Τώρα, επειδή μιλήσαμε πριν, Γιάννη Μιχαλέτο, για το άρθρο 5, είναι το άρθρο 5 που είναι το άρθρο της αποτροπής, το άρθρο για την ενεργοποίηση, ότι θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο να συμβεί σε κάποιο μέλος της μαχίας, πόλεμος κλπ. Αυτή η κόκκινη γραμμή για την ενεργοποίηση του άρθρου 5 σε περιπτώσεις εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων ή υβριδικών επιθέσεων υφίσταται ή πρέπει να πέσουν πιστολιές? Αυτό η καθοριστή πια, γιατί εδώ ο πόλεμος...
1: Εδώ το ζήτημα είναι καθαρά, είναι ακόμα και νομικής φύσεως. Δηλαδή τι σημαίνει κήρυξη πολέμου? Από το 45 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει γίνει ποτέ επίσημη κήρυξη πολέμου. Δηλαδή πριν το 45 έδινε ο πρεσβευτής ένα τελεσίγραφο και έλεγε αν δεν κάνετε αυτό σας κηρύσουμε τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είχε γίνει μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας, Ελλάδος-Γερμανίας. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα με τις υβριδικές επιθέσεις νομικά δεν υπάρχει σε μια κόλλα χαρτί κήρυξη πολέμου. Από εκεί πέρα είναι πολιτική απόφαση πώς θα ληφθεί αυτή η υβριδική επίθεση και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφέραμε τη Ρωσία, να δούμε τον άλλον παγκόσμιο παράγοντα που είναι η Κίνα. Εσύ σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να εμπλακεί στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και πώς μπορεί να επηρεαστεί η παγκόσμια ειρήνη αν υπάρξει κάποια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή με πρωταγωνιστή την Κίνα, ας πούμε αν υπάρξει κάποια ένταση στην Ταϊβάν? Δηλαδή μπορεί να γίνει κατ' επέκταση ερμηνεία ότι η Ταϊβάν μας προμηθεύει με μικροτσίπ άρα από τη...
1: Όχι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ούτε νομική ούτε πολιτική ισχύ.
0: Καμία. Άρα εκεί δεν πλέκει.
1: Καμία. Από εκεί και πέρα, αν οι Αμερικανοί μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, όπως τη ζήτησαν τώρα με το Ιράν. Και απλούστατα δεν ήρθε ποτέ. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ανακατευτούν, ούτε μπορούν, με την υπόθεση της Ταϊβάν. Αυτό θα είναι η υπόθεση του Αμερικανικού Ναυτικού, των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Ξεκάθαρα.
1: Που ενδεχομένως θα ζητήσουν βοήθεια, αλλά είναι απίθανο ευρωπαϊκά κράτη να αποστείλουν στρατεύματα και ναυτικό ενάντια της Κίνας, άρα δεν έχουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Για να μην λέμε και...
0: Θα μου πεις ότι εδώ δεν έστειλα μου το στορμούς που μας ενδιαφέρει, έτσι, ναι, και δημιουργήθηκε και η διένεξη με τον Τραμπ, όσο μάλλον να στείλουμε στην άλλη άκρη του πλανήτη. Λοιπόν, για πάμε στη νότια πτέρυγα, Γιάννη Μιχαλέτο. Εδώ η περιοχή είναι στραμμένη, ενώ είναι στα ανατολικά, Ουκρανίες κλπ. Και προς τα πάνω, οι κυριότερες προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, που στο μέλλον το ΝΑΤΟ δεν θα μπορεί να παραβλέψει, ποιες πιστεύεις ότι είναι για σένα?
1: Η Λιβύη. Η Λιβύη, για την οποία έκανε επίσημη επέμβαση το ΝΑΤΟ το 2011, είναι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί και είναι σε μια εύθραυστη κατάσταση. Ένα διαιρεμένο κράτος στο οποίο επικρατεί το οργανωμένο έγκλημα και μια γενικότερη κατάσταση απίστευτης διαφθοράς και διάβρωσης των θεσμών. Και έχει εμπλακεί και η Τουρκία, έχει εμπλακεί και κράτη της Μέσης Ανατολής και η Ρωσία. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να απασχολήσει το ΝΑΤΟ, η Λιβύη. Επίσης, μια τυχόν αποσταθεροποίηση, ένα σενάριο της Αιγύπτου, λόγω του ΣΟΕΖ. Ναι. Είναι κάτι που θα απασχολούσε τον αθλητικά συμφέροντα. Αλλά πιο πολύ η Λιβύη, επειδή είναι ήδη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, η συμμαχία τι πληροφόρηση έχει, ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόματα συστήματα στις στρατιωτικές τις δομές κλπ. Ή θα συνεχίσουμε εδώ να δίνουν τα κράτη-μέλη δισεκατομμύρια για την άμυνα, να παίρνουμε F-35, Ραφάλ και ούτω καθεξής, και την ίδια ώρα υπάρχουν οι δρόνοι οι οποίοι κάνουν με ελάχιστα χρήματα τη δουλειά.
1: Όχι, στους δρόμους έχουν επενδύσει όχι όλα τα κράτη, αλλά αρκετά έχουν επιπλέον σε γραμμές παραγωγής. Βέβαια, εδώ ποιο είναι το ζήτημα. Στο πόλεμο της Ουκρανίας είναι ένας πόλεμος που εκτελήσεται σε ελεγχόμενο πλαίσιο και από όλες τις πλευρές. Σε ενδεχόμενο πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, ναι. Επειδή η Ρωσία δεν μπορεί να κουμαντάρει το ΝΑΤΟ στρατιωτικά σε συμβατικό πλαίσιο, όπως μπορεί την Ουκρανία, εκεί οι δρόνοι δεν έχουν σημασία γιατί θα πέσουν όπλα μαζικής καταστροφής. Οι δρόνοι έχουν σημασία σε πολέμους που είναι ελεγχόμενοι ή πολέμους μεταξύ κρατών που δεν έχουν όπλα μαζικής καταστροφής, οπότε ο ένας θα πετάει δρόνους στον άλλον. Αλλά σε κράτη που μπορούν να καταστρέψουν άλλα κράτη και πέστε μετά το εθνικό τους γενική επιβίωση, δεν θα αρκεστούν στους δρόνους. Σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη μέσω των λογισμικών για καλύτερη και ταχύτατη σκόπευση, αυτή χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί στο πόλεμο του Ιράν. Γινόταν όπως και οι Ισραηλοί χρησιμοποίησαν στο πόλεμο του Λιβάνου και στο πόλεμο της Γάζας. Και πάλι είναι θέμα πολιτικής στρατηγικής. Δηλαδή μπορεί να εξοντώσεις κάποιους στόχους, αλλά το θέμα να κερδίσεις και τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο χάρη στην τεχνολογία, αλλά πρέπει να έχεις ηθικό, πρέπει να έχεις αυτάρκεια και πρέπει να έχεις και ηγεσία. Αν έχεις μόνο την τεχνολογία, αλλά τίποτα από όλα τα άλλα, πιθανότατα θα χάσεις.
0: Μάλιστα. Τι ανάγνωση κάνεις για την Ουκρανία, η δικιά σου εκτίμηση για τον οδικό χάρτη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το ζητάνε οι Ουκρανοί, ποιος είναι και επίσης πώς μπορεί να παρασχεθεί μια εγγύηση ασφαλείας από τη συμμαχία για την Ουκρανία?
1: Μέχρι στιγμής όλοι οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης, δεν μιλάμε για την Ουάσιγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ, και ο καγκελάριος Μέρτς της Γερμανίας και ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, έχουν αρνηθεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον για το ορατό μέλλον. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πολιτικό ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όπως προανέφερα, ο πόλεμος της Ουκρανίας εκτελήσεται ακόμα σε ελεγχόμενα πλαίσια. Δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμα οι Ρώσοι δεν έχουν επιλήξει τα κέντρα αποφάσεων πολιτικών, στρατιωτικών και διοικητικών το αντιπάλο. Δεν έχει υπάρξει πόλεμο στην ιστορία που να γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει, το Υπουργείο Αμήνης της Ουκρανίας και η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών και τα λοιπά συστήματα δεν έχουν χτυπηθεί ούτε από ένα δρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Το πρώτο πράγμα που γίνεται όταν γίνεται ένας πραγματικός πόλεμος είναι χτυπιούνται τα κέντρα αποφάσεων του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο πράγμα, προτού καν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο. Οι Ρώσοι δεν το κάνουν αυτό, προφανώς έχουν έρθει σε κάποιο είδους συμφωνία ακόμα και από τη διακυβέρνηση Biden. Ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και εσείς δεν θα φτάσετε σε κάποια άλλη σημεία που μας ενδιαφέρουν εμάς.
0: Και οι δύο πλευρές.
1: Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Αν δούμε ότι χτυπιούνται κέντρα αποφάσεων της Ουκρανίας από ρωσικούς πυράβλους ή με κάποιο άλλο τρόπο, τότε μπαίνουμε στην πραγματική φάση του πολέμου. Τότε θα αρχίσει ο πραγματικός πόλεμος στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής δεν ενδιαφέρεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι σκέφτονται και τι έχουν αποφασίσει όλοι οι γείτορες.
0: Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα των εξοπλισμών, Γιάννη Μιχαλέτο, ποια πιστεύεις ότι είναι? Γιατί και μετά τον πόλεμο που είχαμε στη Μέση Ανατολή εδώ με το Ιράν, είχαμε κατακόρυφη αύξηση τη ζήτηση σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα παγκοσμίως. Πώς μπορούν, και βλέπω και τις αναλύσεις, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην παραγωγή, γιατί πρέπει να ζήσουν και οι αυτοί που παράγουν όπλα, έτσι δεν είναι, οι οπλάδες οι λεγόμενοι. Λοιπόν, εδώ αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Κατ' επέκταση μπλέκει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν τρίτα κράτη, δηλαδή η Ινδία για παράδειγμα, η πολεμική βιομηχανία της Ινδίας παράγει όχι υψηλής ποιότητας, αλλά μαζικής παραγωγής πυρομαχικά και λοιπά αναλώσιμα, και τα πουλάει σε όλες τις πλευρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εισάγουν από την Ινδία, από την Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και διάφορα άλλα κράτη. Προς το παρόν εξυπηρετούνται πάνω κάτω οι ανάγκες. Βέβαια, αν επεκταθούν οι πόλεμοι και πάμε σε μακροχρόνιες μαζικές συγκρούσεις, θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί τις πρώτες ύλες σε μεγάλο βαθμό τις ελέγχει η Κίνα. Και επαφίονται όλοι στην κινέζικη παραγωγή των ουσιών με τις οποίες κατασκευάζονται τα πυρομαχικά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα ευτελούς αξίας υλικά, τα υψηλής τεχνολογίας υλικά όπως πύραυλοι Patriots, εκεί υπάρχει σοβαρό διέλευση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ένα μεγάλο μέρος των αμερικανικών πολεμικών αποθεμάτων εξαντλήθηκε και απαιτούνται μήνες, έως και 18 μήνες μέχρι να αναπληρωθούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, η πυρηνική ρητορική κάποιων κρατών, δηλαδή βλέπω ότι γίνεται όλο και πιο επιθετική. Το ΝΑΤΟ επικαιροποιεί αυτό το πυρηνικό του δόγμα, κάνει ασκήσεις ετοιμότητας και εν έτη 2026 υπάρχει περίπτωση να πάει αυτός ο κόσμος και αυτός ο πλανήτης να πάει σε πυρηνικό πόλεμο ποτέ? Δηλαδή μου φαίνεται λίγο απίστευτο.
1: Καταρχάς το ΝΑΤΟ δεν έχει δικό του πυρηνικό δόγμα. Το ΝΑΤΟ απλά συντονίζει ως κεντρικός κόμβος τα πυρηνικά δόγματα βασικά των Ηνωμένων Πολιτειών και κατατριτεύοντα λόγω της Βρετανίας και της Γαλλίας. Ναι. Ουσιαστικά η πυρηνική ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης είναι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και αυτό δεν διαφαίνεται να αλλάξει στο ορατό μέλλον. Δεν υπάρχει νατοϊκό πυρηνικό δόγμα, ούτε τις πυρηνικές κεφαλές τις ελέγχει ο Ρούτε ή κάποιος άλλος νατοϊκός αξιωματούχος. Τις ελέγχει ο πρόεδρος Τραμπ, ο καγκελάριος της Βρετανίας, ο πρωθυπουργός Βρετανίας και ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας. Αυτή είναι η υπεύθυνη.
0: Η κλιματική κρίση, Γιάννη Μιχαλέτο, μας δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα, δηλαδή όπως παραδείγματος χάρη να ανοίξουν νέοι θαλάσσιοι δρόμοι στην Αρκτική, γιατί μέχρι σήμερα είναι πάγος εκεί, αλλά βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία λιώνουν οι πάγοι. Ο ρόλος της συμμαχίας σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ποιος είναι, αλλάζει?
1: Υπάρχει η αρκτική πολιτική, η οποία εκφράστηκε και μέσω της Ουάσιγκτον με απροκάλυπτο τρόπο για κατάληψη της Γρυλανδίας. Ήταν ένα εντάσταση σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, τι συμβαίνει με τους πάγκους της Αρκτικής? Γιατί πολλές φορές πράγματα μεταδίδονται τα μέσα ενημέρωσης, ο ένας αντιγράφει από τον άλλον χωρίς να κοιτάξουν τις πρωτογενείς επιστημονικές έρευνες. Δεν λιώνουν οι πάγκοι της Αρκτικής ταχύτατα. Υπάρχει μια βαθμία σταδιακή αλλαγή η οποία μπορεί να κρατήσει και αιώνες. Γιατί άμα έλειωναν όλοι οι πάγοι ταυτόχρονα σε 5-10 χρόνια, θα υπήρχαν πλημμύρες και όχι μόνο στη Βενετία, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη. Αυτό που γίνεται είναι ότι η τεχνολογία των παγοθραυστικών έχει εξελιχθεί. Οι Ρώσοι έχουν πολύ μεγάλο στόλο παγοθραυστικών με ατομικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και πλέον μπορούν αυτά τα παγοθραυστικά να συνοδεύουν πετρελοφόρα ακόμα και μέσα στο χειμώνα. Κάτι που δεν μπορούσαν πιο πριν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν τη δίωδο. Και επειδή ανοίγει τη δίωδος και μοχλεύεται η επιρροή της Ρωσίας παγκοσμίως, αρχίζουν όλα τα άλλα κράτη και τα Σκανδιναβικά και ο Καναδάς και η Αμερική να συντάσσουν μια αρκτική πολιτική. Γιατί μπορούν πλέον και τα πολεμικά σκάφη της Ρωσίας να βγαίνουν από πάνω.
0: Nice.
1: Κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν ιδιαίτερα χειμερινούς μήνες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή δεν είναι απλά κλιματική αλλαγή, είναι και τεχνολογική αλλαγή που εκμεταλλεύεται μικρές αλλαγές πάνω και στα παγόβουνα.
0: Ναι. Για να πάμε, πριν πάμε στην Τουρκία για το τέλος, να πάμε, Γιάννη Μιχαλέτο, στη διαστημική ασφάλεια. Όλο και περισσότεροι αναλυτές μιλούν για το διάστημα το οποίο θα έλεγα ότι έχει ανακηρυχθεί και αυτό ένα επιχειρησιακό πεδίο από διάφορες πλευρές, και από τους Ρώσους και από τους Κινέζους και από τους Ινδούς και από το ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευπάθειες των δορυφορικών συστημάτων, ας το πω έτσι, και πώς υπάρχει ειδικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζει την προστασία από τυχόν εχθρικές ενέργειες?
1: Αυτή τη στιγμή στο διάστημα υπάρχουν όλα τα μεγάλα κράτη, έχουν δορυφόρους δολοφόνους, δηλαδή δορυφόροι οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι σε περίοδο πολέμων να πάνε να πέσουν
0: σε άλλους δολοφόνους.
1: Σε άλλους και να προκαλέσουν μαζική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο ένας δορυφόρος μετά τον άλλο να συγκρούεται και να εκρήγνεται. Με αποτέλεσμα να χαθούν οι τηλεπικοινωνίες που βασίζουν σε μεγάλο βαθμό στο έδαφος, όπως το GPS για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα είδος διαστημικού πολέμου. Αν θυμόμαστε, αυτά τα προγράμματα είχαν ξεκινήσει από την περίοδο της δεκαετίας του 70 και του 80, ο πόλεμος των άστρων επί Ρέγαν. Αυτά έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένας ενδυνάμει πόλεμος των άστρων, αλλά είναι μόνο τρεις μεγάλες δυνάμεις παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία που παίζουν, ας το πούμε, σε καθολικό επίπεδο σχεδόν στο διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται δεκαετίες εκπαίδευσης επιστημόνων, αυθονία πρώτων υλών και φθηνής ενέργειας και πολύ ισχυρή τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση σε επιστημονικό τεχνικό πλαίσιο για να έχει διαστημικά προγράμματα. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, εντάξει, η Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει σε πόλεμο των άστρων. Θα ακολουθήσει ουσιαστικά τις νατοϊκές και κυρίως τις αμερικανικές επιταγές σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο την Τουρκία. Εσύ πώς βλέπεις να κινείται ο απομονωμένος Ερντογάν? Θυμάσαι ότι κατά καιρούς, εγώ το λέω σκοπτικά πάντα, μα ο Ερντογάν έχει απομονωθεί κλπ. Εγώ βλέπω τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια να παίζει με όλους, να είναι χώρα μέλος που ανήκει στο ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα να απειλεί την Ελλάδα, να κάνει παιχνίδι με τον ρωσικό παράγοντα, να κάνει παιχνίδι με τον ουκρανικό παράγοντα, να πηγαίνει στη Βόρεια Αφρική άλλο αν δεν του πετυχαίνει, τέλος πάντων να ανοίγεται σε όλα τα μέτωπα.
1: Ναι, έχει πάρει ο Ερντογάν την παλιότερη κεμαλική πολιτική και έτσι έχει δώσει μια σαφέστατη ισλαμική χρειά και την έχει επεκτείνει. Δηλαδή πολυπαραγωγική, πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Η οποία βασίζεται βέβαια και στο προσωπικό του προφίλ, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα βιογραφικό. Αν μελετήσουμε το βιογραφικό του Πρόεδρου της Τουρκίας, είναι ένα άτομο που κατάφερε για τα τουρκικά δεδομένα κάτι εκατόστοδο. Ξεκίνησε από το μηδέν και έγινε ο ουσιαστικός σουλτάνος της σύγχρονης Τουρκίας.
0: Χωρίς να γνωρίζει πέντε λέξεις
1: αγγλικά. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Πρέπει αυτό να υπογραμμιστεί. Δεν είναι ένας πολιτικός της σειράς.
0: Ναι,
1: είναι ένας πολιτικός που γεννιέται μια φορά κάθε γενιά. Για τα δεδομένα εκεί της Τουρκίας.
0: Χωρίς να γνωρίζει 5-10 λέξεις αγγλικά. Το επαναλαμβάνω.
1: Ακριβώς. Είναι ένα άτομο, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, streetwise.
0: Ναι. Μάλιστα, και την Τουρκία πώς την βλέπεις να πορεύεται? Γιατί κάποια στιγμή και ο Ερντογάν θα έχει ένα βιολογικό τέλος, έτσι δεν είναι? Τώρα 20 χρόνια στην εξουσία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κανένας αθάνατος.
1: Αυτό είναι τα προβλήματα που έχουν τα συστήματα που γίνονται προσωποπαγή.
0: Που είναι μόνο
1: κρατονικά. Όλα έχουν ένα τέλος. Και από εκεί και πέρα μπορεί το τουρκικό κράτος να διαθέτει θεσμούς κρατικούς. Αλλά επειδή ο Ερντογάν έχει επενδύσει στο θρησκευτικό στοιχείο πάρα πολύ, ένας αντίστοιχος διάδοχος του δεν αρκεί να είναι απλά ένας ικανός πολιτικός, πρέπει να είναι και κληρονόμος υπό μια έννοια όλης αυτής της θρησκευτικής, πολιτικο-θρησκευτικής παράδοσης που έχει δημιουργήσει. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος στον πολιτικό ορίζοντα της Άγκυρας.
0: Ναι. Και για το τέλος, επειδή Γιάννη Μιχαλέ το βλέπουμε, δηλαδή το ΝΑΤΟ, το Ρούτερ που ξεκάθαρη φιλοτουρκή στάση κρατάει, διάφορους φίλους εδώ, συμμάχους και στην Ευρώπη, οι Ισπανοί εξ ολοκλήρου φιλότουρκοι και με τα προγράμματα τα στρατιωτικά που προμηθεύουν τη στρατιωτική βιομηχανία, οι Ιταλοί έχουν κάνει κολοσσία συμφωνία και με την εταιρεία η Μελώνη με τον Ερντογάν, δηλαδή οι Γερμανοί, πολλά δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Αυτό βλέπεις, με ποιο τρόπο πιστεύεις, για να το πω διαφορετικά, μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή στο μέλλον, δηλαδή να μειωθεί ο ρόλος της Τουρκίας, ή πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα πολλών εκατομμυρίων, κομβική σε αυτή την περιοχή που είναι, και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτές τις αντιφάσεις?
1: Όχι, αναγκαστικά δεν είναι θέμα προτίμησης, είναι αναγκαστικά η δεύτερη επιλογή, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η Ελλάδα έχει γείτονα την Τουρκία, το βέλτιστο είναι να έχουμε καλές σχέσεις και καλή γειτονία. Από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. για το οτιδήποτε, και η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρό κράτος, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται μεσαία γεωπολιτική δύναμη, γιατί διαθέτει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα η ιστορία της. Η ιστορία, αυτό που λένε soft power, είναι πολύ σημαντικό. Με άλλον αέρα πηγαίνει σε οποιαδήποτε συνδιάσκεψη ένας Τούρκος, το να αντιμετωπίζουν με πρακτικό τρόπο ότι είναι σημαντικό σε οτιδήποτε, αλλά ο Έλληνας κουβαλάει και μια ιστορία, εάν τη σέβεται. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως στην εμπορική ναυτιλία, με διαφορά από οποιαδήποτε άλλη. Και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρή ομογένεια, που δεν έχει τύχει εκμετάλλευσης, και δεν λέω εκμετάλλευσης από το Αθηναϊκό Κέντρο, αλλά συντονισμού.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω στην Ελλάδα είναι ότι η ομογένεια δεν είναι μαριονέτα να κινείται από την Αθήνα. Είναι απλά η Αθήνα, ο ρόλος της έπρεπε να ήταν ο συντονιστικός. Η ελληνική ομογένεια διαθέτει προσβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε απομονωμένες αφρικανικές χώρες, μέλη της ελίτ, της τοπικής συνέλευσης. Είτε είναι τραπεζίτες, είτε πολιτικοί, είτε έμποροι, είτε οτιδήποτε. Ναι. Δεν έχει τύχει εκμετάλλευση.
0: Ό,τι κάνει
1: το κομματικής, ναι, οικονομικής ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ό,τι κάνει το Ισραήλ, ήθελα να πω, το οποίο το συντονίζει κεντρικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να καταλήξουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παραδείγματα. Επίσης, η Ελλάδα έχει και αυτή κέρια γεωπολιτική σημασία. Είναι η φυσική απόλυξη όλης της Ανατολικής Ευρώπης στη θάλασσα. Είναι ο τείχος που χωρίζει την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή από την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι και ένα κράτος λόγω γεωμορφολογίας, ορεινή Χερσόνησος που αποτελείται από άλλες Χερσονήσους και χιλιάδες νησιά, που είναι το τέλειο κράτος για προβολή ισχύως στρατιωτικής, μια μεγάλη δύναμη, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, στα νότα της Ευρασίας.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, για τους Αμερικανούς έχουμε πολύ μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες, επειδή ήταν πολλά χρόνια υπόδουλοι, είτε των Οθωμανών, είτε των Ενετών, είτε άλλων, έχουν μια νοοτροπία που λέμε πολύ ραγιαδισμός, δηλαδή δεν έχουν την αυτοπεποίθηση που πρέπει. Ενώ διπλωμάτες άλλων κρατών, όπως οι Αυστριακοί, που είναι ένα κράτος χωρίς ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, χωρίς πρώτες ύλες, χωρίς τίποτα, πάνε με άλλο αέρα. Γιατί έχουν τον αέρα της αυτοκρατορίας. Δηλαδή το θέμα είναι, θα αντιμετωπίζουν οι άλλοι ανάλογα και με τον βαθμό αυτοπεποίθησης που έχεις, βασιζόμενοι στα πλεονεκτήματά σου.
0: Ναι.
1: Αν πηγαίνεις ως νούμερο 2 ή ως νούμερο 10, θα σε αντιμετωπίζουν αντίστοιχα.
0: Διαφορετικά. Λοιπόν, Γιάννη Μιχαλέτο, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα για μία ακόμα φορά και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, άλλες 7 στην πόλη Σιρίκ και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι κέρυας σημασίας για το Ιράν. 3 πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του στενού του Ορμούς, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης της Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για 2 από τις επιθέσεις στο Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και τον ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο συμμάχου των ΗΠΑ. Απειλεί την Ελλάδα, ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεών της εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Παρέμβαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό 2 πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίδι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 16.740. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στα αθλητική ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίξε 4-3 στα μπέλατη την Κολομβία. και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου και το Al Jazeera International έχει δημοσιοποιήσει ένα βίντεο μόλις από το κτύπημα των Ιρανών, γράφει στην ουσία αεροπορικές επιθέσεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Είναι το χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων. Για να ακούσουμε τον ήχο λίγο. Και στα πλάνα εδώ στην εικόνα βλέπουμε κόλλας φωτιάς, που σημαίνει ότι έχουμε νέα ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ιρανοί τώρα πάλι μέσω του Al Jazeera λένε ότι θα απαντήσουν στους Αμερικανούς για αυτά τα χτυπήματα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και, και τώρα να πω, συναγερμός αεροπορικής επιδρομής ηχεί σε όλο το Κουβέιτ. Προφανώς έχει αρχίσει και στο Μπαχρέιν. Συναγερμός τώρα ηχεί και στο Μπαχρέιν. Από το Al Jazeera International προφανώς έχει αρχίσει η Ιρανική αντεπίθεση στο χτύπημα των Αμερικανών λίγο νωρίτερα στο λιμάνι του Αμπάς. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη εδώ κοντά μας στο καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Θα σε ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο φυσικά. Θα βρούμε και τον Χρήστο Καπούτση σε λίγα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Νίκος Κόγιουμτζής. Το ρωτήσαμε και για τις θερινές εκτόσεις.
1: Και θα πούμε καλημέρα σε έναν εκ των σημαντικών, των πλέον σημαντικών ανθρώπων της αγοράς, Νίκος Κόγιουμτζής, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθήνας και πάρα πολλά ακόμη. Καλημέρα, αντιπρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Λοιπόν, εκτόσεις, θερινές εκτόσεις. Καταρχάς, πριν πάμε σε εκτόσεις, συγγνώμη, πώς διαμορφώνεται η εικόνα της αγοράς κάθε φορά που μιλάμε, σας ρωτάω.
2: Από την αρχή του χρόνου είμαστε σε μια υποτονική αγορά, τα έχουμε πει επανειλημμένα και από τη δική σας γνώση, τα πράγματα είναι δύσκολα και αυτό είναι λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των Έλληνων καταναλωτών. Είμαστε τελευταίοι ουσιαστικά, μας κατατάσσει γύρω στα αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27, άρα αυτό το βλέπουμε στην αγορά, να δυναμία δηλαδή των καταναλωτών αυτή τη στιγμή να καταναλώνουν. Αυτή είναι η αγορά, είναι δύσκολη και φαίνεται ότι και σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο νομίζω τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα, γιατί φαίνεται ότι σε κάθε προεκλογική περίοδο πέφτει και η ψυχολογία, πέφτει και η αγορά.
1: Μάλιστα, τώρα πάμε στις θερινές εκτόσεις. Καταρχάς πότε ξεκινάνε και τι αναμένουμε?
2: Ξεκινάμε Δευτέρα 13 Ιουλίου, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Να πούμε ότι Κυριακή 19 του Ιούλη τα καταστήματα προαιρετικά θα είναι ανοιχτά. Ευελπιστούν οι εμπορικοί επιχειρηματίες ότι λόγω καλών τιμών που θα υπάρχουν στην αγορά, πράγματι, γιατί είναι μονόδρομος για να προσελκύσει ο κάθε συνάδελφος, έμπορος και επιχειρηματίας ο καταναλωτή, να έχει πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Αυτό όμως που λέμε στον καταναλωτή, πάντα το λέμε, προσοχή στη βιβλία αναγραφόμενη τιμή, λεπτοτική, και βεβαίως να κάνει και έρευνα αγοράς, να βλέπει το προϊόν που θέλει και που ψάχνει, τι τιμή είχε πριν και τι τιμή προέκυψε μετά, και αν αυτό συμβαδίζει με την εκδοτική πολιτική που αναγράφεται σε κάθε κατάστημα.
1: Τώρα, σε μια σύγκριση των χειμερινών με των θερινών εκτόσεων, ποια θα ξεχωρίζατε, ποιες πηγαίνουν καλύτερα?
2: Συνήθως οι χειμερινές εκτός πηγαίνουν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Βέβαια και οι θερινές ανάλογα το βαλάντιο που έχει ο καθένας. Νομίζω ότι ψωνίζει ο κόσμος αυτό που θέλει, περιμένει τις εκτόσεις, γιατί αδυνατεί να πάρει αγαθά τα αντικείμενα που θέλει πριν από τις εκτόσεις. Δεν τα βλέπει και γενναίες εκτόσεις που κυμαίνονται και πάνω από 50% σε αρκετές των περιπτώσεων. Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Εγώ θα έλεγα και προσοχή και στις διαδικτυακές αγορές μας, γιατί και εκεί πρέπει να βλέπουμε το αντικείμενο που θέλουμε και παραγγέλνουμε, να μην το βλέπουμε γνώμονα μόνο την κατώτερη τιμή, αλλά να βλέπουμε και τη σχέση ποιότητας και τιμής, γιατί πολλές φορές βλέπουμε μια φωτογραφία, παραγγέλνουμε κάτι και δεν μας έρχεται, κυρίως από ιστοσελίδες στο εξωτερικό και κυρίως από ασιατικές ιστοσελίδες, δεν μας έρχεται αυτό που είδαμε στην εικόνα. Άρα προσοχή στις διαδικτυακές μας αγορές και δυνατόν πίσω από κάθε ένα διαδικτυακό κατάστημα να υπάρχει ένα φυσικό κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος ή σε οτιδήποτε άλλο προκύψει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ αντιπρόεδρε Νίκο Κουγιουμτζή, ευχαριστώ που μιλήσατε και μια ακόμα φορά σε εμάς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε να πούμε καλημέρα και στον Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δύσκολη ημέρα σημερινή, έτσι.
0: Από ποια είναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα εδώ να πούμε. Να δούμε τι, για τον ΝΑΤΟ, λες από εκεί.
1: Μέσα Ανατολή και ΝΑΤΟ και τα δύο. Είναι σημαντικές εξελίξεις και στα δύο.
0: Ωραία.
1: Αυτά θέματα που είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Λοιπόν, να κάνουμε. Πες τα εσύ.
1: Από τη Μέση Ανατολή να ξεκινήσουμε.
0: Μέσα Ανατολή, αφού πω, ναι. Τώρα το Κουβέιτ πριν από δευτερόλεπτα ανακοινώνει ότι ανταποκρίνεται, έτσι το λέει, σε εχθρική επίθεση.
1: Οπα,
0: με πυράβλους και drones το Κουβέιτ.
1: Ναι.
0: Πριν από δύο λεπτά, το βλέπεις
1: και
0: εσύ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πριν από 10 λεπτά χτύπησε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλο το Κουβέιτ. Πριν από 37 λεπτά ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής στο Μπαχρέιν, Al Jazeera International. Αυτό τώρα, για να τα κωδικοποιήσουμε λίγο, χτύπησαν οι Αμερικανοί στο λιμάνι πριν από 4 ώρες και ανταπαντούν οι Ιρανοί. Επιπλέον, ιρανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης λέει ότι ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν στο Ιράκ, του Ιράν εννοεί, ξαναγυρίζει στο Ιράν. Καλά, διακοσμητικός είναι, αλλά εντάξει, ναι. Όλα έχουν τη σημασία τους. Ήταν στο Ιράκ και γυρίζει στο Ιράκ.
1: Και αυτή η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν ξανά από τις προειδοποιήσεις στη στρατηγική δράση. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η κρίση περνά σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων με προωθημένο στρατηγείο στο Μπαχρέιν και η κεντρική διοίκηση στη Τάμπα ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα σειρά εκτεταμένων πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι στόχοι που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από αμερικανικής πλευράς είναι κυρίως συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, παράκτια ραντάρ, αντιπλοϊκές πυραυλικές εγκαταστάσεις, θέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και δεκάδες ταχύπλοα που κατέχουν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Φαίνεται ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν είναι σε οριακό σημείο, αν δεν έχουν καταρρεύσει πλήρως. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την έθραυστη συμφωνία αποκλιμάκωσης, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας συνιστούν εκείνες παραβίαση εκεχηρίας. Οι διπλωματικοί διάβλοι δεν έχουν τυπικά διακοπή, αλλά η στρατιωτική αντιπαράθεση έχει πλέον υπερισχύσει τη διπλωματία. Γι' αυτό μπαίνουμε σε νέα στρατιωτική φάση. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι πλέον σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αμφισβητήσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, καθώς από εκεί διέρχεται το μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Ιράν έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη, ότι θέλει να έχει, όπως είχε από παλιά βέβαια, τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον, και το ερώτημα των τελευταίων κυριολεκτικά ώρας, είναι το εύρος της αντίδρασης του Ιράν. Φαίνεται ότι μόλις άρχισε η ιρανική αντεπίθεση, καθώς όπως μεταδίδεται αυτή τη στιγμή, βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν πλήττουν αμερικανικούς στόχους, αμερικανικές βάσεις τα καλύτερα, σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί ο κίνδυνος μιας ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος. Επομένως, Βασίλη, οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.
0: Ναι. Για μία ακόμα φορά, όλο αυτό ακούω. Ήμουν νιός και κέρασα που λένε στο χωριό μου. Ότι πάντα μονίμως και αυτό ακούμε. Είμαστε σε κρίση με την Τουρκία. Ακούμε τα γνωστά κλισέ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Άγκυρα. Καταρχάς, στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, τώρα αυτό που έκανε ο Ερντογάν στον Τραμπ, το περιμέναμε λίγο πολύ. Δηλαδή, η υποδοχή, για την υποδοχή λέω, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Άρωμα, άλογα, γεννίτσαροι, χαμός εδώ, βλέπω εδώ τις εικόνες.
1: Ναι, εντάξει. σε αυτά τώρα. Δεν ξέρω πόση αξία έχουν.
0: Στον Τραμπ αρέσουν αυτά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και είναι και φολκλόρ, και την εικόνα.
1: Και ως πολιτικοί χαρακτήρες, θα έλεγα, μοιάζουν αρκετά ο Τραμπ με τον Ερντογάν, έτσι, και ως πολιτική αντίληψη, θα έλεγα, που έχουν. Πάντως, η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είχε ένα ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε, θα έλεγα, πολλαπλά πολιτικά μηνύματα. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν μεγάλο φίλο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να άρει τις κυρώσεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί στο μέλλον όμως η υπόθεση των F-35. Δεν έλαβε όμως καμιά οριστική και δεσμευτική απόφαση ο Τραμπ για τα F-35 για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Και δεν θα μπορούσε, Βαγγέλη, εμείς δεν ξέρω αν το είπαμε και χτες το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να προχωρήσει ο Τραμπ σε πώληση των Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία.
0: Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών μας.
1: Και αυτό, πέρα από αυτά, υπάρχουν θεσμικές αρμοδιότητες του Κογκρέσου.
0: Το Κογκρέσου θα πει.
1: Υπάρχουν οι επιφυλάξεις του Πενταγώνου που λέει δεν μπορεί να συνεπάρξουν οι ρωσικοί πυραυλίες 400 με τα μαχητικά 35 στην ίδια χώρα. Υπάρχουν οι ευρύτερες ισορροπίες ασφάλειας στην περιοχή, οι οποίες κινδυνεύουν με αποσταθεροποίηση, και κυρίως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ που εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία του για την στρατηγική ενίσχυση της Τουρκίας. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον να το πω και ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, στη συνέντευξή του στο Fox News, παρακαλώ, κάλεσε δημόσια τον πρόεδρο Τραμπ να μην εγκρίνει την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής, τι λέει ο Νετανιάχου. Ο Ερντογάν, λέει, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και μιλά ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ. Αυτές οι δηλώσεις δεν μπορούν να περάσουν έτσι από την Αμερικανική διοίκηση, από τον Ντόναλντ Τραμπ και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δεν είναι. Γι' αυτό για τα F-35 ουσιαστικά ο Τραμπ είπε χώρισε, είπε να το δούμε στο μέλλον και βλέπουμε. Πάντως η ουσία όμως είναι η εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ δείχνει να επαναπροσεγγίζει στρατηγικά την Τουρκία, όχι επειδή λύθηκαν διαφωνίες των τελευταίων ετών, αλλά επειδή η γεωπολιτική επανέρχεται στο επίκεντρο. Η Τουρκία έχει τεράστιο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο και θέση στα σχέδια του ΝΑΤΟ και τα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ της Αμερικής. Η Τουρκία ελέγχει τα στενά στα Δαρδανέλια, Βόσπορο. Βρίσκεται στο ταυροδρόμι Ασίας και Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία είναι μια καθοριστική χώρα για τις εξελίξεις σε όλη την περιοχή, σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, από την Ουκρανία μέχρι τον Περσικό κόλπο. Η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατηγική δύναμη του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και μια ταχαίως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Για τον Τραμπ, αυτά φαίνονται ότι υπερισχύουν των προηγούμενων εντάσσεων και διαφωνιών που υπήρχαν ανάμεσα σε ΗΠΑ και σε Τουρκία. Για την Ελλάδα όμως, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι τα F-35. Είναι μήπως αυτή η πολιτική επαναπροσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων Τουρκίας οδηγήσει σε θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας μέσα στις δομές διοίκησης του ΝΑΤΟ. Άλλο είναι να λειτουργεί το INTRILIK ως σημαντική συμμαχική νατοϊκή βάση και άλλο είναι να ενισχυθούν νατοϊκές διοικήσεις στην Τουρκία με επιχειρησιακές αρμοδιότητες που επηρεάζουν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί, αν θέλεις, βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική στρατηγική διπλωματία, για την ελληνική κυβέρνηση. Και υπενθυμίζω ότι από το 1974 μέχρι σήμερα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις επιδίωξαν να αποτρέψουν εξελίξεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν θεσμικά την τουρκική επιρροή μέσα στη συμμαχία. Αν αυτή η ισορροπία μεταβληθεί, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια ακόμα σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα μιλάμε για μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας με άμεσες συνέπειες για την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, Βασίλη, το ουσιαστικό μέρος συνόδου ξεκινάει σήμερα, αρχίζει σήμερα, Τετάρτη πρωί, και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα με την συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του, αναμένει ότι θα προβάλλει την γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας, την συνέπεια της Ελλάδας απέναντι στο ΝΑΤΟ και στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των 25 δισεκατομμυρίων που θα δαπανίσει η χώρα μας μέχρι το 2030, θα πει ότι έχουμε αύξηση των αμυντικών δαπανών από το 2% στο 3,7%. Ανοίγω μια παρένθεση, βέβαια, τις προηγούμενες μέρες είχε πει ο κ. Δένδιας ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα φτάνει στο 5%. Βγήκε τον άλλο και μας διάψευσε και είπε 3,7 είσαστε. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, θα πρέπει να αυξηθούν και άλλο αμυντικές δαπάνες μέχρι να πιάσει η Ελλάδα το στόχο του 5%, που είναι στόχος που δεν συζητιέται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρέπει όλες οι χώρες να φτάσουν σε αυτό το ποσοστό αύξησης των αμυντικών δαπανών. Η συζήτηση τώρα για τις αμυντικές δαπάνες, το 5% του ΑΕΠ, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις διμερείς επαφές, είναι η εμφανής πλευρά της Συνόδου. Η βαθύτερη διάσταση όμως είναι η αρχιτεκτονική δομή, η αρχιτεκτονική ισχύος μέσα στο ΝΑΤΟ. Ποιοι σύμμαχοι αποκτούν μεγαλύτερο επικρισιακό βάρος, ποιοι επηρεάζουν τις δομές διοίκησης και ποιοι διαμορφώνουν τις προτεραιότητες της συμμαχίας. Υπάρχει, ξέρεις, μια παράμετρος που αρχίζει να διαφαίνεται από την Σύνοδο της Άγκυρας και δεν έχει ακόμα αναδειχθεί επαρκώς. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει και αυτό. Πρόκειται για την ανάδυση ενός ΝΑΤΟ 2 ταχυτήτων. Η πρώτη ταχύτητα αποτελείται από τις χώρες που ο Τραμπ θεωρεί ότι παράγουν πραγματική στρατιωτική ισχύ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Τουρκία, είναι η Πολωνία, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες άλλες χώρες και σε ορισμένους τομείς η Γερμανία, λόγω της θεαματικής αύξησης των αμυντικών δαπανών στη Γερμανία. Η δεύτερη ταχύτητα περιλαμβάνει κράτη ορισμένους τομείς η Γερμανία, λόγω της θεαματικής αύξησης των αμυντικών δαπανών στη Γερμανία. Η δεύτερη ταχύτητα περιλαμβάνει κράτη

0: στρατηγική χρησιμότητα κάθε κράτους μέλος του ΝΑΤΟ. Να διευκρινίσουμε ότι το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν είναι ένας αυτόματος πιλότος συλλογικής άμυνας. Δεν ενεργοποιείται...
1: Θύμισε τι λέει.
0: Συλλογική άμυνα.
1: Δηλαδή αν ένα κράτος δεχτεί επίθεση, πάνε όλοι μαζί να το υπερασπιστούν.
0: Όχι από οποιοδήποτε κράτος. Αν ένα κράτος δεχτεί επίθεση από κράτος μη μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, όχι από την Τουρκία, π.χ. η Ελλάδα.
0: Τότε
1: ναι.
0: Όλα τα κράτη θα συμβάλλουν στην άμυνα αυτού του κράτους. Κοίταξε όμως. Το άρθρο 5 δεν ενεργοποιείται μηχανικά με την πρώτη επίθεση. Προϋποθέτει πολιτική απόφαση, διαβούλευση και συνένεση των συμμάχων.
1: Ναι, να αποφασίσουν τα κοινοβούλια.
0: Έτσι, ενώ καθοριστικό...
1: Καλά τώρα.
0: Ενώ καθοριστικό ρόλο τι έχει, έχει η στάση του κράτους που δέχεται την επίθεση. Καταραίει λοιπόν ένας ακόμα μύθος περί συλλογικής άμυνας και προστασίας.
1: Μάλιστα.
0: Συμπέρασμα. Οι συμμαχίες δεν υποκαθιστούν την εθνική αποτρεπτική ισχύ. Τη συμπληρώνουν. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι ένα διαχρονικό μάθημα.
1: Τον εθνικό στρατό.
0: Που η Ελλάδα,
1: δηλαδή.
0: Που, ναι, βέβαια. Που η Ελλάδα είναι ένα μάθημα το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνά. Αυτή η Σύνοδος Βασιλείου, η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι θα αλλάξει σημαντικά το ρόλο και την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ ως παρεμβατικού πολιτικο-στρατιωτικού μηχανισμού. Το ΝΑΤΟ από την εποχή του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα αναζητά αντίπαλο. Δεν έχει. Φαίνεται ότι θα βρει. Αυτό δημιουργεί. Φαίνεται ότι θα βρει.
1: Ποιον θα βρει, πού. Τι, ψάξε να βρω αντίπαλο.
0: Είναι η συνεπικουρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις στοχεύσεις που έχει στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα, θυμίζω, κέντρο βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πια είναι ο Ινδοειρωνικός, έτσι και η Κίνα. Ναι. Εκεί μετατοπίζεται. Βέβαια, αυτό εφόσον επιτρέψουν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό Κόλπο, που είχε τα πράγματα, όπως είπαμε και πριν, δεν πάνε καθόλου καλά. Αυτό μας δημιουργεί. Αυτή η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα. Η ελληνική διπλωματία δεν αρκεί πλέον να προβάλλει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι ο συνεπέστερος και ο καλύτερος και ο μοναδικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ο δεδομένος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, θα έλεγα. Πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι και αναντικατάστατος στρατηγικός κόμβος για τα αμερικανικά και ανατολικά συμφέροντα, με τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τις ενεργειακές υποδομές, τις διασυνδέσεις στα Βαλκάνια και την ενεργό συμμετοχή στις συμμαχικές αποστολές. Θυμίζω ότι η Ελλάδα μετέχει και στους δύο πολέμους, ενισχύοντας στρατηγικά την Ουκρανία από την πλευρά και στέλνοντας φρεγάτες στην περιοχή του κόλπου του Άντε. Η Ελλάδα τα προσφέρει αυτά. Τα προσφέρει ως συνεπής και σταθερός και προβλέψιμος σύμμαχος, αλλά πρέπει να εκτιμηθεί και η προσφορά της με ανταλλάξιμα εθνικά ωφέλη. Και λοιπόν, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Για πες και αυτό, για να πω δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι υπάρχει μια έντονη διαμάχη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα, στα ελληνικά, στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, όπου εν τέλει, εάν επικρατήσει, αναβαθμιστεί δηλαδή η Τουρκία στις δομές διοίκησης του ΝΑΤΟ, της Ανατολικής Συμμαχίας, αυτό ενδεχομένως να αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που με τα ανταλλάξιμα ωφέλη να πείσει η Ελλάδα ότι δεν είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τα προβλήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι η Τουρκία. Ναι. Και θα πρέπει να έχουμε μια άλλη διαφορετική
1: αντίληψη. Δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα περάσει, κύριε Καπούτσι. Θα σου πω γιατί. Γιατί χθες το βράδυ στις 7 η ώρα βγαίνει ο Υπουργός, γιατί τα σημεία πρέπει να προσέχουμε και όχι τώρα που βλέπω τις εικόνες εδώ. Καλά, πολύ θερμό το κλίμα. Αγκαζέ τον είχε πιάσει το Τράμπο Ερντογάν ή ο Ερντογάν ή το ανάποδο δηλαδή, και πηγαίνει αναγκαζέ εδώ. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Λοιπόν, βγαίνει ο Τούρκος Υπουργός Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιοργιούν, ο οποίος λέει, ανακοίνωσε επίσημα σε ποια προγράμματα πια συμμετέχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Το πρώτο είναι δυνατότητες κρούσης. Αυτά είναι προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι το Ροκετσάν, δυνατότητες κρούσης. Εδώ υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Επίσης, οι χώρες που συμμετέχουν μαζί με την Τουρκία και την Ελλάδα είναι ο Καναδάς, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός, 26

0: 6,2 δις δολάρια αντιεροπορική άμυνα. Πολύ εντυπωσιακό οικονομικό πρόγραμμα. Συμμετέχουν Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γερμανία. Σε κρατικό επίπεδο η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και θα επωφεληθεί άμεσα από τις υποδομές του προγράμματος μαζί με την Τουρκία επίσης, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Νορβηγία, τη Ρουμανία. Πάμε. Κυριαρχία στο διάστημα. 4 δις δολάρια. Η χειρή απουσία της Ελλάδας. Δεν συμμετέχουμε καθόλου. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός, δεν αμφισβητούνται, που σημαίνει ότι μπαίνει δυναμικά στα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο, έλα, πες το, θες σχολείο σε αυτό.
1: Ναι, κοίταξε. Απλώς σε αυτό να προσθέσω το εξής. Ότι αυτά τα waves στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν προκαλούν καμία έκπληση, γιατί είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν ήδη. Εκείνο το οποίο εδώ είναι το κρίσιμο κατά απόψη μου. Ότι με εμφαλτήριο αυτά τα οποία είπες, μπαίνει, φαίνεται ότι η Τουρκία μπαίνει στις αμυντικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Γερμανία οδηγεί την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι για το οποίο είχε σφοδρές αντιρρήσεις η Ελλάδα και δικαίως κατά την άποψή μου, διότι δεν μπορεί μια χώρα που μας απειλεί με κάζους μπέλη να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαζόμαστε σε αυτούς τους τομείς, στον πολεμικό τομέα, στον στρατικό τομέα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία, αυτού που είπαμε και στην αρχή, αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και βεβαίως και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, διότι ενώ γίνονται αυτά, η Τουρκία παραμένει από τους ισχυρούς συνομιλητές της Ρωσίας, του Πούτιν, και δυνάμεις συνομιλητής του Ιράν.
0: Ναι, παίζει σε όλα τα ταμπλό.
1: Παίζει
0: σε όλα τα ταμπλό. Αυτό που μου έχει κάνει, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και νομίζω ότι δίνει πόντους στην Τουρκία, το απομονωμένο Ερντογάν που έλεγαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, το απομονωμένο. Το θυμάσαι.
1: Αρθογραφούσαν, έχουμε διαβάσει σελίδες ολόκληρες.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, είναι μία δήλωση που αλλάζει πλήρως για μένα τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Κάποια στιγμή εκεί στην κουβέντα τη δημόσια που μετέδαν όλα τα δίχτυα του Ερντογάν με τον Τραμπ, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να επιτεθεί στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Είπε μεταξύ των άλλων δηλαδή ότι εγώ σταμάτησα. Είπε χωρίς περιστροφές, η αποστροφή του ήταν, του Τραμπ, ότι η προσωπική του παρέμβαση και η σχέση του με τον Ερντογάν ήταν ο μοναδικός λόγος που απέτρεψε την Τουρκία να εμπλακεί στρατιωτικά σε ένα γενικευμένο πόλεμο κατά του Ισραήλ. Εγώ πιστεύω, κύριε Καπούτσι, ότι αυτός ο ισχυρισμός κατά τον Τραμπ ότι σταμάτησε τον Ερντογάν αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και πολλαπλασιάζει τη γεωπολιτική ισχύ της Άγκυρας στον Ισλαμικό κόσμο. Μεγαλώνει, αν θέλεις, και τη δημοφιλία του Ερντογάν σε διάφορα κράτη, γιατί όταν το εξεγνήσει πριν από χρόνια και πήγαινε στη ζώνη του Μαγκρέπ στις χώρες για να τους πει ότι η Τουρκία είναι αρχηγός σας, δεν είχε μεγάλη, πήγαιναν μόνο οι υπάλληλοι των τουρκικών των πρεσβειών της Τουρκίας.
1: Και ότι ο Ερντογάν δεχόταν στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα τους εκπροσώπους της Χαμάς, έτσι.
0: Να. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν υπήρχε ουσιαστικά Ενωμένη Ευρώπη, δεν θα είχαμε καμία ανάγκη το ΝΑΤΟ. Πάρα πολύ σωστά, Βαγγέλη, αλλά ποια Ευρώπη τώρα. Έτσι όπως πάει, θα πούμε κάτι για την Ευρώπη. Μετά, εγώ πάντα θέλω να το θυμίζω. Θυμάσαι κάποιους μήνες νωρίτερα τα πανομοιότυπα δημοσιεύματα με τα οποία ξέρεις. Χρήστο, εγώ έχω πρόβλημα με τα πανομοιότυπα. Όταν βγαίνουν ένα κέντρο, τα παίρνουν συστημικά μέσα κλπ. Και τα μεταδίδουν ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, δεν το αλλάζουν. Θυμάσαι λοιπόν ότι σήμερα, ρε παιδί μου, τι ώρα, 12 η ώρα, περιμένουμε τον Τραμπ εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν λέγανε.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι.
0: Ή χθες, πριν πάει στην Τουρκία, είχε τον Τραμπ, θα πάει στον Νιάρχος, θα μιλήσει για την Αμερικανική ανεξαρτησία, θα πάει στην Ακρόπολη, θα μιλήσει ή άλλα δημοσιεύματα για την εποχή ή πριν ή μετά, οπωσδήποτε. Δηλαδή, θα πάει στην Τουρκία, θα έρθει και στην Ελλάδα.
1: Θα βγει
0: κατάλαβε, θα θυμάσαι, πού τον είδε. Ούτε Αμερικά, ούτε αεροπλανάκι τη συνοδεία δεν σταμάτησε, ούτε ο Ρούμπιο, κανένα δεν.
1: Μπράβο, ούτε καν ο υπουργό εξωτερικών που είχε πει.
0: Αλλά τα πανομοιότυπα δημοσίευματα μένουν. Και η δημόσια τηλεόραση, έξω το καρφί.
1: Λοιπόν, θα γίνει και στην Άγκυρα, θα υπάρξει κάποια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Τράμπου, δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα εντάξει.
0: Προσέχουμε του διαδρόμου εκεί. Καμιά φορά διαδρόμου κακέ είναι αυτό τώρα.
1: Πάντω, από έτσι μια πρώτη προσέγγιση.
0: Για δρόμους περπατάνε οι ηγέτες. Ναι. Για πες.
1: Μια πρώτη προσέγγιση λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Άγκυρα, υπομορφή συμπεράσματος αν θέλεις, είναι ότι η Σύνοδος της Άγκυρας ίσως αποδειχθεί η αφετηρία ενός διαφορετικού ΝΑΤΟ. Όχι ενός νέου ΝΑΤΟ ως προς τη συνθήκη του βέβαια, αλλά ως προς τη φιλοσοφία του. Η συμμαχία φαίνεται να μετατοπίζεται από τη λογική της πολιτικής συνοχής στη λογική της στρατηγικής χρησιμότητας. Μετρούν περισσότερο η γεωγραφία, η στρατιωτική ισχύς, οι αμυντικές δαπάνες και η επιχειρησιακή συμβολή κάθε συμμάχου στους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι μπαίνουν στο πλευρά ΝΑΤΟ από ποιους, από τις ΗΠΑ. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία δεν αρκεί, χρειάζεται διαρκής στρατηγική επιρροή μέσα στις δομές του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο θα πρέπει να, στο οποίο σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί περισσότερο ενεργά η διπλωματία, η πολιτική και η στρατηγική διπλωματία βεβαίως.
0: Ναι. Ο Βαγγέλης λέει.
1: Σήμερα ναι. Παρακολουθεί, αν δεν έχει πάει από χθες, γιατί δεν τον πήρανε μαζί τους χθες οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει μια άλλη κακία τώρα το πρωί, είπε. Ναι. Μην λες τέτοια.
1: Πάντως σήμερα πάει. Πάει. Λοιπόν, έχει ακόμα.
0: Λοιπόν, θα πάει σήμερα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: παρεπιπτόντως, εμείς γιατί δεν φτιάχνουμε μια πολεμική βιομηχανία, δόξα τω Θεώ, έχουμε λαμπρούς επιστήμονες, αλλά πάνε σε κάτι φράπεδες κλπ. Και ούτω καθεξής.
1: Βάζει ωραία ναι. θέματα να αυτά, αλλά.
0: Λοιπόν. Καλημέρα και στον Κώστα και καλημέρα και στην Ιουλία. Φαίνεται ότι ο συναγερμός τουλάχιστον στην Τεχεράνη στο αεροδρόμιο έχει λήξει. Είναι σε ισχύ ο συναγερμός ακόμα στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά για την... Α, είπε για την Ευρώπη, είπε και ο Βαγγέλης πριν, θέλεις για την Ευρώπη να πούμε. Ευρώπη, χθες το βράδυ δημοσκόπησε η Γερμανία. AfD, το ακροδεξιό κόμμα, 26% σε πανγερμανικό επίπεδο, μεγαλύτερη δύναμη και με διαφορά, δεύτερη χριστιανική ένωση, το GDU, 22% ακροδεξί, πρώτη σε όλη τη Γερμανία 26%, δεύτερο GDU 22%, τρίτη η πράσινη 15% χωρίς μεταβολή, αριστερά, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα κλπ, 12%. Η δυσαρέσκεια, ναι, άκουσε και αυτό για τις επιδόσεις του καγκελάριου, του Μέρτς, εξακολουθεί να αυξάνεται και έχει φτάσει στο 84%.
1: Μάλιστα.
0: Το 84%, δηλαδή μόνο το 16% Γερμανών είναι ικανοποιημένοι από τον Μέρτς. Επιπλέον έχουμε και την ανακοίνωση της Λεπέν χθες το βράδυ, ότι εγώ θα κατέβω. Βραχιολάκια, ξεβραχιολάκια κλπ. Είπε όμως ότι θα πάει στο ακυρωτικό δικαστήριο και κάνει την ερμηνεία το νομικό επιτελείο της Λεπέν ότι αν είναι στο ακυρωτικό δικαστήριο και κάνει προσφυγή, δεν ισχύει η ποινή. Άρα θα μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία και δεν θα είναι στο σπίτι της. Αν και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και με βραχιολάκι στο σπίτι της να είναι, καμιά φορά ο κόσμος πάει από αντίδραση.
1: Και φαντάστε από την προοπτική να έχουμε το ακροδεξίο κόμμα στη Γερμανία και τη Μαρί Λεπέν στη Γαλλία.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, δεν. Αυτή την ώρα, ναι. Τώρα επιστρατεύουν από ό,τι βλέπω τη Λαγκάρτ, να κατέβει Λαγκάρτ για να παίξει το ρόλο του.
1: Η Λαγκάρτ, έλα τώρα. Είναι εγγύηση δημοκρατική ευαισθησία και οικονομική.
0: Γιατί όχι. Λαγκάρτ, ο Στρόσκαν, το θυμάσαι, γίνει την ψυχή του Στρόσκαν που είχαμε κάποτε. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Χρήστο. Πάμε εφημερίδες και διαφημίσεις. Ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Πόροι 6,25 δισεκατομμύρια, 6,250 εκατομμύρια διαθέσιμη λέει για ιδιωτικές επενδύσεις. Το πρώτο θέμα, υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία, με φωτογραφία του Ερντογάν και του Τραμπ στην πρώτη σελίδα της οικονομικής ναυτεμπορικής. Η Voice κάνει τη δικιά της ανάγνωση για ό,τι έγινε χθες στην Άγκυρα. Επίσης φωτογραφία Τραμπ Ερντογάν κόντεινε την Ελλάδα. Πανολεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Υπονοεί εδώ η εφημερίδα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έπαιξε με τους δημοκρατικούς. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ, βλέπει η εφημερίδα, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εδώ υπάρχει και φωτογραφία του Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και δίπλα φωτογραφία του Τραμπ με τον Ερντογάν. Προχωράμε στην Δημοκρατία. Τη δικιά της ανάγνωση κάνει η Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Και έχει υπότιτλους για το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερο θέμα στην κορυφή. Φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη, μη κολακευτική, αν και πρωθυπουργός, εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελεύθερη Ώρα, σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, αναφέρει η Ελεύθερη Ώρα. Και στην κορυφή, εδώ ο κόσμος χάνεται και η Κίμπερλι στη Μύκονο. Και έχει φωτογραφία της πρέσβυρας των ΗΠΑ που είναι στη Μύκονο. Παρεπιπτόντως, έχουν περάσει εποχές που... στις σημαντικές επαιτίους η Αμερικανική Πρεσβεία έστελνε προσκλήσεις σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και όχι 3.000 προσκλήσεις όπως εστάλησαν πρόσφατα στον κάθε επικραμμένο. Όποιος πέναγε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία πέναγε μια πρόσκληση για να πάει στη γιορτή. Προφανώς είναι άλλες εποχές, αλλά ήθη. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου με πίνακες και για τις τιμές των διαμερισμάτων. Μοιρασμένη πρώτη σελίδα, δύο θέματα, νέες υποσχέσεις και παζάρια για ό,τι συνέβη χθες στην Άγκυρα. Εφημερίδα Εστία. Η Εστία γράφει: υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Μη κολακευτική φωτογραφία εδώ του Τραμπ προς τον Ερντογάν που τον δείχνει να σκύβει στον Ερντογάν. Τον έπιασε αυτή την στάση ο φωτογραφικός φάκος. Όλα αυτά στην εφημερίδα Εστία. Πάμε στην εφημερίδα Συνταχτών. Η εφημερίδα Συνταχτών γράφει: μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, Σουλτανάτο. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35, ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35, ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, πιο σωστά, και δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project, σας τα αναφέραμε πριν, στο φόρουμ της Άγκυρας.

Λοιπόν, τα πρακτορία δίνουν τώρα ότι μόλις ανακοίνωσε η κεντρική διήγηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στον κόλπο ότι έπλεξε περισσότερους από 80 στόχους πριν από λίγη ώρα, μεταξύ των οποίων πάνω από 60 ταχύπλοα σκάφη των φρουρών της Επανάστασης, καθώς και θέσεις εκτόξευσης, πυράβλων και κέντρα διοίκησης. Η Αμερικανική διοίκηση δεν γνωστοποίησε τις ακριβείς τοποθεσίες των επιχειρήσεων. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Αμπάς, στη Σιρίκ, με αναφορές για τραυματισμούς από θραύσματα. Και βεβαίως είχαμε, και σας το είπαμε και πριν, συναγερμούς στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, γιατί υπήρξαν και ιρανικά αντίπεινα. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, συνεχίζουμε. Η Καθημερινή γράφει: ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Ρίζος πάστης για την φοιτητική στέγη. Το πρώτο θέμα, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Και στην κορυφή της πρωτοσελίδας του ριζοσπάστη για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας, κινητοποίηση Δευτέρα 13 Ιούλια από εργατικά σωματεία, αναφέρει το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Λοιπόν, τα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανέντοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, το πρώτο θέμα των σημερινών νέων. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο για τις συντάξεις? Πάμε προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.000 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Μας τα είπε και χθες ο Αλέξης Μητρόπουλος, τον είχαμε βγάλει εδώ και μας έλεγε ακριβώς για αυτό το θέμα που έχουν τα νέα. Δεύτερο θέμα σήμερα στην κορυφή της πρωτοσελίδας. Η Εσπρέσο γράφει στο σφυρί το διαμάντι του Αλέκου Αλεξανδράκη. Η βίλα καταφύγιο του Στάρα αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Και πάμε στην Κόντρα Νιούς. Η Κόντρα Νιούς λέει: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του τον Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Σταρ γράφει για ένα πάρτι που έκανε ένας Άραβας Κρίσος στο Ιόνιο και το μανιφέστο. Το μανιφέστο αναφέρει, έχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα και του Υπουργού Υγείας, και γράφει καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, άρχης και βορός της Νοβάρτης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Λοιπόν, σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. Σε όλους λέμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος, φίλος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Νίκος Αγγελόπουλος θα συνεχίσει με τον καθαρό ήχο, στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Δύο παραγγελίες, κύριε Αγγελόπουλε, τα έχουμε βρει. Το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, μηνυματικό τραγούδι, υπέροχο. Και το Σουλτάνο της Βαβυλώνας, μας το ζήτησε η Ιουλία. Για το τέλος με τη φωνή του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Νιώθετε ότι πεινάτε συνεχώς ακόμα και λίγο μετά το φαγητό? Η αυξημένη όρεξη δεν οφείλεται πάντα στην πραγματική ανάγκη του οργανισμού για τροφή. Η όρεξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποιότητα της διατροφής, ο ύπνος, το άγχος, η ενυδάτωση, αλλά και ορισμένες παθήσεις. Γεύματα πλούσια σε ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου, με αποτέλεσμα το αίσθημα της πείνας να επανέρχεται γρήγορα. Παράλληλα, η αφυδάτωση συχνά μπερδεύεται με την πείνα, οδηγώντας σε άσκοπο τσιμπολόγημα. Σημαντικό ρόλο παίζει και το χρόνιο στρες, καθώς αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, μιας ορμόνης που ενισχύει την όρεξη, ενώ η έλλειψη ύπνου διαταράσσει τις ορμόνες που ρυθμίζουν τον κορεσμό και μας σωθεί να αναζητούμε πιο θερμιδοχόνες τροφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επίμονη πείνα μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα προβλημάτων υγείας, όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης ή η υπογλυκαιμία. Ακόμα ορισμένα φάρμακα μπορούν να αυξήσουν την όρεξη ως παρενέργεια. Οι ειδικοί συνιστούν ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, επαρκή πρόσληψη νερού, ποιοτικό ύπνο και καλύτερη διαχείριση του άγχους. Αν ωστόσο η έντονη πείνα επιμένει ή συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ανεξήγητη απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση, είναι σημαντικό να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή ώστε να αποκλειστεί κάποιο υποκείμενο νόσημα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρούν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνους, λίγη ώρα αφότου ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους, σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω έξω το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα με τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο, γεγονός που προκάλεσε σημαντική άνοδο στις διεθνείς τιμές. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεών της εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς να έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα μέχρι στιγμής. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κύριος Κορέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν καθώς εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη και σε μικρότερες διαδρομές. Όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων για το δρομολόγιο Λαύριο-Ακρόπολη μεταπιστροφής εισέπραξαν από τους επιβάτες 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 16.740. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, επιδιώκοντας και την αναστολή της υποχρέωσης να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Την ανάγκη αρχές του Λιβάνου να αναλάβουν τον έλεγχο του νότιου τμήματος της χώρας και να τερματίσουν την επιρροή της Χεζμπολάχ επεσήμανε κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Παράλληλα, επέκρινε την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Βυτική Όχθη και κάλεσε το Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα φορολογικά έσοδα που αναλογούν στην Παλαιστινιακή Αρχή, προειδοποιώντας ότι η αποδυνάμωσή της θα μπορούσε να ενισχύσει πιο ακραίες δυνάμεις στην περιοχή. Έφτασε στην ιερή πόλη Νατζάφ του Ιράκ το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ. Παρουσία του Ιρανού πρόεδρου Μασούτ Πεζεσκιάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα νεκρικές πομπές στην Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις των Σιητών Μουσουλμάνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και ο καιρός γενικά εθρίως στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα στην καρδιά της εβδομάδας που ο μήνας έχει 8 Ιούλης 2026. Μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά.

One Love τραγουδάει ο Bob Marley. One Love τραγουδούσαν και στην Άγκυρα εχθές ο Τραμπ με το Recep Tayyip Erdogan. Τι φιλία είναι αυτή. Άμα έχεις φίλους όμως, είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, όλα θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, στην διάρκεια της εκπομπής στον Αθηναί 984. Είστε συντονισμένες, είστε συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Πέμη Παναγοπούλου είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, που είναι και της μόδας ξανά οι επισυνδέσεις, ρεπορταζιακός μιλώντας, αλλά και πολιτικός μιλώντας, παρά το γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλουν να συζητάμε πολύ πολύ για αυτά τα θέματα των επισυνδέσεων. Θυμάστε, μας λέγανε ότι είναι ρηπαραδίκτυα από τη μία πλευρά. Υπήρχαν και οι νόμιμες επισυνδέσεις, τον μπέρδευαν λίγο. Τέλος πάντων, να γυρίσουμε εδώ στις στάσεις. Η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στις νομιμότατες επισυνδέσεις μαζί σας, στο 213-09-09-100. Απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Φοβερά πράγματα είδαμε χθες να γίνονται στην Άγκυρα σε επίπεδο και εικόνας αλλά και ουσίας, γιατί αυτά που φαίνεται και συζήτησαν on camera χθες, αυτά που δήλωσαν on camera χθες και από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που λιγότερα είπε, αν και οικοδεσπότης, και ο Ντόναλντ Τραμπ όμως που περισσότερα πάντα λέει, αν και φιλοξενούμενος στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μια σειρά από ερωτηματικά σε σχέση με το τι τελικά θα συμβεί με όλη αυτή την ιστορία, τις εξοπλιστικές ανησυχίες, αμυντικές ανησυχίες που προκαλεί η υπόσχεση, όπως την περιέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για τον Τραμπ, η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου να δώσει τα μαχητικά F-35, τα τελευταίας γενιάς μαχητικά F-35 στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Και αν το περιβάλλον ήταν διαφορετικό, αν για παράδειγμα δεν ήταν σε ισχύ οι κυρώσεις για τους S-400 που συγχρόνως κατέχει η Τουρκία, τους ρωσικούς S-400, και για τον λόγο αυτό ακριβώς εξαιρέθηκε η Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Τα πράγματα αλλάζουν στη βάση των καλών προσωπικών σχέσεων, έτσι τουλάχιστον το περιγράφει ο Τραμπ σε σχέση με την Τουρκία. Είπε ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε. Ήταν θετικά πάντως διακείμενος απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτή την απαντώντας όσο είπε ο Ερντογάν, στην υπόσχεση που έδωσε ο ίδιος απέναντι στην Τουρκία για να την επανεντάξει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αλλά θα πρέπει να ξεπεραστούν στο δρόμο κάποια εμπόδια. Θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια, πολιτικά και διπλωματικά. Στο πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να δει πώς θα κάνει τα πράγματα σε σχέση με το Κογκρέσο. Θα πρέπει δηλαδή να περάσει μέσα από μια διαδικασία όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια με τις διαδικασίες ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν τα έχει και τόσο καλά, τόσο στην διάρκεια της πρώτης προεδρίας του, της πρώτης προεδρικής του θητείας, όσο όμως και τώρα στην δεύτερη πίστα που έχουμε περάσει πολιτικά. Αλλά και διπλωματικά όμως είναι όλη αυτή η ιστορία προκαλεί εντάσεις στους υπόλοιπους συμμάχους εδώ στην γειτονιά και ανησυχίες βεβαίως. Οι Ισραηλοί ήταν αυτοί που βγήκαν πρώτοι και ήδη από την Παρασκευή άφηναν, ενώ βρίσκονται σε μια έτσι διαρκή ανταλλαγή δηλώσεων σκληρών με την Άγκυρα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον σύμφωνα με το Αξιός, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε με έναν τρόπο τον Αμερικανό πρόεδρο και φίλο του επίσης, γιατί επίσης έχουν πολύ καλές σχέσεις ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, πώς αλλιώς, άμα δεν ταιριάζανε δεν θα συμπεδεριάζανε κιόλας. Τον κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να συμμαζέψει, που λέμε έτσι απλά ελληνικά, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σε συνέντευξή του χθες περιέγραψε το ότι είναι η Άγκυρα, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι ο ιδανικός σύμμαχος στην περιοχή, αλλά αντιθέτως είναι μια δύναμη αστάθειας η οποία προκαλεί, και έβαλε και στο κάδρο βέβαια και τα όσα έχει κάνει σε σχέση με την Κύπρο, με την κατοχή στην Κύπρο, με τα κατεχόμενα, αλλά με την εισβολή και την κατοχή εδαφών της Μισής Κύπρου, αλλά και τι κάνει και σε σχέση με την Ελλάδα.

Σήμερα πάντως θα είναι έτσι το κυρίως πιάτο, θα λέγαμε, της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή όλων των ηγετών, των κρατών μελών της Συμμαχίας, το τραπέζι των διαβουλεύσεων. Και βασικά θέματα θα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, για την οποία τόσος λόγος έχει γίνει, αλλά και τόσες συγκρούσεις έχουν προκύψει μεταξύ των συμμάχων, ουσιαστικά μεταξύ των δύο πόλων, από τη μία του πόλου του Ντόναλντ Τραμπ, που ζητάει διαρκώς από τους συμμάχους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οικονομικές έναντι της συμμαχίας, και από την άλλη είναι ο άξονας εκείνος, η ομάδα εκείνων των χωρών που προτάσουν, έχουν άλλες προτεραιότητες στο εσωτερικό, στηρίζουν όλα τα της συμμαχίας και τα των εξοπλισμών, αλλά όπως είπε και ο Σάντσεφ για παράδειγμα χθες που άκουσα δηλώσεις του, έλεγε ότι έχουμε πάντα το βλέμμα μας στραμμένο σε συμμαχία, πάντα στηρίζουμε όλη αυτή την αμυντική συλλογική προσπάθεια που γίνεται και στηρίζουμε το πλαίσιο, αλλά από την άλλη όμως τα πάντα σταθμίζονται και σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε στο εσωτερικό μας, αναφερόταν στην Ισπανία. Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε ανοίξει εχθές και με τον Μιχάλη Ψήλο, τον διευθυντή των αυτεμπορική.gr εδώ στον Αθήνα 984. Είναι αυτή η παραδοξότητα την οποία φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει και εσείς στο δημόσιο διάλογο, όταν γίνεται μια κουβέντα για παράδειγμα για την ενίσχυση του, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Τότε όλοι ρωτάνε, ή για την αυξήση σε μισθούς ή σε συντάξεις για παράδειγμα, όλοι ρωτάνε αυτομάτως, ναι, αλλά που θα βρείτε τα λεφτά? Όταν όμως θα τους πεις, θα πάω να αγοράσω καμιά κοσαριά F-35, κανείς δεν πρόκειται να σε ρωτήσει ποτέ πού θα βρεις τα λεφτά. Και αν η κουβέντα από τη μία πλευρά πηγαίνει, ναι, αλλά πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι αμυντικά έναντι των δυνητικών εχθρών οι οποίοι απειλούν την εθνική μας κυριαρχία, και βεβαίως κανείς δεν είναι απέναντι σε αυτό. Απ' την άλλη όμως όλοι γνωρίζουν ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση υπερεξοπλισμών, αφενός ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος κάποια στιγμή ή να χρησιμοποιηθούν τα όπλα αυτά, από την άλλη όμως γίνεται ξεκάθαρο ότι οι πόροι αυτοί που δαπανώνται για τους εξοπλισμούς, για όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει, η τρέλα με τους υπερεξοπλισμούς σε όλες τις πλευρές, ουσιαστικά από πού αφαιρούνται? Αφαιρούνται από κρίσιμους τομείς αυτού που ονομάζουμε συνολικά ως κοινωνικό κράτος. Επάνω βέβαια στον φόβο που ασκείται συλλογικά, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επενδύουν πάρα πολύ και έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες ολόκληρα αφηγήματα επάνω στον φόβο, επάνω σε κρίσεις υπαρκτές, σε κρίσεις δυνητικές. Αν δείτε οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε, δίπλα έχουμε κοτσάρει και τη λέξη κρίση. Οικονομία πρόβλημα, οικονομική κρίση. Κλίμα πρόβλημα, κλιματική κρίση. Όλο αυτό κρατάει όμως μόνο στην επιφάνεια το φόβο, και ποτέ δεν πηγαίνει κουβέντα έτσι στην ουσία των πραγμάτων και κυρίως στην ευθύνη αυτών που έχουν προκαλέσει αυτά τα δύο που έχουμε σημειώσει για παράδειγμα, ως παράδειγμα όταν μιλάμε για το κλίμα, για το περιβάλλον, όταν μιλάμε για την οικονομία. Ο φόβος ως εργαλείο λοιπόν, και το παζάρι ως πρακτική, αυτά είναι τα δύο πράγματα που ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, συνθέτουν αυτό που είδαμε και χθες να συμβαίνει στην Άγκυρα, προς το πρώτο μέρος της συνόδου του ΝΑΤΟ, που συνεχίζεται και σήμερα, όπως είπαμε, σε πολιτικό κεντρικό επίπεδο με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων, Σύνοδος ΝΑΤΟ, πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια, ο τίτλος. Η Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, γράφει στην πρώτη σελίδα της, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Από την άλλη, Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο Σούλτα ΝΑΤΟ, παίζει με τη λέξη ΝΑΤΟ. Σούλτα ΝΑΤΟ λοιπόν, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει τώρα η ελληνική κυβέρνηση. Αν πάντως ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική,
ξανά πάλι να βάλουμε άλλο μπροστινό για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικούμε. Εδώ μιλάμε τώρα για εξοπλιστικά θέματα, αλλά αλλού μιλάμε σε άλλο επίπεδο για άλλα. Όταν βάζουμε πάντως μπροστινό, δεν σημαίνει ότι ο μπροστινός θα κάνει πάντα τη δουλειά για εσένα, γιατί αυτός έχει βγει μπροστά για να κάνει τη δική του τη δουλειά. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος ο τίτλος και από την Δημοκρατία στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Ελεύθερος Τύπος σχολιάζει τα όσα έγιναν χθες, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία. Ο τίτλος στην απογευματινή είναι «Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο», «Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα», «Εγκόμια φιλοφρονήσεις και υποσχέσεις για άρση των κυρώσεων». Ψύχρεμη απογευματινή. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο, υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ είναι τα τουρκικής κατασκευής αεροσκάφη, αλλά ο κινητήρας είναι μια άλλη κατάσταση και δώρα από τον Μακρόν, υπερσύγχρονους εξοπλισμούς και... αυτά από τις εφημερίδες σήμερα, τις πρωινές και απογευματινές. Ποια δεν διάβασα, την εστία δεν διάβασα. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Έτσι βλέπει και ο τύπος. Έτσι βλέπει και ο τύπος σήμερα τα όσα έγιναν χθες στην Άγκυρα.

Ενώ συνέβαιναν αυτά στην Άγκυρα, γίνονταν πράγματα στην Μέση Ανατολή, όπου οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα, νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχώρησαν έτσι σε αντίπεινα για τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται βεβαίως πως παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, δηλαδή την καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου με τόσο πολύ κόπο και μέσα από τόσο μεγάλες δυσκολίες. Εδώ μιλάμε τώρα για πάνω από 80 στόχους που επλήγησαν στο Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, και αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αν δηλαδή έχει λήξει εκεί όλη αυτή η νέα κόντρα ή αν θα έχουμε και συνέχεια.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά που έχουν συμβεί, για τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, που δεν είναι και λίγα. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Μαρία, στην καλύτερη δικηγόρο του Γαλαξία. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μας καλημερίζει ο Τάσος. Καλημέρες, ανταποδίδω και στο φίλο τον Μιχάλη.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Θα πάμε λίγο στα βαθύτερα τα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε και με το σκάνδαλο των υποκλοπών και βέβαια επανέρχεται όλη αυτή η ιστορία στην επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ονόματα δεν λέμε σε έτσι, υπολήψεις δεν θίγουμε, έχουν κάνει κυριολεκτικά τα πάντα ή έστω ότι περνάει από το χέρι τους προκειμένου όλη αυτή η ιστορία να καταχωνιαστεί στις σκοτεινότερες γωνιές της συλλογικής μνήμης. Σου λέει πες κάτι άλλο, αυτό δεν θα μείνει, θα ξεχαστεί, θα πάει παραπέρα. Όχι, είμαστε εδώ για να φρεσκάρουμε όμως συλλογική μνήμη και η επικαιρότητα είναι τέτοια που μας κάτι άλλο, αυτό δεν θα μείνει, θα ξεχαστεί, θα πάει παραπέρα. Όχι, είμαστε εδώ για να φρεσκάρουμε όμως συλλογική μνήμη και η επικαιρότητα είναι τέτοια που

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 80 στόχους. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επαναφορά σε ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,3 δολάρια το βαρέλι. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο και η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Η πώληση μαχητικών αεροσκάφων F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο CNN. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα μετά από μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στην Άγκυρα. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο καιρός γενικά έθριος.

0: Προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Στη Λεωφόρο Κηφισού αυτή την ώρα οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από το Αιγάλη έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο μεταμόρφωσης, όπου τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι και η κάθοδος κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας κυρίως από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη και κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου. Τέλος, καθυστερήσεις που αγγίζουν το τέταρτο σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτές ήταν οι πρώτες πρωινές σύντομες ειδήσεις του Αθήνα 984, περισσότερα από τον Γιώργο Τραπεζιώτη που ακολουθεί.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Πάμε να την καλοπιάσουμε την Τετάρτη, αλλά δεν καλοπιάνεται με τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αυτό που είναι. Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2025, 20, καλά, να ήταν 25 κάθε πέρσι και καλύτερα. 26 λοιπόν και βλέπουμε, εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος πατάει τα κουμπάκια, είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πιο καλοκαιρινή η διάθεση η μουσική σήμερα. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και βοήθειά μας.

Λέγαμε νωρίτερα ότι επανέρχεται το σκάνδαλο των υποκλοπών στην επικαιρότητα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Να πούμε ότι κατατέθηκε η πρώτη αγωγή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του Predator, του λογισμικού Predator. Να πούμε ότι μέσω αυτής ζητείται η πλήρης αστική αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν 8 άτομα, 8 θύματα από την παράνομη βεβαίως προσβολή της ιδιωτικής ζωής, του απορρίτου των επικοινωνιών και των προσωπικών τους δεδομένων, με βασικό αίτημα να τους καταβληθούν αποζημίωσεις ύψους, συνολικού ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενάγοντες είναι θύματα των υποκλοπών, οι προσωπικές συνομιλίες αλλά και δεδομένα των οποίων υπεκλάπησαν μέσω του παράνομου λογισμικού, προκαλώντας τους ηθική βλάβη. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι ο συναδελφός μας, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, που από το 2020 εργάζεται, να πούμε, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από απειλές, το στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η κυρία Αντωνία Πρίμπα, συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωκοινοβουλίου, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η υπάλληλη της ΕΕΠ, Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκαλη, και ο δικηγόρος Ιωάννης Φιτιλής, όπως επίσης και ο συναδελφός μας, ο άλλος συναδελφός μας, ο Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος δεν είχε εμπλακεί στην ποινική διαδικασία. Έρχεται λοιπόν ξανά στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία. Οι αγωγές που έχουν προσδιοριστεί για την 7η του Απρίλη του 27 στρέφονται κατά της Intellexa, της εταιρείας Intellexa, και 13 φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτή, ανάμεσά τους και τα 4 βέβαια πρωτοδίκως καταδικαστέντα στελέχη της.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο. Θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ριγόπουλο για να δούμε και τα του ΝΑΤΟ και τα της υπόλοιπης επικαιρότητας πιο αναλυτικά, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε λίγο σύν το χρόνο πώς κινούνται τα πράγματα, γιατί είναι κάποια δεδομένα, τα δεδομένα που έχουμε περιγράψει πολλές φορές και αφορούν στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δηλαδή στην ακρίβεια και σε όλο αυτό το πράγμα που μας πνίγει καθημερινά και σε πολλά επίπεδα. Από την άλλη όμως, σε πολιτικό επίπεδο είναι τα υπόλοιπα που τρέχουν και βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες την επόλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα και να ταΐζεται βέβαια από συγκεκριμένους κύκλους και τις γνωστές φωνές. Βλέπουμε να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν κάνει τίποτα τυχαία στον δημόσιο διάλογο, και από την άλλη γύρω τριγύρω έχουμε πολλούς πρόθυμους. Έχουμε πρόθυμους παλιούς που γνωρίζαμε, που υιοθετούν κάθε επιχείρημα της ομάδας αλήθειας, της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας. Παλιά αρνούνταν από τη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν δικιά τους η ομάδα αλήθειας. Έχουμε νεόκοπους παρατρεχάμενους του συγκεκριμένου κεντρικού αφηγήματος. Έχουμε ball boys από τα tennis courts που μαζεύουν μπαλάκια και τα επιστρέφουν πίσω στους κεντρικούς παίκτες της δεξιάς για να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια. Να δούμε που θα βγει όλο αυτό. Αλλά να ξέρουν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η αλήθεια είναι πάντα εκεί. Για να πάμε να συναντήσουμε όμως το φιλαράκι μου και καλό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο του newsbomb.gr, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Κύριε Ριγόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Τραπεζιώτη?
0: Καλά είμαστε κύριε Ριγόπουλε, εσείς πώς είστε? Γιατί δεν μας καλέσανε εμάς στην Άγκυρα να πάμε κι εμείς εκεί, να υποδεχθούμε τον...
1: Γιατί θα πάμε πολύ εμείς, ρε Τραπεζιώτη, θα φάμε πολύ από αυτά που βλέπω στα μενού που κυκλοφορούν. Δεν συμφέρουν.
0: Στο μεταξύ, αυτό πράγμα είναι από τη μία είναι σύνοδος, ρε παιδί μου. Από την άλλη είναι όμως και όλο αυτό το... Ξέρεις, που θέλουν να βγάλουν προς τα έξω, δηλαδή ο πλούτος, το μεγαλείο, τα πάντα έτσι, ξέρεις, τι να πω, δηλαδή πάρτε, φάτε, κάντε, δείξτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό πάντως, είναι κομμάτι της ευρύτερης εικόνας, τελικά του μηνύματος που θέλει να εκπέμψει εν προκειμένου ο Ερντογάν, γιατί αυτός είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου. Και αφού μιλάμε για τον Ερντογάν, που την κρίση μεγαλείου την παθαίνει έτσι κι αλλιώς, νομίζω του αρέσουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που αρέσουν και σε άλλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της κατάστασης, έτσι, παγκοσμίως, αν εξαιρέσουμε τα πολιτικά.
1: Νομίζω πως και σε αυτό να απευθύνεται τελικά. Δηλαδή, είδαμε όλο αυτό το show. Εντάξει, θα γινότανε, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικό αν δεν ήταν ο Τραμπ εκεί. Αλλά μου φάνηκε σαν κάποιος να κάνει επίδειξη πλούτου πιο πολύ για να επηρεάσει το ένα πρόσωπο στην παρέα. Δηλαδή, έτσι συμβαίνει και σε προσωπικές σχέσεις, αν θέλεις. Έναν θες την παρέα να εντυπωσιάσει συνήθως, όχι ολόκληρη την παρέα. Και νομίζω πως αυτό έκανε και ο Ερντογάν. Και μάλλον τσίμπησε κιόλας ο Τραμπ. Δηλαδή, φάνηκε να του αρέσει πάρα πολύ αυτό που είδε. Χάρηκε κιόλας, νομίζω, που έχει βαφτίσει ένα μικρό στο παλάτι του ο Ερντογάν με το όνομα του Τραμπ, οπότε το πήρε και αυτό πάνω του. Εντάξει, δεν ξέρω αν καθορίζεται η παγκόσμια πολιτική από αυτά. Είναι πολύ ενισχυτικό αν όντως αυτό συμβαίνει, αλλά πιστεύω πως παίζουν και ένα ρόλο. Δηλαδή τα διαπροσωπικά παίζουν και ένα ρόλο.
0: Εγώ θα το πω, καθορίζεται από αυτά η παγκόσμια πολιτική.
1: Όταν είδα ότι ο Τραμπ έκανε μια δήλωση και λέει ότι έρχεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο επειδή γίνεται στην Τουρκία και επειδή θα δει το φίλο του τον Ερντογάν, και ότι άμα γινόταν αλλού μπορεί και να μην πήγαινε καθόλου, καθώς και ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ ευγνώμονες στον Ερντογάν που κατάφερε να φέρει τον Τραμπ και να μιλήσουν απευθείας μαζί του, ναι, όντως έχεις δίκιο νομίζω.
0: Στα υπόλοιπα τώρα, ποια είναι η δική σου ανάγνωση για τα όσα έγιναν χθες εδώ στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, αν ρίξει μια ματιά κανείς, τα διάβαζα νωρίτερα εδώ στον αέρα. Αν εξαιρέσω κάνα δυο, έτσι, που πρόσκυνται στο κυβερνητικό αφήγημα, που κι αυτές όμως πάλι κάνουν λόγο για νέες υποσχέσεις, για παζάρια, για γεωπολιτικό παζάρι, γράφει απογευματινή. Οι υπόλοιπες πάνω κάτω έχουν τον τίτλο «Ή τα πήρε όλα ο Ερντογάν, ή τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν». Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Δηλαδή, αυτό έχει καταλάβει ο ελληνικός τύπος. Έχεις καταλάβει κάτι διαφορετικό?
1: Όχι πολύ διαφορετικό. Αυτό που με προβληματίζει με τον ελληνικό τύπο και γενικά το πώς παρουσιάζεται η συζήτηση στην Ελλάδα είναι ότι περιορίζεται σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα, στα F-35. Δηλαδή η βασική συζήτηση είναι για τα F-35 και αν τελικά ο Ερντογάν θα τα πάρει ή όχι. Οπότε σε περίπτωση που δεν τα πάρει κιόλας ή δεν πάρει πολλά, θα θεωρηθεί αυτομάτως και σαν μια νίκη κάπως της ελληνικής πλευράς. Δεν είναι μόνο αυτό που συζητείται. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Mm-hmm. Το αφήγημα επίσης στην Ελλάδα είναι ότι το πολύ να πάρει η Τουρκία 5 αεροπλάνα, εμείς έχουμε κλείσει 20, οπότε είμαστε πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αν η Τουρκία πάρει 5 F-35, mm-hmm. κλείστη 5 F-35, σημαίνει ότι σπάει αυτή τον μπλόκο που είχε τεθεί από την Αμερική προς την Τουρκία. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν πάρει 5, μπορεί να πάρει και 25 και 35 και όσα θέλει mm-hmm. στη συνέχεια. Οπότε ο βασικός σκοπός του Ερντογάν σε ό,τι αφορά τα F-35.
0: Να ανοίξει η πόρτα δηλαδή ουσιαστικά.
1: Να ανοίξει αυτή η πόρτα, ναι. Και μετά από εκεί και πέρα ανοίγει και γενικά το παιχνίδι για τον Ερντογάν. Mm-hmm. Συν το γεγονός ότι πέρα από τα F-35, αυτό που έχει ανακοινώσει ο Τραμπ και μπορεί να το αποφασίσει μόνος του, δεν χρειάζεται τον Κογκρέσο γι' αυτό, είναι ότι αφαιρείται η Τουρκία από τις κυρώσεις Κάτσα. Mm-hmm. λέγονται, η συμφωνία που έχει κάνει η Αμερική, η διάταξη που έχει βγάλει η Αμερική, με την οποία βάζει σε κυρώσεις αρκετές χώρες, έβαλε τη Ρωσία, έβαλε το Ιράν και έβαλε και την Τουρκία τότε που είχε αγοράσει τις 400 από mm-hmm. τη Ρωσία. Mm-hmm. Φαίνεται ότι μπορεί να τη βγάλει και είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ότι θα τη βγάλει χθες στο πολύ ωραίο τετ-α-τετ που είχαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα μέσα σε αυτή τη σύνοδο, τα οποία αφορούν πάρα πολύ την Τουρκία, γιατί στην ουσία όλη η σύνοδος έχει στο επίκεντρο της την Τουρκία. Αυτό είναι γεγονός. Διαβάζω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για το NATO 3.0. Το NATO, να θυμίσουμε, ξεκίνησε ως απάντηση στην Σοβιετική Ένωση. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, το NATO μπήκε στη δεύτερη φάση του, η οποία ήταν της αντιτρομοκρατίας και όλα αυτά που βλέπαμε. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουμε στη φάση του NATO 3.0 και είναι και τα εγγένεια της, αν θέλεις, αυτή η σύνοδος. Στην οποία ουσιαστικά η Αμερική τραβιέται προς τα πίσω, δεν είναι πια ο βασικός συμμέτοχος, παραμένει όμως το βασικό αφεντικό. Mm-hmm. Αυτό που θα γίνει δηλαδή θα είναι και να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι για το πόσο θα αυξήσουν όχι μόνο τις δαπάνες, αλλά και την εμπλοκή των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων μέσα στη συμμαχία, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξισορροπήσουν την αφαίρεση δυναμικού που θα κάνει η Αμερική στους επόμενους μήνες. Θα ανακοινώσουν κιόλας ποιες θα είναι οι μειώσεις που θα κάνουν σε σχέση με το δυναμικό που θα προσφέρουν στο ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον Ερντογάν? Σημαίνει ότι επειδή παραμένει η συμφωνία του ΝΑΤΟ που εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να αναπτύξει δικό της ανεξάρτητο πρωτόκολλο άμυνας, σημαίνει ότι ολόκληρο το πρωτόκολλο άμυνας, ολόκληρη ο νέος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σε αυτά τα πλαίσια συμπεριλαμβάνεται εξορισμού και η Τουρκία. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνει μια ξεχωριστή συμφωνία η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα defense, τα.
0: Άρα να το πούμε απλά, δια της τεθλασμένης, δηλαδή δια mm-hmm. του ΝΑΤΟ, μπαίνει και στα ευρωπαϊκά πράγματα η Τουρκία σε σχέση με το θέμα που συζητάμε. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δένει τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ κρατάει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Ευρώπη. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, νομίζω, της συνάντησης που γίνεται τώρα αφορά και τις χώρες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αμερικανικές πλατφόρμες συμβατικών και πυρηνικών όπλων. Η Αμερική παραμένει ο βασικός εγγυητής της πυρηνικής ασφάλειας της Ευρώπης και έχει 5 χώρες αυτή τη στιγμή που μπορούν να φιλοξενήσουν πυρηνικά όπλα αμερικανικά. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Τουρκία.
0: Mm-hmm. Σημαντικότατο. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ νομίζω πως σε αυτό πρέπει να μείνουμε, επειδή ακριβώς έχουμε δει και τι έχει συμβεί στο Ιράν τους τελευταίους μήνες.
0: Και τις τελευταίες ώρες δεν συνεχίζει να συμβαίνει επίσης.
1: Και τις τελευταίες ώρες, πολύ σωστά, γιατί έχουμε αφήσει και το τι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, βλέπω ότι αυτό δεν συζητιέται καθόλου. Ότι έχει ξανασπάσει στην ουσία η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πεζεσκιάν έφυγε, σταμάτησε το ταξίδι του στο Ιράκ και επέστρεψε στο Ιράν χθες. Έχουν επιθέσεις στον Μπαχρέιν, επιθέσεις στο Κουβέιτ, αμερικανικούς στόχους. Έχουμε 80 ιρανικούς στόχους να έχουν χτυπηθεί μέσα στη νύχτα από τις ΗΠΑ. Οπότε δεν είναι ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει ιδιαίτερα. Και γίνεται το παζάρι, τώρα είναι ξεκάθαρο.
0: Πάντως, μιλώντας εχθές μέσα στα πολλά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκεί μπροστά στους δημοσιογράφους που κάνουν αυτές τις πρώτες αποσπασματικές τοποθετήσεις, mm-hmm. και με τον Τραμπ είδες που πηγαίνει πολύ εύκολα από το ένα θέμα στο άλλο και επιστρέφει ξανά, mm-hmm. πηγαίνει σε ένα τρίτο και ξανά επιστρέφει στο πρώτο, mm-hmm. και mm-hmm. τα μπερδεύει λίγο. Λέει μέσα σε όλα, σε κάποια δόση, αναφερόμενος στην Ευρώπη, ότι η Ευρώπη δεν είναι το μέρος που ήταν πριν από 20 χρόνια. χρόνια. Το λέει έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος και θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Ευρωπαίοι ότι τα ζητήματα που τους απασχολούν, θα τους απασχολήσουν και θα πρέπει να τους απασχολούν εν πρώτης, είναι το ενεργειακό και το μεταναστευτικό. Ουσιαστικά, εάν δούμε τα ζητήματα στα οποία αναφέρει ο Τραμπ, είναι αυτά τα οποία απασχολούν αυτή τη γωνιά της Ευρώπης, mm-hmm. την νοτιοανατολική πλευρά της Μεσογείου και την ανατολικότερη γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό που είναι και δικό μας ζήτημα. Απ' τη μία, το μεταναστευτικό, ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί βεβαίως γιατί είμαστε γεωγραφικά στη θέση που βρισκόμαστε, και το ενεργειακό υπό το πρίσμα των κινήσεων που έχουν κάνει και οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια εδώ στην γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ δηλαδή ότι στα μάτια της Αμερικής, του Τραμπ της Αμερικής, είναι άλλη εκδοχή της Αμερικής αυτή που βλέπουμε, μπορώ να κάνω και λάθος όμως, είναι άλλη ατζέντα που προωθούν για την Ελλάδα, είναι άλλη ατζέντα που προωθούν για την Τουρκία. Και τα διαβάζουν και τελείως διαφορετικά, γιατί τα συμφέροντά τους είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση και με τις δύο χώρες που τις αντιμετωπίζουν ως συμμάχους ευρύτερα, να είχαμε να λέγαμε. Από την άλλη όμως, πάνω απ' όλα είναι η τραμπική ατζέντα, η αμερικανική ατζέντα που προωθείται σε επίπεδο συμφερόντων για δύο διαφορετικά θέματα σε δύο διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτήν την ανάγνωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και από την άλλη πλευρά, είναι η συζήτηση του Τραμπ τώρα με το μεταναστευτικό. Στην ουσία δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ άμα στην Ευρώπη έχουμε πολλούς μετανάστες ή όχι. Mm-hmm. Είναι καθαρά πολιτική η παρέμβαση αυτή. Mm-hmm. Είναι καθαρά δηλαδή και για το εσωτερικό του ακροατήριο και βέβαια για την στήριξη δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης συνολικά, πολιτικών δυνάμεων της ακροδεξιάς, να την πούμε, της πολύ υπερδεξιάς, δεν ξέρω πώς θα τα χαρακτηρίζουμε πια, δηλαδή τον Φάραντζ, πώς θα την πούμε στην
0: ακροδεξιά,
1: στην Βρετανία. Ναι, θέλω να πω, ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η τάση του Τραμπ να προσπαθεί να στηρίξει όλες αυτές τις δυνάμεις, το AfD στη Γερμανία. Υπάρχει μια παρέμβαση του Τραμπ δηλαδή στην Ευρώπη και ιδεολογική, όχι μόνο οικονομική, όχι μόνο ενεργειακή, όχι μόνο γεωπολιτική. Υπάρχει μια καθαρά πολιτική παρέμβασή του στην Ευρώπη και η οποία έχει και αποτελέσματα. Δηλαδή, επειδή ο Τραμπ είναι μια περίπτωση την οποία την παρακολουθούμε εδώ και καμιά δεκαετία. Mm-hmm. Άσχετα από το γεγονός ότι δεν ήταν πρόεδρος για ένα μεσοδιάστημα την περίοδο του Biden. Mm-hmm. Η ρητορική του παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτή αυξάνει και τις δυνάμεις αυτών των κομμάτων, αυτών των χώρων στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχει μια παρέμβαση εκεί. Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η παρέμβαση ακριβώς που κάνει η πολιτική μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί όχι μόνο στο να έχουν την ίδια γνώμη για το μεταναστευτικό, αλλά να έχουν την ίδια γνώμη και για το ενεργειακό. Να έχουν την ίδια γνώμη και για τα γεωπολιτικά, για την παρέμβαση της Ευρώπης στο Ιράν, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήταν διαφορετική η όρη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και είχαμε το AfD στη Γερμανία, τη Le Pen στη Γαλλία και τον Φάραντζ στη Βρετανία, δεν νομίζω πως η Ευρώπη θα είχε μείνει εκτός της επίθεσης στο Ιράν. Μπορεί και να ήταν πολύ διαφορετικές ισορροπίες. Mm-hmm. Οπότε προφανώς ο Τραμπ τα βλέπει και συνολικά όλα. Είναι και αυτό το λάθος που κάνουμε πάρα πολλές φορές, να βλέπουμε τη γραφικότητα και να χάνουμε την ουσία. Mm-hmm. Αυτό που μόλις περιέγραψε, νομίζω. Αυτό που πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο. Πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά ξέρει τι λέει για το κάθε θέμα. Mm-hmm.
0: Την γραφικότητα πάντως του Τραμπ σίγουρα δεν την προτάσει εναντί της ουσίας ο Νετανιάχου, ο οποίος με συνέντευξη του εχθές πάλι έβαλε το πλαίσιο απευθυνόμενος προς τον Τραμπ σε σχέση με την Τουρκία για διαφορετικούς λόγους αλλά και για τους ίδιους λόγους για τους οποίους συζητάμε. Εμείς διαβάζω, βλέπω, καταλαβαίνω, εκτός αν κάνω λάθος, ότι βολευόμαστε κάπως με αυτά που λέει ο Νετανιάχου και ελπίζουμε ότι πολλά από αυτά που έταξε και αυτά που είπε δεν θα γίνουν, γιατί θα σκεθεί Ισραηλινή πίεση στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο μπορούμε να παίξουμε.
1: Δεν ξέρω με ένα χαρτί που μπορούμε να παίξουμε. Νομίζω πως είναι το πρόβλημα της ταύτισης των ελληνικών συμφερόντων με τα Ισραηλινά, σε σημείο που να εξαρτώμαστε ακόμα και από την πίεση του Ισραήλ στις ΗΠΑ για θέματα που δεν αφορούν απευθείας το Ισραήλ. Ναι. Δηλαδή, σε περίπτωση που, επειδή η σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη σχέση και δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με δηλώσεις ή με κορώνες που πετάει ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν κάθε φορά ο ένας απέναντι στον άλλον, mm-hmm. και εμφανίζονται ως μεγάλοι εχθροί. Στην πραγματικότητα, αυτές οι δύο χώρες είχαν πάντα ένα βαθμό συνεργασίας πολύ σταθερής. Ακόμα και μέσα στην περίοδο της γενοκτονίας στη Γάζα, πέρα από, από όσα έλεγε ο Ερντογάν κατά του Ισραήλ, σε πολύ μεγάλο βαθμό εξυπηρετούνταν το Ισραήλ από την Τουρκία και μάλιστα με ελληνική βοήθεια. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε δει μεγάλα, σημαντικά άρθρα σε πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης που περιγράφουν το πώς παρά το εμπάργκο που έχει κάνει η Τουρκία στο Ισραήλ, περνούσαν μέσω ελληνικών πλοίων πετρέλαια από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή πάντα μία σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, σταθερή, πέρα από το τι γράφεται και το τι λέγεται δημόσια. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Ελλάδα φαίνεται να μην έχει πρόσβαση στον Τραμπ και στην αμερικανική κυβέρνηση και περιμένει από μια συνέντευξη του Νετανιάχου να ικανοποιηθεί και η ίδια, τότε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο πώς έχει εγκαταλείψει τα συμφέροντά της και πηγαίνει με τα συμφέροντα του Ισραήλ, τα που μπορούν να αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αν δηλαδή το Ισραήλ κάποια στιγμή που μπορεί να συμβεί, τα βρει με την Τουρκία και σταματήσει ο Νετανιάχου να λέει στον Τραμπ μην δώσει στην Τουρκία, τότε και η Ελλάδα χάνει το λόγο της, άμα πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Για να δούμε λοιπόν, Αντώνη Ριγόπουλε, φίλες και φίλοι, πώς θα πάνε τα πράγματα. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ καλημέρα.

0: Και να σε ρωτήσω, Νίκο Αγγελόπουλε, τον πετάξαμε το Μανουτσάο, ήταν δικός μας,
1: δεν πειράζει, θα κρατήσουμε κλανδεστίνο για αύριο. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν ραδιοφωνικά. Νίκος Αγγελόπουλος ρύθμιζε τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές.
0: Πάνος Καβαδάς ήταν στην παραγωγή, Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα, Πρωινό Μαγκαζίνο. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 8, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να το κάνετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Εκεί θα απαντήσει το τηλέφωνό σας ή Πέμι Παναγωπούλου. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail, 984ner@gmail.com η διεύθυνσή μας, ή μήνυμα στο Viber, στο 6948-984-984.
2: Το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχει τη χαρά του κάθε φορά που στην απελπισία βλέπεις μία μικρή ελπίδα να υπάρχει και να ανασύρονται ζωντανοί άνθρωποι μετά από 2 εβδομάδες από τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Σωστά. Βγαίνει ένα χαμόγελο μέσα στην απόγνωση, γιατί ξέρεις ότι όχι μόνο από εδώ και πέρα θα ανασύρεις πτώματα, αλλά μπορεί και να μην βρεθούν πτώματα τα οποία άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και τελικά βρίσκονται κάπου κάτω στα χαλάσματα. Οπότε αυτό είναι το ένα. Θα πούμε για ΝΑΤΟ και.
1: Επίσης. Και Ντόναλτ.
2: Μεταξύ μας και ναι.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει ο οικόνομης σήμερα. Ο ετήσιος.
1: Το καταλάβαμε από τον ντύσιμο σου.
2: Κυκλοφορώ και με άλλη στολή. Είναι η στολή εργασίας που δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά ας προειδεάσουμε τον κόσμο ότι θα τη γλιτώσει από μένα αύριο και μεθαύριο, τουλάχιστον στο στούντιο. Θα τα λέμε από τον τόπο που υπάρχουν πρωθυπουργοί, υπάρχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, υπάρχει και η συζήτηση για την οικονομία. Εγώ θα την κάνω την Παρασκευή, οπότε θα πούμε περισσότερα και θα φέρουμε και συνεντεύξεις από την ερχόμενη.
1: Θα αλλάξεις την οικονομία?
2: Αν μπορούσα θα την άλλαζα, αλλά νομίζω ότι αν επιχειρούσα θα ήταν έξω από το σπίτι μου όλα τα συνδικάτα και θα το έκαιγα.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε όμως να δούμε την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον 3 εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Σιρήνες συναγερμού είχαν και στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε άλλες 7 στην πόλη Σερίκ και αρκετές ακόμη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. 3 πλοία χτυπήθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για 2 από τις επιθέσεις στο Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά. Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο 6ήμερες τελετές πριν την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Στο μεταξύ, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν.
2: Τώρα στο άλλο μέτωπο, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεών της εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν με θέμα και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες της πόλης, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.
1: Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ είπε ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει το ζήτημα της πόλης των F-35 στην Άγκυρα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Η πόλη συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε συνέντευξή του στο CNN ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο συμμάχου των ΗΠΑ, απειλεί την Ελλάδα, ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει και τη δική μου χώρα, η δήλωση του Νετανιάχου.
2: Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Εν τω μεταξύ, στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τη σύζυγό του Μαρέβα παρακάθισαν χθες στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα πετύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ του, σύμφωνα με επικυρωμένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.
1: Συνεδριάζει σήμερα σε 11 το πρωί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει για την κλίση προς ακρόαση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλωμών, Νταν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πορτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο Εισαγγελέας με τη συμμετοχή εκπρόσωπων του Δήμου Αθηναίου και της Περιφέρειας, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνώμων, η αυτοψία δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων.
1: Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά υποψήφιους επάλ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο ίδιο μάθημα. Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, επισημαίνεται από το Υπουργείο.
2: Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 και 27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα Φαλάσσερνα, στην Κίσαμο, στα Χανιά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αυξήθηκε στους 3.685 σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει στις 16.740. Μέσα στην τραγωδία, η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της στην Λαγκουάρια προχάλεσε συγκίνηση. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.
2: Αυτό που περιμέναμε στη Γαλλία ανακοινώθηκε με βραχιολάκι ή χωρίς. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν λίγες ώρες μετά την απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού που την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το δικαστήριο ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, επιτρέποντάς της να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας. Η Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, επιδιώκοντας και την αναστολή της υποχρέωσης να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
1: Την ανάγκη αρχές του Λιβάνου να αναλάβουν τον έλεγχο του νότιου τμήματος της χώρας και να τερματίσουν την επιρροή της Χεζμπολάχ επισήμανε κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Παράλληλα, επέκρινε την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και κάλεσε το Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα φορολογικά έσοδα που αναλογούν στην Παλαιστινιακή Αρχή, προειδοποιώντας ότι η αποδυνάμωσή της θα μπορούσε να ενισχύσει πιο ακραίες δυνάμεις στην περιοχή.
2: Έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλία από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία. Η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία 24 ώρα σειρά πυρκαγιών ξέσπασε σε πολλά σημεία της Σαρδινίας.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην πόλη της Αθήνας. Αυτά συνοπτικά ως προς την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σήμερα μεταβαίνει στην Άγκυρα και ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας. Και πέντε χώρες, μεταξύ αυτών και Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα πετύχουν από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5 του ΑΕΠ. Τις λεπτομέρειες έχει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Βεβαίως χθες τα βλέμματα ήταν σταμμένα στην ιδιαίτερα ενδιαφέροντος και για τη χώρα μας, σε κάθε περίπτωση, συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Σήμερα είναι οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Είναι βασικό το θέμα που έχει να κάνει με τις αμυντικές δαπάνες και θα έλεγα ότι η επιδίωξη σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να αναδείξει και τον σημαντικό, τον ισχυρό γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας στην περιοχή, αλλά βεβαίως και την εικόνα της ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος που διαχρονικά τηρεί και τις δεσμεύσεις και υλοποιεί τους στόχους της συμμαχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγα, εντάσσεται και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έγιναν γνωστά ένωξη της Συνόδου, η Ελλάδα είναι μεταξύ των πέντε χωρών μελών που καλύπτουν το στόχο που έχει τεθεί για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στο 3,5% και μάλιστα αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν από ελληνικής πλευράς είναι ότι η χώρα μας αποτελεί και διαχρονικά ένα παράδειγμα συνέπειας ως προς τις συμμαχικές υποχρεώσεις, καθώς και την περίοδο της μεγάλης μεσονομικής κρίσης που πέρασε συνέχιζε να υπερβαίνει το 2% τότε που υπήρχε ως στόχος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση αποτιμούν και τα μηνύματα τα οποία εστάλησαν από τους δύο ηγέτες μετά την συνάντηση χθες του κ. Τραμπ με τον κ. Ερντογάν. Και σε αυτό βεβαίως και σε όλα αναμένουμε το τι θα πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου. Αυτό το οποίο πάντως επισημαίνεται και μετά την συνάντηση ουσιαστικά έρχεται σε συνέχεια το νου μου από προχθές. Ακούγαμε με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση από ελληνικής πλευράς ότι, δηλαδή, αφενός ότι είναι μια διαδικασία όλη αυτή που περνάει μέσα από το Κογκρέσο, δεν είναι ζήτημα εκτελεστικής λειτουργίας, ούτε ζήτημα μιας δήλωσης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και από χθες το πρωί ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη συνέχεια, βεβαίως, όσον είχε πει και ο κύριος Γεραπετρίτης προχθές, ο υπουργός εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό το οποίο στέκονται, θα λέει κανείς, από πλευράς Αθήνας, έχει να κάνει με την αμυντική θωράκιση της ίδιας της χώρας μας και με ένα σκεπτικό που επίσης ανέφερε χθες και ανέπτυξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του και θα σας έλεγα ότι το επαναλάμβαναν από πλευράς της κυβέρνησης και μετά την συνάντηση ότι η χώρα μας το 2019 ήταν εκτός προγραμμάτων F-35 και αναβάθμιση των F-16, ότι σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 περισύγχρονα F-35 και δυνατότητα προαίρεσης για άλλα 20. Για τα F-16 έχει είναι αναβάθμιση ήδη σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 και ότι, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο μηδέν το 2019 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν. Και νομίζω έτσι ότι είναι ένα μήνυμα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ως αποδέκτες και στο εσωτερικό της χώρας και στην κριτική την οποία βεβαίως της ασκείται στην κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε ό,τι αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Είναι ο αρμόδιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Χθες, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, η ανάπτυξη και το Ταμείο Ανάκαμψης, αν καταλαβαίνω καλά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής. Πάνο Θεοδωρόπουλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι υπήρξε μια ανάρτηση στο TikTok του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης και σημείωσε ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η χώρα πήγε χαμένη. Μάλιστα, ο ίδιος προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό από ανεξάρτητη ελεκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε το κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του συγκεκριμένου πακέτου. Ενώ αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αδρευτικά, τα έργα της ίδρευσης. Δεν υλοποιήθηκαν επίσης και προγράμματα για να ασφαλεί σιδηρόδρομο, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε τους πολίτες πραγματικά σε γρήγορο και φθηνότερο ίντερνετ, και χάθηκε ευκαιρία για επενδύσεις σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να σημειώσουμε ότι και σήμερα θα αναφερθεί πάλι στα θέματα της οικονομίας, θα μιλήσει στις 7 η ώρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, και εκεί θα προτάξει τις βασικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση των τεκμηρίων, το τέλος επιτιδεύματος, τη μείωση προκαταβολής φόρου και τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε 120 δόσεις για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ σήμερα στις 10 ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και εκεί θα αναδείξει τα προβλήματα και των εργαζομένων αλλά και συνολικότερα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
1: Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο A Star Sakir. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο A Star Sakir, Πεσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Τη διεκδίκησα και την πήρα.
1: Βεβαίως. Έχει γίνει σαν τα F-35 το αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ μας.
0: Όλα αυτά για τη Μίνα Μουστάκα.
1: Μια διαφωνία έχουμε κάθε πρωί. Σε ποιο θα πέσει Μίνα.
2: Δεν το ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι.
0: Επειδή τη σκαλέτα τη φτιάχνουμε με τον Πάνο Καβαδά, μπορούμε να το φροντίσουμε. Είναι πολύ απλό. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ας το κρατήσουμε.
1: Επειδή τη σκαλέτα τη φτιάχνουν, ναι, το ακούς αυτό. Μίνα, μπορούν να κανονίσουν, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Γιάννη, δεν ξέρω τι ρόλο σου επιφυλάσσουν στην εκπομπή αυτή.
0: Τον καλύτερο.
1: Συγγλάστρα, ξέρω.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε στο.
2: Καλύτερο, και Αθήνα, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, Μίνα, καλημέρα. Πάμε να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει με την υπόθεση στα Πετράλωνα.
2: Λοιπόν, χθες, όπως έγινε γνωστό, διενεργήθηκε μια έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, γιατί μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, τα μπάζα παραμένουν ακριβώς στην ίδια κατάσταση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, όπως μας έλεγαν οι εισαγγελικές πηγές, και για την πορεία της έρευνας που έχει ξεκινήσει και για τους όρους υγιεινής που δημιουργούνται όσο συνεχίζεται αυτή η αδράνεια. Να θυμίσουμε εδώ ότι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας είχαν συλληφθεί οι υπεύθυνοι, είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όμως επειδή πρέπει να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, να μπουν μέσα πραγματογνώμονες και να εξετάσουν μια σειρά δεδομένων, όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, διότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η εισαγγελική έρευνα, αφού βεβαίως παραδώσουν τα πορίσματά τους οι πραγματογνώμονες, για να προσδιοριστεί αν και ποιοι έχουν ενδεχόμενη ποινική ευθύνη και σε τι αδίκημα τυποποιείται η ευθύνη αυτή. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το σκηνικό της έκτακτης ανάγκης που διαμορφώθηκε, ο κύριος Κορέας συγκάλεσε χθες σύσκεψη, στην οποία να σας πω συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, όσο και εκπρόσωποι της περιφέρειας Αττικής, με έναν και μοναδικό στόχο, να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Σύμφωνα μάλιστα με αρμόδιες πηγές, παρότι έχουν οριστεί, όπως σας προανέφερα από την εισαγγελία, δύο ειδικοί πραγματογνώμονες για να συντάξουν την αναγκαία έκθεση αυτοψίας, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι τώρα, γιατί ακριβώς δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο. Mm-hmm.
0: Τώρα, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και νέα σύσκεψη, διότι δεν βρέθηκε άκρη και χθες.
2: Έτσι, δεν βρέθηκε άκρη και χθες, διότι υπάρχει το γνωστό ζήτημα που το βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις, ποιος έχει την αρμοδιότητα για να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες. Και ο κίνδυνος είναι, πέραν της αποκομιδής των συντριμιώνων από τον χώρο της κατάρρευσης, να σας πω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι, ας το πούμε, πιο ανθρώπινο και συναισθηματικό, καθώς εκεί υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενα των ενίκων της πολυκατοικίας που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Ενώ, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, υπάρχουν και ενδεχόμενοι υγειονομικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνση των μπαζών αυτών, αφού υπάρχουν και δηλώσεις ενίκων που έχουν πει ότι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας τουλάχιστον έχει χαθεί ένας δεσποζόμενος σκύλος. Και βεβαίως, όσο διαρκεί όλο αυτό το σκηνικό εκεί, να σας πω ότι παραμένει ο χώρος υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερών, καθώς οι έρευνες δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο. Άρα τις επόμενες μέρες περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι βασικό, όπως λένε όσοι γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, είναι αναγκαίο να φύγουν τα μπάζα αυτά από εκεί για να προχωρήσει η εισαγγελική έρευνα.
0: Μιας και σε έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, Μίνα, να πούμε ότι υπάρχει και νέος κύκλος διεκδικήσεων που ανοίγει σήμερα δικαστικά για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών.
2: Ναι, οι υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφουν, θα λέγαμε, στις δικαστικές αίθουσες. Αυτή τη φορά όχι σε ποινικό επίπεδο, αλλά σε αστικό, δηλαδή στα δικαστήρια εκείνα που προσέφυγαν 8 από τους παρακολουθούμενους, οι οποίοι με αγωγή που κατέθεσαν χθες σε βάρος της εταιρείας Intellexa, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, αλλά και 13 προσώπων, όχι μόνο σε βάρος των καταδικαστέντων επιχειρηματιών, αλλά και άλλων, ο ρόλος των οποίων έχει αναδειχθεί στο μεταξύ χρονικό διάστημα, Κατέθεσαν λοιπόν αγωγή, διεκδικούν αποζημιώσεις. Το συνολικό ποσό των διεκδικούμενων αποζημιώσεων ανέρχεται σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως αφορά το κομμάτι της παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων και της παραβίασης των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών.
1: Από την εταιρεία φαντάζομαι τα διεκδικούν.
2: Τα διεκδικούν από την εταιρεία αλλά και από φυσικά πρόσωπα. Και από τους 4 καταδικασμένους και από τους υπαλλήλους της εταιρείας που αναδείχθηκε ότι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση στο πλαίσιο της πρωτόδικης δίκης στο μονομελές ποινικό δικείο της Αθήνας, αλλά και από τον αποκαλούμενο Κρεοπόλη, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου έφυγαν τα μηνύματα τόσο για τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και όσο και για άλλα πρόσωπα, αλλά και για ένα ακόμα πρόσωπο, τον υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που προμήθευσε το συγκεκριμένο πρόσωπο με την προπληρωμένη κάρτα. Και γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο? Γιατί σύμφωνα με τη μαρτυρία που διατυπώθηκε στο δικαστήριο, ο άνθρωπος αυτός είχε εντός εισαγωγικών συνεργασία με την ΕΕΠ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο στρέφονται σε βάρος όλων αυτών των προσώπων. Να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στην αγωγή για πρώτη φορά περιλαμβάνονται ως ενάγοντες, δηλαδή ως τα πρόσωπα που διεκδικούν αποζημιώσεις, άνθρωποι οι οποίοι είχαν το τηλέφωνό τους είχε παρακολουθηθεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator, δεν είχαν προσφύγει μέχρι τώρα στην ποινική δικαιοσύνη, δεν ήταν παρόντες στα έδρανα υποστήριξης κατηγορίας. Οι κυριότεροι, οι βασικότεροι από αυτούς είναι πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, είχε εξεταστεί ως μάρτυρας, είχε περιγράψει ακριβώς τι είχε συμβεί και τώρα έρχεται ουσιαστικά με την περιγραφή του δικού της κομματιού, που την αφορά δηλαδή στην αγωγή, να καταδείξει ότι στο χρονικό διάστημα που ήταν παρακολουθούμενη, εκείνη λόγω της υψηλόβαθμης θέσης που κατήχε στην ελληνική αστυνομία, είχε συνομιλίες με αντίστοιχους υψηλόβαθμους άλλων υπηρεσιών, τόσο για θέματα τρομοκρατίας όσο και για θέματα κατασκοπίας. Άρα ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε να ανοίγει ένα παράθυρο ξανά μέσω των αστικών διεκδικήσεων για την αναγκαιότητα να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας όπως έχει υποθεί και στο παρελθόν. Βεβαίως όλα αυτά θα ακουστούν στη δικαστική αίθουσα στις 7 Απριλίου του 27 που προσδιορίστηκε η αγωγή αυτή, και μέχρι τότε βεβαίως αναμένουμε τις κινήσεις από την πλευρά του εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, ο οποίος χειρίζεται όλες τις αιτήσεις με κοινό παρανομαστή την ανάχευση της δικογραφίας από το αρχείο, αιτήσεις με τελευταία αυτή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ζητά να διερευνηθεί το γεγονός ότι είχε και ο ίδιος τεθεί υπό παρακολούθηση μέσω Predator.
1: Πάω στοίχημα ότι θα συζητήσουμε ξανά για αυτό πριν την 7η Απριλίου του 2020.
2: Πολλές φορές.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάμε στα αγροτικά. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο φαίνεται να μπαίνει τέλος και έχει να κάνει στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν σε πολίτες προς εκμετάλλευση ή κάζο. Πάμε στον Γιώργο Σάτρα που έχει περισσότερα. Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά Γιάννη. Να επισημάνουμε καταρχήν ότι πρόκειται για δημόσιες ή απαλαιοτριωμένες εκτάσεις που το κράτος μοίραζε σε ακτίμονες πρόσφυγες ή γεωργούς για την αποκατάστασή τους. Η διαδικασία είχε τη μορφή διοικητικής πράξης. Ο πολίτης δηλαδή παραλάμβανε προσωρινά παραχωρητήριο και κατόπιν το οριστικό εφόσον καλλιεργούσε τη γη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και επίσης πρόκειται και για δημόσιες αδιάθετες εκτάσεις, η οποία η παραχώρησή τους γινόταν έναντι χαμηλού τιμήματος, τόσο σε επαγγελματίες αγρότες, σε νέους αγρότες, σε ανέργους και πτυχιούχους γεωτεχνικών σχολών. Τώρα, ο νόμος αυτός, ο 5293 του 26, ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις και διορθώνει τις εγγραφές στο κτηματολόγιο για χιλιάδες πολίτες. Το ζήτημα αφορά αυτούς που καλλιεργούν και κατέχουν επί χρόνια εκτάσεις, όπως είπαμε. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν το ακίνητο, βρισκόταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί την γη που τους είχε παραχωρήσει. Η εγκύκληση του Υπουργείου καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται, ποια έγγραφα αρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος και πώς πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το εξής, προσωρινή τίτλη διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικής βεβαιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατοχήρωση διοικητικές πράξεις παραχώρησης πίνακες διανομής ή σχετικής βεβαιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατοχήρωση

0: Έχει δηλώσει τίποτα ο Μαργάρης Σχοινάς, αυτή είναι η ερώτηση. Σχετικά.
1: Το
0: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι από το νομοσχέδιο όπου έρχεται.
1: Ακριβώς είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι με αυτό το νόμο μπαίνει τέλος σε μια πολιετή στρέβλωση και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ενώ να πούμε και ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι με αυτή τη ρύθμιση δίνονται πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσουμε για την κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι φρουρίδες της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 καταστάσεις στις στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν μετά τους νέους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε πως έπληξε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επαναφορά σε ισχύ των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,3 δολάρια το βαρέλι. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Νέες αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για πώληση F-35 στην Άγκυρα. Να μην επιτραπεί η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα, ζητούν 18 βουλευτές του Κογκρέσου. Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικάνο υπήκοο μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας. Ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα ανασύρθηκαν μία μητέρα με τα τρία παιδιά της 11 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Τους 3.685 φτάνουν νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντιλιάν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα έντονη σε Κηφισό και Αττική Οδό. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται αυτή την ώρα λοιπόν στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια στιγμή στην Αττική Οδό καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 9, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και θα πάμε στην συνέντευξη της ημέρας και βεβαίως είναι και ο αρμόδιος άνθρωπος να μας σχολιάσει και τα όσα διαδραματίζονται και στην Άγκυρα με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και υπεύθυνο του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, κυρία Κορλίδα. Καλημέρα, κύριε Παγιωρίου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι δύο οι άξονες που κάνουμε την συζήτηση με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένας είναι στα θέματα της ατζέντας και στο τι αλλάζει και φαίνεται να αλλάζει ριζικά και δεν ξέρουμε για πόσο στην ίδια τη συμμαχία. Και το δεύτερο, το ελληνικού ή και ελληνικού ενδιαφέροντος, η ιστορία των F-35 ή των δώρων εντός εισαγωγικών που ζητά ο Ερντογάν από το φίλο του Τραμπ. Θα θέλαμε λοιπόν την προσέγγισή σας και στο ένα και στο δεύτερο ζήτημα.
1: Ναι, για το πρώτο φυσικά, το οποίο είναι το κυρίως θέμα της Συνόδου στην Άγκυρα, πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Είναι εδώ και πολλούς μήνες ορατό ότι το ΝΑΤΟ έχει μπει σε μια νέα φάση στην ιστορία του, πολύ κρίσιμη φάση, ακόμα και για την ίδια του την ύπαρξη και τη λειτουργία. Το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια έχει κλονιστεί από τη δυσπιστία την οποία οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν εκφράσει απέναντι στη συμμαχία και από τις αυξημένες απαιτήσεις των Αμερικανών για συμμετοχή των Ευρωπαίων στη συμμαχία ακόμα μεγαλύτερη. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω η αξία έρχεται πιο πολύ στην Ευρώπη και στη συζήτηση που έχει ανοίξει και πρέπει να ενταθεί για το πώς η Ευρώπη παράλληλα και δίπλα στο ΝΑΤΟ πρέπει να αναπτύξει τη δική της κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή οτιδήποτε και αν αποφασιστεί στην Άγκυρα, ιδίως αν το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΝΑΤΟ δεν καλύπτει ή προβληματίζει ή δεν διασκεδάζει πιο σωστά τους προβληματισμούς των ευρωπαϊκών κρατών, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί ταχύτερα προς την κατεύθυνση του Ευρωστρατού, του κοινού στρατηγίου, του ευρωπαϊκού στρατηγίου, των κοινών ευρωπαϊκών εξοπλισμών, μιας αμυντικής δηλαδή ασπίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπληρώνει και θα αναπληρώνει, αν χρειαστεί, το ΝΑΤΟ. Το κομμάτι το δεύτερο, το οποίο μας αγγίζει πιο άμεσα και βράχει πρόθεσμα, αφορά στον εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Μας προκαλεί προβληματισμό προφανώς και ανησυχία αυτή η διαφαινόμενη προσέγγιση Τραμπ Ερντογάν και αυτή η δήλωση χτες του κυρίου Τραμπ ότι θέλει να αρθούν οι κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας όσον αφορά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήδη από το 2017-2020, 19-20, με εφαρμογή του νόμου Κάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35. Εμείς επιμένουμε ως χώρα και πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει ακόμα πιο έντονες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Αυτή η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην αλλάξει, διότι η Τουρκία και εξαιτίας του κάζους Μπέλη και της Γαλάζιας Πατρίδας και της ευθείας προσβολής των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και λόγω της 50διάχρονης κατοχής της Κύπρου, έχει προσβάλει το διεθνές δίκαιο με όλους τους τρόπους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δικαιώσουν αυτόν τον αναθεωρητισμό και σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι το κρίσιμο ρόλο τον έχει πάντα το Κογκρέσο, όχι ο Πρόεδρος. Ό,τι και αν θέλει ο κ. Τραμπ, ο φάκελος της υπόθεσης θα περάσει από το Κογκρέσο, άρα εκεί στο Κογκρέσο πρέπει να ασκηθεί και η κατάλληλη διπλωματική πίεση και όλες οι πρωτοβουλίες μας ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν αλλάξει αυτό, αν δηλαδή έχουν πρόσβαση τα F-35 οι Τούρκοι, οι γείτονές μας, θα αλλάξει πολύ και η κατανομή ισχύως και το ισοζύγιο ισχύως την περιοχή μας εις βάρος της χώρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε.
0: Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, να πάμε λίγο γενικότερα, διότι αυτή η στάση του Προέδρου Τραμπ και τα όσα, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να δώσει στην Τουρκία δεν ενοχλούν μόνο τη χώρα μας, δεν ενοχλούν μόνο την περιοχή, ενοχλούν βεβαίως και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και ποιος ο ρόλος του Ισραήλ σε όλο αυτό και πόσο σας προβληματίζει ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί?
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και μετά την, προφανώς μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που δέχτηκε και την οποία όλοι καταδικάσαμε, έχει διαδραματίσει ένα ρόλο εμβριουλκού των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή με έναν πολύ βίαιο τρόπο και, και απέναντι στους όρους και τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Και όσον αφορά στο τι συνέβη στη Γάζα και τις πράξεις γενοκτονίας και την εθνοκάθρεση που υπήρξε στην περιοχή, με τους επικισμούς η Δυτική Όχθη και την πλήρη προσπάθεια να ναρκοθετηθεί η λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους, αλλά και εκεί θέλω να επιμείνω πιο πολύ στην απόφαση που προφανώς το Ισραήλ τελικά προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, με έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, ένας πόλεμος που αντί να λύσει ζητήματα δημιούργησε καινούρια, ούτε το καθεστώς της Τεχεράνης άλλαξε, ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μπόρεσε ο κόσμος να λάβει μια βαθύτερη γνώση για το στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ούτε όμως κατάφερε και την αυτιλία και το εμπόριο το διεθνές να το διασφαλίσει μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ένα στενό το οποίο ήταν ανοιχτό πριν την επιχείρηση. Mm-hmm. Άρα το Ισραήλ με τις δικές του τις επιδιώξεις στην περιοχή προκαλεί τεκτονικές αλλαγές σε όλη τη Μέση Ανατολή με την ανοχή και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ, στο δρόμο που και πως τις εσωτερικές εξελίξεις του Ισραήλ. Υπάρχουν και εκλογές, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις εκεί. Δεν βλέπω τον τρόπο που θα αλλάξει η στάση του Ισραήλ. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που πρέπει να γίνουν πιο επικριτικές απέναντι στον σύμμαχό τους. Θα πρέπει να καταστήσουν σαφές τον κύριο Νετανιάχου ότι η δική του επιβίωση πολιτική δεν μπορεί να ταυτίζεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί δηλαδή να δικαιώνεται η παρουσία του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Νετανιάχου, συγγνώμη, στην εξουσία με ακόμα περισσότερους πολέμους, διότι η νομιμοποίηση της εξουσίας του βρίσκεται ακριβώς στους πολέμους. Άρα, κατά την άποψή μας, αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα κριθούν πολλοί οι επόμενες επιλογές του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει τη δική του πίεση, γιατί υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Δεν είναι πολύ δεκτικοί οι Αμερικανοί πολίτες σε συνέχιση πολέμων στη Μέση Ανατολή. Και προφανώς όλα αυτά και υπό το πρίσμα και των δικών μας δεδομένων. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι πολύ μακριά από τη Μέση Ανατολή. Αν ο Πρόεδρος Τραμπ θελήσει να δει ευρύτερα το χάρτη στην περιοχή, σίγουρα ίσως, μάλλον όχι σίγουρα, ίσως θελήσει να δει και τα δικά μας θέματα, mm-hmm. το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά. Είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να το έχουμε και αυτό ως παράμετρο στη δική μας εξωτερική πολιτική.
2: Αναφερθήκατε ούτως ή άλλως και στην αρχή και τώρα στο Κογκρέσο, άρα οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν σημαντικό νόημα και σε εντατικοποίηση των προσπαθειών από τη δική μας πλευρά. Τι διαφορετικό ή τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε διπλωματικό επίπεδο, εικάζω, ως χώρα, εκτός του που φαντάζομαι ότι εύλογα κάθε κυβέρνηση θα προσπαθούσε να παίξει και καθυστερήσεις μέχρι να αλλάξουν συγκεκριμένα δεδομένα και να γίνουν λίγο βολικότερα. Δηλαδή η διαπροσωπική σχέση Ερντογάν-Τραμπ και το είδος της εξουσίας, γιατί γι' αυτό πρόκειται, όχι μόνο για τα πρόσωπα, είναι δεδομένη, είναι αυτή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα το τελευταίο δεν μπορεί καμία ελεύθερη δημοκρατία, όπως τουλάχιστον παραμένει η χώρα μας, μια κοινοβουλευτική δημοκρατία σύγχρονη, φιλελεύθερη δυτικού τύπου, καμία τέτοια δημοκρατία δεν μπορεί να αλλάξει το ύφος με το οποίο επιλέγουν οι άλλοι ηγέτες να ασκήσουν πολιτική. Και μάλιστα αυτή η συναλλακτική πολιτική, την οποία σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και ο πρόεδρος Ερντογάν, πιστό στο δόγμα του τουρκικού παζαριού, που είναι μια βασική αρχή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, έχουν επιλέξει ως πολιτικοί να πορευθούν σε αυτό το συναλλακτικό επίπεδο. Και το είδαμε και στην Άγκυρα χθες, φοβάμαι ότι θα το δούμε και στην επόμενη φάση αυτής της προσέγγισης. Όμως η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα εδώ και 1,5 χρόνο και χώρα μέλος, μη μόνιμο μέλος, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μάλιστα του Συμβουλίου Ασφαλείας προεδρεύουμε τον Οκτώβριο που μας έρχεται, έχει στα χέρια της ορισμένα κρίσιμα χαρτιά. Κατά την άποψή μας, και εκεί είναι μια, αν θέλετε, αιστεία μόνιμης κριτικής προς την κυβέρνηση, η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι μια συνθήκη την οποία μπορούμε εμείς να την καταχωνιάζουμε κάτω από τα ήρεμα νερά, τη διακήρυξη των Αθηνών ή τέτοιου είδους θετικές προφανώς προσεγγίσεις και συνθήκες, οι οποίες εμείς καλωσορίζουμε και ευχόμαστε και προσπαθούμε να συντηρηθούν. Θέλουμε τα ήρεμα νερά, θέλουμε το διάλογο, θέλουμε την προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας με αμοιβαία ειλικρίνεια και δεσμευτικότητα. Όμως, όταν η Τουρκία προκαλεί, όταν η Τουρκία για παράδειγμα ανάγει ή προσπαθεί να αναγάγει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το αναθεωρητικό σε εσωτερικό της δίκαιο με το τουρκικό νομοσχέδιο αντεπόρτας της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα, κατά την άποψή μας θα πρέπει αυτό το ζήτημα να διεθνοποιηθεί, να αποτελέσει ζήτημα συζήτησης, για παράδειγμα θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από δύο εβδομάδες πέρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο, μια ρητή δήλωση καταδίκης της πρόθεσης της Τουρκίας να κάνει κάτι τέτοιο από το όργανο αυτό. Επίσης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αυτό πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μόνιμο θέμα συζήτησης. Δηλαδή, η τουρκική προκλητικότητα να αναδεικνύεται, ώστε και οι σύμμαχοί μας στη διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες. Ένα μικρό παράδειγμα. Εμείς, για παράδειγμα, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με τους 4 ευρωβουλευτές μας από την πρώτη μέρα που αναδείχθηκε το θέμα του νομοσχεδίου. Έχουμε καταθέσει ερώτηση στην κυρία Κάλια Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, που τη ρωτούμε συγκεκριμένα τι μέτρα θα λάβει, εάν και εφόσον έρθει το νομοσχέδιο, αν θα υπάρξουν κυρώσεις και πώς τέλος πάντων τοποθετείται η Επιτροπή απέναντι από το ζήτημα. Αναμένουμε την απάντησή της. Άρα υπάρχουν τα διπλωματικά εργαλεία. Προφανώς αυτό σε επίπεδο διεθνές και υπάρχουν και μέσα και στο Κογκρέσο, στις ΗΠΑ, ώστε προφανώς αυτή η θετική και τα ελληνικά συμφέροντα στάση του νομοθετικού σώματος της Αμερικανικής διοίκησης να μην αλλάξει εις βάρος των ελληνικών μας συμφερόντων.
0: Κύριε Μάντζο, συνειδητά αποφασίσαμε να μείνουμε στον τομέα που έχετε στον τομέα των εξωτερικών και να μην πάμε στα εσωτερικά πολιτικά. Θα το κάνουμε, αν θέλετε κι εσείς, με μια επόμενη ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Βεβαίως, και το εκτιμώ, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα και δεν είναι μόνο εντός των τυχών, είναι και πολλά εκτός των τυχών που μας αφορούν.
0: Είπαμε να τα πιάσουμε σήμερα αυτά. Ναι.
1: Και σας ευχαριστώ για την επιλογή αυτή.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
7: Καλημέρα σε όλους.
6: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
7: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
6: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: 84.

0: Έχουμε κάνει συχνά αυτή τη συζήτηση με τον Θάνο Πασχάλη, με αφορμή μια έκθεση του ΙΟΒΕ, κυρίως για το ιδιωτικό χρέος. Για το δημόσιο γνωρίζουμε το μέγεθός του, γνωρίζουμε ότι με βάση το ΕΠ βαίνει μειούμενο και προπληρώνεται πολλές φορές. Αλλά το ιδιωτικό έχει φτάσει στα 417 δισεκατομμύρια και μιλάμε για το χρέος το δικό μας, των πολιτών, κυρίως σε δημόσιο και σε τράπεζες. Το που βρισκόμαστε και τι μπορεί, τι δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με την έκθεση μας, το μεταφέρει ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Όπως και εσύ ανέφερες, μιλάμε για 417 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το ιδιωτικό χρέος που αφορά κυρίως δημόσιο και τράπεζες, αλλά μπορεί να αφορά και ΕΙΔΑΠ ακόμα, μπορεί να αφορά και ΔΕΗ και άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος. Το ένα μέρος, ένα μεγάλο κομμάτι του περιλαμβάνει τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια κάθε μορφής σήμερα, όπως μιλάμε για επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά, που εκταμείευτηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Αυτά είναι συνολικού ύψους 252 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιστοιχούν μάλιστα στο 101% του ΑΕΠ.
0: Είναι το μέσα και τα δάνεια που έχουν κοκκινήσει, αυτά που έχουν μεταφερθεί σε σέντες.
1: Ακριβώς. Μέσα σε αυτά, στα 252 δισεκατομμύρια ευρώ, υπάρχει και ένα 30% αυτών. Καταλαμβάνει η κατηγορία των κόκκινων δανείων. Μιλάμε δηλαδή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το 1 τρίτο περίπου. Mm. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, την έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, αυτά έχουν μεταφερθεί πλέον, το ξέρουμε, από τις τράπεζες, έχουν χωρηθεί στους services, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Διαχειρίζονται το 92% αυτών των κόκκινων, των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων, οι συγκεκριμένες εταιρείες. Τέσσερις είναι οι βασικές εταιρείες, που καλύπτουν σχεδόν το 90% αυτού του μεγέθους. Μιλάμε για 74 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία οφείλουν ένα μικρό κομμάτι, πολύ μικρό κομμάτι, περίπου γύρω στα 10 δισεκατομμύρια και πολύ λιγότερα, θυμάμαι, οι τράπεζες, και τα περισσότερα, όπως είπα, είναι οι services, αυτές οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων κτλ. Ναι, αυτές διαχειρίζονται περίπου γύρω στα 68 με 70 δισεκατομμύρια. 4 με 5 δισεκατομμύρια περίπου έχουν μία κόκκινα δάνεια ακόμη οι τράπεζες. Mm-hmm.
0: Φαντάζομαι μέσα πρέπει να είναι και τα, αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας, τα μη εισπρακτέα κατά βάση, χωρίς δυνατότητα εισπράξης από το δημόσιο.
1: Ακριβώς αυτό είναι το ένα κομμάτι που αναφέραμε, το κομμάτι των οφειλών μας, των χρεών μας προς δάνεια τα οποία αποκτήσαμε κάποια στιγμή τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχει και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι που μιλάμε πάντα για το ιδιωτικό δανειακό χρέος, που είναι οι οφειλές προς το δημόσιο κυρίως και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν μιλάμε για δημόσιο, μιλάμε κυρίως για εφορία. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τα ασφαλιστικά ταμεία, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το ΚΕΑΟ, δηλαδή που υπάρχουν 52-53 δισεκατομμύρια ευρώ, 114 δισεκατομμύρια είναι αυτά που εμφανίζονται προς την εφορία. Βέβαια, τα προς εισπράξη είναι περίπου 70-80, έχουν διαγραφεί ως μη εισπρακτέα περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες οφειλές, όπως είπαμε, προς τη ΔΕΔΙΕ, παραδείγματος χάρη προς τη ΔΕΗ. Υπάρχουν οφειλές προς την ΕΙΔΑΠ. Υπάρχουν οφειλές προς διάφορους άλλους φορείς του δημοσίου, ακόμα και σε δήμους. Mm-hmm. Ένα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά δηλαδή αυτό που αναφέρουμε, όλο το πακέτο του ιδιωτικού χρέους έχει φτάσει πλέον τα 417 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση αυτή την έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Θα έλεγα ότι μιλάμε για μια τάξη μεγέθους περίπου αρκετά υψηλή, βέβαια, και είναι και περίπου στο μέγεθος του ιδιωτικού χρέους που έχει η Ιαπωνία, από ό,τι ξέρεις. Η Ιαπωνία έχει πολύ μεγάλο ιδιωτικό χρέος.
0: Και δημόσιο μεταξύ μας.
1: Και δημόσιο. Εμείς έχουμε από την άλλη. Θα αναφέρουμε απλώς ότι εκτός από τα 417 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή οφειλές των ιδιωτών προς ιδιώτες, μπορεί να είναι και προς προμηθευτές ακόμη, mm-hmm. αλλά και προς δημόσιο, σε τρίτους δηλαδή, δημόσιο και τράπεζες, υπάρχει και το δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης του ελληνικού κράτους. Μιλάμε για το χρέος το οποίο είναι εσωτερικό χρέος προς ασφαλιστικά ταμεία εδώ ή σε τράπεζες που έχουν πάρει ομόλογα κτλ. Υπάρχει και το εξωτερικό στους πιστωτές, διεθνείς πιστωτές, κράτη, ιστορίες κλπ. Εκεί μιλάμε για 413 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.
2: Break even έχει κάνει. Ιδιωτικό δημόσιο χρέος.
0: Ισοφαρίσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: 430 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Χρόνο δεν έχουμε. Έχουμε και δύο λεπτά να διώσουμε, να δώσουμε στον Απόστολο, γιατί ο Μέση έσκησε.
2: Καταπληκτικός ο Μέση. Να πούμε ότι η Αργεντινή έκανε το 3-2 και κέρδισε και μπήκε στους 8.
0: Από 0-2.
2: Ναι, από 0-2-3-2 στην Αίγυπτο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είδα μόνο τα highlights, δεν είδα το παιχνίδι. Και νίκησε και η Ελβετία την Κολομβία. Σήμερα δεν έχει αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Απόστολε Βαξεπανέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Νομίζω ότι θα χρειαζόμαστε μια ολόκληρη ώρα για να μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, για να μιλάμε για το Μέση και όπως λέγαμε και στο χωριό μου.
2: Εσάβριο.
3: Refuse to lose, που λένε στο χωριό μου, στην Μυτιλίνη, δεν έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, βρέθηκε μπροστά 2-0 η Αιγύπτος με τον γκολ του Ζήκο στο 67ο λεπτό. Έβλεπε το απλανές βλέμμα των Αργεντίνων, αλλά ο Μέση να το πιστεύει. Τους πήρε από το χέρι στη 39 του. Έκανε την assist στο Ρομέρο. Πέτυχε ένα φοβερό γκολ στο 83, το έκανε 2-2. Στο 93 με κεφαλιά του Έντζο Φερνάντες έγινε το 3-2, αλλά θα πρέπει να δώσουν τα εύσημα στον Παρέδες που έχει κάνει το κόψιμο του Μουντιάλ, όταν βγήκαν στην αντεπίθεση οι Αιγύπτιοι για να σκοράρουν και να μπουν εκείνοι μπροστά στο σκορ και έκοψε με ένα φοβερό τάκλιν. Στο φινάλε τα δάκρυα του Μέση, ο σεβασμός από τους συμπαίκτες του που τον πετάγαν στον αέρα. Απίστευτη ανατροπή που έγραψε φυσικά και ένα ρεκόρ, διότι δεν έχει ξαναγίνει σε Μουντιάλ ομάδα που ήταν πίσω 2-0 στο 78 να το γυρίσει και να το κάνει 3-2. Mm-hmm. Ελβετία-Κολομβία 0-0 δεν ήταν κάτι το τρομερό ως παιχνίδι. 4-3 στα πέναλτι οι Ελβετοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους πέρασαν στα προημιτελικά.
0: Χωρίς μεγάλο παιχνίδι, εμείς οι Αργεντίνοι πάμε για τετράδα. Χωρίς μεγάλο ενός ζευγάρωμα.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι πάμε πάλι για Αργεντινή-Γαλλία τελικό. Γιατί 9 του μηνός Γαλλία-Μαρόκο, στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, αυτά τα δύο ζευγάρια δίνουν τον ένα ημιτελικό.
0: Γαλλία-Ισπανία, πούμε, μηνός, τα φαβορί.
3: Ναι, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή. Ελβετία.
0: Αργεντινή τώρα, με κάποιον θεωρητικό Αγγλία, αλλά
3: το
0: με την Νορβηγία.
3: Δεν ξέρω αν θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία. Γιατί οι Νορβηγοί έχουν βγάλει μάτια. Στον μπάσκετ είχαμε τη μεγάλη βόμβα. Τη μεταμεσονύκτια με τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αφήνει το NBA μετά από 2 χρόνια. Έμεινε ελεύθερος από τους Bulls 30 χρονών. Έρχεται για 3 χρόνια, λέει το ρεπορτάζ. Και θα συμπληρώσει Λεσόρ Κεφάλ, μια πολύ, ένα πολύ καλό δυναμικό τρίο κάτω από τα καλάθια. Στην Αθήνα από χθες ο Μπόγκα να υπογράψει. Στην Αθήνα ο Μπαντιό και εκείνος για να περάσει αρτικά για να υπογράψει. Επιστροφή Δημήτρη Διαμαντίδη, θα συνεργαστεί ξανά με τον Ομπράδοβιτς. Και μετά από 5 ώρες και ένα τέταρτο ο Νόβα
0: Τζόκοβιτς κέρδισε.
2: Και έτσι, επιστροφή των Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς.
3: Επιστροφή των Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Και ποιον κέρδισε ο Τζόκοβιτς, απλά δεν άκουσα.
3: Φελίξ Ελιασίμ κέρδισε μετά από 5 ώρες και 15 λεπτά. Να δούμε όμως τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί όταν παίζεις απέναντι στο Σίνερ και έχεις περάσει 5 ώρες παιχνίδι και είσαι και 38 χρονών, 39, να δούμε, θα τον βάλουν στον πάγο για να συνέλθει ο Τζόκοβιτς. Τα θέλει αυτά τα παιχνίδια βέβαια, ζει αυτά τα παιχνίδια, αλλά έχεις απέναντι το νούμερο ένα στον επόμενο
0: γύρο. Κινίζουμε και αυτά τα παιχνίδια.
2: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανές τοπικές μπόρες δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς.
0: Είχε ονομάσει την τελευταία του περιοδία Farewell Yellow Brick Road ο Elton John. Την ξεκίνησε το 2018. Έκανε 330 συναυλίες και την ολοκλήρωσε σαν σήμερα το 2023 στη Στοκχόλμη.
2: I'm still standing, έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 με το Γιάννη τηλεφωνικά από το συνέδριο του Economist. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Καρούτζος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1947, η Αμερικανική στρατιωτική βάση του Ρόσουελ στο Νέο Μεξικό ανακοινώνει ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια από έναν υπτάμενο δίσκο, προκαλώντας τεράστια αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τροφοδοτώντας μία από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από τα άτια. Η είδηση μεταδίδεται γρήγορα από τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα της εποχής, δημιουργώντας κύμα φημών και εικασιών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακαλεί την αρχική ανακοίνωση και δηλώνει ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό αερόστατο. Παρά τις επίσημες εξηγήσεις, πολλοί συνέχισαν να πιστεύουν ότι στην περιοχή είχε συντριβεί εξωγήινο σκάφος και ότι οι αρχές απέκρυψαν την αλήθεια. Το περιστατικό εξελίχθηκε σταδιακά σε σύμβολο της σύγχρονης μυθολογίας γύρω από τα άτια και τις θεωρίες συνωμοσίας. Δεκαετίες αργότερα, η Αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι το αντικείμενο συνδεόταν με το άκρως απόρριτο πρόγραμμα Project Mogul, το οποίο χρησιμοποιούσε ειδικά αερόστατα εξοπλισμένα με μικρόφωνα για να ανιχνεύει ηχητικά κύματα από σοβιετικές δοκιμές ατομικής βόμβας. Σήμερα η πόλη του Ρόσουελ έχει μετατραπεί σε τουριστικό κέντρο για τους λάτρεις του μυστηρίου, φιλοξενώντας το Διεθνές Μουσείο UFO και ετήσια φεστιβάλ.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν μετά τους νέους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε πως έπληξε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν σε αντίπεινα για 3 επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα με τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, γεγονός που προκάλεσε σημαντική άνοδο στις διεθνείς τιμές. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την ασφάλεια και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Παράθυρο για την πώληση F-35 στην Τουρκία άνοιξε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν, χωρίς πάντως να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με δεδομένο το εμπόδιο του Αμερικανικού Κογκρέσου. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN. Όπως είπε, η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και το πιο σημαντικό απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα. Θαύμα στα συντρίμια της Βενεζουέλας. Μία μητέρα και τα 3 παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί ύστερα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων συνέχιζε να αυξάνεται. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Η κυβέρνηση της χώρας αναφέρει εντωμεταξύ πως σχεδιάζει να ξανανοίξει το συντομότερο δυνατό το αεροδρόμιο του Καράκας, που παραμένει κλειστό λόγω των εκτεταμένων ζημιών. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημίτων Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και η επιβολή φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Εισαγγελέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό 2 πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:27 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, πράκτορα τη ΑΙΣ, τη Αμερικανική Αστυνομία Μετανάστευση, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια επιχείρηση τη υπηρεσία στο Χιούστον του Τέξας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερική Ασφαλεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τον πρώτο νεκρό από σφαίρε ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο τη αντιμεταναστευτική εκστρατεία Τραμπ, μετά του θανάτου 2 Αμερικανών υπηκών, τη Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτη, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, που προκάλεσε πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Στο κόκκινο από πολύ νωρίς το πρωί είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Προβληματική και η εικόνα στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Τέλος, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com,
3: Αθήνα 984.

Καλή σας μέρα. Νίκος Καρούτζος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για περίπου 45 με 48 λεπτά, με τον Νίκο Αγγελόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλιαν Ξύλου να βρίσκεται στη δημοσιογραφική παραγωγή, τις μουσικές επιλογές της εκπομπής ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει Πέμπη Παναγωπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στο 6948-984-984. Βλέπω κάτι μηνύματα εδώ πέρα, κράτος του Ισραήλ, δολοφόνος και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι έτσι. Ειλικρινά, το κράτος της Τουρκίας τι είναι? Το τουρκικό κράτος ειρηνοποιεί, που εκατέχει τη μισή Κύπρο από το 1974, που έχουμε ακόμα αγνοούμενους. Δεν βλέπω να σας πιάνει πόνος για τους αδερφούς μας, Έλληνες είναι και αυτοί. Για να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί έχει παραγίνει το κακό με τη βλακεία ορισμένων και τις αιμονές τους. Ιδεολειψία και βλακεία. Και σταματάω εδώ. Πάμε παρακάτω. Κατά τα άλλα, είδαμε το σόου εχθές του Ερντογάν με τον Τραμπ, τα παπατζηλίκια του Τραμπ, αυτά που κάνει πάντα δηλαδή. Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα φαντάζονται ότι όλα αυτά που υποσχέθηκε στον Τραμπ, στον Ερντογάν, θα γίνουν αύριο το πρωί. Αλλά ευτυχώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Γιατί όσοι παρακολουθήσαμε μετά τι ακριβώς έγινε και τι αντιδράσεις υπήρχαν από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων, μάλλον δεν θα είναι εύκολο να υλοποιηθούν αυτά που έχει υποσχεθεί, ειδικά για τα F-35, ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν. Τώρα, αν συμβεί κάτι άλλο σήμερα στη Σύνοδο, δεν ξέρουμε. Γεγονός είναι πάντως ότι το κλίμα δεν είναι καθόλου ευχάριστο στη Σύνοδο και δεν αφορά μόνο την ελληνική πλευρά και την τουρκική πλευρά και τα θέματα που ανακύπτουν. Υπάρχει ένα κλίμα καχυποψίας, επιθετικής στάσης του Τραμπ, ο οποίος βέβαια νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να βρει μια λύση ή να τεινάξει στον αέρα τη Σύνοδο λόγω μελώνη, με την οποία συγκρούονται ακατάπαυστα το τελευταίο διάστημα. Επιμένουν κάποιοι να στέλνουν μηνύματα. Ναι, δολοφονούνται παιδιά στο Ισραήλ, σωστά. Εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Ποια είναι η προτεραιότητά μας? Η πατρίδα μας και το έθνος μας ή άλλα έθνη? Εάν έχουμε προτεραιότητα άλλα έθνη, μπορούμε να μετακομίσουμε. Πάμε στη Λωρίδα της Γάζας, να μείνουμε εκεί. Άμα μας υποστηρίζει, άμα θέλουμε να υποστηρίξουμε κυρίως τα άλλα έθνη. Αν θέλουμε όμως να υποστηρίξουμε πρώτα και κύρια το δικό μας έθνος, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τέτοιου είδους ζητήματα. Και το κρίσιμο και μεγάλο ζήτημα για την Ελλάδα είναι η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο και τα πόνερα που ακόμα και σήμερα υπάρχουν από αυτή την ιστορία. Μια χώρα η οποία έχει κατακτήσει μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καθόμαστε και λέμε ό,τι θέλουμε. Μας απασχολούν πρέπει να βάζουν προτεραιότητες στη ζωή. Αλλά μάλλον οι προτεραιότητες είναι δύσκολη υπόθεση σε αυτή τη χώρα. Μια χώρα που μας απειλεί με πόλεμο, όπως μου λέει ωραία ο Γιώργος Παπάζογλου, κάζους μπέλι. Μια χώρα που θέλει να κάνει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μας απασχολούν αυτά, μάλλον. Ίσως δεν είναι. Γι' αυτό το χάνουμε σε αυτή τη χώρα πολλές φορές. Από ιδεολειψία και από έλλειψη αντίληψης της πραγματικότητας. Είναι η λογική, τα ισοπεδώνω όλα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Επανέρχομαι στο θέμα της συνόδου του
του ΝΑΤΟ. Εντάξει, ωραία είναι αυτά τα φαρσατορικά, σε εντυπωσιάζουν. Θέλουν να εντυπωσιάσουν τους ξένους δημοσιογράφους. Είχε ωραία φαγητά, πλούσια, χεράκι χεράκι Ερντογάν, σαν ερωτευμένα πιτσουράκια με τον Τραμπ. Το ερώτημα είναι πού θα φτάσει αυτή η υπόθεση, πού θα καταλήξει, γιατί πέρα από τους Αμερικανούς που αντιδρούν, υπάρχει και το Ισραήλ και υπάρχει και το πολύ ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι. Υπάρχει και το δικό μας, το ελληνικό λόμπι, που επίσης είναι ισχυρό και πολλές φορές το υποτιμάμε και δεν ξέρω πόσο μπορεί ο κύριος Τραμπ να ελιχθεί μέσα από αυτές τις συμπληγάδες που υπάρχουν και το αρμενικό λόμπι, σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια εικόνα των πραγματικών δεδομένων. Η διπλωματία δεν ασκείται με αέρα και υποσχέσεις και αριτζίδικες ιστορίες. Η διπλωματία ασκείται στην πράξη. Θα κάνουμε μια αποτίμηση έτσι κι αλλιώς, πιστεύω αύριο που θα έχουμε καλύτερη εικόνα να δούμε τι συμβαίνει. Κάτα τα λοιπά, να περιμένουμε ότι αυτά που κάνει ο κ. Νετανιάχου δεν είναι τυχαία και οι δηλώσεις που έκανε στο CNN εχθές. Και μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία είναι ίσως ο πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως ίσως να παρέσυρε και τον κύριο Τραμπ στην επέμβαση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Δεν μπορώ να καταλάβει κανένας τι έχει γίνει. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα ξεμπλέξουμε και ποτέ. Διότι άρχισαν πάλι τα όργανα. Είχαμε επιθέσεις από τους Αμερικανούς σε στόχους στο Ιράν. Είχαμε απάντηση των Ιρανών που άρχισε να χτυπάει πάλι τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής, τις αραβικές χώρες, προσέξτε, όχι το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως αυτό που έχει, τουλάχιστον επήλθε μια ισορροπία λίγες μέρες στην αγορά καυσίμων παγκοσμίως, στην αγορά ενέργειας θα έλεγα. Τώρα έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, όχι πάρα πολύ, 3-4% ανεβαίνει, έχουμε δει και χειρότερα. Αλλά αυτό δείχνει ότι εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή συμφώνησαν, ωραία, υπέγραψαν. Το συμφώνησαν και υποτίθεται ότι τρέχει και μια διαδικασία 60 ημερών ώστε να καταλήξουν οι άνθρωποι αυτοί σε ένα τελικό κείμενο. Όλα αυτά είναι θεωρία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το βασικό που έχει πετύχει με την επίθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια του Ισραήλ στο Ιράν είναι να συσπυρώσει τους πολίτες γύρω από το καθεστώς των μουλάδων. Υποτίθεται ότι θα έλυναν το πρόβλημα, θα ελευθέρωναν τη χώρα. Θυμάστε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ? Καλά, έχει πει κι άλλο, ότι θα γίνει κρανίου τόπος, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε, το Ιράν. Ότι θα ελευθέρωναν τη χώρα. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν διαδηλώσεις και μετά όλοι αυτοί διαπίστωσαν ότι βομβαρδίζεται η χώρα τους. Και όταν βομβαρδίζεται η χώρα σου, όποια γυρνάει στην κυβέρνηση, η συσπήρωση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο από όποια κυβέρνηση και να έχεις, όσο ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά και αν έχει αυτή η χώρα. Λοιπόν, τώρα μας λένε και ακροδεξιούς, έτσι είναι. Είναι ωραία αυτή η τακτική να χαρακτηρίζει τους άλλους. Κανονικά φασιστική τακτική. Τον δείχνει με το δάχτυλο, όταν δεν σ' αρέσουν αυτά που λέει, είναι ακροδεξιός, φασίστας, αλλά ο φασισμός είναι αυτή η πρακτική ακριβώς. Είτε κόκκινος, είτε μαύρος, είτε πράσινος, είτε μπλε. Έχει πολλές αποχρώσεις ο φασισμός σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες βεβαίως. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πήραμε μια μουσική ανάσα. Κλείσαμε τον κύκλο με τις εξελίξεις που αφορούν και το ΝΑΤΟ αλλά και το Ιράν. Όπου εκεί, ό,τι και να πεις, νομίζω ότι κινδυνεύεις την επόμενη στιγμή να διαψευστείς με την ανερμάτιστη πολιτική. Έχει πάψει να λειτουργεί αυτό που λέμε διπλωματία, αυτό που ξέραμε επί χρόνια ως διπλωματία. Και αυτό και σε αυτό έχει κυρίαρχο ρόλο η πολιτική Τραμπ, οι κινήσεις που κάνει, οι οποίες φτάνουν βέβαια και να φτάνουν στις γελοιότητες με την κόκκινη κάρτα όπου δεν επευλήθη τιμωρία σε Αμερικανό ποδοσφαιριστή μετά από τηλέφωνο του Προέδρου τον ΙΠΑ. Είναι τουλάχιστον σημάδια των καιρών που κανένας δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος της ημέρας, διότι τηρούνταν, να το πω έτσι, τα προσχήματα, διότι πάντα οι ισχυροί έκλεβαν σε όρους διεθνούς διπλωματίας, πάντα έκαναν τις πονηριές τους. Πλώς τώρα η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί, ο καθένας νομιμοποιείται να δηλώνει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, και μέσα από τον κόσμο θα πρέπει η κάθε χώρα, ειδικά χώρες που έχουν στρατηγική θέση όπως η δική μας, να καταφέρει να επιβιώσει, αλλά είναι πιο τυχεροί, δεν έχουν στρατηγικά χαρακτηριστικά, οπότε δεν μπλέκονται και πολύ μέσα στον κουβά με τις λάσπες. Μες και μίλησα για λάσπες, θα έλεγα ότι οι λάσπες θα ταιριάζουν αρκετά στην πολιτική μας ζωή, αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο, όπου κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς πρεσβεύει ο καθένας, τι συμβαίνει, αν υπάρχουν ιδεολογίες. Νομίζω ότι έχουν όλα καταληθεί, πάντα βαφτίζονται με ένα μανδύα, και στο τέλος φτάνουμε στις προσωπικές επιδιώξεις. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο, όπου το κύριο και πρώτο είναι πώς θα εξασφαλίσω τη βουλευτική έδρα. Πώς είναι οι ποδοσφαιριστές που ψάχνουν μια καλύτερη ομάδα για να συνεχίσουν να παίζουν και να παίρνουν καλές αμοιβές. Έτσι είναι και αρκετοί από ό,τι φαίνεται κοινοβουλευτικοί μας παράγοντες, οι οποίοι άγονται και φέρονται και κοιτάνε που θα κατσιμπίλια. Βεβαίως αυτά που συμβαίνουν καθημερινά πραγματικά δεν ξέρω πώς να τα ερμηνεύσω. Θα ξεκινήσω από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε επίπεδο δημοσκοπικών ποσοστών έχει πλέον εκμηδενιστεί, αλλά παρόλα αυτά η αντιπαράθεση συνεχίζεται. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, νομίζω θα είναι πολύ ζεστό, είτε ο καιρός είναι καλός είτε θερμός. Νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος βρίσκεται υπό στενό πολιορκητικό κλειό από τους κυρίους Πολάκη, Παπά και Δούρου. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θύμισε ότι παρετήθηκε του δεύτερου γύρου των τελευταίων εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου ο κύριος Φάμελος να καταστεί ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αποχωρήσεις, παρετήσεις βουλευτών που οδεύουν προς, και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οδεύουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως δεν ξέρω πώς θα φτάσουν από αυτούς που έχουν ξεκινήσει για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει για όλους χώρος. Δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει για όλους τους χώρους, και νομίζω ότι είναι και μια στρατηγική του κυρίου Τσίπρα να δείξει με την πολιτική του αυτή και την πρακτική του αυτή ότι δεν έχει σχέση το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συσπήρωση, δεν έχει σχέση το νέο κόμμα με αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς όταν θες να δείξεις ότι δεν έχει σχέση, παίρνεις κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρείς ότι είναι, κρίνει ο κύριος Τσίπρας ότι μπορούν να τον βοηθήσουν στην εκλογική προσπάθεια που κάνει, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προς το παρόν τα δημοσκοπικά ποσοστά δείχνουν να παγιώνουν τη δεύτερη θέση για τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως τα ποσοστά που παίρνει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτά που συγκέντρωσε το 2023, και δεν ξέρω αν υπάρχει δυναμική για μεγαλύτερα ποσοστά το επόμενο διάστημα. Μένει να φανεί αυτό, όπως μένει να φανεί και το τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει καταρτήσει ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα,
Και δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ήδη είχαμε κάποιες διαρροές, επιθέσεις προς τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι συχνά πυκνά βρίσκεται πλάι στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όχι από την επίσημη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι ο κύριος Χρυσομάλης θα είναι τουλάχιστον ένας βουλευτής από αυτούς που θα ακολουθήσουν στο εγχείρημα τον κύριο Σαμαρά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους συζητά ο πρώην πρωθυπουργός. Τώρα σε με ποιους θα καταλήξει είναι ένα ωραίο ερώτημα, βεβαίως, αν ο κύριος Σαμαράς έχει ποσοστά τα οποία θα του εξασφαλίσουν την είσοδο στη Βουλή. Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν καμία πιθανότητα να εκλεγούν ή έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να εκλεγούν εκ των πραγμάτων, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, 32%. Αυτοί δεν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν θα εκλεγούν, γιατί θα έχει δραματική μείωση ο αριθμός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα έχουν την ευκαιρία να εκλεγούν με ένα άλλο κόμμα. Τα ίδια συμβαίνουν και στους άλλους, βεβαίως. Όλοι προσπαθούν να πάρουν κόσμο, και το Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, αλλιεύει κόσμο από το Πασόκ, και αυτό δημιουργεί τριγμού στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο θέμα και προφανώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να το λύσει. Και αυτό το θέμα που έχει το Πασόκ λέγεται αστικά κέντρα. Το Πασόκ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει ποσοστά χαμηλότερα της πανελλαδικής του επιρροής σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, αλλά και στις προηγούμενες εκλογές έχει συμβεί αυτό και των αποτελεσμάτων. Είναι αρκετά ψηλά στην περιφέρεια και ειδικά στην Κρήτη, σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου, γενικά σε αγροτικούς νομούς, και εκεί φαίνεται θα ενισχύσει δυνάμεις. Ωστόσο, η εμφανής και συνεχιζόμενη αδυναμία του να προσελκύσει ψηφοφόρους από τα μεγάλα αστικά κέντρα πιθανόν να του κοστίζει, να τον οδηγεί και σε αυτά τα ποσοστά που έχει παγιωθεί. Πλέον έχει υποχωρήσει τα ποσοστά του Πασόκ. Βεβαίως δείχνει μια σταθεροποίηση και από εδώ και πέρα φαίνεται ότι το παιχνίδι αυτό με το Πασόκ και τον Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί στο 90, να το πω έτσι, και πιθανόν και στις θέσεις που θα διατυπώσουν τα δύο κόμματα. Προς το παρόν τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα δεν τις έχουμε δει. Το Πασόκ πραγματικά έχει ένα πακέτο θέσεων, είτε συμφωνεί και πιθανόν και στις θέσεις που θα διατυπώσουν τα δύο κόμματα. Προς το παρόν τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα δεν τις έχουμε δει. Το Πασόκ πραγματικά έχει ένα πακέτο θέσεων, είτε συμφωνεί κάποιος ότι

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν σε δηλώσεις του από την Άγκυρα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Μεγάλη άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επαναφορά σε ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 76,5 δολάρια το βαρέλι. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Νέες αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για πώληση F-35 στην Άγκυρα. Να μην επιτραπεί η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα ζητούν 18 βουλευτές του Κογκρέσου. Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προς νέα παράταση και για το 2027 η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα ανασύρθηκαν μία μητέρα με τα τρία παιδιά της 11 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Τους 3.685 φτάνουν οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπηκό μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, πήραμε μια μουσική ανάσα, ακούσαμε τους τίτλους των ειδήσεων και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, εργατολόγο και τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συσπήρωσης της Ελλάς. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σας στεναχωρεί αυτό που βλέπετε στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό? Έχετε φύγει βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήσασταν πολλά χρόνια στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπήρξα αρκετά χρόνια στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως είχα επιλέξει ακριβώς να παραιτηθώ από τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια, το
1: ξέρω. Λέγοντας ότι ο ιστορικός κύκλος αυτός από το καλοκαίρι του 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα είχε κλείσει. Η προσπάθειά μου και η παραμονή μου στο ΣΥΡΙΖΑ ως απλό μέλος ήταν ακριβώς για να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Κάναμε δηλώσεις, κάναμε δημόσιες παρεμβάσεις, πήραμε πρωτοβουλίες, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με στελέχη από το ΠΑΣΟΚ τότε, από τη Νέα Αριστερά. Δυστυχώς, θέλετε για λόγους κομματικής περιθαράκωσης, θέλετε για λόγους κομματικούς εγωισμούς, αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε. Δεν υπήρξαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει ήδη μια απόφαση για αυτόνομη πορεία στο τελευταίο συνεδριό του. Η Νέα Αριστερά κοιτούσε περισσότερο προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα κόμματα
0: Πέτρη
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί δεν κατάφεραν να συνοηθούν ούτε καν σε μια κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση εξαντλήθηκε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν όλα τα ελλείμματα τα οποία προϋπήρχαν βεβαίως του κ. Κασελάκη, τα προγραμματικά, τα ιδεολογικά, τα οργανωτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε χρήσιμο.
0: Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημιούργημα εντός εισαγωγικών ένα ακόμα πολλών ετών, δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα, και με το που έφυγε ο Τσίπρας τελείωσε και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, χωρίς Τσίπρα δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, εγώ σέβομαι την ιστορική ταυτότητα, την ιστορική παράδοση, την ιστορική διαδρομή των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε μεγάλες κρίσεις στη χώρα. Με αποκορύφωμα βέβαια στην κυβερνητική περίοδο, όταν παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε και κατόρθωσε να βγει στο ξέχωτο με ρυθμισμένο χρέος, καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ όμως σας κατηγορούν και για αυταπάτες, σας κατηγορούν για την θητεία Βαρουφάκη και το πρώτο διάστημα διακυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμη να γυρίζουμε πάλι πίσω.
0: Και ίσως αυτό επανέρχεται, γιατί το λέω τώρα, γιατί θα φτάσω εκεί που θέλω. Επανέρχεται η κουβέντα στο τραπέζι, βλέπουμε επιθέσεις από τον κύριο Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες, αλλά βλέπουμε και τον κύριο Κασελάκη να επιτίθεται με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα, και από ό,τι του λένε οι πληροφορίες θα έχουμε κι άλλα.
1: Θα το αποδώσω σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ο πανικός ο οποίος υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, από την παρέμβαση Σαμαρά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όταν ζήτησε ουσιαστικά να ενημερωθεί για ποιο λόγο ήταν θύμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Και ακούσαμε το αμίμητο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον εγκαλεί.
0: Γιατί
1: δεν διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα, ναι, όταν ήταν υποψήφιος το 2023 με τη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας άμεσα τη Νέα Δημοκρατία με το σκάνδαλο των υποκλοπών, που τελικά δεν είναι από ό,τι φαίνεται, με βάση τα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη, μια υπόθεση 4 ιδιωτών. Το δεύτερο βεβαίως έχει να κάνει με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς έχει ξεμείνει από αφήγημα, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πεπραγμένων της σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, καταφεύγει στη λάσπη, την οποία εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε. Ξέρετε, έχει γράψει ιστορία. Πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Το μόνο που δεν του καταλόγισε ποτέ κανείς πολιτικός του αντίπαλος είναι ότι υπήρξε ανέτοιμος ή ότι υπήρξε διεφθαρμένος. Αντίθετα.
0: Το έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Εντάξει, το έκανε ανυποστηρικτά, αρκεί και μόνο χωρίς να μπω στην ουσία της συζήτησης, να πω ότι επικαλέθηκε συκοφαντικές επικλήσεις δήθεν του κυρίου Κοντονή, όταν ο ίδιος την άλλη μέρα το πρωί διέψευσε τα περί χρηματισμού και όλες αυτές τις αθλειότητες οι οποίες εξεστόμησε. Όμως, καλό θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης να
0: μας απαντήσει. Τι σκοπό έχει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί έτσι συσπυρώνει την Ελλάδα στην ουσία με αυτό που κάνει.
1: Καλό θα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης να μας απαντήσει για τον κύριο Μελά, ο οποίος καταδικάστηκε.
0: Μόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι. Μας απαντήσει η κυβέρνηση, αυτό λέω.
0: Γιατί ο κύριος Μελάς ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ένα από τα καλύτερα βιογραφικά, από ό,τι μας λέγανε, να μας απαντήσει για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και τους υπόλοιπους γενικούς γραμματείς, να μας απαντήσει για τα κομματικά στελέχη, να μας απαντήσει για τον κύριο Τίλιαν και τις υποκλοπές πώς γίνεται ένας ιδιώτης να εκβιάζει σε απευθείας μετάδοση τον ίδιο πρωθυπουργό, το Μέγαρο Μαξίμου, και ούτε στην αριθμό των σκανδάλων δεν χρειάζεται να τα παριθμίσω. Αλλά ξέρετε, εμείς δεν παραθέσαμε ή δεν ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή ούτε για να μπούμε σε μια λασπολογία και σκανδαλολογία. Αυτά είναι υποθέσεις τις οποίες θα τις βρει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση. Όμως, επειδή ακριβώς θεωρούμε ως χρήσιμο οδηγό μας στο μέλλον τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα. Αντί λοιπόν να μας κουνάει το δάχτυλο ο κ. Γεωργιάδης σε ένα παραλήρημα πολιτικό, ας μας απαντήσει για παράδειγμα για ποιο λόγο τα ενίκια με βάση την τελευταία έκθεση της Ελστάτ, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις παρεμβάσεις τις οποίες έχουν κάνει, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, αυξήθηκαν κατά 6% και τα ενίκια και οι τιμές των κατοικιών, αποδεικνύοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει και τα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία σπαταλήθηκαν έπεσαν σε ένα άδειο κουβά, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Το ερώτημα όμως, υπάρχει ένα αυτόματο κλειδί που θα αλλάξει τη στάση στην κλιματαγορά, δηλαδή υπάρχει τρόπος να αλλάξει τελείως η κατάσταση στην κλιματαγορά? Είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετούτσικα χρόνια, θα έλεγα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Ανεβαίνουν τα ενίκια μετά το 2019, ανεβαίνουν και το 2018, θα έλεγα, επί δική σας κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ο πρώτος γύρος της άνοδου. Δηλαδή, με το που η οικονομία άρχισε λίγο να ανασένει, άρχισε να ανεβαίνει και η αγορά ενοικίων.
1: Όχι, το 50% της αύξησης των ενοικίων προέκυψε την τελευταία πενταετία.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά υπήρχε από πριν τάση ανάκαμψη. Αυτό θέλω να πω.
1: Αφήστε να πω μια κουβέντα για να απαντήσω, γιατί μου βάζετε συνέχεια νέα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Απαντώ λοιπόν ξεκάθαρα. Οφείλεται στο ξεσάλωμα και στο ασίδο του Airbnb. Οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση της Golden Visa. Οφείλεται στην απουσία κοινωνικής κατοικίας, όταν πολλά εκατομμύρια σε άλλες χώρες δαπανήθηκαν ακριβώς για να υπάρξουν κοινωνικές κατοικίες και από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πήραν παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου φορολόγησαν κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διατηρούν κατοικίες ιστές ουσιαστικά ή εκμεταλλευόμενες μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οφείλεται στην ασυνδοσία των funds και των services που διατηρούν πάρα πολλά ακίνητα και παίρνουν πάρα πολλά χρήματα πυρπαρά από τους πληστηριασμούς, χωρίς αυτά τα κίνητα να μπορούν ουσιαστικά να αξιοποιηθούν ή να επαναγοραστούν σε παρόμοια τιμή σχέση με τη τιμή του δανείου από τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την περιουσία τους, και μια σειρά από πολιτικές αποφάσεις. Άρα εδώ, όπως σας περιγράφω, 4-5 προτάσεις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Το πρόβλημα της αύξησης των ενοικίων το δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς και δεν έχουμε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αντίστοιχη αύξηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το 50% της αύξησης των ενοικίων την τελευταία πενταετία δεν παρατηρείται, επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Και ποια είναι η λύση την επόμενη μέρα?
1: Σας περιέγραψα αμέσως 5 προτάσεις. Πρώτον, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρξει ένας φορέας ο οποίος θα μπορεί να ασχοληθεί με την κοινωνική κατοικία. Εμείς προτείναμε να υπάρξει ένας μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος θα έχει δυνατότητα να διαχειριστεί κόκκινα δάνεια σε συνδυασμό με τα κλειστά ακίνητα του δημοσίου, να λειτουργήσει ακριβώς κάνοντας τα κόκκινα δάνεια από πρόβλημα εργαλείου της εργατικής πολιτικής. Θα πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa. Θα πρέπει να περιοριστεί το Airbnb.
0: Τελείως λέτε, για την Golden Visa τελείως.
1: Βεβαίως. Θα πρέπει να περιοριστεί το Airbnb σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν δεκάδες ή εκατοντάδες ακίνητα αυτή τη στιγμή μέσω της εκμετάλλευσης που κάνουν σε ένα αφημί με πάρα πολλά ακίνητα. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν πρέπει να υπάρξει φορολόγηση προκειμένου η

0: Επίθεση γκολ.
1: Αλλά σωστή αντεπίθεση για βιβλίο, για θεωρία, έτσι, για διδασκαλία. Όμως το βλέμμα του Μέση, που είναι βέβαιο ότι εκείνη την ώρα στο 0-2 σκέφτεται ότι ίσως είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο Μουντιάλ, αλλά όχι, θα το παλέψουμε, και καταφέρνει ο ίδιος με assist στο 2-1, με τρομερό γκολ.
0: Το γκολ απίστευτο που έχει
1: κλωκάνει. Στο 2-2, όμως τα εύσημα για αυτή τη νίκη αξίζουν στον Παρέδες, που κάνει το κόψιμο του Μουντιάλ όταν βγαίνουν σε αντεπίθεση οι Αιγυπτοί.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Και κάνει προσποίηση, δεν την τρώει την προσποίηση, μένει ακίνητος και κόβει ενώ είναι κάτω με το δεξί πόδι και παίρνει την μπάλα η Αργεντινή. Και έρχεται το τρίτο γκολ, άσχετα αν φωνάζουν οι Αιγύπτιοι, φωνάζουν γιατί αποκλείστηκαν, πίστευαν ότι την έχουν την πρόκληση, ότι αυτοί έχουν το εισιτήριο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρξε κανένα. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ της, το 3-1, γιατί έχει γίνει φάουλ στην αρχή της φάσης στην περιοχή της Αιγύπτου και δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό που ζητάν σε μία φάση, ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι,
1: απλά είναι τα νεύρα, ξέρεις, είναι...
0: Εντάξει, μέσα στον αγώνα υπάρχει ένταση, υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει ένταση, αλλά η εικόνα μετά το τέλος του παιχνιδιού του Λίο Μέση, με το κλάμα, με το να μένει μισή ώρα να κοιτάει την κερκίδα όλους τους Αργεντίνους, με τους μπαίκτες του να τον πετάνε στον αέρα. Αυτή είναι η διαφορά Μέση Κριστιάνο. Είναι, ναι. Αυτή είναι για αυτό,
0: ναι,
1: που
0: γιατί παίζει, και, είναι παίζει για την ομάδα από ό,τι φαίνεται. Ο Μέση περισσότερο
1: δεν
0: από
1: την φρενάρει την ομάδα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ο Κριστιάνο φρενάρει.
0: Είχε στηθεί όλη η Πορτογαλία. Μεσώνει και καλά να βάλει γκολ. Δεν γίνεται.
1: Όχι. Η Αργεντινή έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία.
0: Παίζουν όλοι οι παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μέση παίζει πολύ καλά. Ναι.
1: Αντέχει ακόμα, διότι έκανε κάποια σπρίτ, ιδίως σε μια φάση που χάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες μια κεφαλιά για να ισοφαρίσει. Κάνει σπρίτ, του έχει περάσει όλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή δείχνει ότι
0: έχει,
1: είναι,
0: έχει ακόμα καλή φυσική κατάσταση.
1: Έχει βενζίνη στο ρεζερουάρ.
0: Ναι.
1: Ελβετία, Κολομβία 0-0 και 4-3 στα πέναλτι. Οι Ελβετοί πήραν την πρόκληση.
0: Σούπα το μάτς. Σούπα το μάτς.
1: Ναι.
0: Εντελώς σούπα. Ναι.
1: Ναι. Μα,
0: τζάμπα χάσαμε τον ύπνο μας. Ναι.
1: Σωστό αυτό. Και πλέον έχουμε τα ζευγάρια για τον προημιτελικό. Σήμερα έχουμε διάλειμμα, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Αύριο στις 11 ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, την Παρασκευή.
0: Αυτό θα είναι ωραίο μάτς.
1: Αυτό είναι γαλλική μονομαχία.
0: Γαλλική μονομαχία, ακριβώς.
1: Την Παρασκευή στις 10 ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Και δεν έχω καταλάβει γιατί βάλαν δύο παιχνίδια την Κυριακή, δεν έχουν το Σάββατο και βάλαν δύο. Την Κυριακή και τι ώρες. 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία, Ντερμπάρα εγώ λέω τα Νορβηγία-Αγγλία,
0: ναι.
1: Και 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία.
0: Δεν νομίζω,
1: μια τρέλα.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα θα
1: σου πλήρω με τη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, γιατί έρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού.
0: NBA.
1: Τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον Γάλλο, ο οποίος μετά από 2 χρόνια επιστρέφει σε ηλικία 30 χρόνων, δηλαδή
0: σε καλή ηλικία.
1: Σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Έρχεται να συμπληρώσει Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ κάτω από τη ρακέτα. Ο Μπόγκα και ο Μπάντιο βρίσκονται από χθες στην Αθήνα να περάσουν ιατρικά και να υπογράψουν. Διαμαντίδης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και οι Ρώσοι επιστρέφουν και οι Ρώσοι αθλητές.
0: Μάλιστα.
1: Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί δεν ισχύουν πλέον προσωρινά, οπότε και αργήσανε. Αργήσανε, γιατί έχουμε χάσει αυτές. Δεν μπορούν να τα παίρνουν μόνο κούκκι οι Αμερικάνοι. Πρέπει να υπάρχει και μια αντίσταση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Απόστολε. Καλή σου μέρα. Κλείσαμε γιατί φεύγουμε γρήγορα. Θα ακούσουμε τώρα τι θα κάνετε σήμερα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βαναλικό Μήτρου. Και στη συνέχεια για μία ώρα μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Καλή σας μέρα.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Καριάτιδα, η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, που σχολιάζει με χιούμορ και σατυρική διάθεση την ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζεται στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Παίζουν μεταξύ άλλων Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Κώτης. Η παράσταση ξεκινάει στις 9.30, εισιτήρια από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει το φετινό καλοκαίρι και παρουσιάζεται για δύο βράδια στο Θέατρο Νταμάρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, στα Μπριλίσια. Η Ελένα Παπαλιγούρα ερμηνεύει το ρόλο της Αντιγόνης και ο Μελέτης Ηλίας το ρόλο του Κρέοντα. Απόψε και αύριο Πέμπτη στις 9.30. Εισιτήρια από 20 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτ από την Άγκυρα, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την ασφάλεια και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Νωρίτερα, ο στρατός των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως έπληξε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τουλάχιστον 4 δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου που επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ άλλαξαν πορεία εξαιτίας των νέων επιθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Reuters. Παράλληλα τώρα με τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, γεγονός που προκάλεσε σημαντική άνοδο στις διεθνείς τιμές. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα $76,5 το βαρέλι. Αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για πώληση F-35 στην Τουρκία να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Δημοσιεύματα του CNN και του Axios αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκστεθ σχεδιάζει να επισκεφθεί σήμερα το Ισραήλ προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες για τα F-35 μετά τις νέες καταδικαστικές δηλώσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο, αναφέροντας ότι δεν θα σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε σήμερα από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας στον Αμερικανό Πρόεδρο, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε πως η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ περιλαμβανομένου του Βασιλείου της Δανίας. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν οδηγό οχήματος που εμβόλησε περιπολικά στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, ενώ νωρίτερα επιχείρησε να εμβολήσει και αστυνομικούς που είχαν κάνει σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο όταν εγκλωβίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή διαφυγής του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι που θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Θαύμα στα συντρίμια της Βενεζουέλας. Μία μητέρα και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί ύστερα από 11 μέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα έως ότου φτάσουν διασώστες, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Η κυβέρνηση της χώρας αναφέρει εντωμεταξύ πως σχεδιάζει να ξανανοίξει το συντομότερο δυνατό το αεροδρόμιο του Καράκας, που παραμένει κλειστό λόγω των εκτεταμένων ζημιών. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ΙΜΗ των Τάλε Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, ρωσικά νυχτερινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους και μία έφηβη, και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα νόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η σύνοδος του ΝΑΤΟ καλύπτεται αντιπαραθετικά και συγκριτικά. Δηλαδή, η Τουρκία και η Ελλάδα μπαίνουν στην ίδια εξίσωση και στις ίδιες προτάσεις. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για την επιχειρηματολογία, αφενός της κυβέρνησης, αφετέρου των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Εμείς περιμένουμε να παραλάβουμε τα F-35. Ο Ερντογάν ακόμη περιμένει και παρακαλάει, λέει η κυβέρνηση. Ο Ερντογάν επενείται δημοσίως από τον Τραμπ και περιμένει τους κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά, ενώ εμείς είμαστε πιστοί και δεδομένοι σύμμαχοι χωρίς να παίρνουμε τίποτα, αντιτείνει η αντιπολίτευση.

Δεν είναι μόνο ο αφόρητος ελληνικός επαρχιωτισμός, δεν είναι μόνο αυτός ο άτοπος ελληνοκεντρισμός, όπου όλα αναλύονται υπό το πρίσμα των ελληνικών συμφερόντων και με βασικό κριτήριο τι συμφέρει και τι όχι την Ελλάδα.

Πέραν αυτού, αυτού του είδους η επιχειρηματολογία είναι και ένας άγρια παραμορφωτικός καθρέφτης, κυρίες και κύριοι, που δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα. Η Τουρκία και η Ελλάδα, όσο κοντά ως γειτονικές χώρες κι αν είναι, παίζουν σε εντελώς διαφορετικές κατηγορίες.

Η Τουρκία το 2050, που είναι κοντύτερα στο σήμερα από ό,τι είναι το 2000, να θυμίσουμε, θα είναι μια περιφερειακή υπερδύναμη των 100 εκατομμυρίων νέων στη διάμεση ηλικία τους ανθρώπων. Η Ελλάδα θα είναι μια χώρα των 8 εκατομμυρίων, κυρίως μεσηλίκων και ηλικιωμένων.

Η Τουρκία ανήκει στους G20. Εμείς ακόμη προσπαθούμε να επουλώσουμε τα τραύματα της χρεοκοπίας και οι ανισότητες οξύνονται μέρα τη μέρα. Η Τουρκία παράγει τα πάντα σχεδόν. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που ζηλεύουν και παραδοσιακές υπερδυνάμεις. Ενώ εμείς, κατόπιν των προσπαθειών του κυρίου Δένδια, να τα λέμε και αυτά, πανηγυρίζουμε επειδή καταφέρνουμε σε πιλωτικό στάδιο να φτιάχνουμε μερικά drone, τα οποία βεβαίως ανακαλύψαμε και αυτά με καθυστέρηση, όταν καταλάβαμε ότι ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να εκτοξεύουν Patriot του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για να αναχαιτήσουν drone των 30.000 δολαρίων.

Το θέμα λοιπόν, παρά τις γαλάζιες πατρίδες και την προβληματική γειτνίασή μας, δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι δεν κάνει η Ελλάδα. Και γιατί η χώρα μας, που προφανώς έχει πλεονεκτήματα και ιδιότητες που μπορεί να αξιοποιήσει και να επικαλεστεί, είναι σε μια γωνιά και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα σαν τιμωρημένος μαθητής. Κυβερνητικές πηγές σχεδόν παραδέχονται ότι ο στόχος του Πρωθυπουργού χτες και σήμερα στην Άγκυρα είναι να τηρήσει, λέει, χαμηλό προφίλ. Και λένε μάλιστα ότι η απουσία σοβαρών συναντήσεων από το πρόγραμμά του έχει να κάνει με το σφιχτό χρονοδιάγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βεβαίως για όλους είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά οι άλλοι ηγέτες έκαναν και τα ραντεβού τους και τις συναντήσεις τους και τα παζάρια τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ας μην φοβόμαστε τις λέξεις και τις διατυπώσεις, ήθελε απλώς να περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ήθελε να φύγει από το παιχνίδι της Συνόδου Κορυφής χωρίς να φάει γκολ, να περάσει και αυτό κρυπτόμενος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακρίβεται ένας πρωθυπουργός γίνεται επίσημη εξωτερική πολιτική. Θυμάστε πως ο Καραμανλής κρυβόταν στη Λουκέρνη υλοποιώντας το δόγμα της ακινησίας του αείμνηστου Πέτρου Μολυβιάτη, αφήνοντας τον πρόεδρο Τάσο να κάνει παιχνίδι και να ναρκοθετεί την πιο σοβαρή ευκαιρία που υπήρξε ως τώρα για την επίλυση του Κυπριακού. Κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα στην Άγκυρα.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι τι κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει βιομηχανία, έχει ένα τεράστιο στρατό που είναι και μπαρουτοκαπνισμένος και σε τελική ανάλυση ως αυταρχικός ηγέτης που έχει κλείσει την αντιπολίτευση φυλακή, μιλάει την ίδια γλώσσα με τον Τραμπ. Το θέμα είναι τι δεν κάνουμε εμείς. Γιατί ο Πρωθυπουργός παίζει κρυφτούλη, γιατί η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε ένα μέμο με τις ελληνικές θέσεις όταν συναντήθηκε με τον Ερντογάν, για να του πει με κάποιο τρόπο ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και αν προσπαθήσουμε όλο αυτό να το παρομοιάσουμε και να το αναγάγουμε σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, το θέμα δεν θα ήταν γιατί η Τουρκία τρέχει πιο γρήγορα από εμάς, το θέμα θα ήταν γιατί εμείς έχουμε σταματήσει στα πιτ και δεν λέμε να βγούμε από εκεί. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Λίλη Αγξίλου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας, η Πέμπη Παναγωπούλου σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός είναι 6948 984 984.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, και γενικά αυτές οι μέρες δεν είναι μόνο οι μέρες ελληνοτουρκικών, δεν είναι μόνο οι μέρες ευρωτουρκικών, δεν είναι μόνο οι μέρες νατοϊκών θεμάτων, δεν αφορούν μόνο στο τι ακριβώς χτες και σήμερα συνεχίζει να λαμβάνει η χώρα στην Άγκυρα, στην 36η Σύνοδο Κορυφής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Πέραν αυτών, πέραν της εγκάρδιας σχέσης που φαίνεται ότι έχουν οικοδομήσει ο Τραμπ και ο Ερντογάν, δύο αυταρχικοί ηγέτες που προφανώς μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Αυτή τη στιγμή ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Δεν είδαμε χθες, για παράδειγμα, τον Ερντογάν να αντιδρά όταν ο Τραμπ αποκαλούσε την Τουρκία πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά ποτέ. Ξέρει τι έχει να κερδίσει, ξέρει τι θέλει να κερδίσει και ως εκ τούτου δέχεται ακόμη και αυτές τις σχέσεις υποταγής, έτσι όπως τις περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν μία χώρα χαρακτηρίζει μία άλλη πιστή, προφανώς αυτό δεν παραπέμπει σε ισοτιμία, αλλά στην παρούσα φάση αυτά μάλλον είναι ψηλά γράμματα για τον Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να είναι αυταρχικός, μπορεί να είναι έτσι λίγο περίεργος, αλλά αν μη τι άλλο η πείρα των χρόνων, των πολλών χρόνων μιλάει, ξέρει μέχρι που τον παίρνει και μέχρι που δεν τον παίρνει να το πάει το πράγμα. Έχουμε λοιπόν τα του ΝΑΤΟ, έχουμε όμως αυτές τις μέρες, είναι και μέρες υποκλοπών, μην ξεχνιόμαστε. Ακούσατε χθες εδώ τον Ζαχαρία Κεσέ, τον συνήγορο του Θανάση Κουκάκη, του συναδέλφου μου, και άλλων θυμάτων των υποκλοπών από το Predator. Ακούσατε και μάθατε και για την αίτηση που υπέβαλε ήδη από προχθές στον Άριο Πάγο Αντώνη Σαμαράς, επί της ουσίας αναγκάζοντας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει αλλιώς, τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, να βγάλει από το αρχείο την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα τη διατηρήσει στο αρχείο ακόμη και όταν ένας πρώην πρωθυπουργός ζητεί περαιτέρω διερεύνηση αυτής της δυσόδους υπόθεσης. Έχουμε λοιπόν τις αγωγές και τις αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ που διεκδικούν 8 από τα θύματα των υποκλοπών. Στρέφονται κατά των 4 ιδιωτών που θυμίζω ότι καταδικάστηκαν σε ποινές 126 ετών έκαστος, μεταξύ των οποίων και ο Ταλ Ντίλιαν και τα άλλα στελέχη της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, το Predator. Θυμίζω ότι βρίσκεται στην διαρκώς ανεβοκατεβαίνει στην ατζέντα της δημόσιας σφαίρας και το ζήτημα και οι φήμες και τα σενάρια ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει με κάποια νυχτερινή τροπολογία να καταστήσει, να αυξήσει τα όρια των ποινών που μπορεί να είναι εξαγοράσιμες, ούτως ώστε ο Ντίλιαν και η σύζυγός του, κυρία Χάμου, να καταλάβουν ότι δεν θα την πληρώσουν και να σταματήσει ο έφεδρος του Ισραηλινού στρατού να μιλάει για τον Νίξον του Μαξίμου και να προειδοποιεί για φοβερά και τρομερά πράγματα. Βεβαίως εκεί το κόστος, το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο για την κυβέρνηση. Τα προσχήματα φαίνεται ότι δεν θα κρατηθούν. Θα μου πείτε, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε δει σε πολλές δυσόδεις υποθέσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι το τελευταίο που την ενδιαφέρει είναι να κρατήσει τα προσχήματα. Όμως κάποια πράγματα, κάποια στιγμή, περνάνε και τα όρια. Δεν θα είναι απλό πράγμα να υποστηριχθεί στη Βουλή αυτή η τροπολογία. Δεν υπονοώ φυσικά ότι δεν θα βρεθεί, ας πούμε, ένας κύριος Βορύδης, λέω εγώ τυχαία τώρα ένα όνομα, να ξυφουλκίσει κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να την υπερασπιστεί. Πάντως, αν κρίνουμε από τις διαρροές που γίνονται αυτές τις μέρες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλό πράγμα να κατέβει στη Βουλή μια τέτοια τροπολογία. Και φαίνεται, αν κρίνουμε και από αυτά που λένε στις κατηδίαν συναντήσεις τους και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι και για τους ίδιους δεν θα είναι απλό πράγμα να την υπερψηφίσουν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι και κάποιες που λένε ότι τέλος πάντων θα ήταν διατεθειμένοι να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα μερικούς μήνες πριν τις εκλογές, ή τέλος πάντων αν έρθει σε θερινά τμήματα της Βουλής αυτή η σκανδαλώδης τροπολογία, να ζητήσουν την αντικατάστασή τους. Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει πριν το 2023, πάλι για θέμα που αφορά στις υποκλοπές, αν δεν απατώμε τώρα, με τον
Κώστα Τζαβάρα, τον βουλευτή Ηλίας και πρώην υπουργό, ο οποίος είπε ότι από τη μια δεν θέλω να προκαλέσω τραύμα στην παραταξή μου, από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να ψηφίσω τέτοια πράγματα, παρακαλώ αντικαταστήστε με για να μην έχουμε δράματα. Αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, καλλιεργείται σε διάφορα γαλάζια πηγαδάκια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ακούει κανείς στο εντευκτήριο της Βουλής ή στο καφενείο της Βουλής ή σε δύο-τρία στέκια πέριξ της Βουλής, που είναι η προέκταση, η άτυπη προέκταση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και των ζημώσεων. Τώρα, αν θέλετε την δική μας την πρόβλεψη, κανείς δεν θα κάνει τίποτα. Έχουν φάει μπαζώματα, έχουν καταπιεί υποθέσεις φοβερές και τρομερές, έχουν στηρίξει τα πάντα, κανείς δεν θα κάνει τίποτα. Βέβαια, θα μου πείτε, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και όσο τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εμπεδώνονται, υπάρχουν αρκετοί και αρκετές που βλέπουν ότι τέλος πάντων δεν επανεκλέγονται και άρα δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Και πάλι όμως, επειδή όπως και να το κάνουμε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει το μεγάλο κόμμα και στο πολιτικό σκηνικό και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, δεν θα είναι απλό πράγμα να διαρρήξουν τις σχέσεις τους μαζί της, εκτός αν κάποιοι ήδη έχουν συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το Μαξίμου, εάν σχεδιάζει όντως να κατεβάσει μια τέτοια τροπολογία, θα κοιτάξει πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η σύνθεση των θερινών και θα φροντίσει να βρεθεί ένα θερινό τμήμα στη Βουλή, στο οποίο θα συμμετέχουν βουλευτές οι οποίοι έχουν να χάσουν, βουλευτές οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν επαξίως την επανεκλογή τους, και να μην συμμετέχουν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, που το τελευταίο διάστημα περιγράφονται ακόμη και από επιτελικά στελέχη του Μαξίμου σαν αυτόνομες κινούμενες βόμβες, είτε γιατί δεν θέλουν να ξαναβάλουν υποψηφιότητα, είτε γιατί βλέπουν ότι δεν θα εκλεγούν κλπ. Αν για παράδειγμα στο δεύτερο θερινό τμήμα έχει σχεδιασμό το Μαξίμου να κατεβάσει μια τέτοια τροπολογία, θα κοιτάξει να μην είναι μέσα ο κύριος Βλάχος, που εκλέγεται στην Ανατολική Αττική, στο παλιό υπόλοιπο. Θα κοιτάξει να μην είναι μέσα ο κύριος Κατσανιώτης, που εκλέγεται στην Αχαΐα και παραμένει πολύ στενός πολιτικός φίλος του κυρίου Σαμαρά. Θυμίζω ότι έχει δηλώσει μόλις προσφάτως ότι θα κρυφθεί από την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης για το διάβημά του να διαγράψει το Σαμαρά. Θα κοιτάξουν να μην είναι μέσα ο Μίλτος Χρυσομάλης, το πολιτικό τέκνο του κυρίου Σαμαρά, βουλευτής Μεσσηνίας, ο οποίος θεωρείται σίγουρο ότι θα τον ακολουθήσει στο νέο κομματικό του εγχείρημα. Θα κοιτάξουν να είναι μέσα διάφοροι μητσοτακικοί Ταλιμπάν, διάφοροι βουλευτές που είναι άνετα πρώτοι σε διεδρικές και τριεδρικές περιφέρειες και ξέρουν ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι μερικές εμφανίσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες για να ανανεώσουν τη θητεία τους στη Βουλή κλπ. Ξέρουν να τα φτιάχνουν αυτά στο Μαξίμου, μην ανησυχείτε.

Πάντως, για να μείνουμε στα των υποκλοπών, να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ντίλιαν και γενικά κάποιοι, αν όχι όλοι, από τους καταδικασμένους πρωτοδίκως έχουν αρχίσει να κάνουν πυρετώδεις σκέψεις με τους δικηγόρους τους, διότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να χρειαστεί να καταβάλουν αυτές τις υπέρογγες αποζημιώσεις στα θύματα του Predator. Αυτό σημαίνει ότι είναι όλα ανοιχτά, όπως τέλος πάντων μεταφέρεται και από το περιβάλλον τους, ως προς τη στάση που θα τηρήσουν από εδώ και στο εξής, ως προς το πόσο κλειστό ή ανοιχτό θα είναι το στόμα τους, ως προς το πόσο φανερά ή όχι θα είναι τα διάφορα email που φαίνεται να έχουν ανταλλάξει με κρατικούς αξιωματούχους και τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα από πρώην πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι ανθρώπους που είχαν γραφεία εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Μια γυψοσανίδα τους χώριζε από το Πρωθυπουργικό. Ξέρετε, ανθρώπους που ήταν τόσο συνεπαρμένοι από την ίση και την αλαζονία, που στα ραντεβού τους ή κυκλοφορώντας στο Κολονάκι έλεγαν για διάφορους αντιπάλους τους ή για διάφορους υπουργούς που δεν συμπαθούσαν, αυτόν τον έχω σε Dolby Surround. Φαίνεται και ότι και ο Ντίλιαν έχει κάποιους σε Dolby Surround και δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Και όσο εμείς το επόμενο διάστημα μπορούμε να περιμένουμε να πάρουμε popcorn και να βλέπουμε πόσο καλή θα είναι η ποιότητα του ήχου μιας κυβέρνησης που, αν αυτό το σκάνδαλο ξεδιπλωθεί σε όλες τους διατάξεις, αυτός ο γδούπος, αυτός ο ήχος μπορεί να μοιάζει με γδούπο από ένα σακί της πατάτες που πέφτει κάτω και σπάει. Η επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης και οι νέες εξελίξεις και αποκαλύψεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο και το αδίκημα της κατασκοπίας. Και αυτό συμβαίνει διότι, όπως λένε έγκυρες δικαστικές πηγές, ιδιαίτερο σημαντική για την πορεία αυτής της υπόθεσης και για την τεκμηρίωση αυτού του αδικήματος, πέραν βεβαίως των αυτονόητων, δηλαδή ότι θύματα του Predator ήταν άνθρωποι που μιλούσαν για ευαίσθητες κρατικές υποθέσεις με στελέχη του εξωτερικού, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ κλπ. Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υπόθεσης και το χτίσιμο του αδικήματος της κατασκοπίας είναι και η αναφορά που κάνει το υψηλόβαθμο στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, η Πινελόπη Μινιάτη, σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των υποθέσεων που χειριζόταν και για τις οποίες επικοινωνούσε τηλεφωνικά στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Θυμίζω ότι μιλάμε για μια βιολόγο γενετίστρια, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων. Από το 2016 ως το Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ενώ ταυτόχρονα ήταν παρακολουθούμενη και από την ΕΥΠ, άλλη μία από τις πολλές συμπτώσεις, ξέρετε. Και βεβαίως, με δεδομένο ότι λόγω της θέσης της είχε συχνή επικοινωνία και με την πολιτική και φυσική ηγεσία της αστυνομίας και με στελέχη διάφορων διευθύνσεων της αστυνομίας, με τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και με στελέχη πρεσβειών των Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας κλπ. Είναι σαφές ότι εδώ το θέμα δεν ήταν η διερεύνηση ή το ψαχούλεμα στην ιδιωτική της ζωή, αλλά ήταν άλλα τα οποία παραπέμπουν ευθέως στην κατασκοπία. Η ίδια μιλάει για τηλεφωνικές επικοινωνίες για θέματα εθνικής ασφάλειας. Έχει δώσει, λένε οι πληροφορίες, και πολύ πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στις αρμόδιες αρχές και ως εκ τούτου φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά. Να δούμε βέβαια πόσο θα επηρεάσουν, πόσο θα ακουστούν, ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ανταπέξουν και βεβαίως πόσο συνηθίσαμε στο τέρας. Γιατί ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών υπάρχει δυστυχώς και αυτός ο προϊόν μυθριδατισμός, ο οποίος φαίνεται ότι μας έχει κάνει λίγο ζόμπι δυστυχώς. Λοιπόν, 10 και 33 καθυστερήσαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και αμέσως μετά σε 1-1,5 λεπτό. Πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες εκρήξεις πριν από λίγο στην ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ, καθώς και στο Μπαχρέιν, όπου σήμαναν σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού. Προηγήθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα στο Ιράν, τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε απολύτως απαραίτητες. Μεγάλη άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επαναφορά σε ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στα 76,5 δολάρια το βαρέλι. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μία ημέρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για προμήθεια των F-35. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε σήμερα από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν οδηγό οχήματος που εμβόλησε περιπολικά σε καταδίωξη στο Άργος, ενώ νωρίτερα επιχείρησε να εμβολήσει και αστυνομικούς που του είχαν κάνει σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, ενώ οι αστυνομικοί συνελήφθησαν. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί, μάλλον επιστρέφει, ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ω τι 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και τη Λίλη Αξίλου στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική παραγωγή, Χρήστο Κόκκινο στι μουσικέ επιλογέ, Γιώργο Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη τη εκπομπή. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Πέμη Παναγοπούλου καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-oner-papaki-gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στην κυρία Τεντολούρη, την κυρία Αγγελική από τον Βόλο, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Φραγκίσκο. Λέει, εμείς εντός της χώρας κάνουμε και λέμε μαγκές μεταξύ μας και μόλις πάμε εκτός χώρας δεν σχολιάζουμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Άλκη. Θα το δω το θέμα. Έχετε δίκιο, κάτι μου θυμίζει. Καλημέρα στο Δόρη που λέει ο Τεμπονέρας είπε σε εσάς να ξεχάσουμε το 2015, το 2008-2009. Γιατί το ξεχάσατε? Ποιος το ξέχασε? Κανείς δεν το ξέχασε. Ειδικά λέει το Πασόκ τι κάνει. Τραβήξαμε τα πάνδυνα κλπ. Πάντως αυτό με το 2015. Νομίζω ότι γενικώς η συζήτηση έχει εξαντληθεί, γενικώς τα συμπεράσματα έχουν βγει. Και να σας πω και κάτι, βλέποντας και την δημοσκόπηση της Μέτρων και τη δημοσκόπηση της Άλκο και τη δημοσκόπηση της Προράτα προχθές, στη δημοσκόπηση της Άλκο ήταν καθαρά πλειοψηφικά τα ποσοστά όσων δήλωναν ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 παρά τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στη δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Εφημερίδα των Συντακτών, που έλεγε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα την ακρίβεια από την σημερινή. Ως εκ τούτων, προφανώς, εντάξει, να μιλήσουμε και για το πρώτο εξάμηνο και όλα αυτά, αλλά αφενός όσο δεν μιλάμε για το μέλλον, δεν βλέπω όλους τους ψηφοφόρους και όλες του καναπέ που λέμε να σηκώνονται από αυτόν τον καναπέ τους, έγκωσαν με αυτήν την συζήτηση. Αφετέρου, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν σκεφτεί κανείς τι γεύση του αφήνει η καθημερινότητά του, δηλαδή όταν πηγαίνει στο σούπερ κλπ. Όταν του έρχονται λογαριασμοί, όταν κάθε μήνα πρέπει να πληρώσει το ενίκιο κλπ. Δεν ξέρω σε λίγο διάστημα από τώρα πόσο θα συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει αυτή τη λογική, διότι έχετε δει τι ακριβώς συμβαίνει και στα πολιτικά πάνελ. Οτιδήποτε πάει να πει οποιοδήποτε, ειδικά αν ανήκει στο κόμμα Τσίπρα, η απάντηση είναι ναι, αλλά και εσείς το 2015. Και να σας πω και κάτι, να πούμε έτσι τώρα για την οικονομία της συζήτησης ότι έγιναν όλα λάθος το 2015 κλπ. Τους στείλαμε σπίτι τους πριν 8 χρόνια. Πριν 8 ολόκληρα χρόνια. 7,5 για την ακρίβεια. Οπότε είναι ο ίδιος ο χρόνος που κυβερνούν οι νεοδημοκράτες, που ακυρώνει αυτού του τύπου τα επιχειρήματα, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική. Άλλωστε αυτό φαίνεται ότι το καταλαβαίνει και το αξιολογεί και ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και τη σημερινή του ανάρτηση αν δείτε, λέει ότι τώρα ξέρω και μπορώ, παραδεχόμενος τέλος πάντων ότι τότε δεν ήξερε κλπ. Ούτως ή άλλως θυμόμαστε και όσα έγραψε στο βιβλίο του, θυμόμαστε και όσα έχει πει περί αυταπατών κτλ. Εκείνος προσπαθεί να περάσει τη συζήτηση σε μια άλλη φάση. Να δούμε η Νέα Δημοκρατία πώς θα μπορέσει να έχει μια πιστική στάση όταν διαρκώς έπειτα από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, να το επαναλάβω, παραπέμπει τα πάντα στο 2015. Ο κύριος Όρλωνας μας λέει καλημέρα. Πάντως άδικα εκτέθηκε ο Μητσοτάκης με το Predator. Με δύο Ρώσους φαρσέρ κάνεις άνετα και πολύ φτηνά καλύτερη δουλειά. Εντάξτε, αν δεν ήταν για κλάματα θα ήταν πράγματι για γέλια. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, πολύ μου αρέσουν οι φωτογραφίες. Καλημέρα στον κύριο Αρίστυπο. Οι άλλοι λέει που χρεοκόψαν τη χώρα επανήλθαν ως σωτήρες και χρωστάνε και μια 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και μετά διαρωτόμαστε γιατί θα πληρώσουμε μέρος της χασούρας από την απόβαση του Αρείου Πάγου με βάση την νομοθετική ρύθμιση την οποία έκανε ο κύριος Πιερακάκης και την οποία την παρουσίασε ως εάν να επρόκειτο για κάτι κατά παραχώρηση, κάτι που η κυβέρνηση κάνει γιατί είναι large, γιατί είναι γαλαντόμα, λες και είναι στην προαίρεση της κυβέρνησης το εάν θα νομοθετεί, αν θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Θα μου πείτε γιατί συμμορφώθηκε με την απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ενημέρωση των θυμάτων των υποκλοπών και ειδικά του Νίκου Ανδρουλάκη. Και αν το πείτε, δίκιο θα έχετε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, η κυρία Αγνή λέει: γιατί μας ενθαρρύνετε να σας στείλουμε και email αφού δεν απαντάτε ούτε και αρνητικά. Όχι, απαντάμε, τα βλέπουμε όλα. Απλώς επειδή είναι πάρα πολλά, πρέπει γίνεται μία ιεράρχηση ακριβώς επειδή ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι άπειρο. Όλα τα βλέπουμε όμως, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επίσης δεν βλέπω κάποιο mail με το ονοματεπώνυμό σας, εκτός αν εννοείται το Viber εδώ. Να είστε καλά πάλι κύριε Άλκη, καλημέρα και στον κύριο Λαζόγλου. Μήπως θα πρέπει να λάβουμε, λέει, και υπόψη μας τη σχέση των δημοσκόπων με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Όλα και βεβαίως, εκτός από το να τα λάβουμε υπόψη μας, θα πρέπει και να τα θυμόμαστε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, για να δούμε ποιοι πήγαν κουβά και ποιοι μέτρησαν αυτά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά στην κοινωνία. Πάμε στα της τσέπης μας, πάμε πάλι στα της ακρίβειας. Τα θέματα αυτά είναι θέματα στα οποία διαρκώς επιστρέφουμε, δεν γίνεται κι αλλιώς εδώ που τα λέμε. Πάμε να καλησπερίσουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Μικρών και Μικρομεσαίων Συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ, τον κύριο Λεωνίδα Καρίγιαννη. Καλημέρα κύριε Καρίγιαννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ας τα λέμε καλά.
0: Το ας τα λέμε, φαντάζομαι, πηγαίνει στο ότι τα δικά σας τα σούπερ μάρκετ είναι έξω από το κάδρο των συμφωνιών τιμής που γίνονται στο Μαξίμου. Αυτό εννοείται, ότι σας έχουν παραπαταμένο, σας το πούμε έτσι?
1: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο τώρα. Τα μικρά καταστήματα δυστυχώς είναι έξω από οποιαδήποτε λογική και από οποιαδήποτε συζήτηση στην.
0: Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, κύριε Καρίγιαννη, γιατί σας χάσαμε.
1: Με αυτή την έννοια λοιπόν, το ας τα λέμε καλά είναι επειδή ακριβώς δεν μπορεί να είναι κανείς πολύ καλά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.
0: Ναι. Τώρα, ένα πρώτο σχόλιο για την τροπή που έχει πάρει η συζήτηση μετά τη συμφωνία τιμής στο Μαξίμου. Ακόμη και αντιπρόεδρος του Ομίλου των Μεγάλων Σούπερ Μάρκετ παραδέχεται, δεν ξέρω τώρα πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, ότι συμφωνήθηκε τα 2.000 προϊόντα, αλλά δεν είναι καθαρό ποιοι κωδικοί είναι αυτοί. Και γενικώς, αν κάνει κανείς μια βόλτα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν έχω δει τιμές να μένουν σταθερές. Μάλλον έχω δει και αρκετές αυξήσεις τις τελευταίες 10 ημέρες, για να το πω έτσι πιο ρεαλιστικά. Τι λέτε εσείς?
1: Μιλήστε λιγάκι για το παρελθόν.
0: Απλώς πιο κοντά στο τηλέφωνό σας, κύριε Καρίγιαννη, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
1: Μας ακούτε τώρα?
0: Όχι καλά, όχι. Όπως ήσασταν πριν. Πώς?
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι. Ακούστε με. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι, αν κοιτάξετε το παρελθόν, ότι έχουν γίνει πάρα πολλές απόπειρες για να μειωθεί η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Απόπειρες όμως, οι οποίες ουσιαστικά δεν απευθύνονται ούτε στο καταναλωτικό κοινό, ούτε στα μικρά και τα μεσαία σούπερ μάρκετ, ούτε στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Απευθύνονται στις πολυεθνικές εταιρείες, απευθύνονται στις μεγάλες αλυσίδες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που λέγεται πολλές φορές χαριτολογώντας, σαν να κάνεις πρόταση να γίνουν vegan σαρκοβόρα ζώα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μπουν στη λογική της δραστικής μείωσης των τιμών, εάν δεν ελεγχθούν και δεν επιβληθούν σε αυτούς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πουλάνε αυτή τη στιγμή από 20 έως 200% ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι πουλάνε στην Ευρώπη, πώς είναι δυνατόν να μπουν σε αυτή τη λογική της μείωσης των τιμών οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες για να βάλουν ένα προϊόν παράστα τους, ουσιαστικά σβέρνουν, αν είναι ελληνική μικρή επιχείρηση, σβέρνουν κυριολεκτικά και κάνουν ένα παιχνίδι.
0: Κύριε Καρίγιαννη, σας χάσαμε πάλι.
1: Των προϊόντων τα οποία βρίσκονται στα ράφια των αλυσίδων είναι προϊόντα πολυεθνικών εταιριών και όχι προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτή την έννοια λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση, καλώντας αυτούς τις πολυεθνικές δηλαδή και τις μεγάλες αλυσίδες να μειώσουν τις τιμές, είναι μια σχέτη κοροϊδία.
2: Έχει γίνει δεκάδες φορές στο παρελθόν και δεν απέδωσε τίποτα.
0: Και φαντάζομαι ότι από αυτά που μας λέτε ισχύει η κριτική πολλών ότι όταν πας να μειώσεις την ακρίβεια και επικεντρώνεσαι στο ράφι, δηλαδή στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, τότε το πράγμα είναι προβληματικό από την αρχή της διαδικασίας, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Κύριε Μελιγκόνη, να ρωτήσω κάτι απλό. Εσάς, είσαστε ένας δημοσιογράφος.
0: Κύριε Καρίγιανη, πάλι σας χάσαμε. Μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πόσες φορές δεν έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα μειώσει δραστικά τις... Πόσες φορές?
0: Κύριε Καρίγιανη, μισό λεπτό, επειδή κάνετε διακοπές, δεν είναι αντιληπτά αυτά που λέτε. Θα προσπαθήσουμε να σας πάρουμε τηλέφωνο. Αν μπορείτε να δώσετε στη Λίλιαν Ξύλου και ένα σταθερό, νομίζω θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα. Σε μισό λεπτό δυστυχώς, λοιπόν. Ναι.
2: Δυστυχώς είμαι έξω από το σπίτι.
0: Είστε έξω.
2: Και μιλάω από το κινητό με στο αυτοκίνητο.
0: Ωραία, για να κάνουμε τώρα μια προσπάθεια, γιατί τώρα σας ακούμε καλά. Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Κύριε Καρίγιανη, δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια. Θα σας πάρουν τηλέφωνο σε 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον κύριο Λεωνίδα Καρίγιανη. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μικρομεσαίων Συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ. Θα ρωτήσω και αυτό το οποίο θέτετε εσείς, για ποιο λόγο δεν συνεταιρίζονται για να έχουν καλύτερες τιμές. Έχω την αίσθηση ότι συνεταιρισμός είναι, αλλά θα τον ρωτήσουμε. Και βεβαίως θα ρωτήσουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει με την αλυσίδα, αυτό που τέλος πάντων με μία φράση όλοι λέμε, έτσι κάνοντας και ρήμα από το χωράφι στο ράφι, που ακριβώς ενδιαμέσως υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Καρίγιανη, νομίζω ναι, τώρα θα τα καταφέρουμε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα, έβγαλα τη σύνδεση με το αυτοκίνητο.
0: Ωραία.
2: Με αυτή την έννοια είμαι απευθείας από το τηλέφωνο και μπορούμε Τέλεια. Να μιλήσουμε καλύτερα. Στο ερώτημά σας λοιπόν, για το αν η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τις τιμές, απάντησα με το γεγονός το ότι η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει άπειρες προσπάθειες να μειωθούν οι τιμές στα ράφια mm-hmm. και δυστυχώς το ζήτημα της ακρίβειας δεσπόζει. Γιατί, εάν δεν ενδεχθεί η ακρίβεια στη βάση της παραγωγής, στις μεγάλες εισαγωγικές πολυεθνικές εταιρείες, που το επαναλαμβάνω διαρκώς mm-hmm. και κανείς δεν ακούει, πουλάνε από 20 έως 200% ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι πουλάνε στη γερμανική αγορά, η οποία έχει ένας εργαζόμενος Γερμανός 2,5 φορές παραπάνω εισόδημα από έναν Έλληνα εργαζόμενο. Mm-hmm. Εάν λοιπόν δεν μπει στην πηγή του προβλήματος, που είναι η παραγωγή, η λογική των αλυσίδων, οι οποίες για να βάλουν ένα προϊόν στο ράφι τους γδέρνουν, εάν και εφόσον είναι Έλληνας παραγωγός, τους Έλληνες παραγωγούς και συναλλάσσονται ουσιαστικά με τις πολυεθνικές εταιρείες με αμοιβαίο όφελος, εάν δεν μπει στην πηγή λοιπόν όλων αυτών των προϊόντων και των προβλημάτων,
0: ναι.
2: εάν δεν μπει στην πηγή της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, τα οποία είναι πανάκριβα λόγω του ότι πρώτον έχουν ακριβά καύσιμα για να παραχθούν αυτά τα προϊόντα. Δεύτερον, λιπάσματα, σπόρους, πανάκριβους. Τρίτον, έχουν μια διαδικασία από το να πάει από το χωράφι mm-hmm. στο ράφι, η οποία περνάει από 4 χέρια. Από τον παραγωγό στο χοντρέμπορα, από το χοντρέμπορα στον λιανέμπορο ή στο μεταπράτη και στο λιανέμπορο και τέλος στον καταναλωτή.
0: Και σε κάθε χέρι μπαίνει και κέρδος, έτσι.
2: Όχι κέρδος απλό, μεγάλο κέρδος. Και γι' αυτό βλέπεις προϊόντα τα οποία αγοράζονται ουσιαστικά 1 ευρώ στο δέντρο mm-hmm. ή στην παραγωγή να πωλούνται στο ράφι 4 και 5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Εάν δεν αλλάξουν όλα αυτά, εάν δεν μπει φραγμός σε όλη αυτή την ασυδοσία, τότε η ακρίβεια θα συνεχίσει να δεσπόζει και βεβαίως τα μικρά καταστήματα θα φαίνονται ακριβά λόγω του ότι δεν έχουν όλα αυτά τα προνόμια που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες,
0: mm-hmm.
2: δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Και με αυτή την έννοια λοιπόν θα έχουμε δυστυχώς συνεχώς την ακρίβεια να δεσπόζει και την κυβέρνηση να ανακοινώνει νέα διαρκώς μέτρα, να καλεί τις αλυσίδες και τις πολυεθνικές να ανταποκριθούν στο κυβερνητικό κάλεσμα να μειώσουν τις τιμές, ναι, αυτές να μην πέφτουν ποτέ. Αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Και αν δεν υπάρξει, και εδώ είναι το αντίστροφο, αν δεν υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στην οικονομία από τα μικρά και τα μεσαία σούπερ μάρκετ, ναι, από τους παραγωγούς, πρέπει να ξαναεφεύρουμε τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι κατέρευσαν για ποικίλους λόγους.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να ξαναεφεύρουμε τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργώντας κέντρα logistic, δημιουργώντας κέντρα διανομών, δημιουργώντας όρους και βεβαίως αγοράζοντας το προϊόν από τους παραγωγούς με μια λογική τιμή, όχι χωρίς να τους καταστρέφουν. Εάν δεν δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο μιας εναλλακτικής οικονομίας πρώτον, ναι, και δεύτερον ένα καταναλωτικό κίνημα το οποίο θα μπορέσει να επιβάλλει, mm-hmm, ουσιαστικά μια διαφορετική λογική τιμών στο ράφι των αλυσίδων, στην πώληση των πολυεθνικών, τότε να μην περιμένουμε από την κυβέρνηση να αλλάξει την κατάσταση αυτή. Δυστυχώς το λέω, mm-hmm, το λέω με ιδιαίτερη έμφαση αυτό. Δυστυχώς είναι για μας ζήτημα, είναι μειονέκτημα, είναι θέμα, mm-hmm, το οποίο δεν αλλάζει εάν και εφόσον ακολουθούμε την ίδια συνταγή. Να απευθυνόμαστε στις πολυεθνικές και στις μεγάλες αλυσίδες να μειώσουν τις τιμές.
0: Άρα, κύριε Καρίγιανε, επί της ουσίας, μιλώντας για την ανάγκη αναβίωσης των συνεταιρισμών, προλάβατε την ερώτησή μου, που δεν είναι ακριβώς δική μου. Έχουν έρθει τουλάχιστον 3 μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες που λένε και γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν συνεταιρίζονται για να έχουν περισσότερη δύναμη.
2: Συνεταιριζόμαστε όπου μπορούμε να συνεταιριστούμε, συνεταιριζόμαστε, mm-hmm, και καταφέρουμε πολύ.
0: Δεν συνεταιρίζονται για να έχουν περισσότερη δύναμη. Συνεταιριζόμαστε
2: όπου μπορούμε να συνεταιριστούμε, συνεταιριζόμαστε, mm-hmm, και καταφέρουμε

0: τα μικρά και τα μεσαία καταστήματα, δεν έχουν κρατικές επιχορηγήσεις, δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν σαν πλεονέκτημα και βεβαίως την ενίσχυση των πολυεθνικών. Έτσι. Δεν έχουν σε τίποτα από όλα αυτά που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες, ναι, και κατ' επέκταση είναι εκτός ανταγωνισμού για αυτό το λόγο. Παρ' όλα αυτά, τα μικρά καταστήματα αντέχουν, υπάρχουν, λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολλές φορές ανταγωνιστικό, μόνο που δεν διαφημίζονται για αυτήν τους την κατάσταση και την εικόνα.
1: Ναι. Στο ένα λεπτό που έχουμε, κύριε Καρίγιανη, υποθέτω ότι από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε δεν θα μπορούσε να λείπει και το κατά πόσον υπάρχει και στόχευση από την πολιτική που εφαρμόζεται να συμπιεστούν τα πράγματα, να συμπιεστούν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι, να προχωρήσει αυτό που λέμε με τον τίτλο του θρηλυκού έργου του Θάνατου του Εμποράκου, έτσι.
0: Η κλασική, αυτό είναι ένα έργο του Μίλλερ, ναι, το οποίο είχε γραφτεί πριν δεκαετίες, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς ισχύει. Mm-hmm. Να σας αναφέρω ότι είχαμε πριν 25 χρόνια 34.000 μικρομεσαία καταστήματα και τώρα αν είναι 10-12.000 είναι ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, υπάρχει μια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της οικονομίας και των καταστημάτων. Και ο ανταγωνισμός συμπιέζει πάρα πολύ με καταστήματα τα οποία δεν έχουν mm-hmm. όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο, ουσιαστικά, το καταναλωτικό κοινό πρέπει να στηρίξει το μικρό κατάστημα, σαν μια αντίρροπη κατάσταση σε όλη αυτή την μονοπόληση, την καρτελοποίηση των πάντων που υπάρχει. Πρέπει να στηρίξουν τα μικρά καταστήματα, αλλά πάνω απ' όλα, εάν δεν υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, mm-hmm. γιατί συνεχώς το λέμε αυτό, mm-hmm. Το οποίο θα μπορούσε να επιβάλλει τιμές διαφορετικές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τότε mm-hmm. δεν θα άλλαζε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Το επαναλαμβάνω. Η πηγή δεν είναι το 4, το 5 και το 6% που ανεβάζουν, που κάνουν να τιμήσουν οι εταιρείες. Η πηγή βρίσκεται στο γεγονός του ότι έχουν τη δυνατότητα οι πολυεθνικές να πουλάνε στην Ελλάδα από 20 έως 200% ακριβότερα από ό,τι πουλάνε στην Ευρώπη. Γιατί δεν ελέγχονται. Ότι έχουν τη δυνατότητα οι μεγάλες αλυσίδες για να βάλει στο προϊόν του ένας παραγωγός μέσα, να του πάρουν τεράστια ποσά χρημάτων που δεν αντέχει να τα δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν,
1: σαφής,
0: εάν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση, τότε η ακρίβεια θα δεσπόζει και εμείς θα κλαίμε πάνω από ένα μπουκάλι μπύρα, ας πούμε, τη μοίρα μας,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αυτή η κατάσταση συνεχίζει να υπάρχει και ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει προϊόντα τα οποία θα μπορέσουν να στηρίξουν την οικογένειά του, να καλύψουν το παιδί του,
1: μάλιστα,
0: και να αλλάξουν αυτή την εικόνα.
1: Κύριε Καρίγιανη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Παύλο Μεθενίτη να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Στο μηδέν αυτής της κλίμακας η δόνηση δεν γίνεται αισθητή. Καταγράφεται μόνο από σεισμογράφους. Στο 10 θα καταστρεφόταν μια ολόκληρη Ήπειρος και θα άλλαζε το ανάγλυφο της γης. Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ήταν μεγέθους 9,5 ρίχτερ και είχε θεωρηθεί ασύλληπτα καταστροφικός. Στη Βενεζουέλα τα ρίχτερ ήταν 7,5, με 2.300 μέχρι στιγμής ανθρώπους να έχουν χάσει ζωή τους και 50.000 να αγνοούνται. Ο λόγος για την κλίμακα Ρίχτερ που μετράει το μέγεθος των σεισμών. Η κλίμακα αναπτύχθηκε το 1935 στις ΗΠΑ από τον Αμερικανό φυσικό και σεισμολόγο Charles Richter και τον Γερμανό Benno Gutenberg. Η κλίμακα επινοήθηκε αρχικά για τη μέτρηση τοπικών σεισμών, αλλά λόγω της προτυπίας της ορίστηκε διεθνώς ως κλίμακα αναφοράς του μεγέθους όλων των σεισμών. Η κλίμακα Ρίχτερ είναι λογαριθμική. Αυτό σημαίνει πως η αύξηση του μεγέθους του σεισμού κατά μία ακέραια μονάδα αντιπροσωπεύει 31,5 φορές μεγαλύτερη έκκληση ενέργειας, ενώ οι δύο βαθμοί σημαίνουν ότι εκλείεται 1,000 φορές περισσότερη ενέργεια. Οπότε, ακόμα και στα δεκαδικά ψηφία της κλίμακας Ρίχτερ μπορεί να απεχθεί ο θάνατος και η ζωή των ανθρώπων, καθώς και η καταστροφή των υποδομών που την υποστηρίζουν. Έχουμε και εμείς το μερτικό μας από καταστροφικούς σεισμούς. Το 1881 στοιχείο περί τα 4.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους από μια δόνηση 6,4 Ρίχτερ, ενώ ο ισχυρότερος σεισμός καταγράφηκε το

1926 στη Ρόδο. Ήταν μεγέθους 8 ρίχτερ με 12 ανθρώπους νεκρούς. Ναι, μιλάμε και εμείς για λίγα ή πολλά ρίχτερ. Όπως ακριβώς αναφερόμαστε στα μποφόρ που μετράνε την ένταση του ανέμου. Τα μποφόρια, λένε και ναυτικοί. Όμως, όσο και αν προσπαθούμε να καλοπιάσουμε τον Εγκέλαδο, δύσκολα μπορούμε να κατευνάσουμε τον αρχαίγωνο τρόμο που μας καταλαμβάνει όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέες εκρήξεις είχαμε πριν από λίγο στη Μπουσέρ, που βρίσκεται ο μόνος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, καθώς και στο Μπαχρέιν, όπου σήμαναν σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού για τρίτη φορά. Νωρίτερα, ο στρατός των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως έπληξε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, σε αντίπεινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας, με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την ασφάλεια και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Παράλληλα με τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, γεγονός που προκάλεσε σημαντική άνοδο στις διεθνείς τιμές. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στα $76,5 το βαρέλι. Αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Δημοσιεύματα του CNN και του Axios αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σχεδιάζει να επισκεφθεί σήμερα το Ισραήλ προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες για τα F-35 μετά τις συνεχείς καταδικαστικές δηλώσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο, επισημένοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία, που έτσι κι αλλιώς είναι αμυντική. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι μια συνθήκη την οποία μπορούμε εμείς να την καταχωνιάσουμε κάτω από τα ήρεμα νερά της διακήρυξης των Αθηνών. Πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε οι σύμμαχοί μας, στη διεθνή κοινότητα, να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Ιρλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε σήμερα από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε πως η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του Βασιλείου της Δανίας. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν οδηγό οχήματος που εμβόλησε περιπολικά κατά τη διάρκεια καταδίωξης του Άργος, ενώ νωρίτερα επιχείρησε να εμβολήσει και αστυνομικούς που του είχαν κάνει σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο όταν εγκλωβίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου και νοσηλεύεται. Στη διαδρομή η διαφυγής του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι που θα σταλεί στα εγκλήματα. Εργαστήρια. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας μετά από καταγγελία για λάθος θέματα σε υποψηφίους στον ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της γλώσσας, και ο Ισίδωρος Ρούσος, εκπαιδευτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, κατά τη διάρκεια της νεοελληνικής γλώσσας, της εξέταση του μαθήματος, δόθηκαν σε υποψήφιους τα θέματα στα οποία είχαν ήδη εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Οι ίδιες καταγγελίες λένε ότι βαθμολογήθηκαν με 100, με άριστα δηλαδή, οι υποψήφοι του συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου. Πάντως, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι μόλις 7 μαθητές των ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκαν με άριστα γενικά στην νεοελληνική γλώσσα. Η λύση του να αριστεύσουν οι συγκεκριμένοι υποψήφοι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ωστόσο παραδέχεται το περιστατικό, τονίζει ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο 2 υποψήφιους ΕΠΑΛ και έχει διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα.
1: Ισίδωρε Ρούσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε λίγη ώρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο δημόσιο και αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις τοπικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την ενίσχυση των περιοχών που επηρεάζονται από τα προγράμματα απολιγνητοποίησης και απανθρακοποίησης. Στην πολιτική επικαιρότητα, πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης, ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς. Με τον τρόπο αυτό, αιτιολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας τους λόγους για τους οποίους επιστρέφει, ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές, όταν απάντησε σε ερώτηση πολίτη, ο οποίος εξέφρασε την απορία του, τι άλλαξε και πρέπει να τον ξαναψηφίσει, στο νέο πλαίσιο επικοινωνίας που έχει εγκαινιάσει. Η Ελλάς δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, είναι μια νέα προγραμματική πρόταση, ένα νέο κόμμα. Το ότι έχει χρόνο ζωής 40 ημερών και έχουμε ήδη ανωδικές τάσεις στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι υπάρχει ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει εναλλακτική από την Ελλάς, είπε στον Αθήνα 984 ο Διονύσης Τεμπονέρας, εργατολόγος και τομέαρχης εργασίας του κόμματος. Προς νέα παράταση και για το 2027 η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, ρωσικά νυχτερινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 γυναίκες, ανάμεσά τους μία έφηβη και η μητέρα της, και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ωστόσο πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μείνετε στον Αθήνα 984, μικρόφωνο στη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.
7: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας. Τις καλημέρες μας όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Σε ρυθμούς συνόδου ΝΑΤΟ, σε ρυθμούς Μουντιάλ βεβαίως, έτσι να πω, ξεκινώντας ότι είχαμε μια απίθανη πρόκριση της Αργεντινής χθες στο Μουντιάλ επί της Αιγύπτου. Έκανε το 0-2 που έχανε 3-2. Αυτό σημαίνει μεγάλη ομάδα, έτσι. Για να είμαι ακριβές, βέβαια, αυτό σημαίνει μεγάλος Μέση, κορυφαίος Μέση, μια ομάδα μόνος του. Και το παραδέχομαι, αν και παραδοσιακά είπαμε, στηρίζουμε την Βραζιλία εδώ και χρόνια, που όμως δεν είναι πλέον μεγάλη ομάδα, έχει την έγκλη της μεγάλης ομάδας, αλλά με 24 χρόνια να πάει σε τελικό, μεγάλη ομάδα δεν τη λες. Αθήνα 984 είπαμε, μαζί θα πάμε με το ραντάρ μέχρι τις 12 και σήμερα στα μισά της εβδομάδας, μιας πολύ ζεστής εβδομάδας του καλοκαιριού, πολιτικά και μετεωρολογικά. Βλέπω σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι οι κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, του Πρόεδρου των ΗΠΑ, και του Μαρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, αφού πρώτα συστηθούμε, παρουσιαστούμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Λίλη Αγξίλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο Χρήστος Κόκκινος ντύνει μουσικά την εκπομπή και μας δροσίζει με τις μουσικές που επιλέγει, μας ταξιδεύει ό,τι θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Πέμπη Παναγοπούλου είναι εκεί για εσάς, περιμένει τηλεφωνήματα, σχόλια, καλημέρες, ό,τι θέλετε, όποια παρέμβαση θέλετε να κάνετε, εδώ είμαστε για σας. 6948-984-984 αριθμός μας στο Viber για τα γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω της εφαρμογής Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Ήδη πρώτοι φίλοι έχουν αρχίσει να στέλνουν τα μηνύματά τους, και το email βεβαίως στη διάθεσή σας. Η αλήθεια είναι ότι προτιμάτε περισσότερο το Viber, αλλά το έχουμε και σας περιμένουμε, αν θέλετε, και email. 984 onair@gmail.com. Μας ακούτε από τους 98 και 3. Μας ακούτε επίσης, γιατί έχουμε πολλούς φίλους και εκτός Αττικής, μας ακούτε και από το athina984.gr. Μπορείτε να ενημερώνεστε και για όλα τα νέα της ημέρας και της επικαιρότητας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12 παρά. Είπαμε λοιπόν ότι τα βλέμματα, οι προβολής διεθνώς, όχι μόνο η προβολής εδώ η δική μας, διεθνώς είναι στραμμένη στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όλα τα βλέμματα εκεί, ένα μεγάλο παζάρι σε εξέλιξη, φυσικά μεγάλοι πρωταγωνιστές, όχι μόνο και λόγω ισχύως, αλλά και λόγω της πληθωρικότητας της παρουσίας τους. Ντόναλντ Τραμπ, ο οικοδεσπότης έτσι κι αλλιώς στην χώρα του, πραγματοποιείται αυτή η σύνοδος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσα σε μια ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν είδατε την τελετή υποδοχής, μου θύμισε αυτοκρατορική, έτσι, υποδοχή στον Τραμπ, είχε έντονα τα στοιχεία και του folklore και του kitsch, θα πω, μέχρι και γενίτσαρους έντυσαν, έτσι, για τις ανάγκες του σόου και το να εντυπωσιάσουν τον Τραμπ, κάτι τέτοια τα απολαμβάνει, έδειξε να ικανοποιείται τα μάλα ο Αμερικανός Πρόεδρος με την υποδοχή που του έκαναν, έδειχνε να το απολαμβάνει πραγματικά. Ανταλλαγή φιλοφρονήσεων επίσης μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Μου έκανε επίσης εντύπωση και ο εναγκαλισμός, αλλά μπρατσέτα τον είχε πάρει από το αγκαζέ ο Ερντογάν τον Τραμπ για ένα μεγάλο, έτσι, διάστημα που περπατούσαν από κοινού στο κόκκινο χαλί και μετά στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, εκεί που τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν τον Τραμπ. Όλα αυτά συνθέτουν μια επικών διαστάσεων υποδοχή. Αυτά λίγο ως προς το ατμοσφαιρικό, και αυτό όμως παίζει το ρόλο του. Ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα, εντάχει, έτσι, να σταθώ και να πω ότι φυσικά έχουμε τις φιλοφρονήσεις, φίλες και φίλοι. Δείχνουν πολλά. Κρύβεται μια πάρα πολύ καλή διαπροσωπική σχέση που την αναγνώρισαν και δημοσίως. Άκουσα τον Τραμπ να αναφέρεται στον σπουδαίο, στο μεγάλο φίλο τον Ερντογάν. Επηρεάζει όμως, γιατί αν ήταν μόνο να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε θέμα. Επηρεάζει και τις πολιτικές επιλογές, γιατί για φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν και τι αναλύσεις που θα γινόταν και θα κάναμε τώρα, αν συνέβαινε το αντίθετο, έτσι, αν υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσα στους δύο. Τώρα, ένα άλλο που οφείλουμε να σημειώσουμε σχετίζεται με τις υποσχέσεις, γιατί οι υποσχέσεις από ό,τι φαίνεται ήταν και είναι για διάφορα δώρα του Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν, όπως για τα αμερικανικά F-35, που η Άγκυρα τα θέλει διακάως. Θέλει επίσης έναν επαναπροσδιορισμό των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ο Τραμπ δείχνει να το αφήνει ορθάνυχτο. Δεν είναι μόνος του όμως, δεν αποφασίζει μόνο αυτός. Ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει και το Αμερικανικό Κογκρέσο που έχει νομοθετήσει και αντιδρά. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Σε επίπεδο διακηρύξεων και προθέσεων μένει αυτό πάντως, ότι υπάρχει μια προθυμία του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου για το ξεπάγωμα της αγοράς στην πραγματικότητα των Αμερικανικών F-35, που θα άλλαζαν σε μεγάλο βαθμό όρους και ισορροπίες στην περιοχή. Ποικίλες αντιδράσεις. Ήδη το Ισραήλ προσπαθεί να σταθεί ανάχωμα, να βάλει ένα φρένο. Ο Νετανιάχου έχει κάνει ένα μπαράζ, ο Νετανιάχου έχει κάνει ένα μπαράζ παρεμβάσεων σε συνεντεύξεις και σε αμερικανικά μέσα, προσπαθώντας έτσι να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Και ερχόμαστε και στα δικά μας. Αυτό που ήθελα να πω δηλαδή σχετίζεται και με την ελληνική θέση, πώς αυτή ενισχύεται μέσα σε ένα περιβάλλον ρευστό γεωπολιτικά, πώς εμπράκτως υπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Εννοώ πώς δηλαδή μπορούμε να είμαστε, φίλες και φίλοι, συνδιαμορφωτές των εξελίξεων, όχι ουραγοί, όχι απλοί παρατηρητές, πώς απαντάμε επίσης με τις δικές μας συμμαχίες, πώς πατάμε φρένο ενδεχομένως και πώς αξιοποιούμε τους δικούς μας συμμάχους υπέρ μας, είτε στις δικές μας αξιώσεις, είτε βάζοντας φρένο στις αυτές της Τουρκίας, για παράδειγμα. Παρεπίπτουτα θέματα, αλλά σημαντικά για τη χώρα μας. Ο υποψήφιος νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, το ξεπάγωμα του ευρωπαϊκού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ζωτικά για την Ελλάδα και άρα απαραίτητη νομίζω και η ανάδειξή τους σε ένα πεδίο με πολλούς ισχυρούς παίκτες, φίλες και φίλοι, που πρέπει και μπορεί, θα πω, να καταστούν κοινωνοί και των δικών μας διεκδικήσεων. Δηλαδή, στη διπλωματία είναι βασικός κανόνας ότι υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν και διεκδικήσεις. Δεν είναι μόνο να είσαι ένας σταθερός, ένας πιστός σύμμαχος. Και πρέπει να πω, να σταθώ πριν πάμε στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σήμερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό σχέσεων καλής γειτονίας, όπως είπε, και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών. Δηλαδή, δεν θέλησε να μπει ευθέως στο σχολιασμό των όσων είπαν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Τόνισε όμως, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό, το ζουμί που λέμε, ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδη σχέσεις καλής γειτονίας. Και υπενθύμισε και το ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου, το λεγόμενο casus belli από την Τουρκία. Τώρα, πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη γρήγορα για να τα συζητήσουμε όλα. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Την καλημερίζω. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουκλουμπέης, και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εμείς για την αποδοχή της θα ξεκινήσω από όσα γίνονται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, η ελληνική παρουσία θα βγει κερδισμένη και πώς σχολιάζεται ότι ο Τραμπ σχεδόν αποθέωσε χθες τον Ερντογάν και άνοιξε ένα θέμα με τα F-35 στην Τουρκία, λέγοντας ότι είναι μια απόφαση που θα λάβουμε.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ούτε φοβική ούτε αφελής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βλέπουμε μια προσωπικά έτσι, καλή σχέση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Είδαμε τις εικόνες χθες, τις θερμές υποδοχές, τα καλά λόγια, αυτή την προσωπική οικειότητα, αλλά Δεν σημαίνει αυτό ότι εξαφανίστηκαν και οι πραγματικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το Ισραήλ, για την ασφάλειά του, συνολικά για την ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως βλέπουμε μια Τουρκία που βλέπει τον εαυτό της ως μια δύναμη που θέλει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτές οι αποκλίσεις, δηλαδή ότι δεν ξεπερνιούνται εύκολα, επειδή ναι. μπορεί να υπάρχει μια καλή προσωπική σχέση ανάμεσα σε δύο ηγέτες. Άρα να κρίνουμε όχι από τις υποσχέσεις, από τα χαμόγελα, από τις χειραψίες, θα πρέπει να κρίνουμε από το τι θα έχει συμβεί
0: ναι.
1: σε 2, 3, 6 μήνες εκ του αποτελέσματος, γιατί ακριβώς το ίδιο μοτίβο είδαμε και πριν από 9-10 μήνες περίπου, όταν λίγο πολύ τα ίδια ακούστηκαν και στην Ουάσιγκτον.
0: Λέτε ότι είναι άλλα τα λόγια, η ρητορική που μπορεί να έχει μια θέρμη, και άλλο τα παραγόμενα αποτελέσματα που λέτε που δεν είναι μια ευθύγραμμα, κάτι ευθύγραμμο, δηλαδή επειδή λέει καλά λόγια πάει να πει ότι θα ικανοποιήσει και τις επιδιώξεις.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, είναι ο νόμος Κάτσα, όλα αυτά είναι στιβαρά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να παρακαμφθούν. Ναι. Από την άλλη, νομίζω το σημαντικό για μας είναι να μην εγκλωβίζουμε την δική μας εξωτερική πολιτική στο τι κάνει κάθε φορά η Τουρκία, η ναι. οποία σίγουρα θα διεκδικεί τα δικά της συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν γίνεται η δική μας στρατηγική να είναι απλώς η αντίδραση στις κινήσεις της Άγκυρας.
0: Σωστό, ναι.
1: Εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, έχουμε τις δικές μας συμμαχίες, έχουμε δικές μας δυνατότητες. Πάντα να αναπτύσσουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλουμε κάτω τα συμφέροντα της χώρας μας, να βλέπουμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε με τους συμμάχους μας και να προχωράμε. Και έτσι πέτυχε, νομίζω, διαχρονικά η Ελλάδα. Όταν είχε δηλαδή τη δική της στρατηγική και μεγάλωνε το δικό της αποτύπωμα. Όχι όταν όριζε τον εαυτό της αποκλειστική διαστολή με την Τουρκία.
0: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και μια διαρκής επαγρύπνηση, γιατί υπάρχουν κάποιες ισορροπίες στην περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αν επιβεβαιωνόταν όσα τώρα συζητάμε ως πληροφορία ή ως διακηρύξεις. Και σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω τώρα και ποια είναι και η θέση σας, δεν βλέπουμε μια Τουρκία να είναι απομονωμένη, γιατί θυμάμαι ότι ισχυριζόσασταν ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, ότι η Τουρκία είναι σε απομόνωση, κάτι που δεν το βλέπουμε.
1: Εγώ δεν προεξοφλώ κάτι, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να κοιτάζουμε πρωτίστως τι κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε μία μικρή χώρα, είμαστε σημαντική χώρα. Μην πέφτουμε δηλαδή στην παγίδα του ετεροπροσδιορισμού
0: ναι.
1: που μας μικραίνει κάθε φορά. Βεβαίως και θέλει επαγρύπνηση, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ θέλει προώθηση των διαδικασιών με κανόνες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οποία κάνει η Ελλάδα στο κομμάτι της διπλωματίας και της άμυνας και του εξοπλισμού της, το να ενισχύει την στρατηγική της σχέση που έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το κάναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που ξαναείδαμε την εικόνα Ερντογάν και Τραμπ στην Ουάσιγκτον πριν από 9 μήνες,
0: ναι.
1: που τότε πάλι είδαμε αυτές τις φιλοφρονήσεις και την έτσι, καλή προσωπική σχέση, ναι. στο ενδιάμεσο η Ελλάδα έκανε ενεργειακές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι έχει ενισχύσει τη στρατηγική της σχέση με τη ΣΥΠΑ η χώρα μας, έχει αναβαθμίσει τη χώρα σε πυλώνα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία, τα τριμερή σχήματα που έχουμε με Κύπρο, με Ισραήλ, με Αίγυπτο, δηλαδή η χώρα μας έχει ένα κεντρικό ρόλο περιφερειακής συνεργασίας. Η συνεργασία με το Ισραήλ, και το Ισραήλ, όπως είδατε και χθες, νομίζω, από τις δηλώσεις που,
0: του Νετανιάχου, ναι.
1: που έκανε ο κύριος Νετανιάχου, ναι, είναι, βλέπετε ότι δεν είναι και εύκολα εκεί τα πράγματα. Είναι ο σημαντικότερος στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή έχει κάθε λόγο να αντιδρά σε εξελίξεις του τύπου να πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί προφανώς θέλει να διατηρεί το ποιοτικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
0: Και έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνυμα σαφές. Τώρα βέβαια να δούμε πρακτικά πόση προειδοποίηση αυτή θα ληφθεί υπόψη. Πάντως καταγράφεται...
1: Ο κύριος εκφράζει αυτό που αποτελεί, θεωρώ, διαχρονική ελληνική θέση, ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο πάνω στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά είπε ότι όταν συζητάμε για συμμαχική αλληλεγγύη, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές τις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Ναι, πάντως απ' την άλλη, κυρία Σδούκο, γιατί εντάξει, για να έρθω λίγο και εδώ στα όσα ακούγονται εσωτερικά και για αυτό το θέμα, το να αγωνιούν κάποιοι ή να ασκούν κριτική προς την κυβέρνηση και για τα εθνικά, σε μια κατεύθυνση που νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε κάπως να ενώνουν, δεν είναι φιδέμποροι. Δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη φράση που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν λέγεται έτσι στον αέρα. Να σας θυμίσω πάλι, όταν έγινε η συνάντηση στις ΗΠΑ μεταξύ κύριου Τραμπ και κυρίου Ερντογάν, αμέσως τα πρώτα 24 ώρα έβγαλαν ανακοινώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σφαλιάρα για την Ελλάδα, τα πήρε όλα ο Τραμπ, στο περιθώριο η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην προσπάθειά της η αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση, το χάνει ως προς τη σοβαρότητα και κρισιμότητα των εθνικών θεμάτων. Ναι. Και στα εθνικά θέματα, πολύ σωστά λέτε, εκεί δεν χωρά τέτοιου είδους αντιπολίτευση που να θέλεις να μικρύνεις τη χώρα σου και να μεγαλώσεις, ας πούμε, την ισχύ των άλλων χωρών.
0: Αυτά δηλαδή, όμως, κυρία Σδούκου, δεν τα λένε μόνο οι πολιτικοί ιδεολογικοί αντίπαλοι. Τα λέει και ο πρώην πρωθυπουργός που είναι σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή σας κάνει κριτική πολύ έντονη σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν αναφερόταν και σε αυτόν αυτός ο χαρακτηρισμός.
1: Εγώ δεν είδα χθες, σήμερα, δεν ξέρω, κάποια ανακοίνωση.
0: Και ειδικά και γενικά το λέω.
1: Του κύριου Σαμαρά. Γενικότερα όμως έχουμε πει επανειλημμένως ότι ειδικά η κριτική του κυρίου Σαμαρά στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της χώρας είναι άδικη. Και είναι άδικη γιατί πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες βλέπουν το πώς έχει αλλάξει η χώρα μας και στο διεθνές της αποτύπωμα, αλλά και στην ενίσχυση της αποκρυπτρεπτικής της ισχύως αυτά τα χρόνια. Νομίζω το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε σήμερα 24 ραφάλ, αν θυμάμαι καλά, 4 φρεγάτες, μπελαρά, 20 F-35 που θα τα πάρουμε το 28 με το καλό, την αναβάθμιση των F-16, τον θόλο του Αχιλλέα, αυτό το δεκαετές πρόγραμμα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά, θα πει κάποιος όμως, για παράδειγμα, το έργο το ευρωπαϊκό εγκεκριμένο και χρηματοδοτημένο για την διασύνδεση στην Ελλάδα-Κύπρου δεν προχώρησε και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Αυτό, ας πούμε, γιατί δεν το χρησιμοποιήσαμε.
1: Δεν είναι παγωμένο.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια ήταν η αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για περίπλοκα έργα, που είναι οι ενεργειακές διασυνδέσεις και πόντες καλωδίων πολλών χιλιόμετρων μεταξύ των χωρών, μιλάμε για τα πιο περίπλοκα, τεχνικά αναφέρομαι, τεχνικο-οικονομικά ενεργειακά έργα. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε γίνεται ένας επανακαθορισμός των οικονομικών και τεχνικών όρων. Υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ τον δικό μας, τον Κυπριακό, τις ρυθμιστικές αρχές, τα υπουργεία, τους υπουργούς. Και όταν αυτά τα ζητήματα, τα οικονομικά και τα τεχνικά...
0: Άρα είναι τεχνικά, τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά, όχι διπλωματικά, πώς να το πω, ανώτερο επίπεδο, έτσι λέτε.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι από τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών της Ελλάδας και της Κύπρου ότι το έργο αυτό σταματάει, παγώνει για άλλους λόγους. Μάλιστα. Η τελευταία φορά που άκουσα ήταν ότι γίνεται ένας, όπως σας είπα, επανακαθορισμός τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων.
0: Σαφές. Τώρα, επειδή είπατε για τον κύριο Σαμαρά ότι είναι άδικη η κριτική που σας κάνει, είναι άδικο και αυτό που έκανε σε σχέση με τις υποκλοπές, το αίτημά του δηλαδή στη εισαγγελία του Άριου Πάγου?
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία δικαίωμά του. Είναι αν πήγε ο κύριο Σαμαρά στον Άριο Πάγο για μια υπόθεση όπου σήμερα υπάρχουν ήδη δύο διατάξεις, υπάρχει ήδη μια δικαστική απόφαση και υπάρχει και ένα δικαστήριο ακόμη που πρόκειται να γίνει υποκρεμία στο στασιτείο. Δεν θα το υποτιμήσω. Αν θεωρεί λοιπόν ότι είναι σημαντικό για τον ίδιο, για μια υπόθεση που βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στη δικαιοσύνη, αυτό λέω.
0: Δεν ότι αισθάνεσαι υπόθεση... ότι εντείνει την πίεση απέναντι στην κυβέρνηση? Και με αυτή και με τις άλλες παρεμβάσεις.
1: Ναι, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ως προς το ποια είναι τα προσωπικά κίνητρα του
0: είναι
1: κύριου Σαμαρά.
0: Είναι προσωπικά, δεν είναι πολιτικά λέτε τα κίνητρα, είναι προσωπικό γυνάτι δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Πολιτική ερμηνεία λέω.
1: Εγώ σας λέω ότι αν ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, θα τον αντιμετωπίσουμε πολιτικά, αναγκαστικά, όπως αντιμετωπίζουμε κάθε πολιτικό κόμμα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που έχει αξία περισσότερο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς μπορεί να αξιοποιεί την κάθε μέρα που περνάει για να μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία εκεί έξω και όχι κάθε μέρα να σχολιάζουμε το TikTok του πρώην Πρωθυπουργού και τι μηνύματα ήθελε να περάσει μέσα από αυτό. Ο καθένας κρίνεται. Νομίζω και ό,τι θεωρεί ότι είναι σημαντικό για την δική του ισορροφημία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο, συμπληρώνοντας ότι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους του να διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για προμήθεια των F-35. Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις νωρίτερα στην Ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ο Μαρκ Ρούτε. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, ο οδηγός ηλικίας 20 ετών που δέχθηκε αστυνομικά πυρά στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρωμά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου οδηγήθηκαν. Σε δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 12, επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Ωραία τραγούδια, έτσι βάζουν μεγαλύτερη φωτιά οι στίχοι στην ήδη ζεστή και σχεδόν πειρακτωμένη κατάσταση όσο προχωρά το μεσημέρι. 8 Ιουλίου είμαστε εξάλλου, λογικό είναι να έχει υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές και καταστροφές δεν θέλουμε να φέρνει. Είναι έτσι κι αλλιώς η πολιτική κατάσταση τεταμένη. Να πω ότι σήμερα νομίζω προς το μεσημέρι θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο Ταλ Ντίλιαν, ο καταδικασμένος Ισραηλινός, αλλά και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Οι πληροφορίες που σχεδόν γίνονται βεβαιότητα είναι ότι η πλειοψηφία θα αρνηθεί την κλίση τους, με ένα επιχείρημα που σε πολλούς ακούγεται τερτύπη και έολο επιχείρημα, ότι δηλαδή πρόκειται για ιδιώτες, ότι είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτική θεσμική ιδιότητα και άρα δεν υπάρχει λόγος και ρόλος να κληθούν. Εντάξει, αυτό είναι ένας τακτικισμός και ένας ελιγμός για να μην παραστούν στην Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν πολύ σαφείς κεντρικές και ιδιότητες και ρόλους στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο λέγαμε και χθες αλλάζει πίστα μετά την παρέμβαση στη δικαιοσύνη και του Αντώνη Σαμαρά. Καθυστερημένη μεν η παρέμβασή του, αυτονόητη δε και σημαντική επίσης. Στον Αθήνα 984 είστε σταθερά συντονισμένοι. Μέχρι τις 12 συνεχίζουμε με το ραντάρ. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και την παρέα. Την παρέα που την κάνετε ακόμη καλύτερη, ακόμη ομορφότερη και εσείς με τις παρεμβάσεις σας, με τα μηνύματά σας στο 6948-984-984. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον Μιχάλη, τον Προκόπη. Έχω μία αίσθηση ότι σήμερα γιορτάζει ο Προκόπης. Εγώ θα πω χρόνια πολλά, όπως χθες γιόρταζε ο Κυριάκος και η Κυριακή. Καλημέρες πολλές στον φίλο τον Νίκο. Δεν έχεις παράπονο, Νίκο. Ό,τι ερωτήματα θέτεις, αμέσως τα βάζουμε και εμείς στους καλεσμένους μας. Αυτός είναι και ο ρόλος, έτσι. Δεν είναι ο ρόλος και ο δικός μας, δεν είναι μόνο. Να, τορίστε, με ενημερώνει η Λίλιαν Ξύλου ότι όχι όσιος, Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτης γιορτάζει 8 Ιουλίου. Είδες, άμα σου λέω τώρα το έχω. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, συνδιαμορφώνουμε καταστάσεις σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν. Εμείς θέλουμε να είμαστε και η φωνή η δική σας σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα που σας απασχολούν, σας προβληματίζουν, και αυτό κάνουμε και με τους καλεσμένους μας εδώ, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε από άλλους χώρους κοινωνικούς και θεσμικούς. Λοιπόν, ο Λάνθης στο Σκύπος, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, απευθύνομαι στο μήνυμα που μας έστειλε ο Αρίστυπος. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη για το μήνυμα αλλά και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα και στον φίλο τον Μπάμπη, καλημέρα και στην Αγγελική και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε, για να πάμε και λίγο και στα εσωτερικά, πέρα από τα πολύ σοβαρά διεθνή διπλωματικά, όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά και ευρύτερα, γιατί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, μια συμμαχία που έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει αλλά αποδυναμώνεται. Ο Τραμπ, αν τον ακούγατε τι έλεγε νωρίτερα και για τους Ευρωπαίους και για τις χώρες που μετέχουν εκεί, σχεδόν τη χάρη λέει τους κάνει που πήγε και στη Σύνοδο, και πιθανολογώ βασίμως ότι αν αυτή η Σύνοδος δεν γινόταν στην Τουρκία με τον φίλο του που λέει είναι ίδιο σαν και εμένα, μπορεί και να μην πήγαινε καν. Λοιπόν, αποχωρήσεις πολλές και εξελίξεις στα κόμματα. Άλλη μια αποχώρηση χθες από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, ανακοίνωσε ότι χωρίζουν οι δρόμοι της με τους Δημοκράτες. Ακολουθεί και αυτή τα βήματα που έχει διαλέξει η Θεοδώρα Τσάγκρι. Τζάκρι πάνω. Έτσι, το είπα σωστά, αν ακούς, σωστά το είπα. Μην μου στείλεις πάλι μήνυμα. Λοιπόν, και ο Μιχάλης Κουρδάκης προημερών. Ξεχωριστή η περίπτωση, η κάθε μια βεβαίως. Ο τρόπος, για παράδειγμα, της Τζάκρι υπήρχε, ήταν η ανταλλαγή κατηγοριών με το κόμμα της, το πρώην κόμμα της, και με διάφορα αιχμηρά υπονοούμενα, με το Χουρδάκι πιο ήπιες αντιδράσεις. Το ίδιο και με την κυρία Πούλου, και μου έκανε εντύπωση ότι αναδημοσίευσε ανακοίνωση των Δημοκρατών. Βέβαια, αυτό που μένει είναι μια αποψήλωση από βουλευτές και στελέχη του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Παρακολουθώ, ας πούμε, και αν το κάνετε κι εσείς και στα social, σε διάφορα που ανεβάζουν τις περιοδίες, δύο στελέχη τον ακολουθούν τον κύριο Κασελάκη. Είναι η κυρία Ραλία Χριστίδη και ο κύριος Βασίλης Σίμος, γραμματέας του κόμματος. Σε σχέση με τις αποχωρήσασες τώρα, την Τσάκρη και την Πούλου, δεν θα απέκλεια να συμπορευτούν με το Πασόκ. Ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο και δεδομένο. Και να πούμε ότι από καραμπόλα οι Δημοκράτες μάλλον θα αυξήσουν τη δύναμή τους, έστω μικρή, πολύ μικρή δύναμη στη Βουλή. Παρετήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Ο επόμενος είναι ο κύριος Χρήστος Πύρτζης, που οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα δεχτεί την έδρα, δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτό είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Νάσο Θανασίου, που έχει αποβιώσει πρόσφατα, και ο κλήρος πέφτει στη νεαρή Μυρτό Κοροβέση, που έχει ακολουθήσει τον κύριο Κασελάκη στο κόμμα του, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος, και μάλλον αυτή θα πάρει την έδρα σε ένα σκηνικό. Να πω και να πάμε στον καλεσμένο μας, το οποίο μοιάζει εκφυλισμός, μοιάζει απαξίωση του κοινοβουλίου, και φυσικά αυτό έχει και ένα πρόσωπο που είναι από πίσω με τον τρόπο του. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε με επικοινωνιακούς όρους για να κάνει ένα κόμμα έτσι, και βάζει τώρα ένα όρο για να δεχτεί στελέχη ότι θα πρέπει να παρετούνται από την έδρα, από τη Βουλή. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε ένα ντόμινο, και θα το δούμε πιο έντονο το επόμενο διάστημα, ένα ντόμινο παρετήσεων και αρνήσεων, που επί της ουσίας, αν θέλετε, στρέφονται κατά της βούλησης του λαού και στην αποτύπωση της κάλπης. Γιατί οι πολίτες το 23 διάλεξαν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τώρα αρνούνται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Να καλημερίσω τώρα, για να κάνουμε την επόμενη κουβέντα μας, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιώκα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κλουμπέρη.
0: Πολιτικό γραφείο, έτσι σωστά το είπα?
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο, λοιπόν. Γιατί άλλα κόμματα έχουν πολιτική γραμματεία και πήγα να μπερδευτώ.
1: Όχι, όχι, πολιτικό γραφείο.
0: Λοιπόν, όλα τα φώτα πέφτουν στην Άγκυρα από χθες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας, την άποψη του ΚΚΕ, για τις συζητήσεις αυτές για τον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της συμμαχίας. Μεγάλα ποσά.
1: Τεράστια ποσά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σημαντική σύνοδος από την άποψη ότι οι αποφάσεις τις οποίες θα καταλήξει, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τους λαούς και της περιοχής και ευρύτερα όλου του κόσμου. Μιλάμε για μια σύνοδο η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολεμική, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, προφανώς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με το ευρωασιατικό μπλοκ, την Ρωσία και την Κίνα. Αυτό συνοδεύεται και με αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, αλλά έχουν να κάνουν και με μια σειρά άλλες αποφάσεις, όπως είναι η εκτόξευση των πολεμικών δαπανών, που φυσικά θα την πληρώσουν οι λαοί των κρατών μελών αυτής της λύκος συμμαχίας, για την ενίσχυση των πολεμικών βιομηχανιών, μέχρι και για πολεμικές τράπεζες συζητούν στο πλαίσιο αυτής της συνόδου.
0: Και νομίζω και η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη.
1: Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και μάλιστα, βεβαίως, και μάλιστα νομίζω είναι 9, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα είναι και από τις χώρες εκείνες για το οποίο περηφανεύεται και ο κύριος Μητσοτάκης, που πιάνει το όριο των δαπανών για τις νατοϊκές δαπάνες που απαιτεί αυτή η λύκος συμμαχία. Φυσικά δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, με την εδαφική ακεραιότητα, με την προστασία των συνόρων. Είναι δαπάνες για να συμμετέχει η χώρα μας πιο ενεργά, να εμπλέκεται στους πολεμικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, με πολύ μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, που τους είδαμε μάλιστα και πρόσφατα, κύριε Κλουμπέρη. Το είδαμε, για παράδειγμα, με τη συνομιλία αυτές τις ανεκδίκητες συνομιλίες του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του κύριου Ντόκου, για το πώς η Ελλάδα εμπλέκεται στηρίζοντας το καθεστώς Ζελένσκι. Το είδαμε με την διαθεσιμότητα που εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση για να συμμετέχει σε μια διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούς, σε μια περίοδο που αποδεικνύεται ότι ο συμβιβασμός ήταν εύθραυστος στο συγκεκριμένο μέτωπο.
0: Είναι
1: και ήδη από χθες
0: είναι...
1: έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση
0: τώρα,
1: με μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Μήπως όμως, κύριε Γκιώκα, εντάξει, καταλαβαίνω, ακούω αυτήν την θεώρησή σας που προφανώς είναι και συνεπής με την ιδεολογική σας προσέγγιση. Στο διατάφτα όμως, που μου λέτε τώρα για κινδύνους και απειλές, μήπως η άλλη λύση, η επιλογή που λέτε, θα ήταν, ας πούμε, το φεύγω ή αρνούμε ως χώρα να μπω σε αυτό το παιχνίδι των δαπανών του πολέμου, θα ήταν πιο επικίνδυνη? Δηλαδή δεν θα είχαμε κανέναν σύμμαχο, δεν θα είχαμε καμία δύναμη να μας υποστηρίξει ή όχι. Πώς θα αντιμετωπίζαμε διάφορες απειλές?
1: Καταρχήν εμείς αντιλαμβανόμαστε τις συμμαχίες της χώρας στη βάση της συμμαχίας με τους λαούς. Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, μπορεί να βρει συμμάχους στους λαούς όλων των χωρών, ακόμη και στο λαό της Τουρκίας, με τον οποίο, ξέρετε, το κόμμα μας έχει πολύ στενές σχέσεις με το ΚΚΚ Τουρκίας, και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαμε στις κινητοποίησεις που οργάνωνε το συγκεκριμένο κόμμα ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν μπορούν να υπάρχουν συμμαχίες λαών που θα βάζουν μπροστά τα δικαιώματα των λαών, την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων, την ειρήνη και ούτω καθεξής. Οι συμμαχίες τις οποίες υποστηρίζει η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχει δεύτερη άποψη, υπάρχουν η μεριά της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωνατοϊκού τάξου και υπάρχει και η άποψη του ΚΚΕ. Οι συμμαχίες αυτές είναι συμμαχίες που υπηρετούν τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου, που μέσα από τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο αναβαθμίζουν τα κέρδη τους, την θέση τους, την συμμετοχή τους στη μοιρασιά της Λίας. Και μάλιστα
0: θωρακισμένοι όμως,
1: εξοπλισμένοι.
0: Παίρνει ο άλλος, ας πούμε, τους ταχύ αεροσκάφη, τις ψι φρεγάτες.
1: Όλο το προηγούμενο διάστημα όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση είχε στήσει ένα αφήγημα ότι μέσα από τις ισχυρές συμμαχίες της χώρας με το ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία και τα λοιπά, ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και θα αποκτούμε και προβάδισμα έναντι του ανταγωνιστή μας που είναι η τουρκική αστική τάξη, η Τουρκία και ούτω καθεξής. Αυτό, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, καταραίει με πάταγο όλο αυτό το αφήγημα, όλος αυτός ο εφησυχασμός. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή αναβαθμίζει το ρόλο της, ξεκάθαρα αναβαθμίζει το ρόλο της στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, έτσι. Γίνεται συγκεκριμένη προσπάθεια.
0: Ρητορικά, λέει η πλευρά της κυβέρνησης, λέει ότι μένετε μόνο στα καλά λόγια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τα παραγόμενα τώρα, αποτελέσματα, λέει, δεν είναι
1: ακριβώς έτσι. Η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ. Γυτνιάζει και με την, με την Ρωσία και από την άλλη μεριά με την Κίνα, που είναι στρατηγική αντίπαλη του ΝΑΤΟ. Αναβαθμίζει το ρόλο της. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν θα συνοδευτεί μόνο με τις πολεμικές, με τις εξοπλιστικές συμφωνίες για τα F-35 ή τους κινητήρες κτλ. Κατά τη γνώμη μας, αυτός ο δρόμος θα οδηγήσει στο να μπουν κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, στη μέγενη των ατοικών διευθετήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διασφαλίσουν τη συνοχή στη νοτιοανατολική τους πτέρυγα. Αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η Τουρκία. Και θεωρούμε, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε ως ΚΚΕ, ότι στο όνομα της διασφάλισης αυτής της συνοχής και της απόσπασης της Τουρκίας από την όποια επιρροή με τη Ρωσία κτλ., θα μπουν στο παζάρι και στη μέγενη οι ελληνοτουρκικές διαφορές, οι διεκδικήσεις δηλαδή που έχει η τουρκική αστική τάξη σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ίδιας της κυριαρχίας της χώρας, αλλά και το κυπριακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνουμε ως ΚΚΕ.
0: Ωραία, για να προλάβουμε λίγο να θίξουμε και ένα-δυο ακόμη ζητήματα, συμφωνείτε, κύριε Γκιώκα, με μία ανάγνωση που γίνεται, όχι από όλους, από κάποιους όμως, ότι δημιουργείται στη χώρα μας ένας νέος διπολισμός και ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία βρίσκουν επιτέλους αντίπαλο στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της Ελλάς?
1: Γίνεται προσπάθεια να φτιαχτεί ένας νέος διπολισμός. Ένας νέος διπολισμός φυσικά που δεν είναι καινούριος, έτσι. Γιατί όλοι θυμόμαστε ότι από το 2012 και μετά, από τις εκλογές του 2012, προέκυψε αυτός ο διπολισμός ανάμεσα κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα τότε, τώρα αυτό μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Λοιπόν, όμως το ζήτημα είναι να δούμε πού οδήγησε αυτός ο διπολισμός για το λαό.
0: Πού οδήγησε?
1: Οδήγησε σε ένα τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν όλοι μαζί, σε δεκάδες και εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους που τους ψήφισαν επίσης όλοι μαζί. Οδήγησε στο μετά από μία θητεία διακυβέρνησης Τσίπρα 2015-2019 να έρθει ο Μητσοτάκης καβάλα στάλογο και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση ψηφίζοντας και στηρίζοντας πάνω από το 50% των νόμων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Σήμερα,
1: και, μετά από
0: πρωί...
1: και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο.
0: Τώρα... λέει ότι έμαθα από τα λάθη του όμως. Γιατί τον εγκαλείτε εσείς για ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν?
1: Καταρχήν, εμείς δεν θεωρούμε ότι οι επιλογές του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο ήταν αποτέλεσμα κάποιων λαθών ή κάποιων αστοχιών. Ήταν συνειδητές πολιτικές επιλογές σε μια δύσκολη περίοδο τότε, περίοδο τότε, εν μέσω κρίσης, μνημονίων, όξυνσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, ο κύριος Τσίπρας έπαιξε ένα συγκεκριμένο ρόλο για να στηρίξει την αντιλαϊκή πολιτική, για να απορροφήσει και να εκτονώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να γίνουν όλα αυτά που έγιναν. Σήμερα λοιπόν, και έχοντας δώσει διαπιστευτήρια στο σύστημα, προσπαθεί σε μια φάση που ξανά υπάρχουν δυσκολίες, όλα αυτά που περιγράψατε πριν που σας άκουγα πολύ, πολύ εύστοχα, σε σχέση με την κινούμενη άμμο η οποία υπάρχει στο αστικό πολιτικό σκηνικό, είναι αποτέλεσμα των δυσκολιών που έχει το αστικό πολιτικό σύστημα και τις οποίες προσπαθεί να διευθετήσει και μέσω κάποιων νέων κομμάτων όπως του κυρίου Τσίπρα.
0: Όμως, κύριε Γκιώκα, και δικό μου ερώτημα, και μας το θέτουν και αρκετοί, όχι όλοι, κάποιοι ακροατές τέλος πάντων που στέλνουν μηνύματα. Θα πει, λένε, το ΚΚΕ δεν θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Πώς θα γίνει όμως?
1: Όχι απλά θέλουμε. Εμείς εργαζόμαστε καθημερινά για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ούτε μιλάμε τώρα, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ούτε είχαμε δύο χρόνια αγρανάπαυση. Εμείς εργαζόμαστε καθημερινά για να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από την πρωτοπόρα δράση του κόμματός μας σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές, για όλα τα λαϊκά προβλήματα και στο κοινοβούλιο φυσικά με τα προβλήματα που αναδεικνύουμε. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από τις νέες παγίδες που στείνονται, μέσα από τον θέσεις για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από τις νέες παγίδες που στείνονται, μέσα από τον

0: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι τώρα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα όλων μας θα αρχίσετε να ετοιμάζετε και την παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκεί με τα συνδικάτα.
2: Θα προετοιμαστούμε για την παρουσία μας χωρίς ανάπαυλα όμως. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν κρίσιμα μέτωπα που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Ζητήματα συλλογικών συμβάσεων, εργατικών ατυχημάτων κτλ. Για τα οποία το κόμμα μας δίνει τη μάχη καθημερινά μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιώκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Γιώκας, βουλευτής με το ΚΚΕ στην Ανατολική Αττική. Και χωρίς πολλά περισσότερα, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Αμέσως μετά Οδυσσέας Ιωάννου, το Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια με την εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι, Νίκος Φελέκης και Βούλα και Χαγιά. Εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11.
3: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1969 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Ένα χαμόγελο». Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι». Είχε ξεκινήσει να γράφει τραγούδια το 1967 συνεργαζόμενος με τον Νίκο Γκάτσο. Στο δίσκο «Ένα χαμόγελο» η Δήμητρα Γαλάνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία με τα τραγούδια «Κάποιο τρένο» και «Βράδιασε» σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου τα είπαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Σταμάτης Κόκοτας. Η συνεργασία του Δήμου Μούτσι με τον Νίκο Γκάτσο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τραγούδια που ερμήνευσαν η Βίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πολύ δυσαρεστημένος με τον ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Μαρκ Ρούτε σήμερα, δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο, συμπληρώνοντας ότι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους του να διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα. Να καθησυχάσει τους εταίρους για τις νέες απειλές Τραμπ, επιχείρησε ο Μαρκ Ρούτε. Ερωτηθείς για τις επανειλημμένες επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου εναντίον της Συμμαχίας, απέρριψε σήμερα την ιδέα ότι αυτές την θέτουν σε κίνδυνο. Υπάρχει πλήρης δέσμευση των ΗΠΑ

0: Τεών στους κόλπους της συμμαχίας υπογράμμισε. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, μια μέρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για την προμήθεια των F-35. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου με την Τουρκία και πως οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι αμυντική. Βλέπουμε μια προσωπική καλή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι πραγματικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Να κρίνουμε όχι από τις υποσχέσεις, τα χαμόγελα και τις χειραψίες, αλλά από το τι θα συμβεί σε 4 με 6 μήνες, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, είπε στον Αθήνα 984 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι μια συνθήκη την οποία μπορούμε εμείς να την καταχωνιάζουμε κάτω από τα ήρεμα νερά της διακήρυξης των Αθηνών. Πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε οι σύμμαχοί μας στη διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε σήμερα από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του Βασιλείου της Δανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη, νέες εκρήξεις νωρίτερα στην Ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος με έναν βαριά τραυματία. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο οδηγό στο κεφάλι και ο Δημήτρης Σπέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας πει τα τι και τα πώς και τις νέες εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, Βάλνα. Όλα ξεκίνησαν εκεί γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή Πυργέλα, έξω από την πόλη του Άργος, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομική της ομάδας ΟΠΚΙ έκανε σήμα σε διερχόμενο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δεν υπάκουσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε, προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε μια άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη του Άργους και αφού πέρασαν 3 με 4 χωριά στην περιοχή, η καταδίωξη κατέληξε στον πράβλιο χώρο ενός σούπερ μάρκετ. Εκεί εγκλωβίστηκε ο οδηγός. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα εμβόλησε τα περιπολικά και ο οδηγός κατέβηκε και προσπάθησε να διαφύγει επιχειρώντας να πηδήξει στη μάντρα του σούπερ μάρκετ. Τότε οι αστυνομικοί, δύο από αυτούς, άνοιξαν πύρη πυροβολώντας, με συνέπεια να τραυματιστεί ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για έναν 20χρονο ομογενή με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Ενώ έχουν κινηθεί και οι διαδικασίες, όπως προβλέπεται, η πειθαρχική διαδικασία για την διερεύνηση των ακριβών συνθήκων όπου συνέβη αυτό το περιστατικό. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα ξεχνίας εγκλημάτων ναυπλίους με συνεργασία με στελέχη του ελληνικού FBI.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους του ευρωπαϊκού πακέτου για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λιπασμάτων, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 17 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών θα εγκρίνει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθηματικού, ενώ στα 21 εκατομμύρια θα προσθεθούν και τα 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, κάτι που σημαίνει ότι η συνολική στήριξη για τους Έλληνες θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης, ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά το τι και το πώς. Με τον τρόπο αυτό αιτιολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας τους λόγους για τους οποίους επιστρέφει, ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές, όταν απάντησε σε ερώτηση πολίτη, ο οποίος εξέφρασε την απορία του τι άλλαξε και πρέπει να τον ξαναψηφίσει στο νέο πλαίσιο επικοινωνίας που έχει εγγενιάσει. Η Ελλάς δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, είναι μια νέα προγραμματική πρόταση, ένα νέο κόμμα, δήλωσε στον Αθήνα 1984 ο Διονύσης Τεμπονέρας, εργατολόγος και τομέαρχης εργασίας της Ελλάς. Όπως ανέφερε, πτυχές του προγράμματός της έχουν ήδη αναπτυχθεί και συνεχώς ξεδιπλώνονται με αποκορύφωμα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί συνολικά κοστολογημένο και με προσιτούς στόχους. Προς νέα παράταση και για το 2027 η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η δράση περιλαμβάνει επίσης δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό και εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό, όπου προβλέπεται έναν έθριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας η Βούλα και Χαγιά για την επόμενη ώρα.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γύρισες?
1: Γύρισα, τι να κάνω, ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη.
0: Από το κρύο.
1: Ποιο κρύο, κρύο είναι εδώ μέσα. Ο μπούζι είναι εδώ μέσα το στούντιο. Θα πάθουμε τίποτα.
0: Τι έγινε, όλα καλά, εντάξει, κύλησε καλά το συνέδριο.
1: Ναι, και συνεχίζεται.
0: Το συμπόσιο της Σύμνης.
1: Το συμπόσιο της Σύμνης και συνεχίζεται. Να πούμε ότι η έναρξη έγινε στην αρχαία Ήλιδα. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Η οργή του Αχιλλέα και η επισήμανση», να το πούμε, «η προειδοποίηση της Καυσάνδρας». Και όλο αυτό συμποσούται σε ενδυνάμωση της δημοκρατίας και εξημέρωση της εξουσίας. Δηλαδή πώς μπορεί η κοινωνία και η πολιτική να σπάσουν τα δεσμά των ολιγαρχών και των ελίτ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ωραία συζητήσεις, δύσκολες συζητήσεις.
1: Ναι, 120-130 διεθνείς προσωπικότητες. Υπήρχαν και ορισμένοι Έλληνες μεταξύ αυτών.
0: Και εσύ?
1: Πέρανε μου. Εγώ...
0: Μα σε ανεβάζω τώρα, ναι, σε κάνω σημαντικό πρόσωπο σημαίνων.
1: Ήταν και ο φίλος ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων, λοιπόν,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι,
0: μήπως είναι και δικό σου φίλος?
1: Όχι, εγώ δεν έχω φίλους, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
0: Α, ενώ εγώ τι είμαι?
1: Και εσύ, δημοσιογράφος.
0: Παραστικά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι προβοκάτορ είναι, έτσι.
1: Ήρθε
0: να αρχίσει να λέει τα θέματα του. Εν πάση περιπτώσει, ας τις φιλίες απ' έξω, σε παρακαλώ, γιατί εδώ έχουμε θέματα.
1: Τι θέματα έχουμε, εκεί ξέρεις?
0: Ένα, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Άντε τώρα, εκεί που μιλούσαμε για όλα αυτά τα,
0: για φιλίες,
1: τα παγκόσμια θέματα που απασχολούν, ας πούμε, την παγκόσμια διεθνή τάξη. Έρχεσαι
0: εγώ
1: τώρα.
0: Να... Εντάξει, μπορείς να το βάλεις στο αθόρυβο, σε παρακαλώ.
1: Ποιο?
0: Κάτι ακούγεται.
1: Δικό μου είναι αυτό.
0: Κάνεις και διαφήμιση. Τι να σου πω.
1: Είσαι σίγουρη ότι είμαι δικό μου αυτό?
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου.
1: Με από μέσα ακούγεται.
0: Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ωραία, κάναμε και μια γκρίζα διαφήμιση. Μα θέματα δημοκρατίας δεν είναι όλα όσα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά η ανάγκη της εκεχηρίας. Γιατί στην αρχαία Ήλιδα, με δίπλα στην αρχαία Ολυμπία, η Ήλιδα και η αρχαία Ολυμπία είναι αυτοί που θεσπίσανε την έννοια της εκεχηρίας όταν υπήρχαν πόλεμοι να παρασταματάνε. Άρα λοιπόν επενέγει.
0: Και εγώ κάνω μία μεταφορά, καταλαβαίνω ακριβώς τι λες και λέω στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία εκεχηρία.
1: Καμία,
0: έτσι,
1: δυστυχώς.
0: Αυτό είναι σαφές.
1: Ούτε στα ούτε...
0: Όλοι εναντίον όλων, εγώ έτσι θα το έβαζα.
1: Και ούτε καν στο, όπως τα είχαμε προβλέψει βέβαια, όχι μόνο εμείς, όλοι μας, στην Περσία, στο Ιράν. Ξαναχτύπησε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ανταποδώσανε οι Ιρανοί.
0: Ναι. Και δεν είναι αισιόδοξο για την εφαρμογή.
1: Άσε που τώρα κατέβαινα την Κηφισία για να έρθω στο σταθμό, το Χαλάνδρι, και βλέπω εκεί που μέχρι χθες, προχτές είχαν τη βενζίνη 1,890, 1,9.
0: Ανέβηκε.
1: Δύο.
0: Ξανά.
1: Δύο την
0: πήγε. Πώς έγινε αυτό?
1: Σήμερα έγινε το χτύπημα το καινούριο. Στους 80 στόχους πώς είναι.
0: Κατευθείαν πατιέται ένα κουμπί,
1: ναι, ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Φοβερό πράγμα. Δύο ήδη.
0: Κιμ, πάτα το κουμπί. Λοιπόν, και εγώ θα τα πω συνοπτικά.
1: Πες,
0: γιατί
1: θα,
0: ο καλεσμένος μας θα βγει αρκετά νωρίς, γιατί έχει μια υποχρέωση.
1: Είναι στη Μαδρίτη.
0: Είναι
1: ναι.
0: στη Μαδρίτη. Θα πούμε μετά ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Να πω ότι είμαστε η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Επανακάμψας με πολλή διάθεση ο Νίκος Φελέκης και στο άλλο μικρόφωνο η Βούλα και Χαγιά.
1: Στον ήχο, θα πει ότι είναι η Λίλη Φωτοπούλου.
0: Θα το πω σε λίγο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, το είπες τώρα εσύ. Να πω λοιπόν ότι με το καλημέρα έχουμε το μπλόκο στην κλίση Δημητριάδη και Τάλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Α, δεν δέχονται να πάνε.
0: Καλά, δεν το ξέρεις, εφημεδιάστηκες. Ένα είναι αυτό. Την ώρα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει ανακοινήσει το θέμα των υποκλοπών, ειδικά τη παρακολούθηση μέσω πράγματος, ο Σαμαράς. Σε τίτλους θα πω ότι πριν από λίγη ώρα, σήμερα για την ακρίβεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε αυτό το πρόσωπο, αλλά θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω.
1: Τι έκανε?
0: Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα στους ποινικούς κώδικες. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να το πούμε αυτό. Πριν φιλοξενήσουμε και τον καλεσμένο μας, διότι θεωρεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης έκανε σοβαρές καταγγελίες, μίλησε για δωροδοκίες και χρηματισμούς.
1: Α, όχι κατά του Γεωργιάδη.
0: Όχι.
1: Α, να διερευνηθεί.
0: Ναι. Να διερευνηθεί, αφού είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Γεωργιάδης, άρα λέει σοβαρά πράγματα. Και ισχυριζόμενος ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας δεν έχει δώσει απαντήσεις, όχι γιατί απαξιώνει να ασχοληθεί με τον Γεωργιάδη, αλλά γιατί κάτι δεν έχει
1: κατάλαβα, Βούλα,
0: να
1: πει.
0: Σε αυτό το κλίμα ήθελα να σε βάλω, συνδέοντάς το με το συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ.
1: Κατάλαβα σε πόση δεινή θέση είναι και ο Βελόπουλος για να προστρέχει αρρωγός του Γεωργιάδη για ένα θέμα που μάλλον ο Άδωνης θα τα γυρίσει, γιατί βγήκε ο Μεν Κοντονής και είπε: εγώ ποτέ δεν μίλησα για χρηματισμό του Τσίπρα. Ποτέ μα ποτέ.
0: Ναι, αλλά το ονειρεύτηκε ο Γεωργιάδης.
1: Όχι, λέει.
0: Έχει φαντασιώσεις.
1: Εγώ είχα μιλήσει για διαπλοκή.
0: Δηλαδή, αυτό το είχε πει. Είχε καταγγείλει για τους ποινικούς κώδικες. Και λέει, όχι μία και όχι δύο και όχι τρεις.
1: Λέει ότι η αλλαγή.
0: Για δωροδοκία του εφήβρε ο Γεωργιάδης.
1: Ναι, ο αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Εγώ είχα μιλήσει ότι είναι δηλαδή ότι εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Δεν είχα μιλήσει εγώ για χρηματισμό πολιτικού και προκειμένου του Τσίπρα, ποτέ των ποτών. Ενώ ο Γεωργιάδης όταν του είπανε και πώς τα λες αυτά, έχεις τίποτα αποδείξει, λέει τι αποδείξει να έχω, αφού τα είπε ο Κοντονής.
0: Μίλησε ο Κοντονής. Αυτό ισχυρίστηκε, επειδή την είδα την συνέντευξη εκείνη το βράδυ στο Άξιον, προχτές δηλαδή.
1: Ναι,
0: απόρρισα.
1: Ένα είναι αυτό. Άρα ο Κοντονής, τον οποίο επεκαλέστηκε ο Άδωνης,
0: δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς και τις. Όχι, δεν είναι ισχυρισμός. Καταρχήν είναι λάσπη αυτό το πράγμα.
1: Ότι
0: ο Κοντονής είπε αυτό.
1: Δεν
0: και πατάει πάνω στο ψέμα Γεωργιάδη.
1: Ναι. Δεν είναι,
0: με το άλοθη των δίθεν δηλώσεων Κοντονή που διαψεύδει ο Βελόπουλος για να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι μήλο έχουμε μπει, έτσι.
1: Δεν είναι ότι δεν επιβεβαιώνει ο Κοντονής τον Γεωργιάδη, τον διαψεύδει τον Γεωργιάδη. Λέει, εγώ ποτέ δεν μίλησα.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ποτέ δεν μίλησα, λέει, για χρηματισμό. Ένα είναι αυτό.
0: Έχουν
1: το δεύτερο
0: αρχίσει και βγαίνουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Και λένε δεν ξέρουμε εμείς κάτι, δεν υπάρχουν στοιχεία.
1: Δεύτερον, βεβαίως και δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί δεύτερον βγήκε και μια ανακοίνωση από το κόμμα του κ. Τσίπρα που λέει περσινά ξινά στα φύλλα, ξαναζεσταμένα φαγητά. Άλλωστε, όταν ετέθη το θέμα τότε από τον Κοντονή, έγινε έρευνα. Αυτεπαγγέλτος από την εισαγγελία, ερεύνησε την υπόθεση και την έθεσε στο αρχείο.
0: Άρα, Βελόπουλος λοιπόν ισχυρίζεται, συνεισφέρω σε αυτά που λες, ότι ποτέ δεν κλήθηκε ο Κοντονής, ότι δεν έγινε καμία έρευνα.
1: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Ο Βελόπουλος λοιπόν φαίνεται, όπως σου είπα στην αρχή, πρέπει να έχει μεγάλο πρόβλημα δημοσκοπικό, κατ' επέκταση πολιτικό και εκλογικό, με τα νέα κόμματα του Τσίπρα, της Καριστιανού και το επερχόμενο του Σαμαρά. Και προσπαθεί να είναι και αυτός στην επικαιρότητα. Και ως γνωστόν ψαρεύει όπου βλέπει θολά νερά, μπαίνει και αυτός μέσα να κολυμπήσει. Και μου κάνει εντύπωση που έρχεται αρρωγός του Γεωργιάδη, με τον οποίο είναι στα μαχαίρια και ο ένας απειλεί τον άλλο για μηνύσεις. Αλλά έχουμε.
0: Ωραίοτατα.
1: Έχουμε τον.
0: Έχουμε λοιπόν τον καλεσμένο.
1: Τον τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς, τον καθηγητή Χάρη Τζίμητρα, ο οποίος μας έκανε την τιμή, γιατί βρίσκεται στη Μαδρίτη τώρα. Να μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό δεν το καλέσαμε τον κύριο Τζέμιτρο.
0: Αλλά τι ευκαιρία δεν πρέπει να το ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή και για αυτά μετά. Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε πρώτα, κύριε Τζέμιτρο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από τη Μαδρίτη.
1: Ναι. Να σας πω, πώς είδατε την πρώτη μέρα εκεί της Συνόδου και όλους αυτούς τους τιμητικούς λόγους με τους οποίους ο Τραμπ είπε και απευθύνθηκε στον Ερντογάν και τη σπουδαιότητα της Τουρκίας και το πώς μπορεί να αρθεί η πώληση των F-35?
2: Το πράγμα ότι ήταν αναμενόμενα και γενικότερα από την ειδική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Έρντογαν, αλλά και σαφώς αναμενόμενα σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε εδώ και μια-δυο εβδομάδες σε αναμονή της Συνόδου. Δύο πράγματα, αν με επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από πάροχος ασφαλείας της Ευρώπης και θέλουν να επικεντρωθούν στα Ινδοειρηνικά. Αυτό σημαίνει μετατόπιση βαρών προς τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι για μια αρχιτεκτονική ευρωπαϊκή ασφάλεια την επόμενη μέρα με το πολέμου με την Ουκρανία, ειδικά εάν οι ΗΠΑ δεν έχουν το ρόλο που είχαν, Η Τουρκία έχει προφανώς και αναβαθμισμένο ρόλο και μάλλον η αρχιτεκτονική αυτή είναι και αδιανόητη χωρίς την Τουρκία. Συνεπώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η αναβάθμιση Τουρκίας έχει ήδη φανεί από τον Τραμπ το 2019 που έλεγε ότι στη Συρία πρέπει να αντικατασταθούν τα στρατεύματα με τουρκικά. Έχει εκφράσει το θαυμασμό του και προς τον κύριο Έρντογαν προσωπικά, αλλά και στην Τουρκία ως εξαιρετικού συμμάχου στα ανατολικά πλαίσια, αλλά και δημερό στους ΗΠΑ. Συνεπώς δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ότι έγιναν όλα αυτά σε ένα ΝΑΤΟ το οποίο αλλάζει. Αυτό που λέμε σήμερα ΝΑΤΟ 3,0, νομίζω ότι θα είναι ένα ψυχροπολεμικό ΝΑΤΟ 1,0. Και πάντως όχι αυτό που είχαμε σήμερα, ένα πιο ανθρωπιστικό ΝΑΤΟ εκτός Ευρώπης, αυτό που λέγαμε το 2. Συνεπώς αναμενόμενο, αλλά για μας πρέπει να είναι και ένα. Ένα ξυπνητήρι για την εξωτερική μας πολιτική, γιατί μένουμε πίσω σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Κύριε Τζίμητρα, πάντως δεν φαίνεται να έχουμε χάσει κάτι. Εγώ εκεί περισσότερο που στρατηγικά βλέπω την αναβάθμιση Τουρκίας είναι εφόσον ιδρυθούν και τα δύο νέα ανατολικά στρατηγεία και είναι εκεί. Είναι και τα δύο στην Τουρκία, όπως λέγεται.
2: Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Τα στρατηγία είναι το ένα πράγμα. Γιατί προφανώς αυτό σημαίνει αναβάθμιση της Τουρκίας όσον αφορά την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με το κέντρο επιτήρησης Κωνσταντινούπολης και το πολυκλαδικό ανατολικό κέντρο στα Άδανα, όπου πια η νότια πτέρυγα αυξάνεται. Όμως, ταυτόχρονα, για δέστε τι γίνεται. Έχουμε μια συζήτηση για το F-35. Εγώ δεν θα την έβγαζα αμέσως εκτός πλαισίου, δεδομένου ότι ο κύριος Τραμπ έχει παρακάμψει το Κογκρέσο. Δεν θα πω παρανομήσει ενδεχομένως στο παρελθόν, ακόμη και κάνοντας τον πόλεμο στο Ιράν. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι οροδεί προουδενός σε σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Μπορεί να το παρακάμψει όμως. Μπορεί να το παρακάμψει, αφού βγήκαν ήδη.
2: Το έχει ξανακάνει. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν μεγαλύτερη παράκαμψη του Κογκρέσου, αν μου επιτρέπετε. Συνεπώς δεν θέτω τίποτα πέρα από τις δυνάμεις του κυρίου Τραμπ. Αυτό αν θα καταπέσει αργότερα θα δούμε. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που συζητείτε ανοιχτά είναι και η παροχή για δεκάδες κινητήρες, τα πέμπτης γενεάς με τουρκικά καν, τα τουρκικά, αναβάθμιση των F-16, τα οποία F-16 γυρίστηκαν παρόδο, πήγαν από την Τουρκία στα κατεπόμενα στην περίοδο της κρίσης με το Ιράν.
0: Ναι, όντως.
2: Αλλά δεν έχει τους υπόλοιπους συμμάχους. Δεν έχει τους υπόλοιπους συμμάχους, δεν αυτό με τρομάζει περισσότερο.
0: Δηλαδή.
2: Συζητάμε για έναν απογαλακτισμό, αν θέλετε, της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Αλλά δέστε τις χώρες με τις οποίες έχουμε υποτίθεται τις ισχυρότερες συμμαχίες, όπως τη Γαλλία, τι στάση κρατούν απέναντι στην Τουρκία. Να ξεκινήσω από τα Meteor, από τα Eurofighter, από τα Mamba, από τα SAM, που αν τους δώσω το σύστημα SAM παρακάμπτει τα Rafal.
1: Σωστά.
2: Θέλω να πω, η συμφωνία μας με τη Γαλλία είναι και παραδοσιακή, αλλά και έχει αναχθεί στην Ελλάδα σε ένα επίπεδο, τέλος πάντων, αυτό που λέμε το Status of Forces Agreement, την υψηλότερη μορφή αμυντικής συνεργασίας.
0: Πώς αυτή
2: συνάδει με τις. Με τις νέες συμφωνίες με την Τουρκία. Ότι και αναφορικά με τους υπόλοιπους συμμάχους, ξέρετε, μπορεί να ήμασταν, ας πούμε, επιτυχείς στο να μπλοκάρουμε την Τουρκία από το ΣΕΙΣ, αλλά δείτε τι έγινε. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, μα όλες, μέχρι και οι μικρές, Ολλανδία, Βέλγιο και άλλες, έκαναν αμέσως διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία, παρακάμπτοντας το ΣΕΙΣ, και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εντός του ΣΕΙΣ, οι ιδιωτικές τουρκικές αμυντικές εταιρείες. Συνεπώς νομίζω με τρύπα στο νερό, μου συγχωρείτε.
0: Κύριε Τζίμητρα, εγώ ακούω μια επιχειρηματολογία από την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί, και αυτό φαίνεται, να υποβαθμίσει την κριτική και τα σχόλια της αντιπολίτευσης από όλο το φάσμα του πολιτικού πεδίου, λέγοντας ότι προτρέχει, ότι δεν αναγνωρίζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση και ότι δεν αναγνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, την επιτυχημένη άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Εσείς πώς ταχυολογείτε τα δεδομένα, δηλαδή τι προσάπτεται στην κυβέρνηση και με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ και τα δώρα που υπόσχεται ο Τραμπ στην Τουρκία?
2: Πολύ ωραία. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι την ρητορική της κυβέρνησης, ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο είναι καλύτερες από ποτέ. Για τη Γαλλία μίλησα ήδη. Από τις Βρυξέλλες βλέπετε ότι υπάρχει σαφής ρητορική για σύμπτωση συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Από το Βερολίνο υπάρχει σαφής στήριξη της Ελληνιακής Ένωσης με την Τουρκία και του ΣΕΙΦ. από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες εμείς δώσαμε απολύτως λευκή επιταγή, με 6 βάσεις, με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επαόριστον, με την ακύρωση του East Med, με το ηλεκτρικό καλώδιο που επίσης ακυρώθηκε, με το Roots Race που όργωσε την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να μιλάει κανείς για μια πολύ προβληματική εξωτερική πολιτική, για να μην πω για τα Βαλκάνια, σε οποίες ο κ. Μητσοτάκης, αν και είναι νομίζω διακηρυγμένο στόχο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προχωρήσει σε συμπράξεις και την προώθηση της Ευρωπαϊκής Φορτικής των Βαλκανίων, με την εξαίρεση μια επίσκεψη στην Αλβανία για να εκλέξει τον κύριο Μπελέρη, δεν έχει κάνει καμία περιοδία 7 χρόνια στα Βαλκάνια.
3: Ισχύει αυτό που λέτε.
2: Εξωτερική πολιτική είναι
3: ισχύει αυτό που λέτε. Και μάλιστα και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου συζητείται πολύ έντονα η ένταξή του κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφύγει.
1: Έχει μείνει από την εποχή του Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Από την ατζέντα
3: του 2003 λες τώρα.
1: Πάντως τώρα, κύριε Τζίμητρα, επειδή είστε στην Ισπανία, είδα ότι ο Τραμπ τώρα πριν μερικές ώρες επιτέθη σφοδρότατα κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι δεν θέλω να τους βλέπω καθόλου αυτούς.
3: Είναι απέσιο σύμμαχος.
1: Είναι απέσιο σύμμαχος και διακόπτω οποιαδήποτε εμπορική σχέση μαζί τους. Μπορεί αυτό να γίνει. Δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Ισπανία. Είναι μήπως απλώς λόγια του Ερντογάν, ο οποίος ταυτόχρονα επίσης είπε ότι τέλος η εκεχηρία με το Ιράν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Τραμπ έχουν το κοινό ότι πολλά λένε και πολλά παίρνουν.
1: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά και ο κύριος Ερντογάν το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Αυτό γιατί συμπίπτουν αυτοί ως ένας από τους λόγους που είναι τόσο πολύ κοντά. Ο κύριος Τραμπ επίσης θυμάστε ότι βάσισε τον πόλεμο στο Ιράν 38 φορές.
1: Ναι.
2: Συνεπώς δεν δίνω πολύ πίστη σε αυτά που σήμερα λέει. Το ίδιο έκανε όμως και με τους υπόλοιπους συμμάχους. Στην ομιλία του στην Άγκυρα ήταν δεικτικότατος για να μην πολυδόρησε τους συμμάχους από τη Βρετανία και την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συνεπώς το λέω αυτό γιατί εμείς που έχουμε επενδύσει τα πάντα στον κύριο Τραμπ έχω την αίσθηση και μακάρι να κάνω λάθος ότι επενδύουμε στο λάθος άλογο, στη λάθος κούρσα και ίσως και στο λάθος άθλημα. Σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει οροδίσει προδενός, έχει λιδωρήσει βαρύς συμμάχους που λέει και ο λαός μας στο φτερό. Συνεπώς, γιατί εμείς θα αποτελέσουμε εξαίρεση? Τι είναι αυτό που μας πείθει ότι το έχουμε κάνει? Και μάλιστα όταν επιμένω, έχουμε δώσει λευκή επιταγή χωρίς ανταλλάγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επαφιόμαστε στην καλή θέληση των συμμάχων μας και των Ευρωπαίων, γιατί δεν έχουμε σημεία πίεση. Τα δώσαμε όλα.
1: Θα μπορούσε να δώσει η Ελλάδα κάτι διαφορετικό, να μπορούσε να κάνει. Για παράδειγμα, θυμάμαι παλαιότερα ο κύριος Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει. Παλαιότερα, βέβαια, πολλά χρόνια πριν, να διασυνδεθεί η
3: Τελωνιακή
1: Ένωση με την ικανοποίηση των ελληνικών αιτημάτων, γιατί αυτό που επιθυμεί περισσότερο η Τουρκία είναι μια αυξημένη Τελωνιακή Ένωση. Θα βλέπατε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό?
2: Να το
1: επαναφέρετε?
2: Θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε παράλληλα 3 ή 4 πράγματα. Το πρώτο είναι να απαιτήσουμε την άρση του Κάσους Μπέλη για να συνενέσουμε στα στρατηγία.
1: Το ζήτησε ο Μητσοτάκης, δεν τον ακούει κανένας.
2: Αυτά δεν γίνονται με τη δημόσια δήλωση, γίνονται με τη διπλωματία εδώ και καιρό.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να έχουμε ζητήσει την κατάθεση συνυποσχετικού στη Χάγη για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Τουρκία θα απέχει από προκλήσεις. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε τους συμμάχους για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του ΟΗΕ των αποφάσεων. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να αρθούν οι τουρκικές αμφισβητήσεις σε βάρος της Ελλάδας και το Αιγαίο. Και θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί ασκήσεις σε περιοχές που αμφισβητούνται από την Τουρκία και από το 2006 αυτό αφορά ειδικά τις υποδομές στη Λίμνο. Και να μας στηρίξουν και η ΗΠΑ και η Γαλλία για να ξεκολλήσει το θέμα του καλωδίου. Μια χαρά έχουμε πράγματα να κάνουμε.
3: Τώρα, δεν ξέρω Νίκο αν θέλεις λίγο, ξέρουμε ότι είστε στην Μαδρίτη, αλλά υπάρχουν διάφορες εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο
1: μετά, αν θέλετε
3: και έχετε υπομονή να περιμένετε 2 λεπτά και να ξανασυνδεθούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων, όχι ειδήσει.
2: Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα έχει αντίρρηση η αεροπορική εταιρεία για
3: το σύμφωνη. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, κύριε Τζίμητρα. Πολύ σύντομα. Δέχεται επίθεση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Τσίπρας, σε σχέση με τους κώδικες. Έχει ανασύρει ο κύριος Γεωργιάδης ανύπαρκτες δηλώσεις και τον κατηγορεί για χρηματισμό. Και βλέπουμε ότι βρίσκει σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, την αστήρικτη όπως αποδεικνύεται, και τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από μέρους σας?
2: Δύο πράγματα από μένα. Η ευτυχία του να είναι κανείς στο εξωτερικό είναι ότι δεν βλέπει ελευθείας δηλώσεις που νομίζω ότι είναι ανίκιες για οποιονδήποτε, δεν πρέπουν σε κανέναν και δίθεναν υπουργό. Και αν τις είχα ακόμη ακούσει, θα έλεγα ότι πραγματικά νομίζω ότι δεν αξίζει κανείς να σχολιάσει τέτοιου είδους δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθήσω να εμείνω σε αυτά τα οποία κάπως γνωρίζω. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι που είναι οι εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, που είμαι σίγουρος μπορούν να τα σχολιάσουν. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτά που τον
3: λέω.
1: Να είστε καλά.
3: Κύριε Τζίμητρα, καλό ταξίδι, καλή πτήση να έχετε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Βλέπω έτοιμη σχεδόν την Βάνα Λυκομέτρου, η οποία οδεύει προς το στούντιο. Κύριε Ταμπάκη, τα έχουμε πάρει τα μηνύματά σας. Ναι. Η Μαρίνα σχολιάζει ότι μόνο αηδία για τις χειδαιότητες Γεωργιάδη Βελόπουλου είναι μακριά νυχτωμένη. Λοιπόν, όσο περιμένουμε την Βάνα Λυκομέτρου να πάρει θέση, να πω ότι αμέσως μετά θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και θα αντιστρέψουμε τη ροή της εκπομπής, βάζοντας πρώτο τον καλεσμένο και μετά τα δικά μας τα σχόλια.
1: Και όταν τελειώσει η εκπομπή θα πάρω ένα τηλέφωνο το σύντροφό σου Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Επίσης φίλος μου.
1: Για να του πω να έρθει αύριο στην εκπομπή. Να δούμε.
3: Δεν έχω και συνταγή για ηρεμιστικά.
1: Όχι, τον πήρα εγώ λοιπόν. Χθες, τον πήρα χθες από τη Μιλία όπου βρισκόμουν. Ναι. Και μου λέει βεβαίως, Νίκο, όποτε θες, μόλις μου πεις θα βγω.
3: Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων, γιατί μου το φέρνει σιγά σιγά.
1: Τι.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πολύ δυσαρεστημένος με τον ΝΑΤΟ δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της Συμμαχίας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της σε μια προσπάθεια εφησυχασμού. Ανάφλεξη ξανά στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιχειρήσεις ο Μαρκ Ρούτε. Οι νέες επιθέσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών περιπλέκουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η Καγιά Κάλλας. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για προμήθεια F-35. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Διασωληνωμένος στο θριάσιο με τραύμα στο κεφάλι, ο οδηγός ηλικίας 20 ετών που δέχτηκε αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργο. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρωμά που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και οδηγήθηκαν. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των αστυνομικών που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας με θύμα μια 19χρονη το 2022 πρότεινε ο Εισαγγελέας της έδρας. Στην δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, και είχαμε αφήσει στη μέση τις συστάσεις που είχαμε ξεκινήσει στην αρχή της εκπομπής. Είναι ο Νίκος Φελέκης και η Βούλα και Χαγιά στα μικρόφωνα. Για τη Λίλη Φωτοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο, είπαμε στην αρχή στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100. Επίσης υπάρχουν οι κλασικοί πλέον τρόποι επικοινωνίας και όχι το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι έγινε στην πορεία της εξέλιξης της τεχνολογίας, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης κάποιες δηλώσεις, Νίκο, σε σχέση με όσα είπε χθες ο Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35. Με δυσκολία προσπαθεί να κρύψει την ενόχλησή του, όμως φαίνεται κάτω από τις γραμμές. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Όπερ, οι ευαισθησίες και της Ελλάδας, η οποία, όπως θύμισε ο πρωθυπουργός της χώρας, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την υφιστάμενη τουρκική απειλή πολέμου. Γι' αυτό και εμείς οι δημοσιολογούντες λέμε ότι όταν ασκείται διπλωματία, αυτό γίνεται και πριν τις εξελίξεις και όχι να ψέγονται οι δημοσιογράφοι και τα πολιτικά κόμματα επειδή κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου. Κανένας δεν θέλει να πάει κόντρα στην εκάστοτε κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα. Κανένας νοήμων πολιτικός ή δημοσιογράφος ή δημοσιολογών ή διπλωμάτης, αλλά χτυπάν κάποια καμπανάκια ούτως ώστε η κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να προλαμβάνει αντί να έρχεται μετά για να θεραπεύσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ δεν βλέπω, όμως πληροφορήθηκα χθες ότι η Αργεντινή έκανε μία απίστευτη ανατροπή μετά το 70, και ενώ η
1: Αίγυπτος μετά το 79,
0: δηλαδή είχαν απομείνει 11 ωφέλιμα λεπτά συν τις καθυστερήσεις προφανώς παιχνιδιού, και από το 0-2 ανέτρεψε το σκορ, πήγε στο 3-2 και έτσι η Αιγυπτός, η οποία πήγαινε για να περάσει στην επόμενη φάση, έμεινε εκτός, και η Αργεντινή με τον Μέση, πώς λέγεται, άρχισε να πανηγυρίζει.
1: Και έβαλε τα κλάματα ο Μέση, που αποδεικνύει.
0: Κλαίει πολύ αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλλά είναι το νούμερο ένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο αλαζόν και δεν μου κάνει.
1: Κάθε άλλο. Εκατομμύρια εκατομμυρίων να παίρνει, μισθούς, δικαιώματα, διαφημίσεις. Αλλά αποδεικνύεται ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι και άνθρωπος, όπως λύγησε και αυτός όταν είδε ότι μπορεί να μείνει και εκτός διεκδίκησης του τροπαίου.
0: Τι είπες και τη λέξη εκατομμύρια πριν? Όλοι
1: λοιπόν,
0: είναι καλά.
1: Πάση περιπτώσει, σε ρώτησα για το Μουντιάλ γιατί βλέπω
0: δεν
1: ότι
0: μπορώ
1: είναι
0: να έχω άποψη για τον Μέση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μπορεί να είναι, κορυφαίος παίκτης,
1: είναι
0: αλλά
1: ο κορυφαίος.
0: Αυτό δεν σημαίνει
1: αυτή
0: ότι
1: τη στιγμή στον κόσμο είναι ο
0: κορυφαίος. Συμπάθεια.
1: Κατ' εμέ είναι ο δεύτερος καλύτερος. Πρώτο θεωρώ ότι είναι ο Μαραντόνα, δεύτερος είναι ο Μέση.
0: Διαχρονικά
1: και μετά ο
0: τώρα λες.
1: Ναι.
0: Αυτή δηλαδή τη στιγμή ο είναι κορυφαίος. Καλύτερος από τον Πελέ, λες?
1: Ναι, βέβαια, και ο Μέση και από τον Πελέ. Νούμερο ένα είναι ο Μαραντόνα, δύο ο Μέση, τρία ο Πελέ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, τώρα αυτοί, αν ζούσαμε στην εποχή του Πελέ, όπου δεν υπήρχαν όλες αυτές οι τεχνολογικές και τεχνικές υποστηρίξεις που έχει ο Μέση, δεν ξέρω ο Πελέ τι θα έκανε. Εν πάση περιπτώσει, ρώτησα για το Μουντιάλ αν βλέπεις, γιατί από ό,τι φαίνεται, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έχουμε τα τέσσερα ζευγάρια.
0: Ποια δηλαδή, είναι, γιατί εγώ δεν είναι το έχω.
1: Το ένα είναι Γαλλία-Μαρόκο.
0: Διαφώτισέ με σε παρακαλώ. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Το λογικό είναι
0: είμαι
1: να πρόκειται
0: με τη Γαλλία.
1: Γαλλία. Το λογικό.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Το λογικό είναι η Ισπανία.
1: Νορβηγία-Αγγλία.
0: Είμαι με την Αγγλία.
1: Το λογικό η Αγγλία. Και το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Είμαι με την Αργεντινή.
1: Άρα λοιπόν.
0: Θέλω οι μεγάλες ομάδες να πάνε.
1: Αυτές οι τέσσερις μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιθανό να πάνε στους δύο ημιτελικούς.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: οι οποίοι
1: πιθανότερο
0: πρέπει να έχει κάποιες μέρες off, έτσι, γιατί ο τελικός είναι στις 19 Ιουλίου, αυτό το γνωρίζω πάρα
1: πολύ
0: καλά.
1: Το πιθανότερο λοιπόν είναι να έχουμε Γαλλία-Ισπανία τον έναν
0: τον
1: ημιτελικό,
0: πρώτο ημιτελικό, ναι.
1: Και το Αγγλία-Αργεντινή τον άλλον.
0: Λοιπόν, να σου κάνω πρόγνωση, πρόβλεψη.
1: Άρα
0: για το,
1: μπορεί
0: για
1: να
0: το
1: πάει
0: ζευγάρι των τελικών.
1: Αργεντινή-Γαλλία, Αργεντινή-Ισπανία, Αγγλία-Ισπανία, Αγγλία-Γαλλία.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Τελικός Αγγλία-Αργεντινή, ναι. Αφού θα πάνε στο ημιτελικό αυτή.
0: Α, οι δυο τους θα πάνε, ναι, στον ημιτελικό. Okay. Αυτά το... είναι προκαθορισμένα, τα ξέρουμε,
1: ναι,
0: στα ταράκι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τότε Αγγλία-Γαλλία.
1: Αγγλία-Γαλλία, μάλιστα.
0: Ναι. Εκτός οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ναι.
1: Ισπανία, ευρωπαϊκή χώρα είναι. Αλλά την ογενή.
0: Εκτός, λέω, εκτός. Ναι, ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, Γαλλία-Αγγλία λες.
0: Ναι, ναι, για την Αργεντινή μιλούσα.
1: Γαλλία-Αγγλία, ναι.
0: Γαλλία-Αγγλία.
1: Εγώ θα ήθελα να το πάρουν οι Αγγλοί, γιατί έχουν να το πάρουν από το 66, 60 χρόνια, παρότι έχουν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, η Premier League. Βέβαια δεν είναι και ότι καλύτερο οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Εν τούτης, είναι μια πρόκληση για το αγγλικό ποδόσφαιρο μετά από 60 χρόνια να πάρει ξανά ένα Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία τα τελευταία χρόνια το μοιράζονται μεταξύ τους, ειδικά η Γαλλία και η Αργεντινή. Θες την άποψή μου, θα ήθελα να είναι το τελευταίο Μουντιάλ το οποίο θα πάρει ο Μέση. Γιατί είναι 39 ετών, ο άλλος, ο αντίπαλός του, ο Ρονάλντο, δεν κατάφερε.
0: Εγώ είμαι με τον Ρονάλντο, είναι πιο οικείος, πιο ανθρώπινος.
1: Όχι, ο Ρονάλντο πιο ανθρώπινος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, φαίνεται.
0: Παρακολουθώ.
1: Αλλά γιατί στο είπα αυτό, γιατί
0: κρυφά.
1: Λέει. Γιατί λέει.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες δεξιοί, οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: θέλουν να πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία.
0: Μάλιστα. Ναι, μετά τη Μπελαρά να πάρουμε και, ναι, το Μουντιάλ.
1: Οι ψηφοφόροι,
0: ναι,
1: του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θέλουν να το πάρει η Ισπανία.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε. Ζήτω ο Σάντσεθ. Και τώρα που τον έβαλε και στο στόχαστρο Τραμπ.
1: Και οι ψηφοφόροι, ναι, του Πασόκ,
0: ναι,
1: θέλουν τη Γαλλία.
0: Βέβαια, τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα που πήρε τα πάνω της και η Λεπέν και λέει ότι θα είναι υποψήφια και πάλι στις προεδρικές εκλογές, πώς θα συνδέω, ε.
1: Τώρα λέει το Κουκουέ, δεν θέλει να δει καμία από την Αργεντινή, Γαλλία και Ισπανία. Ναι. Μήπως λοιπόν.
0: Κάποιο από τη Λατινική Αμερική θα ήθελε.
1: Όχι, λέει κάποιο μικρότερο κόμμα, ποδοσφαιρικό team.
0: Δεν ξέρω.
1: Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, θέλει με συντριπτικό ποσοστό 41,5% την Αργεντινή. Ναι. Είμαι με τη Ζωή λοιπόν.
0: Μάλιστα, πασιονάρια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και η άλλη αυτή του Βελόπουλου λέει δεν θέλουν μια άλλη ομάδα. Τι άλλη ομάδα, που αυτή είναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη για τα γρυλίσματα, κύριε Σικίνη.
1: Αντιπάρει το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λάμπρος μπήκε και αυτό στη συζήτηση της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής και της πολιτικοποίησης του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Τους έσφαξαν, λέει, τους Αιγύπτιους, να δούμε που θα καταλήξει το FBI.
1: Ακυρώσαν ένα γκολ.
0: Μάλιστα. Ναι. Που διερευνά οικονομικές επιχειρήσεις της Αργεντινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας AFA στις Ηνωμένες Πολιτείες για υποψίες ξεπλήματος χρήματος. Εδώ πέρα ο Τραμπ ο ίδιος επαρενεύει στη FIBA. Έχουμε το σκάνδαλο των σκανδάλων.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Έλεος. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως στον Δήμαρχο.
1: Τους τιμωρήσανε.
0: Πετάω με από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Συναντήθηκε ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας με τον Πιέρ Μοσκοβισί, πρώην Επίτροπο Οικονομικών και κατέχει ένα δημόσιο αξίωμα τώρα στη Γαλλία. Και συζήτησαν προφανώς για τα θέματα δημοκρατίας, ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών που δοκιμάζει τη δημοκρατία μας και απαιτεί, όπως λέει ο Δήμαρχος, την επαγρύπνηση και κινητοποίηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας συναντάται με τον Μοσκοβισί. Ο κύριος Μοσκοβισί, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται στην Ελλάδα λόγω του συνεδρίου του Economist, κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα επιδιώκει να συναντήσει τον Δήμαρχο της Αθήνας και να έχει να κάνει μαζί του πολιτικές συζητήσεις για τα πεπραγμένα στην Ελλάδα, για θέματα δημοκρατίας αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Να πούμε ότι είναι σοσιαλιστής.
0: Έχεις, λέει, μπερδέψει το Ρονάλντο με το Μέση, ο Χρήστος. Είστε εφελεκικός, κύριε Χρήστο.
1: Τι, εγώ μπέρδεψα?
0: Όχι, μου λέει ο αγαπητός ακροατής Χρήστος.
1: Α, εσύ μπέρδεψες.
0: Δεν τους έχω μπερδέψει, ξέρω απολύτως τα πρόσωπα, αλλά η δική μου η άποψη είναι αυτή. Ο καθένας έχει την άποψή του και κρίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, πάση τώρα είναι,
0: δεν μου είπες τίποτα.
1: Αφού είναι σοσιαλιστής, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μου είπες τίποτα για τα... θυμάσαι που είχε έρθει... συγχωρείτε, κύριε Σικίρη. Ο Πουντιάσαμε, Πουντιάσαμε.
1: Ναι, ναι, εδώ αυτό το
0: στη
1: στούντιο
0: Βουλή
1: είναι...
0: ο Μοσκοβισή ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σηκώθηκε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ναι. Ο οποίος τότε ήταν το μεάρχης οικονομικών, δεν ξέρω τι, και εξανίστατο, γιατί η θεσμή, η Τρόικα, είχε την άποψη ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί το 1% περικοπές της συντάξης και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να τα κάνετε αυτά και να δίνετε τέτοια αβάντα. Αυτό υπονοούσε στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Ήταν τότε που κυκλοφόρησε το γνωστό νεοδημοκρατικό σλόγγαν ανταλλάξατε τις συντάξεις με την Μακεδονία.
1: Έτσι δηλαδή, είπα και ένα ενσταντανέ
0: για τον Μοσκοβισή. Ακριβώς, δεν ήθελε να κάνουν διευκολύνσεις στην Ελλάδα.
1: Εγώ βρίσκω πάρα πολύ σημαντική τη χθεσινή απόφαση,
0: ναι,
1: του...
0: Ποιου?
1: Στη Γαλλία,
0: ναι,
1: που πήραν απόφαση ότι μπορεί τελικά η Λεπέν να είναι υποψήφια, ναι, για τις προεδρικές εκλογές. Τις βάλανε 3 χρόνια με αναστολή, τα 2, άρα μόνο τον ένα που την υπερκαλύπτει. Απλώς αυτός ο ένας χρόνος θα είναι με βραχιολάκι.
0: Θα στο κάνει, σπίτι, κατοίκον
1: ποιτής. Θα κάνει έφεση η Λεπέν, ναι, λέγεται, γιατί δεν μπορεί να είμαι υποψήφια με βραχιολάκι. Θα κατέβει λοιπόν, δεν θα είναι ο Μπαρτελά ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού, όπως λέγεται το κόμμα της Λεπέν.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη έχει εκτίσει από τα 45 μήνες που βάλανε, τα έχει εκτίσει μέχρι το 2025. Άρα λοιπόν με βάση την απόφαση αυτή του εφετείου, η κυρία Λεπέν θα είναι υποψηφία για τις προεδρικές εκλογές. Θα είναι η 4η φορά που θα είναι υποψήφια για το προεδρικό αξίωμα. Να πούμε ότι τις προηγούμενες 3 φορές έχασε. Μάλιστα τις 2 προηγούμενες ήταν και στο δεύτερο γύρο. Αλλά φτιαχνόταν
0: μετά
1: πάντα...
0: μετά έγινε το μέτωπο το λαϊκό στην Γαλλία.
1: Ένα δημοκρατικό μέτωπο και κάθε φορά την απέτρεπε. Τώρα θέλω να σου πω όμως
0: τουλάχιστον
1: ότι...
0: οι Γάλλοι δείχνουν και κάποια αντανακλαστικά.
1: Ναι, ενώ αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πολιτική. Πράγματα και η Λεπέν έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το ακροδεξιό φασιστικό μόρφωμα. Πάει να το παίξει πιο ήρεμη.
0: Τι είναι, δημοκράτησα?
1: Όχι, πάει να το παίξει πιο ήρεμη. Ναι. Και δεύτερον,
0: το
1: πολύ...
0: βρεχολάκι προκαλεί και μια ηρεμία.
1: Είναι διασπασμένη, ξέρεις, η αντιπολίτευση. Οι σοσιαλιστές αλλά και οι κεντρώοι δεν θέλουν να ακούνε με τίποτα για τον Μελανσόν, που είναι με την ανυπόταχτη Γαλλία. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Γαλλία.
0: Ο φίλος μας ο Γεώργιος μας ευχαριστεί για τις αναλύσεις που κάνουμε. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Θέλω να διαβάσω μια είδηση
1: που είπες, δεν, ναι, δεν του είπες.
0: Για ποιο λες?
1: Δεν είπες Γιώργης, πώς είπες λέγεται.
0: Δεν είπα
1: Γιώργης
0: το επίθετο όλο, γιατί δεν θέλω να λέω επίθετα και επώνυμα στον αέρα. Για τους μισθούς θέλω να σου πω. Δεν επέρεται η κυβέρνηση ότι έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Τι μας λέτε τώρα, φοροελαφρύνσεις, αύξηση μισθών. Διαβάζω από την Καθημερινή, από τις οικονομικές κίτρινες πορτοκαλί σελίδες. Ροκανίζονται, λέει, αυξήσεις των ονομαστικών μισθών. Η πίεση στους πραγματικούς μισθούς επιβεβαιώνεται και από την αερινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αυτό δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Η έκθεση σημειώνει ότι η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,1% το 2023,
1: μάλιστα,
0: προτού επανέλθει σε αύξηση 3,6% το 2024. Έκτοτε όμως οι πραγματικοί μισθοί ουσιαστικά έχουν παραμείνει στάσιμοι, καταγράφοντας αύξηση κατά μόλις 0,1% το 2025 και άλλο τόσο το 2026. Μιλάμε λοιπόν για στασιμότητα στους μισθούς, οι οποίοι απορροφώνται και καταπίνονται από τις αυξήσεις, παρά τις όποιες φοροελευθερίνσεις πανηγυρίζει ότι έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ο έτερος φίλος της εκπομπής Γιώργος λέει ότι όταν μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στο βιβλίο του Τροτσκιστή, μάλλον θέλετε να πείτε, Γιάννη Φελέκη, σε ένα σημείο που γράφηκε για σας, αφού μάλλον είστε μακρινό σόι. Έχεις φίλο συγγραφέα τροτσκιστή, Νικό?
1: Δεν ξέρω, το Γιάννη Φελέκη λέει τον τροτσκιστή, το σοκ δε.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Φελέκης, κατά δήλωση του Γιάννη, ένα βράδυ πριν από 20-30 χρόνια, ναι, ενδεχομένως, σε ένα από τα μπαρ, νομίζω στο Ρο ήταν, όχι στο Παλιακό, ναι, στα Εξάρχεια, ένα από τα πολλά μπαρ που είχε ανοίξει κατά καιρούς ο Γιάννης, αυτή η ιστορική μορφή της αριστεράς, της τροτσκιστής όπως λες ήτανε, και το αντιχουντικό αγώνα. Μάλιστα. Ο Γιάννης λοιπόν μου έβαλε κάτω ένα βράδυ και μου είπε το γενεαλογικό δέντρο, το δικό μου, το δικό του. Για μένα η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τους μελισσουργούς Σάρτης. Ο Γιάννης mm-hmm. ήταν από το Πέτα και μου εξηγούσε ότι είμαστε τρίτα ξαδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω τώρα, τρίτα ξαδέρφια με τον Γιάννη Φελέκη. Δεύτερος ξάδερφος σίγουρα ήμουνα με τον Γιάννη Μπανιά.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο και με τον Τζοβόλα, τον Δημήτρη.
0: Α, γιατί... δηλαδή με και... όλους, όλοι το ολοκαρνάνες έχετε
1: παιδί...
0: μία συγγένεια. Δεν λέω ότι ο Τζοβόλας
1: είναι
0: από την τέτοια.
1: Ο Τζοβόλας και ο Μπανιάς ήταν τους μελισσουργούς αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως...
0: Άρτα.
1: Μελισσουργή Άρτης.
0: Άρτα.
1: Ναι.
0: Άρτης.
1: Και...
0: Ναι. Από εκείνη την πολύ περιοχή, δυτικά. Ήπειρος, Ήπειρώτες είστε.
1: Η μάνα ήταν...
0: Και Δυτική Ελλάδα.
1: Ήταν νομίζω η μητέρα του πατέρα μου, η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, ήταν Μπανιά κι αυτή. Και εκεί είχε τη σχέση με τον Γιάννη. Και ο Τσοβόλας επίσης πάλι από την πλευρά της μητέρας του Τσοβόλα με τον πατέρα μου.
0: Επί της ουσίας, ναι, τώρα ναι. Βεβαίως η Ατωλοκαρνανία που είναι ένας από τους μεγαλύτερους νομούς είναι η στερεά Ελλάδα.
1: Είναι η Δυτική Στερεά.
0: Δυτική Στερεά.
1: Δυτική Ελλάδα. Δυτική Ελλάδα.
0: Δυτική Ελλάδα, ναι, ναι. Ναι. Τώρα έχουν αποσχοληστεί διοικητικά. Ναι.
1: Καρνανία, Χαΐα, Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Και η Ηλία, ναι, ναι. Είναι... Και περιλαμβάνει πια και την Ατωλοκαρνανία.
1: Ναι, είναι η Δυτική Ελλάδα, ας πούμε.
0: Κάπως,
1: είναι...
0: ναι. Δεν ανήκει δηλαδή.
1: Έρχεται η Ευρώπη σε εμάς, ρε παιδί.
0: Α,
1: και από εμείς πάμε στην Ευρώπη.
0: Τώρα το κατάλαβα.
1: Πιο κοντά στην Ευρώπη, ποιο είναι.
0: Τι είναι να συμπαθίζω και τον Μέση σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Γιώργος, λέει Ελευθέρας, ο Γιώργος Κοντή στο.
1: Άρα ο Γιάννης Φελέκης, κατά δήλωση του Γιάννη. Είμαστε τρίτα ξαδέρφια. Πάμε.
0: Ο Χρήστος διερωτάται γιατί πρέπει να τα ακούμε όλα αυτά.
1: Έλα μου, τι Χρήστο μου. Άμα ρε το ρωτάς.
0: Γιατί πρέπει να κάνουμε γενολογικά όλο το δέντρο
1: ρε, Χρήστο,
0: του
1: ρωτάς.
0: Φελέκη.
1: Ρωτάς, αφού ρωτάς. Όχι, εσύ κάποιος άλλος. Να μην το απαντήσουμε. Δηλαδή, μας ρωτάτε να μην σας απαντάμε, αυτό θέλετε.
0: Γιατί βλέπετε σήμερα δεν είπαμε τίποτα για Ελλάς, αριστερά, νέα αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Πότε, έχουμε να πούμε
1: το Σάββατο,
0: πολλά
1: το Σάββατο
0: και θέλει
1: έχουμε.
0: Να πάρει την ηγεσία. Δεν
1: το
0: θέλαμε
1: Σάββατο,
0: να σας κουράσουμε με
1: επιτροπή.
0: Αυτά. Και ήθελα να,
1: το να
0: ενσωματώσω
1: το
0: Σάββατο. Ήθελα
1: και
0: να ενσωματώσω
1: τον κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Γιατί, Βούλα μου, οφείλω να σου πω ότι κανείς δεν ξέρει.
0: Όχι,
1: ποιοι είναι αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή.
0: Όχι.
1: Και
0: από ποιους έχουν αντικατασταθεί.
1: Ναι,
0: και
1: δηλαδή...
0: αν υπάρχουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που επί της ουσίας έχουν γραφτεί σε άλλο κόμμα, αλλά δεν
1: Τσίπρα.
0: Έχουν παραιτηθεί και είναι δύο πόρτες έχει
1: δηλαδή
0: η ζωή. Άνοιξε μια και μπήκα.
1: Θα φτάσουμε στο παράδοξο. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσουν το Σάββατο του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν απόφαση αν θα επιμείνουν στην αρχική
0: mm-hmm.
1: ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό στον Τζίπρα και ότι θα συμπορευτούν μαζί του
0: mm-hmm.
1: τα μέλη αυτής της Κεντρικής Επιτροπής ενδέχεται να έχουν ήδη πάει στον Τζίπρα. Αυτά είναι όντως.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα παράδοξο. Και μια τελική ανάλυση ναι. για τον Φάραντ. Πού παραιτήθηκε και ο Φάραντ, απρόσμενα. Τι γνώμη έχεις αφού μας είπες για τη Λεπέν, να ικανοποιηθεί και ο Γιώργος ο Κοντής. Άρη, δεν θα το πω το μήνυμά σου. Σ'
1: γιατί?
0: Αγαπώ, αλλά γιατί δεν θέλω, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο
1: τι
0: σαρκαστικό,
1: πήρα.
0: Ηρωνικό. Ας το
1: δεν
0: πάμε.
1: Δεν
0: για
1: πειράζει,
0: τον Φάραντ, τι γνώμη έχεις.
1: Είναι... Ο Φάραντ είναι αυτός ο άνθρωπος που κατέστρεψε την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το γεγονός ότι παραιτείται, έτσι δεν είναι, ο Φάραντ παραιτείται.
0: Παραιτείται,
1: ναι. Νομίζω έχει να κάνει και με κάποια σκάνδαλα με τα οποία είναι φορτωμένος και εφόσον επανεκλεγεί διαγράφονται αυτά τα σκάνδαλα και θέλει δια της πλαγίας οδού να γίνει δηλαδή κολυβήθρα του Σιλεάμ η εκλογή και θέλει δια της πλαγίας οδού να γίνει δηλαδή κολυβήθρα του Σιλεάμ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.

0: μέλη γενέστε. Πάντως στην Αγγλία τα πράγματα είναι δύσκολα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν είπαμε τίποτα για το Πασόκ, ο πρόεδρος του κόμματος, επισκέφτηκε σήμερα την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και έκανε δηλώσεις για την αναβάθμιση του ΕΣΥ,
0: ναι.
1: Λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει ήδη μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας και μάλιστα προσωπικής του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι η γνώμη μου. Νίκο, σιγά σιγά,
0: on time.
1: Θα, αφού μιλούσαμε για τον Φάραντς, θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Ήθελα να σε βάλω σιγά σιγά σήμερα σε διαδικασία συμπίεσης του θαλάμου, του ραδιοθαλάμου του 984.
0: Εδώ πάντως εγώ είναι σίγουρο ότι θα πουδιάσω. Ήδη μια εβδομάδα είμαι πουδιασμένος. Ναι.
1: Εννοώ να μην σε πιέσω πολύ. Είπαμε για
0: να
1: ραδιόφωνο, είπαμε για περσόνες. Ποιος θέλει να σε εξοντώσει? Εδώ είμαστε και σε στηρίζουμε.
0: Λοιπόν
1: κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα. Το ένθετο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο. Μέχρι εδώ λέω Άρη. Δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθούν οι ντάμες σπαθί. Εμείς εν χώρο αύριο κοντά σας στις 12. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: 13. Του Χρήστου Χωμενίδη. Ένα πρώτο ραντεβού σε προοδεύουν τσίρκο και γέννηση ενός παιδιού την ίδια ακριβώς ημέρα 9 χρόνια αργότερα. Παππούδες που αγωνίζονται για τα ιδανικά της αριστεράς, οι τιμένοι μαχητές. Μια Ελλάδα που συνεχώς ταλανίζεται, αλλά περνάει και όμορφες στιγμές. Μια πόλη που διαρκώς μεταβάλλεται. Οι κάτοικοι του κέντρου να φεύγουν για τα προάστια, οι περιοχές να αλλάζουν. Μουσικές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, να εμπνέουν και να συζητιούνται. Και στο κέντρο όλων αυτών, ένας πιτσιρικάς να παρατηρεί έκθαμβος, να ενθουσιάζεται, να βιώνει τραγωδίες, να καταγράφει στη μνήμη του όλα όσα αργότερα θα γίνουν αντικείμενο της πένας του. Ο Χρήστος Χωμενίδης βουτάει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μετά τα γεγονότα της πολυβραβευμένης νίκης του, μελετά την Αθήνα και τους ανθρώπους της, τις συγκρούσεις αλλά και τις χαρούμενες στιγμές από το 1966 μέχρι το 1979, τη χρονιά που συμμαθεύεται από το πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Ακολουθεί ως μότο να αντιμετωπίσει τη ζωή με γενναιότητα, ό,τι και να σου φέρει αυτή, και υιοθετεί την παιδική ματιά για να φουγκραστεί και να εντυπώσει όλα τα θαυμαστά περιστατικά σε ένα βιβλίο αστείο, συγκινητικό, χαρούμενο, τραγικό, με μία λέξη πραγματικό. Το 13 του Χρήστου Χωμενίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι για εκείνον η συμφωνία έχει τελειώσει. «Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους, είναι αποβράσματα, είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύομαι μαζί τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Χαρακτήρισε μάλιστα τους Ιρανούς άρρωστους, βίαιους και επικίνδυνους ανθρώπους, προσθέτοντας πως είναι ψεύτες και ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Παρά τη σκληρή ρητορική του, ωστόσο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι συνομιλίες μέσω των διαπραγματευτών της Αμερικανικής κυβέρνησης. «Θα μιλήσω με τους διαπραγματευτές μας. Θέλουν να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Είναι καλοί άνθρωποι όπως ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, αλλά στο τέλος θα πρέπει να επιστρέψουν σε μένα», είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Μαρκ Ρούτε. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Να καθησυχάσει τους εταίρους για τις νέες απειλές Τραμπ, επιχείρησε ο Μαρκ Ρούτε, ερωτηθής για τις επανειλημμένες επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου εναντίον της Συμμαχίας. Απέρριψε σήμερα την ιδέα ότι αυτές την θέτουν σε κίνδυνο. Υπάρχει πλήρης δέσμευση των ΗΠΑ στους κόλπους της Συμμαχίας, υπογράμμισε. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, μια μέρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι αμυντική. Βλέπουμε μια προσωπική καλή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, αλλά δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι πραγματικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Να κρίνουμε όχι από τις υποσχέσεις.

0: χαμόγελα και τις κυραψίες, αλλά από το τι θα είχε συμβεί σε 4-6 μήνες, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, είπε στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Πολλές κατά του Μεγάρου Μαξίμου για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα εξαπέλυσε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε οι σύμμαχοί μας, στην διεθνή κοινότητα, να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε σήμερα από τη Σύνοδο, ιδανή πρωθυπουργός, απαντώντας στον Αμερικανό Πρόεδρο, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε πως η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του Βασιλείου της Δανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις νωρίτερα στην Ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι νέες επιθέσεις του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών περιπλέκουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Σε υψηλούς τόνους συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθούν οι Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι στη Βουλή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
1: Δάνα, καλό μεσημέρι και σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ψηφοφορία για τις κλήσεις των δύο συγκεκριμένων προσώπων. Πάντως, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι το αίτημα πρέπει να απορριφθεί, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν μπορούν να κληθούν στην Επιτροπή της Βουλής πρόσωπα που δεν είναι δημόσια, προσθέτοντας ότι ο κ. Δημητριάδης είχε κληθεί στο παρελθόν τρεις φορές στη Βουλή και είχε καταθέσει, ωστόσο από το 2022 έχει παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα του Πρωθυπουργού και ό,τι ήταν να πει το έχει ήδη πει. Για τον κύριο Ντίλιαν, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι καταδικάστηκε προσφάτως από τη δικαιοσύνη, είχε κληθεί στο παρελθόν στη Βουλή και δεν προσήλθε, ενώ είχε τη δυνατότητα να καταθέσει προανακριτικά και δεν το έκανε και πως σε κάθε περίπτωση δεν κατέχει αυτή τη στιγμή κάποιο δημόσιο αξίωμα. Ωστόσο, να σας πω ότι από το Πασόκ, ο Παναγιώτης Δωδωνής έδωσε στο Προεδρείο έγγραφο με το οποίο το 2022 είχε κληθεί στη Βουλή ο κύριος Ντίλιαν, αποδομώντας την ουσία το γαλάζιο επιχείρημα ότι δεν καλούνται στην Επιτροπή δημόσια πρόσωπα και τόνισε ότι αυτό που είχε αλλάξει από τότε μέχρι τώρα ήταν ότι τότε η κυβέρνηση είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Ντίλιαν να μην καταθέσει, ενώ τώρα ο ίδιος προτίθεται να το κάνει και η κυβέρνηση φοβάται τις αποκαλύψεις. Μάλιστα, το Πασόκ αποχώρησε από τη διαδικασία αμέσως μετά την τοποθέτηση του κυρίου Δωδωνή και δεν θα συμμετέχει στη ψηφοφορία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμπατιανός έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και προσβολή των θεσμών, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα ο κύριος Καραθανασόπουλος μίλησε για απαράδεκτη διαδικασία. Ο Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για μπάζωμα και συγκάλυψη, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός τόνισε ότι οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία. Τέλος, ο πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για σόλικες και αντιθεσμικές ερμηνείες, ότι δήθεν τα δύο πρόσωπα είναι απλώς ιδιώτες και κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας. Τώρα, μόλις αντιλήφθηκα πριν κλείσουμε, να σας πω ότι έχει αποχωρήσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διαδικασία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα Παπαμιχαήλ. Η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Πακέτου για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς, μιλώντας στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 17 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών θα εγκρίνει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού, ενώ στα 21 εκατομμύρια θα προσθεθούν και τα 40 εκατομμύρια ευρώ από τους εθνικούς πόρους, δηλαδή η συνολική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι ο 20χρονος οδηγός που δέχτηκε αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας με θύμα μια 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022, πρότεινε ο εισαγγελέας έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, στυλιτεύοντας τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, οι οποίοι επέδειξαν πειθαρχικά ελεγκτές συμπεριφορές, εκθέτοντας την υπηρεσία τους. Προς νέα παράταση για το 2027 ημικαταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην δωρεά διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Η δράση περιλαμβάνει επίσης δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από οπισθοποιημένο τεχνικό. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο. Στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό που είναι έθριος στην Αττική, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr
2: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου, τι κάνεις, πες μου τα νέα σου.
1: Τι να κάνω, περιμένω.
0: Τι περιμένεις?
1: Να περάσει αυτή τη βδομάδα πραγματικά. Πραγματικά να περάσει αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αδειούλα η Κουμάντου. Μια χαρά, μια χαρά. Ήρθε το καλοκαίρι, Κουμάντου. Είμαστε λίγο...
1: Εντάξει, δεν έχουμε πολύ συνειδητοποίηση.
0: Εγώ οριακά,
1: Όχι
0: όλοι.
1: Οριακά, είμαι.
0: Ναι, και εγώ.
1: Δηλαδή αυτή η βδομάδα δεν ξέρω πώς βγαίνει.
0: Νομίζω λίγο ότι οι περισσότεροι, είμαστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, είμαστε σε εκείνη την κατάσταση όπου δεν μπορείς να ξεκουραστείς ακόμη και όταν ξεκουράζεσαι.
1: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, θέλεις. Θέλεις τώρα χρόνο να τα σβήσεις όλα. Να...
1: Και μια εβδομάδα που θα λείψω δεν είναι τίποτα.
0: Να κοιτάς δηλαδή, το κενό.
1: Ποτέ.
0: Ναι, παρόλα αυτά, κάτι είναι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι.
0: θέλει να απλώσει το χρόνο η Κουμάντου. Εντάξει, έρχεται Κουμάντου και αυτό.
1: Θα έρθει. Τον Αύγουστο θα το καταφέρω.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, για όλους εμάς που θα μείνουμε, που θα μείνουμε λίγο ακόμα εδώ, δεν υπάρχει έλεος, ρε Κουμάντου, δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Όχι, καλά, σιγά, γιατί ποιος νοιάζεται. Γιατί σωτηρία. Εκτός από εμάς που τη διεκδικούμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μόλις κοιτάς λίγο την ειδησιογραφία, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Σκέψου, τώρα εγώ θα σου μιλούσε. Ευτυχώς η Κλειάρα θα είναι στην Αθήνα. Ευτυχώς, δηλαδή, πώς σωθήκαμε τώρα από αυτό. Σκέψου πόσο ταξική έχει γίνει η εκπαίδευση, ακόμη και σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, που με αυτά τα ενίκια που υπάρχουν για να κάνεις τη μεταστέγαση ενός παιδιού.
1: Μα θες ένα μισθό, θες δύο μισθούς.
0: Από την επαρχία σε μια πόλη που έχει ένα πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχουν όλες, αυτή ήμουν εγώ, συγγνώμη, τα σβήνω όλα. Σκέψου Κουμάντου πόσα λεφτά χρειάζονται. Αυτό είναι ένα θέμα της σημερινής εκπομπής και θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να το βρούμε το σπίτι και μετά πρέπει και να το πληρώσουμε.
1: Μπορείς να το πληρώσεις και σε μια διάρκεια κιόλας.
0: Δεν μπορούσε. Ζυγίζεσαι.
1: Τουλάχιστον τέσσερα.
0: Πώς γίνεται.
1: Τουλάχιστον
0: πώς υπολογίζεις σήμερα το ενίκιο ενός σπιτιού. Πας στη ζυγαριά, ζυγίζεσαι και υπολογίζεις μετά αυτό το βάρος σε χρυσό.
1: Α, καλά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Α, καλά.
0: Εντάξει. Μη φαντάζεσαι τίποτα άλλο.
1: Τίποτα.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Λοιπόν από τους τυχερούς.
0: Γι' αυτό λέμε δεν έχει πραγματικά ησυχία, διότι έχεις δώσει και δύο χρόνια άπειρα λεφτά σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα.
1: Μόνο δύο χρόνια.
0: Τι. Μιλάμε τώρα για τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν συζητάμε αν
1: ναι, αποφασίσεις
0: να
1: είναι
0: το
1: πας
0: το παιδί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, άστα να πάνε.
0: Εκεί να δεις.
1: Άστα να πάντων, πάνε. Γιατί έχω αρχίσει αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς λοιπόν τώρα να καταλάβεις γιατί λέμε ότι δεν έχει έλεος και σωτηρία από πουθενά. Από πουθενά. Από όπου και αν κοιτάξεις.
1: Βαθύς αναστεναγμός.
0: Βαθύς αναστεναγμός, εντάξει. Πολεμάμε για να καταστήσουμε τα αδιέξοδα διέξοδα και βλέπουμε.
1: Και προχωράμε.
0: Και προχωράμε.
1: Είναι όσο μπορούμε σπαθή. Και όπως.
0: Είναι η ντάμε σπαθή. Αυτό κάνουμε τρία χρόνια που. Τρία χρόνια εγώ, 12 η Κουμάντου.
1: Ναι.
0: Πώς γινόταν όμως αυτό.
1: Δεν ξέρω. Και δίδυμα εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα εγώ στην αρχή και μετά ήρθες.
0: Όχι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, με τα 12 δεν μπορώ να είμαι μικρή Κουμάντου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
1: Μπορείς απλώς να μην το αναφέρεις.
0: Πολύ μικρή.
1: Μπορείς απλώς να μην το αναφέρεις.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό είναι αυτό.
1: Χρονικούς προσδιορισμούς.
0: Λοιπόν, τελειώνω με αυτό, δεν θα το ξανακάνω και έτσι θα το λύσω. Ελεονόρα Ορφανίδου, πάντα μικρή.
1: Ελευθερία Κουμάντου.
0: Κανονική.
1: Κανονική, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ακόμα τουλάχιστον. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σαββασκόκκινο στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και. Βιβλίο της ημέρας, μια σπονδυλωτή ιστορία της συναδέλφου μας, της Ελένης Μπουκαούρη, «Η Μαρία τα ήθελε όλα». Ποια είναι η Μαρία? Μια πραγματικά ρευστή φιγούρα, η οποία δεν λειτουργεί ακριβώς ως ένας συμπαγής λογοτεχνικός χαρακτήρας, αλλά ως ένας πολυπρισματικός ψυχικός καθρέφτης όλων ημών των γυναικών. Ωστόσο, σε ένα βιβλίο που φυσικά έχει αποδέκτες τους πάντες, όλους, όλες, όλα, ωραίες ιστορίες σε πολλαπλά επίπεδα Μένεις στο πρώτο και απολαμβάνεις αν θέλεις. Σκέφτεσαι λίγο βαθύτερα αν θέλεις για να πας παρακάτω. Η Ελένη Βουκαούρη θα μας τα εξηγήσει στο τέλος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και θα το χαρίσουμε σε δύο φίλους ή φίλες που θα επικοινωνήσουν μαζί μας.
1: Να βάλουμε λέξη κλειδί τη λέξη Μαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μαρία είναι η λέξη κλειδί. Ντάμα σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί απαραίτητα στοιχεία. Τα ίδια βέβαια στοιχεία αυτά μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.
0: Πάμε.

0: Ήδη ακούστηκαν πάρα πολλά για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρώτα απ' όλα γιατί γίνεται στην Άγκυρα και με τον Ερντογάν απόλυτο πρωταγωνιστή και απόλυτο περίπου μοναδικό συμπαίκτη του Ντόναλτ Τραμπ. Περίπου.
1: Γιατί δεν το αντιμετωπίζει και επίση ώρε, αλλά ναι, εντάξει.
0: Όμως.
1: Αλλά.
0: Αλλά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούμε, ποια όλες αυτές τις παροχές που επανέρχονται στο προσκήνιο, είναι φλιναφήματα, είναι αυτά τα λόγια που λέμε όλοι για να περνάμε καλά και ας πούμε είναι πραγματικά αδύνατο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που θέλει, γιατί θα αντιδράσει το Κογκρέσο, ή όταν το λέει ένας Αμερικανός πρόεδρος μέσα σε, ένα τόσο μεγάλο διπλωματικό γεγονός που αφορά τη συμμαχία, μπορεί και αυτό να είναι μια αρχή. Τα ακούσαμε όλα. Ναι, τα ακούσαμε όλα. Ακούσαμε και μια πλευρά, ακούσαμε και την άλλη. Να δούμε τώρα από την πλευρά της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, πώς λειτουργούν τα πράγματα και αν αυτά όλα είναι με περιεχόμενο ή είναι αδιανά πουκάμισα. Μαζί μας είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρούσο, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά. Μα ακούτε καλά, γιατί είμαι σε μια κατάσταση δύσκολη και.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να συγκρατήσουμε 3-4 σημεία όσον αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο σημείο είναι ότι. Πια εμπεδώνεται η αντίληψη ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τη συμβατική άμυνά τους. Δηλαδή για οτιδήποτε έχει να κάνει εκτός της πυρηνικής ομπρέλας που θα συνεχίσουν να την προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν αυτό έχει εμπεδωθεί. Φαίνεται ότι όλοι έχουν συμφωνήσει με τον Α ή τον Τ, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι έχουν συμφωνήσει σε αυτήν την γραμμή. Δεύτερον, έχουμε το γεγονός ότι χρειάζονται μεγαλύτεροι στρατοί, περισσότερες δαπάνες και πιο τεταμένη πολεμική βιομηχανία. Και βεβαίως έλεγχο όλων των σημείων που κυρίως αφορούν τη Ρωσία, όπως τα Δαρδανέλια, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ καλό για την Άγκυρα, γιατί τα έχει όλα αυτά, τα προσφέρει όλα αυτά με έναν τρόπο το καθένα. Το άλλο σημείο είναι ότι η δύναμη που θα αυξηθεί πολύ από αυτήν την κατάσταση είναι η Γερμανία. Και γιατί στο τέλος αυτής της δεκαετίας αναμένεται ότι οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας θα ξεπεράσουν το σύνολο, το άθροισμα των στρατιωτικών δαπανών Βρετανίας και Γαλλίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Και η Γερμανία έχει προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία. Το τρίτο σημείο είναι ότι πια έχει επιδοθεί η αμυντική κουλτούρα στην Ευρώπη, ότι η βασική και μοναδική, αν θέλετε, απειλή για την Ευρώπη είναι η Ρωσία. Αυτό καθιστά πάρα πολύ δύσκολη τη θέση μιας χώρας όπως η δική μας, που λέει ότι.
1: Ότι εμείς έχουμε και την Τουρκία απέναντί μας.
2: Ακριβώς, και μάλιστα από σύμμαχο χώρα. Όλο αυτό το πακέτο που σας περιέγραψα είναι ένα θετικό πακέτο για την Τουρκία. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν, που το αντιλαμβάνεται αυτό, δίνει μια σειρά υποσχέσεων. Άλλες υποσχέσεις είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να το κάνει ο ίδιος, όπως, ή να το κάνει πιο εύκολα, όπως είναι οι κινητήρες για τα αεροπλάνα ΚΑΝ, για τα αεροθούμενα. Άλλους θα έχει περισσότερα προβλήματα, περνώντας το από το Κογκρέσο, όπως είναι το ζήτημα της απελευθέρωσης της πώλησης των F-35. Δηλαδή δεν είναι όλες οι υποσχέσεις του άμεσα υλοποιήσιμες. Άλλες είναι πιο εύκολα να υλοποιηθούν και άλλες όχι. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα κλίμα πολύ ευνοϊκό, εξήγησα τους λόγους, για το Ιράν. Για την Τουρκία.
1: Για την Τουρκία. Να ρωτήσω κάτι. Έχει αυτές τις προβληματικές που μας είπατε ο κύριος Τραμπ και σε σχέση με το Κογκρέσο και τα λοιπά. Είναι προβληματική η αντίδραση του Νετανιάχου? Του δημιουργεί πρόβλημα?
2: Σαφώς του δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αυξάνει τους λόγους, αν θέλετε, τους λόγους διαφωνιών μεταξύ Λευκού Οίκου και Τελαβίβ προφανώς. Και βεβαίως δυσκολεύει τον Τραμπ, γιατί θα έχει ένα εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που θα είναι αρκετά
1: εξωτερικό,
2: θα είναι απέναντί του. Θα είναι απέναντί του. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό σας είπα ότι τα F-35 που έχουν να κάνουν με το, και με το Ισραήλ και με το λόμπι και με το Κογκρέσο, είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθεί από ό,τι άλλες υποσχέσεις που δίνει.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά εμάς τώρα και την παρουσία μας σε αυτή τη σύνοδο και γενικά την παρουσία μας ως συμμάχου εντός του ΝΑΤΟ υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρείτε ότι είναι αναβαθμισμένη η παρουσία μας? Θεωρείτε ότι η σχέση μας με τον Αμερικανό Πρόεδρο, για παράδειγμα, που λέγεται πως είναι καλή και λοιπά, μας πρημοδοτεί? Θεωρείτε το αντίθετο? Πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι, να το πούμε στα ελληνικά όμορφα, irrelevant.
0: Α, δηλαδή, στα δραμινά το λέμε, ναι. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι δεν παίζει ρόλο σε αυτή τη συνόδο του ΝΑΤΟ, ούτε σε αυτές τις προδιαγραφές που σας είπα. Εκτός από το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει τις δαπάνες μας και πηγαίνουμε παράλληλα με τις επιταγές του Τραμπ και όλες τις κατάστασεις, και το γεγονός ότι θα πάρουμε, έτσι λένε όλοι, F-35, δεν παίζουν όμως ένα βασικό ρόλο στην στρατηγική και στην αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Ήταν αυτό που εξήγησε ότι παίζει η Τουρκία. Mm-hmm. Είμαστε, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί ο όρος, ένας παράγοντας επικουρικός του τουρκικού ρόλου.
1: Μάλιστα.
2: Και θα έλεγα ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός ρόλου στο ΝΑΤΟ. Δεδομένου, όπως σας είπα, ότι όλοι θεωρούν ότι το πρόβλημά μας είναι η Ρωσία, και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια τέτοια κουλτούρα άμυνας να πας εσύ και να πεις ότι όχι, έχω και άλλα προβλήματα, ίσως είναι και προβληματική και η Τουρκία.
1: Νομίζω το ότι λέμε αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το λέμε.
0: Εμείς το λέμε αυτό.
2: Αν χρειαστεί να το πούμε. Εγώ λέω ότι δεν το λέμε. Τώρα γιατί είμαστε και σε ήρεμα νερά, όπως το γνωρίζετε.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας τη γαλάζια πατρίδα, βέβαια, που δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
2: Δεν έχουμε, ναι. Αν όμως έχουμε καμιά τραμουντάνα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ένα μαΐστρο, ένα αυτό, κάτι, και να τα ταράξει λίγο τα νερά, κανένα μελτέμι, δεν ξέρω τι, τότε έχουμε πιθανόν να πρέπει να πάμε να πούμε ότι υπάρχει και κίνδυνος και από εκεί. Και εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Να πείσουμε.
1: Πριν κλείσουμε, να σας κάνουμε και μια ερώτηση σε σχέση με τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν, ότι δεν είναι καλά παιδιά και ότι τέλος πάντων οι δικοί μου θέλουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε, το Ιράν είναι κακά παιδιά. Δηλαδή αυτό το πρέπει να το ξέρω.
1: Όχι, το λέω για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
2: Ναι, κοιτάξτε,
1: δεν το λέω για το
2: πορεία των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να πάει καλά, διότι το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι το Ορμούς είναι μια δική του υπόθεση. Και χτυπάει όλα τα πλοία εκείνα ή κάποια από τα πλοία εκείνα, τα οποία επιλέγουν να ακολουθήσουν τον νότιο ο λεγόμενο διάδρομο, δηλαδή το διάδρομο που προσεγγίζει το Ομάν. Και δεν είναι μέσα στα κυριαρχικά δικαιώματα, στην περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ιράν. Αυτό το Ιράν δεν το θέλει. Και άρα θέλει όλα τα πλοία να περνάνε από το βόρειο διάδρομο και μάλιστα να ζητάνε και την άδεια του για να περάσουν, χωρίς να επιβάλλει, χωρίς να τους κόβει, δεν κόβει κανένα από αυτά, ούτε ζητάει λεφτά. Αλλά θέλει όμως να γίνεται μια επικύρωση, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί το Ιράν είναι μια θεωρεί το Ορμούς ως τη μοναδική του εγγύηση ότι η συμφωνία θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ρουσό. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: δίπλα μου αρχισυνταξία και σύνταξη να συνομιλεί και να συνομολογεί ότι αυτή, ναι, είναι αυτή η τίτλη ειδήσεων και πρέπει τώρα να κάνω τον, πώς το λένε, το αφεντικό, να πω, παιδιά, ήρθε η ώρα και να πω ότι η Λία Ιατρίδου εδώ για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Με ό,τι καινούργιο υπάρχει στην ειδησιογραφία, την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι για εκείνον η συμφωνία έχει τελειώσει. Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους. Είναι αποβράσματα. Είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέχισης των συνομιλιών μέσω των διαπραγματευτών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα πειρά κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και ειδικότερα της Ισπανίας, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, ενώ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που υποστηρίζει ότι διατηρεί με τον Ταγί Περντογάν. Υπάρχει πλήρης δέσμευση των ΗΠΑ στους κόλπους της Συμμαχίας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας σε μια προσπάθεια εφησυχασμού για τις επανειλημμένες επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου εναντίον της. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα μετά τις υποσχέσεις Τραμπ προς την Τουρκία για προμήθεια των F-35. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτοέδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε πως η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του Βασιλείου της Δανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ τα ξημερώματα στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις νωρίτερα στην Ιρανική πόλη λιμάνι Μπουσέρ καθώς και στο Μπαχρέιν. Οι νέες επιθέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ περιπλέκουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε η Κάγια Κάλλας. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Σε υψηλούς τόνους συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο με τραύμα στο κεφάλι, ο 20χρονος οδηγός που δέχτηκε αστυνομικά πειρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργο, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, τόνισε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότατα τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πόσο είμαστε, 36 λεπτά μετά τη μία, δεν ξεχάστηκα. 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε τα μα παθή.
1: Και από ό,τι έχω καταλάβει, Κουμάρου.
0: Χαράχτηκα γιατί βλέπω στην τηλεόραση ότι θα έχει βροχέ στην Αττική.
1: Δεν το βροντοφώναξε το Μαρία που είναι η λέξη κλειδί.
0: Το είπα, όσες φορές ασχοληθήκαμε.
1: Τουλάχιστον δύο φίλοι που μα ακούν δεν το άκουσαν και να το επαναλάβει, παρακαλώ.
0: Μαρία λοιπόν είναι η λέξη κλειδί και είναι απαραίτητη η λέξη κλειδί για να μπείτε στην κλήρωση μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία σα, το όνομά σα και το τηλέφωνο σα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνία, είτε στο Viber του σταθμού στο 694-8984-984, είτε στη σελίδα μα στο Facebook, Ντάμε Σπαθή με ελληνικού χαρακτήρε, στο inbox τη εκπομπή.
1: Για το Η Μαρία τα ήθελε όλα, τη Ελένη Μπουκαούρη, από τι εκδόσει Αλεξάνδρα. Η Μαρία, ποια Μαρία, πέντε σπονδυλωτέ ιστορίε, όπου η Μαρία γίνεται μια τόσο ρευστή προσωπικότητα που μα χωράει όλου. Είμαστε εμείς. Θα μας τα πει η ίδια συγγραφέας στο τέλος. Πάμε να συνεχίσουμε θα πάμε από το τέλος στην αρχή, εκεί όπου κουβεντιάζαμε με την Κουμάντου για τα ενίκια και για το πώς θα μετακομίσουμε τα παιδιά μας που πέτυχαν τις πανελλαδικές φέτος ή και τις προηγούμενες χρονιές. Και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ και να βρούμε, γιατί αυξήθηκαν οι βραχυχρόνιες, αλλά και να πληρώσουμε τη στέγη τους. Κουμάντου, γελάς, έρχεται σε σένα.
0: Όχι, γελάω πικρά.
1: Σου έρχεται.
0: Γελάω πικρά γιατί θυμήθηκα τώρα ότι, όπως είναι γνωστό, εγώ μένω στους Αμπελοκήπους, είδα στην πολυκατοικία μου, το θυμήθηκα τώρα που το συζητάμε, την προηγούμενη εβδομάδα ενοικιαστήριο για διαμέρισμα πρώτου ορόφου 55 τετραγωνικά, 650 ευρώ.
1: Παναγία μου. Εντάξει,
0: δύο μέρες έμεινε το νοικιαστήριο.
1: Είδες τι σου πά. Πηγαίνεις, ζυγίζεσαι και υπολογίζεις από το βάρος σου σε χρυσό και πηγαίνεις και το πληρώνεις.
0: Αυτό λέω.
1: Ξεκινάς με αυτά τα δεδομένα. Για άλλη μια φορά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estates, για να μας δώσει αυτό την εικόνα της αγοράς, της ενοικίασης των ακινήτων και... να μας πει κιόλας αν εκτιμά πως θα είναι εύκολη η απόπειρα να βρούμε, μάλλον η διαδρομή στο να βρούμε σπίτι για ένα παιδί.
0: Νομίζω αυτό έχει απάντηση.
1: Μπήκε σπανελλαδικέ. Not, θα έλεγα εγώ, αλλά ποια είμαι εγώ. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δύσκολα εύκολα. Είμαστε ακόμα στα ίδια. Τα έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια, τα συζητάμε κάθε χρονιά τέτοια περίοδο. Ελπίζοντας ότι θα έχουν αλλάξει κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. 2017-2026. Συσσωρευτική άξονα ζητούμε ότι μόνο οι ενοικίασεις που είναι κατάλληλοι αφηρητές 70-75%. Παράλληλα, βλέπουμε μέση ετήσια αύξηση στην Αττική αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά του 26, περίπου στο 7%. Στο κέντρο της Αθήνας είμαστε στο 6%, δυτικά προάστια 8%, νότια προάστια στο 6%, βόρεια προς το 5% και ο άλλος οικονομικός Πειραιάς καταγράφει αύξηση περίπου στο 8% τη φετινή χρονιά. Επομένως, φέτος αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην Αττική, έχουμε αυξήσει, ο οποίος είναι 6,5-7% σχέση με πέρυσι. Επομένως, αυτό το 6,5-7% μπορεί να φαίνεται σε κάποιον μικρό, να το τονίσουμε ότι έχετε και προστίθετε σε μια ραγδαία αύξηση, η οποία καταγράφεται τα 70%. Ακριβώς 75%. Τώρα, η μεγάλη εικόνα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι οι γονείς ψάξουν να βρουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Οποιαδήποτε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Το οποίο σπίτι είναι έως 50 τετραγωνικά. Θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700.
0: Επομένως, είπατε σε οποιαδήποτε περιοχή, δεν είναι η ίδια περιοχή, ας πούμε, όμως.
2: Ακριβώς.
0: Το κέντρο, ξέρω εγώ, τα Εξάρχεια, η Αμπελόκηπη, τον Κίζη με τα Σεπόλια.
2: Συμφωνώ, μην λέμε τη διαθεσιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. 7 στα 10 πάνω 500 ευρώ. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή πάμε περιοχή-περιοχή και λέμε ποιες είναι οι τιμές αυτή τη στιγμή που καταγράφονται στην Αθήνα, θα δούμε το εξής. Στο Βουδί, για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 400 ευρώ και 550 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο.
0: Εντάξει, είναι και κοντά στις πανεπιστημιακές σχολές στο Βουδί τώρα και γι' αυτό.
2: Το 2017 ξεκινάμε από 200 ευρώ. Ενώ θα ξεκινάμε από 400 ευρώ.
1: Από διπλασιασμό,
2: Ακριβώς. Πάλι στο Γουδί, για ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Φέτος ξεκινάμε από 550 ευρώ τα μία ανακαινισμένα έως και 850 ευρώ. Το 2017, 250-300 ευρώ. Αυτή τη στιγμή θα πω το Παγκράτη, γιατί το Παγκράτη είναι μια περιοχή που καταγράφει αγδαίες αυξήσεις. και θα ακούσουν οι γονείς στη μέση, οι οποίοι δεν τους αρέσουν.
0: Γιατί υπάρχουν σπίτια στο Παγκράτη διαθέσιμα.
2: Αν θέλετε να δώσετε περίπου στα από 500-550 ευρώ, ενδεχομένως να υπάρχει. Αλλά για ένα φοιτητή, πιστεύω ότι ο γονέας δεν
0: θα πει κάτι
2: να δώσει 700. Ακριβώς. Ζωγράφω τώρα για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ έως και 750, αν είναι ανακεντρισμένο και διπλωμένο. Το ίδιο σπίτι 10 χρόνια πριν είχε 180 με 220 και τώρα συζητάμε 400 με 750, α, τεράστια διαφορά. Πάλι για ένα σπίτι σε άλλα 50 τετραγωνικά μέτρα, πάλι στην περιοχή Ζωγράφου, ξεκινάμε από 480 ευρώ έως και 800 ευρώ, άμα είναι ανακεντρισμένο και διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Το ίδιο σπίτι 10 χρόνια πριν είχε 250 με 280 ευρώ. Τώρα, περιοχές όπως είναι τα Εξάρχεια, π.χ., που έχετε και εσείς. Για σπίτια έως 35 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 550 έως και 780. Σπίτια ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Δεν έχουμε πλέον διαθέσιμα σπίτια παλαιά στην περιοχή της Εκκλημένης. Πιο πολλά πλέον σπίτια είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα. Γι' αυτό καταγράφω αυτές τις μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για σπίτια με 30-40 τετραγωνικά μέτρα, 600 με 750 ευρώ στην περιοχή των Εξαρχείων. Στην περιοχή της Καλλιθέας, που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές λόγω του Παντίου, 420 ως 630 ευρώ για σπίτια 35 τετραγωνικά, σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά, 540 με 850 ευρώ. Και στον Νέο Κόσμο, πάλι που πλέγουν οι φοιτητές λόγω πάλι της Παντίου και γενικά λόγω του καλού μέσω μαζικής μεταφοράς, έως 35 τετραγωνικά, 450 έως και 700 ευρώ και 50 με 60 τετραγωνικά, 500 με 850 ευρώ. Δεν μιλάω καθόλου το κουκάκι με τις κολονάκι και αυτά, αφήστε τα. Πάμε στην Κυψέλη, η άλλη οικονομική Κυψέλη. Σπίτια έως 35 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 380 έως 650 ευρώ. Ψηφίζεται 10 χρόνια πριν.
0: Έχει γίνει πολύ της μόδας η Κυψέλη όμως, γι' αυτό ίσως.
2: Το 2016 ήταν 150 με 180 ευρώ, να ξέρετε πάντως.
0: Μάλιστα.
2: Το 45 τετραγωνικά μέτρα 480 ευρώ έως και 850 με ανακεντρισμένα διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Το αντίστοιχο ακίνητο το 2016 που δεν ήταν ανακαινισμένο επιπλωμένο είχε 180 με 250 ευρώ.
1: Άρα, κύριε Πάκα, γίνεται μονόδρομος η συγκατοίκηση? Πώς το βλέπετε εσείς από την ειδική σας εμπειρία? Γιατί εδώ αυτά τα ενίκια πώς να πληρωθούν τώρα από μια οικογένεια?
2: Λοιπόν, πάμε στην κατοίκηση τώρα. Για να πάμε στην κατοίκηση, θέλει ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Έτσι δεν είναι? Με τον ειδικό. Αν είναι να μείνει κάποιο στο χολ ή στο σαλόνι, θα μπορούσαμε να πάμε και σε ένα σπίτι μικρότερο, 50 μέτρα, 60 μέτρα. Ας υποθέσουμε όμως ότι οι δύο φοιτητές επιλέγουν πλέον να συγκατοικήσουν και θέλουν δύο δωμάτια. Πάμε στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Που σημαίνει ότι αυτό που κερδίζει ο φοιτητής στη συγκατοίκηση χοντρικά είναι περίπου στα 200 με 300 ευρώ και οι δύο μαζί. Δηλαδή κερδίζουν περίπου στα 150 ευρώ καθένας το μήνα που είσαι δικασία της συγκατοίκησης από το να βρει ένα σπίτι. Αλλά εδώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Επειδή διάβασα προχθές την εθνική στρατηγική της χώρας μας για το στεγαστικό από το Υπουργείο Παιδείας, που έχει μέσα αναρτημένη, θέλω να σας αναφέρω ότι οι φοιτητικές εστίες που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 9.200, να ξέρετε. 9.200 φοιτητικές εστίες. Οι φοιτητές αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, οι οποίοι είναι στη χρονιά τους, δηλαδή δεν έχουν στάνε μαθήματα,
1: κανονικά.
2: Είναι 351.000.
0: Εντάξει.
2: Οι φοιτητές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν από την πόλη που κατάγονται προς την άλλη πόλη που το πανεπιστήμιο είναι 200.000. Λοιπόν, επομένως, αυτή τη στιγμή η κάλυψη που έχουν, η πραγματική κάλυψη που έχουμε εμείς σαν χώρα, είναι 4,6% για τις 200.000 που μετακινούνται, 2,6% όσον αφορά το σύνολο των φοιτητών. Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει μέσα στα έγγραφά του, στη μελέτη του, ότι το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δυναμική φοιτητικών εστιών είναι 15 με 18%. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς υπολοιπόμεθα περίπου 40 με 45.000 φοιτητικές εστίες. Γιατί το λέω τώρα, αναφέρω αυτό, το αναφέρω τον εξής λόγο. Πρώτον, εάν είχαμε αυτές τις φοιτητικές εστίες, δεν σας λέω τώρα να είχαμε 50-60.000, τουλάχιστον τις διπλάσεις, τριπλάσεις, ενδεχομένως να λύναμε και λίγο το στεγαστικό στις μεγάλες πόλεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα Χανιά. Αν είχαμε πιο πολλές φοιτητικές εστίες που θα επέλεγαν οι φοιτητές, από το να επέλεγαν πλέον κατοικίες από ιδιώτες. Κατά δεύτερον, αυτό το κοστολόγιο που συζητάμε, τα 500-600 ευρώ που πληρώσουν οι γονείς, τι ήταν το ρεύμα, τι ΔΕΗ, τα χινόχρηστα, το χατζηλίκι του παιδιού. Ενώ φαίνονται για τραπεζικά, το ενίκιο φαίνεται για τραπεζικά. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου πια. Θυμάστε.
0: Ναι, αυτό καταγράφεται ότι δίνεται.
2: Για τραπεζικά. Πολύ ωραία. Δεν εκπίνεται το φορολογικό το εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μπαμπάς και η μαμά θα πληρώσει 500-600 ευρώ το μήνα να σπουδάσει τώρα παιδί στην Αθήνα. Το άλλο παιδί ενδεχομένως σε μια άλλη πόλη. πρέπει να πληρώνουν δύο ενίκια, σχεδόν σπίτι που μένουν τρία σπίτια δηλαδή να πληρώνουν οι άνθρωποι, τρία νοικοκυριά, και εμείς σαν πολιτεία δεν τον αναγνωρίζουμε αυτό σαν έξοδο. Δεν υπάρχει εξοδολόγιο γι' αυτό. Αντιθέτως, αν ο γονέας δεχτεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, αν τον παππού, τη γιαγιά, τη μαμά, τη θεία, οτιδήποτε, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα νέο φορολογικό συντελεστή που λέγεται τεκμαρτό εισόδημα, που είναι 40%. Δηλαδή,
0: και να φορολογηθεί κιόλα για το 40% του εισόδηματος.
2: Για τα λεφτά που δεν έχει. Και παίρνει από
0: και του βγαίνει ψυχή για να τα δώσει.
2: Ακριβώς. Το επόμενο στάδιο που θέλω να σας ενημερώσω είναι το εξής. Ότι έχουμε στοιχεία
0: και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Μπάκη.
2: Ναι, ναι. Που αναφέρουν ότι 85% των νέων ηλικίας 17-25 φοιτητές δηλαδή αυτή τη στιγμή της χώρας μας διαμέσου παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα που το βρίσκεται η κυρία κατοικία οικογενειακή. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Μπορεί κάποιος που μένει στην Αθήνα να επιλέξει μια καλή σχολή στην Αθήνα.
1: Φυσικά.
2: Να επιλέξει μια καλή. Ξέρετε κάτι, μια τελευταία κουβέντα μόνο. Κάποιος μπορεί να επιλέξει μια καλή σχολή στην Αθήνα, γιατί μένει στην Αθήνα, δικαίωμά του είναι. Στη Θεσσαλονίκη έχει πανεπιστήμιο, το ίδιο και στη Θεσσαλονικιού, στα Χανιά. Ένα παιδί που μένει στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Άμφισσα. Αυτό το παιδί που συζητάνε πολλές φορές ότι η περιφέρεια πεθαίνει. Δεν είναι μονόδρομος να πληρώσει ο μπαμπάς του 500 ευρώ το μήνα. Είναι μονόδρομος. Δεν έχει επιλογή να επιλέξει άλλη σχολή. Δεν έχει την περιοχή του.
1: Έχει, έχει μόνο το άγχος, γιατί έτσι το εκλαμβάνουμε εμείς οι γονείς, να μην το στείλει.
2: Ακριβώς. Δεν είναι λυπηρό το 2026 το 500 του μπαμπά και της μαμάς, το μηνιαίο, να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για ένα νέο άνθρωπο. Αν θα σπουδάσει και τι θα σπουδάσει και αν του αρέσει.
1: Η ταξικότητα ακόμη και τη δημόσια εκπαίδευση.
2: Αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές είναι τελικά ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και το λέω έτσι πολύ απλά, είναι ότι η μεγαλύτερη υποτροφία πλέον στη χώρα μας είναι η αφαίρεση στην τοπική εστία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκα.
2: Να είστε καλά.

0: «Η άλλη πόλη».
1: Μια από τις πιο ωραίες ηρωίδες που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό προσωπικά είναι η Μαρία Τσελένης Μπουκαούρη, κεντρικός χαρακτήρας σε 5 ιστορίες. Και λέω κεντρικός χαρακτήρας και όχι κεντρικοί χαρακτήρες, μολονότι εδώ έχουμε μια σπονδυλωτή ιστορία 5 επιμέρους ιστοριών. Με τίτλο «Η Μαρία τα ήθελε όλα», βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και προσωπικά αισθάνομαι, κυρία Μπουκαούρη, καλωσορίζοντάς σας κιόλας, ότι είναι μία, αλλά είναι και 5. Τόσο ρευστή είναι αυτή η μορφή ενός χαρακτήρα που έχει περισσότερο, ξέρω κι εγώ, οντολογική χρειά, είναι λίγο σαν καθρέφτης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, εύχομαι. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
2: Διαβάζοντας ακόμα και στην παραλία. Λοιπόν, η Μαρία τα ήθελε όλα. Αυτός είναι ο τίτλος μιας συλλογής 5 διηγημάτων που εκδόθηκαν στην Αλεξάνδρεια. Είναι οι ζωές 5 διαφορετικών ηρωίδων σε διαφορετική ηλικία. Το φόντο είναι η απώλεια του πατέρα και η απουσία της μητέρας. Είναι όμως και η Μαρία, μια γυναίκα που μπαινοβγαίνει στις ιστορίες, διασχίζει τη ζωή των ηρωίδων. Είναι ίδια και διαφορετική.
1: Ναι, ακουμπάει στα τραύματά τους.
2: Είναι... Βέβαια. Είναι ολοζώντανη. Παρόλο που σε ένα δίηγημα καταραίει και αυτή, δεν είναι πάντα θα λέγαμε θετικός χαρακτήρας και ολοζώντανη και είναι πολύ ευάλωτη, είναι πολύ πραγματική, γίνεται ιστορικός χαρακτήρας και έχει ως εποδό μία φράση σύνθημα που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία, στη μεγάλη απεργία της Fiat το 1969. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Αυτό το σύνθημα απλώθηκε σιγά σιγά στην κοινωνία, ακόμα και στο φεμινιστικό κίνημα. Ήταν ένας από τους τίτλους, από τους πρώτους τίτλους που θα θέλαμε να βάλουμε στο βιβλίο, αλλά βέβαια τον είχε καπαρώσει ο Νάνι Μπαλεστρίνη, αυτός που έγραψε για τις απεργίες στην Ιταλία και τους αγώνες των εργατών. Ένας άλλος τίτλος που είχαμε σκεφτεί είναι «Και τώρα», που είναι ο τίτλος του πρώτου διηγήματος, αλλά θεωρήθηκε κάπως ξεπερασμένος.
1: Ναι, και ίσως παραπέμπει σε κάτι πιο δοκιμιακό, σε μια ανάλυση άλλου τύπου.
2: Ίσως.
1: Ναι, η Μαρία τα ήθελε όλα είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Πάντως, για εμάς που δεν είχαμε διλήμματα, αλλά την απόφασή σας, από κοινού με τον εκδότη σας να ονομάσετε τις ιστορίες έτσι. Γιατί στα επιμέρους, στις επιμέρους ιστορίες, εκεί όπου νομίζω ότι θίγονται και ακουμπούν και οι ηρωίδες, οι 5 αυτές γυναίκες, πάνω στα μεγάλα της ζωής, τα μεγάλα παύλα μικρά της ζωής, τίποτα δεν είναι μικρό, αλλά εδώ έχουμε θανάτους, απώλειες, έχουμε ιστορίες δηλαδή που σχετίζονται πάρα πολύ με τις συναντήσεις μας, με το αυτό που θεωρούμε έως και αδύνατο μέχρι κάποια ηλικία. Βλέπουμε τη συνάντηση των ιδίων των σωμάτων με την φθορά τους.
2: Βέβαια.
1: Πιάνεται πάρα πολλά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τη γυναικεία ταυτότητα, αφορούν, γι' αυτό είπα πριν, ότι δεν είναι ιστορίες που απευθύνονται σε γυναίκες, είναι ιστορίες που απευθύνονται σε όλους. Μολονότι, εντάξει, υπάρχει η γυναικεία προσέγγιση πάρα πολύ έντονη.
2: Υπάρχει η γυναικεία θεματική και αυτό είναι και μια απάντηση σε ό,τι αφορά το αν υπάρχει η γυναικεία λογοτεχνία ή όχι. Δεν θα συμφωνούσα με αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια γυναικεία θεματική την οποία μπορούν να αναπτύξουν εξίσου όρημα και βαθιστόχαστα άντρες και γυναίκες.
1: Βέβαια. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό το γυναικεία γραφή ταυτίστηκε με το ότι εμείς γράφουμε τσιου-τσιου τα πουλάκια. Για να το πω λαϊκά.
3: Που δεν είναι καλύτερη ευαισθησία.
1: Αυτό το ακούμε, να ξέρετε, ακόμη και τώρα σε παρουσιάσεις βιβλίων ή σε συζητήσεις, ακόμη τώρα ακούγεται αυτό. τη γράφουν πιο συναισθηματικά οι γυναίκες. Και... είναι ναι, ότι ναι, άμα δεν έχεις διαβάσει μπορεί και να ψηθείς με αυτό. Που δεν ισχύει βεβαίως καθόλου.
2: Όχι, μακριά, μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είσαστε ένα παράδειγμα πάντως που δεν είσαστε τσιου-τσιου τα πουλάκια καθόλου.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα και ούτε
1: το θέλατε φυσικά. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι οι ιστορίες σας και οι πέντε έχουν ένα βάθος. Μπορείς να μείνεις στην πρώτη αφήγηση να διαβάσεις μια ωραία ιστορία, αλλά είμαι σίγουρη ότι θέλεις να περάσεις πιο μέσα εκεί όπου θίγεται αυτά που είπαμε, όλη αυτή την παράθεση των ανθρωπίνων καταστάσεων, δεν λέω των γυναικείων, των ανθρωπίνων καταστάσεων που αυτές οι γυναίκες ανταμώνουν και καλούνται να διαπραγματευτούν.
2: Ναι, και θα έλεγα ότι η Μαρία σαν τη ζωή, αλλά κυρίως ως μεταφορά για την ίδια τη λογοτεχνία, που μπορεί να γίνει και να κάνει τα πάντα, είναι δυνατή και ευάλωτη, είναι μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας κάθε φορά.
1: Ναι, και είναι η γυναικεία, είναι ένα σχόλιο πάνω στην γυναικεία οπτική, στην υποκειμενικότητα αυτή που σχετίζεται και με την έμφυλη της ταυτότητα, έτσι.
2: Βεβαίως, και γι' αυτό στο τελευταίο διήγημα, εκεί πια που... θα ήθελα να πραγματεύουμε κάθε φορά αυτή την θεματική, που είναι η γυναίκα που μεγαλώνει, η γυναίκα που γερνάει, η γυναίκα που πια δεν ξέρει πώς να ζήσει ούτε τη σεξουαλικότητά της, ούτε την ταυτότητά της, ούτε τη θηρικότητά της. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμα και μια Μαρία ίσως δεν μπορεί να τα καταφέρει εύκολα. Ωστόσο θεωρώ ότι το τέλος είναι, θα έλεγα ότι είναι κάπως πάρα πολύ συμπεριληπτικό και ανθρώπινο. Είναι μια πόρτα που ανοίγει και η Μαρία μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί να συμφιλειωθούμε καταρχάς με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και με και τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο του βιβλίου. Αυτή η συνάντηση με τον εαυτό μας, η διαπάλη και μετά η συμφιλίωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, κυρία Μπουκαούρη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θερμές ευχαριστίες. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλημέρα. Γεια.
1: Θερμές ευχαριστίες. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλημέρα. Γεια.

0: 42.
1: Το 42, ναι. Είναι η ρούλα που αριθμός λύσης 74.
0: Και θα πω και το 3 κουμάντου.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τελευταία και ξέρεις,
0: τώρα θα απολυθώ με αυτό που θα πω. Ξέρεις πώς πετάς την πύλη απέναντι.
1: Ναι. το 3 λοιπόν είναι η Ευαγγελία, δεν ξέρω εγώ από αυτά.
0: Ούτε εγώ, όχι, κάτι ξέρω.
1: Λοιπόν, η Ευαγγελία είναι το νούμερο 3, που αριθμός της λύσης 46.
0: Ωραία, απολύθηκα. Ναι,
1: δεν μου έχει κανένα μήνυμα σχετικό ακόμα.
0: Ντάμε, βαθύ τέλο για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββα Κόκκινο στην παραγωγή, ο Νίκο Λιπερόπουλο στι μουσικέ, η Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και. Τι είναι το Στέλιο Χαρλαμπόπουλο.
1: Ο Στέλιο Χαρλαμπόπουλο είναι εδώ, αυτό που λείπουν.
0: Τι γίνεται με αυτή την Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα γυρίσει ποτέ.
1: Παίρνει την αδιάθεση στο κολλητζέ στην
0: Ελλάδα. Το
1: δέχομαι.
0: Ο Στέλιο λοιπόν για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στι 2. Εμεί αύριο πάλι.
1: Λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.
0: Γεια σα.
2: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Νιώθετε ότι πεινάτε συνεχώς ακόμα και λίγο μετά το φαγητό? Η αυξημένη όρεξη δεν οφείλεται πάντα στην πραγματική ανάγκη του οργανισμού για τροφή. Η όρεξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ποιότητα της διατροφής, ο ύπνος, το άγχος, η ενυδάτωση, αλλά και ορισμένες παθήσεις. Γεύματα πλούσια σε ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου, με αποτέλεσμα το αίσθημα της πείνας να επανέρχεται γρήγορα. Παράλληλα, η αφυδάτωση συχνά μπερδεύεται με την πείνα, οδηγώντας σε άσκοπο τσιμπολόγημα. Σημαντικό ρόλο παίζει και το χρόνιο στρες, καθώς αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, μιας ορμόνης που ενισχύει την όρεξη, ενώ η έλλειψη ύπνου διαταράσσει τις ορμόνες που ρυθμίζουν τον κορεσμό και μας σωθεί να αναζητούμε πιο θερμιδοχόνες τροφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επίμονη πείνα μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα προβλημάτων υγείας, όπως ο ζαχαρώδης διαβήτης ή η υπογλυκαιμία. Ακόμα ορισμένα φάρμακα μπορούν να αυξήσουν την όρεξη ως παρενέργεια. Οι ειδικοί συνιστούν ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, επαρκή πρόσληψη νερού, ποιοτικό ύπνο και καλύτερη διαχείριση του άγχους. Αν ωστόσο η έντονη πείνα επιμένει ή συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ανεξήγητη απώλεια βάρους ή έντονη κόπωση, είναι σημαντικό να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή ώστε να αποκλειστεί κάποιο υποκείμενο νόσημα.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Η πρόσφατη κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να ζητήσει έρευνα για την υπόθεση παρακολούθησης του μέσω του Predator φέρνει στο προσκήνιο και τα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα που έχει η κυβέρνηση μπροστά της. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Η υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου αναμένεται να αποφασίσει για την ανάσυρση από το αρχείο της σοβαρής αυτής δικογραφίας την ώρα που ξεκίνησε και τσουνάμι αστικών διεκδικήσεων από θύματα των υποκλοπών. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Έμειναν λίγες μέρες μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοινώσει το αποτέλεσμα της έρευνας για τους 11 γαλάζιους βουλευτές και άλλα 40 μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις. Τέμπη. Εκτός από την ανεξελίξη δίκη στη Λάρισα, αναμένονται και οι κρίσεις του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για τους πρώην υπουργούς Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Χιλιά Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος. Και εσχάτως η υπόθεση Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα από τις βελγικές αρχές για το αποκαλούμενο Qatar Gate, ενώ αναμένεται και η απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας του, στην οποία έχει πει ότι συνενεί για να κινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Όλα αυτά μοιάζουν με εξισώσεις με άγνωστες παραμέτρους αλλά και αντίκτυπο στο κυβερνητικό αφήγημα στο δρόμο προς τις κάλπες. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινος και Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Επέμη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: κλίμα ένταση στη Βουλή αποχώρησαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, καταγγέλλοντας για συγκάλυψη τη Νέα Δημοκρατία, επειδή απέρριψε τα αιτήματα να κληθούν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επισκιάζεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που εξελίσσεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα. Εκατέρωθεν βομβαρδισμοί σε στόχους από Ηνωμένες Πολιτείες και φρουρούς της Επανάστασης. Απολύτως απαραίτητες οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Τελείωσε η συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αλλάζει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ. Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει Ερντογάν, επιτίθεται στους Ευρωπαίους για Ιράν και αμυντικές δαπάνες και επαναφέρει το ζήτημα της Γροιλανδίας. Σφοδρή και η επίθεση στην Ισπανία είναι απέσια εταίρος. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Θέλω να διακοπούν τα πάντα. Αντιδράει στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για το παράθυρο που άνοιξε ο Τραμπ για πώληση F-35 στην Τουρκία. Το Ισραήλ σχεδιάζει να επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες. Πληροφορίες ότι ακύρωσε τελευταία στιγμή την επίσκεψή του. Την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο. Αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή από την Τουρκία, πρόσθεσε. Θέματα καθημερινότητας στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ. Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 11 του μηνός. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Σήμερα ξέρω καλά τι θέλω να πετύχω και πώς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας με πολίτη. Προς νέα παράταση για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και στο πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, ο οδηγός ηλικίας 20 ετών που δέχθηκε αστυνομικά πειρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους. Καμπανάκι κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον καρκίνο. Περισσότερα από 26.000 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται 20,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά και σχεδόν 10 εκατομμύρια θάνατοι. Η ξεκούραση των πολεμιστών στο Μουντιάλ, μικρή ανάπαυλα πριν την εκκίνηση αύριο των αγώνων για τη φάση των 8. Και ο καιρός, νεφώς με τοπικές βροχές από το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Σε υψηλούς τόνους συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πριν από λίγο αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, καταγγέλλοντας για συγκάλυψη τη Νέα Δημοκρατία επειδή απέρριψε το σχετικό αίτημα. Να πάμε λοιπόν στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Απορρίφθηκε στην ψηφοφορία το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εκταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης. Ναι. Η ψηφοφορία έγινε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία. Κατήγγειλαν μεθόδευση και συγκάλυψη, ενώ Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν, παρότι ήταν μέσα τα μέλη, να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.
0: Τώρα αυτό με έναν τρόπο, Στέλλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν υποχρεωτικό. Είχαν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα, ξέρω εγώ, 2/5, είναι εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, για να κληθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, είχαν συγκεντρωθεί και παραπάνω από τα 2/5, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, για να κληθούν τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία είπε δύο πράγματα. Ναι. Είπε καταρχάς ότι τα δύο αυτά πρόσωπα δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Επικαλέστηκε ένα άλλο άρθρο του κανονισμού, τέλος πάντων, της Βουλής. Ωστόσο, εδώ να πούμε ότι, και μάλιστα αυτό το είπε ο κ. Δοντονής από το ΠΑΣΟΚ, ότι το 2022, έφερε και το έγγραφο δηλαδή στην Επιτροπή, ο κ. Ντίλιαν είχε κληθεί να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μάλιστα με υπογραφή του κ. Μπούρα.
0: Ο οποίος ήταν προεδρεύων ο κ. Μπούρας.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είχε έρθει τότε ο κ. Ντίλιαν, ωστόσο αυτό από μόνο του κατά κάποιο τρόπο αποδομεί το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι καλούνται μόνο δημόσια πρόσωπα, γιατί το 2022 τον είχαν καλέσει. Αν και δεν είχε έρθει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μέσω του κύριου Βορύδη λέει αυτό. Λέει επίσης για τον κύριο Δημητριάδη ότι από το 2022 και μετά παραιτήθηκε, ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, επομένως σήμερα δεν έχει κάποια δημόσια ιδιότητα, είναι ένα πρόσωπο ιδιώτης, και ότι έχει έρθει δύο φορές ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή, ό,τι είχε να πει το έχει πει. Δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Ενώ για τον κύριο Ντίλιαν, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε προσφάτως από τη δικαιοσύνη, το οποίο είχε τη δυνατότητα να καταθέσει στη δικαιοσύνη προανακριτικά για να στηρίξει τέλος πάντων τη θέση του, ωστόσο δεν το έκανε, και ότι σε κάθε περίπτωση σήμερα δεν κατέχει κανένα δημόσιο αξίωμα. Εκείνο το οποίο είπε το Πασόκ, βέβαια, για τον κύριο Ντίλιαν, είναι ότι το 2022 δεν ήρθε γιατί είχε συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία να μην έρθει να μιλήσει, ενώ τώρα που από μόνο του ο ίδιο έχει εκφράσει να έρθει. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις αποκαλύψεις και τι θα πει, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η μεθόδευση. Για κοινοβουλευτική εκτροπή κάνουν λόγο, έκανε λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του κυρίου Καλαματιανού. Από το ΚΚΕ ο κ. Καραθανασόπουλος μίλησε για μια παράδεκτη διαδικασία που παραβιάζει και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Ενώ ο κ. Βιλιάρδης από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για μπάζωμα και συγκάλυψη, τονίζοντας ότι Ντίλιαν και Δημητριάδης είναι πια δημόσια πρόσωπα, γιατί και τα δύο έχουν μιλήσει για ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας. Είχε έρθει ο κ. Νατσιός, να σας πω, από την Ελληνική Λύση, ο οποίος είπε ότι οι υποκλοπές υπονομπεύουν την εθνική ανεξαρτησία και ότι ένας ξένος συνταγματάρχης, πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος, αυτή τη στιγμή έχει ευαίσθητα αρχεία της χώρας και αυτό καθιστά ευάλωτη τη θέση της Ελλάδας. Ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε πολύ υψηλούς τόνους, έκανε λόγο για σόλικες και αντιθεσμικές ερμηνείες και κατηγόρησε την κυβέρνηση και εκείνη για επιχειρήσεις συγκάλυψης της αλήθειας.
0: Άρα τώρα, Στέλλα, τι είναι αυτό που περιμένουμε? Εδώ τελείωσε, ολοκληρώθηκε τέλος πάντων αυτή η υπόθεση.
1: Τελείωσε.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε.
1: Καταγγέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεθόδευση. Επί της ουσίας, ωστόσο, Στέλιο, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση. Επομένως, δεν μπορεί να ξανάρθει σε αυτή τη φάση κάτι παρόμοιο.
0: Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων. Θα πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα να δούμε. Τι να δούμε, ρε, σε Αθηνά, πραγματικά. Να δούμε αυτό το παραλήρημα Τραμπ σε όλους τους τόνους. Έτσι, δεν έχει αφήσει άνθρωπο που να μην έχει μπλέξει στη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ.
2: Μονοπολίτη δείχνει η επικαιρότητα Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεν ξέρω χρόνια, τολμώ να πω.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Υπάρχει λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα που συζητώνται είναι και η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη στην Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, το λέγαμε και χθες. Πιάνοντας τα με τη σειρά, υπήρξε μια νέα ένταση στη σχέση των ΗΠΑ και του Ιράν. Είχαμε μια κλιμάκωση καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Υπήρχε συναγερμός και στο Μπαχρέιν. Και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έλεγαν ότι υπήρξαν πολλοί, ότι χτυπήθηκαν το νησί Κες με ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην περιοχή εκεί κτλ. Και βεβαίως αυτό έρχεται να δέσει με τη δηλώση του Τραμπ που έκανε, που είπε ότι ουσιαστικά έφτασε το τέλος αυτής της έφραστης εκεχηρίας. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει να ασχολείται άλλο με τους Ιρανούς, ότι η Κεχηρία μπορεί να παραμένει τυπικά σε ισχύ, αλλά η Τεχεράνη παραβίασε τους όρους και θεωρεί χάσιμο χρόνο το να ασχολείται η Αμερική μαζί τους. Αναφέρθηκε σε αυτούς ότι είναι βρώμικοι παίκτες και ότι είναι άρρωστοι άνθρωποι αυτοί που χειρίζονται την ιρανική ηγεσία.
0: Άρρωστοι, βίαιοι και επικίνδυνοι από βράσματα. Δηλαδή δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να το φτάσει. Δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να το φτάσει.
2: Είπε κι άλλα. Είπε πρέπει να απαλλαγούμε από τον καρκίνο τους και ξέρει κανείς τι κάνεις με τον καρκίνο. Τον κόβεις από νωρίς. Και βεβαίως υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα είναι πολύ ισχυρότερα από τις ιρανικές επιθέσεις που προηγήθηκαν και είπε ότι χτυπήσαν 20 φορές πιο δυνατά ως απάντηση για να δείξουν την ισχύ τους. Οι εξελίξεις αυτές βεβαίως δημιουργούν, αν θέλεις, πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στο αν θα τηρηθεί αυτή η περίοδος των 60 ημερών διαπραγματεύσεων, πας και φτάσουμε σε μια μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στα θέματα που σχετίζονται με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Είχε ήδη πει εδώ και πολύ καιρό ότι είναι δυσαρεστημένος από τα δισεκατομμύρια δολάρια που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Ευρώπης, λέγοντας ότι πληρώνει δυσανάλογα. Το επανέλαβε αυτό. Αυτό δημιούργησε έτσι μια ένταση. Ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, προσπάθησε λίγο να αμβλύνει τη συζήτηση, λέγοντας ότι εντάξει, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στη Ουάσιγκτον, αλλά πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις και κατανοώ την απογοήτευσή σας, αλλά θα τα συζητήσουμε όλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια δεν έμεινε εκεί, μίλησε άλλη για άλλη μια φορά για τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι στρατηγικά κρίσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε τα έβαλε ξανά και με τη Δανία.
0: Η οποία Δανία βγήκε και είπε θα υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία. Βγήκε και έτσι.
2: Μα δεν θα μπορούσε και να κάνει κάτι
0: σωστό.
2: Διαφορετικό. Και βεβαίως τα έβαλε και με την Ισπανία.
0: Εκεί τα παραέβαλε, νομίζω, Αθήνα, έτσι. Και εδώ χρησιμοποίησε πολύ βαριές εκφράσεις.
2: Είπε ότι η Ισπανία είναι ένας τρομερός εταίρος στο ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχει και δεν πληρώνει. Είπε ότι θα πρέπει να διακοπούν οι οικονομικές σχέσεις με τη Μαδρίτη. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση έτσι. Με την Ισπανία, ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε.
0: Θέλω να διακοπούν τα πάντα. Είναι απέσια εταίρος. Το έπιασε έτσι, αν το πιάσε καλά.
2: Ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να μπορέσει να μην υπάρχει ένταση σε όλα τα επίπεδα, ακόμα δηλαδή και στη συζήτηση των αμυντικών δαπανών. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας, θα πούμε ότι θα έχει μια συνάντηση με τον Βολοντίνο Ζελένσκι. Όμως εχθές είχαμε και, και στο Κίεβο ισχυρές εκρήξεις. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί και στο πεδίο αρκετή ένταση.
0: Μάλιστα. Τώρα ανοίγει και ένα μέτωπο και με το Ισραήλ, έτσι, με όλο αυτό το αν τελικά θα πουλήσει F-35 στην Τουρκία, εκτός με το μέτωπο με εμάς, τέλος πάντων, που εκεί είχαμε και την παρέμβαση των 18 μελών του Κογκρέσου, ανοίγει και ένα μέτωπο με το Ισραήλ. Ήτανε να πάει ο Χέγκζεθ σήμερα το μεσημέρι εκεί και τελικά ανέβαλε το ταξίδι. Τι ακριβώς έγινε, μπορείς να μας ενημερώσεις?
2: Μετά από τα όσα γίνονται και τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Νετανιάχου, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι εάν η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε η όλη η περιοχή μπαίνει σε ένα καινούριο κανάλι έντασης. Ο Χέξτερτ ότι θα πάει στο Ισραήλ για να συνομιλήσει ο ίδιος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τον καθησυχάσει, το οποίο όμως δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Την ώρα που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θαυμάζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους χειρισμούς που κάνει ως πολεμικός πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλα αυτά, από ό,τι κανείς μπορεί να τα βάλει στην ίδια εξίσωση και να βγάλει ένα συμπέρασμα, δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Αθηνά δεν μπαίνουν ποτέ. Δηλαδή, Τραμπ και η ίδια εξίσωση ή και Νετανιάχου, τέλος πάντων, δεν μπορούν να μπουν ποτέ στην ίδια εξίσωση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Πάντως, για να μην λέμε μόνο δυσάρεστα και δυσίωνα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεθνή επικαιρότητα, να πούμε ότι είχαμε άλλο ένα θαύμα στην μεγάλη τραγωδία της Βενεζουέλας. Διασώθηκε μια μητέρα με τρία παιδιά, η οποία τα φύλαζε με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, καθώς έχουν περάσει 11 ημέρες. Την ώρα που βεβαίως αρχίζουν και τα σωστικά συνεργεία της ξένες χώρες να φεύγουν από την Βενεζουέλα, διότι δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο τις υπηρεσίες τους. Και βέβαια να πούμε το ότι είναι ακόμη πολύ αγνοούμενοι, ενδεχομένως να χειριστούν ως θύματα χωρίς καν να έχουν βρεθεί τα σώματά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα με τον καύσωνα τι γίνεται? Έρχεται προς Ιταλία το όλο αυτό το σκηνικό?
2: Έρχεται προς Ιταλία μεριά, έρχεται προς Σαρδινία πιο συγκεκριμένα και έχει και πολλές πυρκαγιές. Η ευρύτερη περιοχή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Η κορύφωση αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο. Αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς θα τη γλιτώσουμε εξόφαλτα.
0: Έτσι φαίνεται. Και πριν κλείσουμε, θέλω να σου πω λίγο: δεν μιλήσαμε για αυτό το μενού που είχε χθες το βράδυ ο Ερντογάν στους αρχηγούς των κρατών, έτσι.
2: Και κρέας, είχε απ' όλα.
0: Εποχικά λαχανικά, φιλέτο λαυρακίου, λέει, και φυσικά επιδόρπιο μπακλαβάς.
2: Θέλω να πω ότι νομίζω, χωρίς όμως να έχω κάνει απόλυτη έρευνα, θα κοιτάξω στην αυριανή μας σύνδεση να το ψάξω, ότι έχει πάντα φιλέτο λαβράκι σε αυτά τα γεύματα, τα επίσημα η Τουρκία. Πάντως είχε και επιλογή κρέας, είχε και επιλογή και κάποια έτσι πρώτα, έτσι λίγο πιο τουρκικά, να θυμίσουμε και την τοπική κουζίνη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ζήλεψα πολύ τον μπακλαβά και τώρα εντάξει, τουρκικός μπακλαβάς πρέπει να είναι φανταστικός, είναι η αλήθεια.
2: Μιλάς τώρα εν μέσω καλοκαιριού για γλυκά. Απογορεύεται η συζήτηση.
0: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης μέρας της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θέλω να τονίσω όμως, είπε, ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή από την Τουρκία, Απόστολε Χονδρόπουλε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στη δήλωση του Πρωθυπουργού, έτσι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αφορμή βέβαια ήταν μια ερώτηση που είχε να κάνει με τις χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ και του Πρόεδρου Ερντογάν μετά την συνάντηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ουσιαστικά το θέμα του Κάζου
0: Μπέλη. Του Κάζου Μπέλη, έτσι, σωστό.
3: Και σε επίπεδο συνόδου κορυφής των ΝΑΤΟ, θα έλεγα. Σε ένα ζήτημα που γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συνδεθεί με το, και με το πρόγραμμα SAFE και τις επιδιώξεις της Τουρκίας να συμμετάσχει στα προγράμματα, τα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις για τον κ. Ερντογάν, αλλά στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς πρόσθεσε ότι εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, ότι τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, ότι είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος, συμπλήρωσε, ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Επίσης, βεβαίως θέλω σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι αναμένουμε και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Θα τις περιμένουμε τώρα από ώρα σε ώρα, ας πούμε. Έχουμε ακόμα απόστολη, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μετά το τέλος, αναλόγως με το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Η εκτίμηση είναι λίγο έτσι νωρίς το απόγευμα. Περιμένουμε να το δούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει πιθανότατα και σε ερωτήματα, με αφορμή βεβαίως και αυτές τις αναφορές που έκανε, οι δράσεις οι οποίες έχουν υπάρξει από πλευράς τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του προσερχόμενου στη Σύνοδο αναφέρθηκε και στον επαναπροσδιορισμό της ισορροπίας εντός του ΝΑΤΟ, υπέρ όπως τώρα σε μιας πιο ευρωπαϊκής προσέγγισης στην κατανομή των βαρών, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ότι ο ίδιος τόνισε ήταν πάντα ένθερμος υποστηρικτής της έννοιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμμαχία σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως για μία ακόμη φορά ανέδειξε το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μεταξύ αυτών που έχει πετύχει το στόχο του, πληρεί το στόχο ήδη του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί πέρσι ως ο στόχος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Χάγη. Το έχει τις πληρεί από φέτος πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα και βεβαίως τόνισε ότι υλοποιεί η Ελλάδα και ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων που φτάνει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης να τονίσουμε ότι έκανε αναφορά και στις εξελίξεις στο κλίμα γύρω από το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την εγκυχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά βεβαίως πριν τις δηλώσεις που οποίες υπήρξαν για τον κύριο Τραμπ στη συνέχεια. Αυτό το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός είναι πως είναι ζωτική σημασία να δοθεί χρόνο στη διπλωματία για να επιλύσει αυτό το ακαθόδε ζήτημα και βεβαίως επανέλαβε το μείζον θέμα το οποίο αντανακλά και στην χώρα μας και στη διεθνώς, όπου έχει να κάνει με το κόστος ζωής, που είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως είπε, και όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει νέα έκταση των εντάσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, Στέλη, ότι αναμένουμε μάλλον να δούμε και πώς θα εξελιχθεί ο αντίκτυπος, όσον είπε ο κ. Τραμπ, πώς θα εξελιχθεί γενικότερα αυτή η υπόθεση, διότι το πρόβλημα της ακρίβειας γνωρίζουμε ότι είναι βασικό και για την χώρα μας. Η κυβέρνηση σε μια πορεία που έχει ορίζοντα και τις εκλογές κάποιους μήνες, το αργότερο σε 8-9 μήνες, άμα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Πρωθυπουργό, τα θέματα θέματα της ακρίβειας γνωρίζουμε ότι θα είναι στο επίκεντρο και όλης αυτής της μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκεια προεκλογικής περίοδου.
0: Θέλει να πάει ουσιαστικά, Απόστολε, σε εκλογές με, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, διευθετημένο το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας επιτέλους.
3: Νομίζω, Στέλιο, διευθετημένο το πρόβλημα.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
3: Δεν υπάρχει μέρος.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό.
3: Φιλοδοξίες ή προσδοκίες ότι δεδομένο και το γεγονότος ότι έχει αναμφίβολα εξωγενείς παραμέτρους. Γνωρίζουμε ποια είναι η πολιτική αντιπαράθεση, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά αποδίδει σε αυτές τις εξωγενείς παραμέτρους την ένταση του προβλήματος, ενώ η αντιπολίτευση καταλογίζει ότι είναι εγγενείς αδυναμίες.
0: Λόγω της πολιτικής που ασκεί ούτως ή άλλως.
3: Της κυβέρνησης, οι οποίες στη χώρα μας καθιστούν και πολύ πιο έντονο το πρόβλημα σε σχέση με την Ευρώπη. Πάντως να αντιμετωπιστεί πλήρως αυτό, νομίζω ότι όντως αντιλαμβάνονται. Ότι δεν μπορεί να γίνει υπό τις συνθήκες που κυριαρχούν. Επίσης και οι εισοδηματικές αυξήσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν, όπως και οι ελαφρύνσεις. Ήδη υπάρχει ένα κλίμα που ουσιαστικά προδιαθέτει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώσει και πάλι για την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η όποια βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος ουσιαστικά εξανεμίζεται πολύ γρήγορα, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Είναι ένα έτσι πολύ σύντομο πρόβλημα και για την κυβέρνηση αυτό σε κάθε περίπτωση.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κρίνουμε όχι από τις υποσχέσεις, τα χαμόγελα και τις χειραψίες, αλλά από το τι θα έχει συμβεί σε 4 έως 6 μήνες εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
4: Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ούτε φοβική, ούτε αφελής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βλέπουμε μια προσωπικά καλή σχέση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Είδαμε τις εικόνες χθες, τις θερμές υποδοχές, τα καλά λόγια, αυτή την προσωπική οικειότητα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι εξαφανίστηκαν και οι πραγματικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Τουρκία. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το Ισραήλ, για την ασφάλειά του, συνολικά για την ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως βλέπουμε μια Τουρκία που βλέπει τον εαυτό της ως μια δύναμη που θέλει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιοχή. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτές οι αποκλίσεις, δηλαδή ότι δεν ξεπερνιούνται εύκολα, επειδή μπορεί να υπάρχει μια καλή προσωπική σχέση ανάμεσα σε δύο ηγέτες. Άρα να κρίνουμε όχι από τις υποσχέσεις, από τα χαμόγελα, από τις χειραψίες, θα πρέπει να κρίνουμε από το τι θα έχει συμβεί σε 2-3-6 μήνες εκ του αποτελέσματος, γιατί ακριβώς το ίδιο μοτίβο είδαμε και πριν από 9-10 μήνες περίπου, όταν λίγο πολύ τα ίδια ακούστηκαν και στην Ουάσιγκτον. Γιατί ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, είναι ο νόμος Κάτσα, όλα αυτά είναι στιβαρά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να παρακαμφθούν.
0: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος για τη στάση της στα ελληνοτουρκικά και το διαφαινόμενο εξυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
5: Με εφαρμογή του νόμου Κάτσα στις ΗΠΑ, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35. Εμείς επιμένουμε ως χώρα και πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει ακόμα πιο έντονες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Αυτή η στάση των ΗΠΑ να μην αλλάξει, διότι η Τουρκία και εξαιτίας του κάζους Μπέλη και της γαλάζιας πατρίδας και της ευθείας προσβολής των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και λόγω της 52χρονης κατοχής της Κύπρου, έχει προσβάλει το διεθνές δίκαιο με όλους τους τρόπους. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να δικαιώσουν αυτόν τον αναθεωρητισμό και σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο ρόλο τον έχει πάντα το Κογκρέσο, όχι ο Πρόεδρος. Ό,τι και αν θέλει ο κ. Τραμπ, ο φάκελος της υπόθεσης θα περάσει από το Κογκρέσο. Άρα εκεί, στο Κογκρέσο, πρέπει να ασκηθεί και η κατάλληλη διπλωματική πίεση και όλες οι πρωτοβουλίες μας, ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή των ΗΠΑ. Αν αλλάξει αυτό, αν δηλαδή έχουν πρόσβαση τα F-35 οι Τούρκοι, θα αλλάξει πολύ και η κατανομή ισχύως και το ισοζύγιο ισχύως στην περιοχή μας, εις βάρος της χώρας και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Όταν η Τουρκία, για παράδειγμα, ανάγει ή προσπαθεί να αναγάγει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το αναθεωρητικό, σε εσωτερικό της δίκαιο με το τουρκικό νομοσχέδιο αντεπόρτας της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα, θα πρέπει αυτό το ζήτημα να διεθνοποιηθεί, να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από δύο εβδομάδες πέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο, μια ρητή δήλωση καταδίκης της πρόθεσης της Τουρκίας να κάνει κάτι τέτοιο από το όργανο αυτό. Επίσης, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αυτό πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Εθνών, μόνιμο θέμα συζήτησης. Δηλαδή, η τουρκική προκλητικότητα να αναδεικνύεται, ώστε και οι σύμμαχοί μας στη διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες.
0: Σε θέματα καθημερινότητα, στρέφει την προσοχή του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, ενώ στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης από το ΕΚΑΒ.
6: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο μας περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούσαμε μόλις τώρα την επίθεση κ. Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση των βαρέων και ανθυγινών των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ. Όμως ο κ. Ανδρουλάκης δεν στάθηκε μόνο εκεί. Συζήτησε με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση και την ανάγκη ανανέωσης του στόλου των ασθενοφόρων και σημείωσε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό τομέα που θα έπρεπε να τις προσφέρει το δημόσιο σύστημα και σημείωσε ότι ο λαός μας είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτό θα προσπαθήσει να επιτύχει το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι η περιοδία του κ. Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρουσιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Στέλιο, αργότερα απόψε το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου θα παρουσιάσει τις 7 παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που θα θέσουν τη βάση, όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
0: Νέα ρύθμιση οφειλών, Παναγιώτη, διαβάζω και τέτοια πράγματα, έτσι.
7: Ναι, ναι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι η δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι η κατάργηση των τεκμηρίων και του τέλους επιδιδεύματος. Η μείωση της προκαταβολής φόρου που πάλι απασχολεί τους μικρομεσαίους σε μεγάλο βαθμό. Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, το έχουν ζητήσει και οι επαγγελματίες αυτό. Πρόταση που έχει καταθέσει, να πούμε, μετροπολογία στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο την έχει απορρίψει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και έχει προτείνει και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Αυτά θα αναφέρει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης και θα παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο μας λέει για τη νέα επίθεση του κ. Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Φαίνεται και ότι ο Υπουργός Υγείας έχει σήμερα την τιμητική του, καθώς και ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιώργο Κατσίγιαννη, νομίζω πια ότι οι εμφανίσεις του κ. Πολάκη είναι εμφανίσεις ηγετικές από κάποιο σημείο και μετά, έτσι.
8: Πράγματι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι με τη σημερινή του τοποθέτηση έκανε μια ακόμη ηγετική παρέμβαση και μάλιστα με διπλή στόχευση από τη μία να αφήσει και εχμές εναντίον της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από το κόμμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά δεν απαντήθηκαν με επάρκεια
0: για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων, έτσι γι' αυτό μιλάμε.
8: Έτσι λοιπόν ανέλαβε να σώσει, να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόλοιψη της αριστεράς απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη. Μέσα από αυτή την παρέμβασή του εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτηρίζει ακροδεξό παρτάλι. Του ζητά να βγάλει το σκασμό μέσα σε αυτή την άρτηση του στο Facebook και να πάψει να λερώνει με χειδαιότητες την αριστερά. Βέβαια, την τιμητική τους έχουν και οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μέσα από αυτή την ανάρτησή του, το υστερόγραφο που συνοδεύει το σχετικό σχόλιο του Παύλου Πολάκη είναι προς κάτι εκπροσώπους τύπου. Συνεχίστε, λέει, να ραντίζετε με βασιλικό τους ακροδεξιούς που σας κάνουν χυδαίες επιθέσεις. Τίποτα δεν μάθατε και τίποτα δεν θα καταφέρετε έτσι.
0: Πηγαίνει με ορμή, πάντως ο κύριος Παύλος Πολάκης συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, έτσι, από ό,τι φαίνεται.
8: Ναι, μα και χθες πάλι έθεσε θέμα παρέτησης του κυρίου Πάμελου. Είπε ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, εκτίμησε ότι αν το κόμμα περιέλθει στη δική του ευθύνη και αναλάβει την Προεδρία, τότε τα ποσοστά του, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, θα εκτοξευτούν ούτε λίγο ούτε πολύ, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη.
0: Τώρα, είχαμε και μια τοποθέτηση, μια τέλος πάντων τοποθέτηση, αν μπορούμε έτσι, του κυρίου Τσίπρα. Ένα διάλογο τέλος πάντων του κυρίου Τσίπρα με έναν πολίτη. Έτσι, τι βγήκε από εκεί, Γιώργο?
8: Ναι, ο κύριος Τσίπρας έχει γεννιάσει ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας με τον κόσμο. Δέχεται μέσα από το TikTok κυρίως.
0: Ναι.
8: Κατά καιρούς απαντάει σε ερωτήματα πολιτών. Σήμερα ένας πολίτης τον ρώτησε τι έχει αλλάξει από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευθεί, τι έχει μάθει από τα λάθη του, και ο κύριος Τσίπρας με αρκετή δόση αυτοκριτικής είπε ότι πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης, ήξερα τι θέλω να πετύχω αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και και το πώς, λέει ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα επισημαίνει ότι στην πολιτική, όπως η ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα, αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω, είπε, για να δώσω βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά, και έγραψα, αναφέρει στην απάντηση του Προξομπολίτη και την Ιθάκη, που μέσα σε 700 σελίδες περιγράφει όλα αυτά τα οποία συνοπτικά ανέφερε στην απάντησή του στο ερώτημα τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα της Ελλάς και την πορεία προς τις εκλογές αναφέρθηκε ο Διονύσης Τεμπονέρας, εργατολόγος και τομεάρχης εργασίας του κόμματος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Καρούτζο. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα το δείτε συνολικά κοστολογημένο με προσιτούς στόχους στη ΔΕΒ, και πρόσθεσε ότι η Ελλάς δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι, όπως είπε, ΣΥΡΙΖΑ 2.
9: Τυχές του προγράμματος έχουν ήδη αναπτυχθεί και συνεχώς ξεδιπλώνεται. Μόλις προχθές υπήρξε μια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για το ζήτημα της παιδείας. Θα ακολουθήσουμε βεβαίως και άλλες τις επόμενες μέρες, με αποκορύφωμα βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δείτε συνολικά το πρόγραμμα, εφαρμόσιμο, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, με βάση ακριβώς μετρήσιμους στόχους προσιτούς. Δεν υποσχόμαστε σε όλους τα πάντα. Λέμε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, καλά πράγματα, απολύτως ικανά να αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αποτελεί τη συνιστά ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Μιλάμε για νέα προγραμματική πρόταση, νέο πολιτικό προσωπικό, αλλά και ένα νέο μοντέλο κόμματος με διαφορετικούς τρόπους διάδρασης με την κοινωνία. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει χρόνο ζωής 40 ημερών. Αν μέσα λοιπόν σε 40 μέρες έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ποσοστά του 16-17% με ανωδικές τάσεις, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, αν και εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις, μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχει ανταπόκριση. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δουλειά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Δεν μικρομεγαλίζουμε, θα δώσουμε όμως όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι το ακροατήριό μας διευρύνεται συνεχώς και αποτελείται πια όχι μόνο από αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, αλλά σιγά σιγά έχουμε και εισρωές από πολίτες οι οποίοι κάνουν μια διαφορετική πολιτική επιλογή στις τελευταίες εκλογές του 2023. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι απεκλωβίζονται από τις πολιτικές της δεξιάς, βλέπουμε πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα των πολιτικών αυτών και αναζητούν μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη πολιτική πρόταση με προοπτική κυβερνησιμότητας, με βάση τις μετρήσεις τουλάχιστον, πέραν της Ελλάς.
0: Στη Μαγνησία θα βρεθεί το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στην ομιλία του θα αναφερθεί σε όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας. Να πάμε και στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς έτσι είναι, Στέλιο. Ο κ. Κουτσούμπας θα αναμένεται να ασκήσει συνολική κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά δεν είναι συγκυριακά, αλλά αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που σύμφωνα με το ΚΚΕ υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τις θέσεις του κόμματος για την προστασία του εισοδήματος, την ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας και παιδείας, καθώς και για την ανάγκη ισχυροποίησης των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Εν τω μεταξύ, Στέλιος, στον Άριο Πάγο βρέθηκε το πρωί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, όπως θα ξέρεις, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας τη διερεύνηση όσων έχουν δημοσίευση υποθέσεις σχετικά με καταγγελίες περί δωροδοκίας που αφορούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Εξερχόμενος στο Άριο Πάγο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι ζητείται να διερευνηθούν πλήρως οι δημόσιες αναφορές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με ενδεχόμενη νομοθέτηση υπέρ ποινικών συμφερόντων, επισημένοντας ότι η υπόθεση πρέπει να τηλεφτανθεί από τη δικαιοσύνη ώστε να εξακριβωθεί τι πραγματικά συνέβη. Και παράλληλα, κλείνοντας να πούμε, έθεσε ερωτήματα προς τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι εφόσον γνώριζε την υπόθεση, θα έπρεπε ήδη να έχει κινηθεί δικαστικά κατά του κ. Τσίπρα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στα της οικονομίας. Πάμε προς νέα παράταση προφανώς και για το 2027 για τη μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και στο πάγωμα του φόρου της υπεραξίας. Πάμε και στο Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι για εσένα.
11: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κατά πρώτον, η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέρεται ότι θα ανακοινώσει την αναστολή και για το 2027 της επιβολής του ΦΠΑ είναι σε ποσοστό 24% σε νεόδμητα ακίνητα. Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα φόρο επί των ακινήτων που νομοθετήθηκε το 2006 και αφορά ακίνητα με άδειες δόμησης που εκδόθηκαν από τότε έως σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για 20 χρόνια, αλλά ωστόσο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Στόχος για μια ακόμη χρονιά να δοθεί ανάσα στην αγορά ακινήτων τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και στους αγοραστές καινούργιων ακινήτων, προκειμένου να μην καταστεί απαγορευτικό το κόστος αγοράς ενός καινούργιου ακινήτου. Με το πάγωμα του ΦΠΑ, ο αγοραστής Στέλιο ενός νεόδημητου για ενός καινούριου ακινήτου έχει σημαντικό κέρδος, καθώς για ένα διαμέρισμα αξίας 250.000 ευρώ, ο ΦΠΑ σε ποσοστό 24% θα έφτανε τις 60.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται αποκλειστικά σήμερα μόνο ο φόρος μεταβίβασης, που είναι σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου, άρα μιλάμε για κόστος μεταβίβασης μόλις 7.500 ευρώ. Άρα εδώ πάμε σε μια εξοικονόμηση της τάξης των 52.500 ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα υψηλό για μια αγορά ακινήτου. Κατά δεύτερον, εκτός της αναστολής του ΦΠΑ, σε αναστολή ή ακύρωση ακόμη, οδηγείται ένα ακόμη ανενεργό μέτρο που αφορά αυτή τη φορά την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ποσοστό 15% επί της διαφοράς αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου, εφόσον βέβαια το τίμημα της πώλησης είναι υψηλότερο από το τίμημα της αγοράς του. Όσον αφορά αυτό το φόρο, Στέλιο, που επιβάλλεται στα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ενός ακινήτου, υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής απόκτησης, ήδη έχει ανασταλεί μέχρι τα τέλη του 2026 και ενδεχομένως, όπως είπαμε, ακόμη πέρα της αναστολής να ακυρωθεί και οριστικά πλέον. Για να παράδειγμα, ένα παράδειγμα σε μια μεταπόληση ακινήτου με κέρδος 60.000 ευρώ για τον πολιτή, εάν εφαρμοζόταν ο φόρος υπεραξίας 15%, ο πολιτής του ακινήτου θα πλήρωνε στην εφορία 9.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά θα δείχνουν ότι στην κυβέρνηση θα είναι ψηλά όσον αφορά εν ώψη ΔΕΘ τα ακίνητα. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν έχουν πιάσει και τα μέτρα αυτά που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα. Έτσι. Δηλαδή αυτό το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2 δεν έχει...
11: Δεν είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση.
0: Έτσι ακριβώς.
11: Όπως επίσης δεν είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση και ένα πρόγραμμα που αφορούσε την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση με τον ακινήτο, των παλιών κυρίως, των κλειστών ακινήτων, όπου μάλιστα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και φορολογική έκπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανταπόκριση από πλευράς ιδιοκτητών παλαιών κλειστών ακινήτων, που στόχο έχει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το στοιχηματικό ζήτημα να μπουν στην αγορά κινήτων. Αυτό είναι το μοναδικό. Το μέγα πρόβλημα. Κατά τα άλλα, αυτό που σχεδιάζεται επίσης είναι να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από ενίκεια να πάει στο 8 ή 10% για ποσά έως 12.000 ευρώ. Οι πράξεις δηλαδή από ενίκεια σήμερα είναι 15%. Να αναφέρουμε ότι πέρυσι καθιερώθηκε διάμεσο συντελεστής φορολόγησης 25% για εισπράξεις ενοικίων ύψους από 12 έως 24.000 ευρώ, εξετάζεται επίσης η παράταση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για 3 χρόνια για όσα κίνητα ήταν κλειστά ή βρίσκονταν σε καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων, ναι, και οι ιδιοκτήτες τους θα μισθώσουν πλέον ως κύριες κατοικίες με 3 ετές τουλάχιστον συμβόλαιο, μακροχρόνιο δηλαδή συμβόλαιο. Το μέτρο και αυτό το μέτρο λήγει στα τέλη του χρόνου.
0: Μάλιστα.
11: Και εκτός της παράτασης εξετάζεται να υπάρξει και πιθανή διεύρυνση των κριτηρίων προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες κατοικίες και να μπουν στην αγορά. Τέλος, στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και η συνέχιση της φορολογικής έκπτωσης που ισχύει και σήμερα για εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και αναβάθμισης κατοικιών. Είναι ένα μέτρο που και αυτό επίσης λύγει στα τέλη του χρόνου και πιθανότητα και γι' αυτό, παρότι δεν έχει ιδιαίτερη επιτυχία, πιθανότητα να δοθεί και γι' αυτό παράταση τουλάχιστον για το 2027.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας. Και να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας ενημερώσει για την πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας προχώρησε στην δεύτερη κίνηση, να το πούμε έτσι, για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι τα φέρνουν δύσκολα, να το πούμε έτσι. Και θα δώσει τα πρώτα 100 δωρεάν κλιματιστικά, τα οποία εκτός ότι θα τα δώσει θα τοποθετηθούν και δωρεάν. Τώρα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μια ειδική πλατφόρμα που είναι, λέγεται δωρεάν κλιματιστικά, δήμος City of Athens. Εκεί υποβάλλουν αίτηση, βάζουν τα στοιχεία τους, απαραίτητο βέβαια να είναι δημότες Δήμου Αθηναίων ή κάτοικοι Δήμου Αθηναίων και να είναι στο Μητρό των ευάλωτων οικοκυριών, γιατί αυτοί τη χάνουν να έχουν και έκπτωση και στα δημοτικά τέλη, ενώ έχουν έκπτωση και στο ρεύμα από το Δήμο. Μπορούν εκεί να υποβάλουν την αίτησή τους. Οι αιτήσεις είναι μόνο ηλεκτρονικά. Από εκεί και μετά, αν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, θα γίνει με μοριοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή τα κοινωνικά κριτήρια που λέμε,
0: ωραία,
12: τα παιδιά, το οικογενειακό εισόδημα και όλα τα υπόλοιπα θα υποβάλουν την αίτησή τους και ο Δήμος Αθηναίων τα έχει αγοράσει ήδη και από εκεί και μετά το μόνο που μένει είναι να πάει να τους τοποθετήσει δωρεάν.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχει από χθες η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι τα πρώην ΙΕΚ για το έτος το 2026. Οι υποψήφοι έχουν προθεσμία να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους έως και την 5η 16 Ιουλίου. Και ο Ισίδωρος Ρούς θα μας περισσότερα. Ισίδωρε, θέλει μεγάλη προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, έτσι.
13: Προφανώς, τέλειο. Καλό απόγευμα. Και κυρίες και κύριοι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν πολύ καλά το μηχανογραφικό, να το μελετήσουν και λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις τους, σε συνδυασμό με τα θέλω τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο αριθμός των εισακτέων δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με πέρυσι. Είναι ακριβώς ο ίδιος, 68.788. Σε αυτό τον αριθμό, βέβαια, όπως κάθε χρόνο, θα προσθεθούν αυτοί οι οποίοι θα εισαχθούν στα λεγόμενα ένστολα τμήματα.
0: Αστυνομία, προσβλητική δηλαδή, και λιμενικό αυτά,
13: αλλά και τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και τις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού. Θα πρέπει οι υποψήφοι πάντως όταν φτάσουν στο τέλος να πληκτρολογούν τον εξαψήφιο κωδικό για να μπουν και τους κωδικούς τους προσωπικούς ασφαλείας για να μπουν στο μηχανογραφικό.eat.minedu.gov.gr να κάνουν όλα όσα πρέπει να κάνουν, αποθηκεύοντας τα αρχικά ως πρόχειρο. Μπορούν να το σκεφτούν μέχρι και την τελευταία μέρα, μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου που λήγει η σχετική προθεσμία. Να πω ότι ταυτόχρονα έχουν με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας έχουν ανακοινωθεί και οι φετινές τιμές για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Να πω ότι η μεγαλύτερη ανατροπή είναι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στις θετικές και τις τεχνικές, τις συνολικές επιστήμενες, όπου η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση αγωγής, έκανε άλμα στο 13,09 από 6,6% πάνω σε σχέση με πέρυσι, λόγω και των πολύ καλών αποτελεσμάτων στα μαθήματα αυτά.
0: Κυρίως στη φυσική ήταν που πήγανε πάρα πολύ καλά, έτσι, ανέλπιστα καλά φέτος.
13: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Στο τέταρτο πεδίο είναι κάπως πιο χαμηλά η βάση εισαγωγής, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Οριακές αυξομοιώσεις στο τρίτο πεδίο και στο πρώτο είναι ελαφρώς πτωτικά, στο πρώτο και στο τέταρτο. Και να θυμίσω σε αυτό το σημείο τα παιδιά ότι τις σχολές τις οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν βάσει των αποτελεσμάτων τους, που δεν μπορούν να εισαχθούν λόγω του ότι δεν συμπληρώνουν, δεν έχουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτές φαίνονται ανεργοποιημένες στο σύστημα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία σημεία προσοχής για τους ενοικιαστές σε χώρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδομής, επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ, εν ώψη και της στεγαστικής κινητικότητας που αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα με αφορμή και την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
14: Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Συνομοσπονδίας, με βάση τον αστικό κώδικα, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές το ακίνητο, να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές, όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση και φθορές λόγω παλαιότητας. Αν δεν επισκευάζει, τότε ο ενοικιαστής ζητά εγγράφος στην αποκατάσταση της βλάβης, αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και παρέχει στον ιδιοκτήτη λογικό χρονικό περιθώριο. Αν είναι επίγουσα ανάγκη, όπως διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα, και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, τότε ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο με αποδείξεις και τεκμηρίωση. Μάλιστα, σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσει από το ακίνητο με υπετιότητα του ιδιοκτήτη. Επισημαίνεται ότι ο ενοικιαστής δεν πρέπει να προχωρά σε επισκευές χωρίς επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, καθώς μπορεί να μην αναγνωριστεί δαπάνη. Να κρατά όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες, ενώ αν απαιτηθεί, η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση του ενοικιαστή.
0: Περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους από καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται 20,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά και σχεδόν 10 εκατομμύρια θάνατοι. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εάν δεν ενισχυθούν άμεσα οι πολιτικές πρόληψης και η πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία, τα νέα κρούσματα αναμένεται να εκτοξευθούν στα 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050. Την ίδια στιγμή, μεγάλες ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών εξακολουθούν να καθορίζουν τις πιθανότητες επιβίωσης εκατομμυρίων ασθενών, με τον ΠΟΗ να απευθύνει έκκληση για άμεση δράση και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ογκολογικής φροντίδας. Η Έλενα Μπρέγιανη μας ενημερώνει.
15: Περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους από καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται 20,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά και σχεδόν 10 εκατομμύρια θάνατοι, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις τα νέα κρούσματα θα φτάσουν τα 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050. Ο καρκίνος παραμένει δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ωστόσο, η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναδεικνύει ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, τις μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση, στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 87% των γυναικών με καρκίνο του μαστού επιβιώνει τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη διάγνωση, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 42%. Την ίδια ώρα, λιγότερες από μία στις τρεις χώρες προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντικαρκινικής φροντίδας μέσω της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, ενώ η διαθεσιμότητα των βασικών αντικαρκινικών φαρμάκων στις στοχότερες χώρες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Η έκθεση δείχνει πάντως ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια πρόληψης. Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους συνδέονται με παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Παράλληλα, η επέκταση των εμβολιασμών κατά του HPV και της υπατήτιδας Β συμβάλλει ήδη στη μείωση ορισμένων μορφών καρκίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα θα καθορίσουν το βάρος του καρκίνου για τις επόμενες γενιές.
0: Πάμε και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, καθώς είχαμε μια αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, η οποία είχε και ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου από σφαίρα. Για να πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, θέλω, και φαίνεται ότι θα έχει αυτή και τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
16: Διότι σύμφωνα από το ιατρικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες από το θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο 25χρονος τελικά, λέει.
0: Α, είναι 25χρονος,
16: Όχι 20χρονος, ναι. Ο νεαρός φαίνεται ότι είναι κλινικά νεκρός.
0: Μάλιστα.
16: Ότι πιστοποιείται και αναμένονται τις τελευταίες εξετάσεις τέλειου προκειμένου να πιστοποιηθεί το εγκεφαλικό θάνατος του τραυματία. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, χθες στην περιοχή του Άργους, έξω από την πόλη του Άργους, όταν η ομάδα ΟΠΚΕ έκανε σήμα σε έναν οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτός προσπάθησε να τους εμβολήσει και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε μια επεισοδιακή καταδίωξη και μέσα στην πόλη του Άργους και μέσα από 3-4 χωριά, όπου κατέληξε σε μια ερημική περιοχή κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, αυτό εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα λένε ότι και εκεί τους εμβόλησε και προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια. Όταν προσπάθησε να πηδήξει μια μάντρα, τότε οι αστυνομικοί λένε ότι χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα, 2 από τους αστυνομικούς, για εκφοβισμό στον αέρα. Ωστόσο, ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν Ελληνορώσο ομογενή που έμενε εκεί στην περιοχή. Είχε συλληφθεί και στο παρελθόν άλλη μια φορά, γιατί στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί μια σιδερογροθιά και άλλα τέτοιου είδους αντικείμενα. Διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και από εκεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Τέλειο, έχουν συλληφθεί οι 2 αστυνομικοί στο πλαίσιο του αυτοφόρου για παραβίαση του νόμου περιόπλου και για σοβαρή σωματική βλάβη. Βέβαια, με την τελευταία εξέλιξη θα αλλάξουν οι κατηγορίες. Ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό και αν, αν νόμιμα χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα τους από τους 2 αστυνομικούς. Και είχαμε αυτή την τραγική τώρα εξέλιξη, Στέλιο, ότι φαίνεται ότι ο νεαρός είναι κλινικά νεκρός σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των αστυνομικών που κάθονται στο ειδόλιο του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για την υπόθεση βιασμού μέσα στο ΑΤ Μονίας με θύμα μια 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος στυλίτευσε τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, οι οποίοι επέδειξαν πειθαρχικά ελεκτές συμπεριφορές εκθέτοντας την υπηρεσία τους. Στο ειδόλιο του κατηγορούμενου κάθονται 3 αστυνομικοί, με τους 2 να βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδίκημα του ομαδικού βιασμού και τον 3ο με το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Ένας εξ αυτών κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραψε τις πράξεις με κάμερα. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, ο Ρόμπερτ Πλάντ, ο θρηλυκός frontman των Led Zeppelin και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στην ιστορία της rock, έρχεται αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Να πάμε λοιπόν στην Βάσια Μπακετέα να μας περισσότερα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έρχεται βέβαια πια με άλλο ρόλο, γιατί ο Βρετανός μουσικός θα παρουσιάσει το project All That Glitters, που είναι πλαισιωμένος από το νέο του συγκρότημα, το Saving Grace, αλλά και την τραγουδίστρια Suzy Dian, σε μία βραδιά που θα εστιάζει στις ρίζες της μουσικής παράδοσης. Η πορεία του από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα καταγράφει μια σαφή μετάβαση. Ήταν frontman των Led Zeppelin, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής, καθόρισε τον ηλεκτρικό ήχο στη ροκ κτλ. Ωστόσο, μέσα από την τρέχουσα σύμπραξη με τους Saving Grace, απομακρύνεται από αυτό το ρόλο. Αντί για την ένταση των σταδίων, πλέον επιλέγει την ομαδικότητα και τη συλλογική εξερεύνηση των ακουστικών ειδών που τον διαμόρφωσαν. Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε το 2019 στην Ουαλία. Το ρεπερτόριό του αντλεί στοιχεία από τα blues, τη folk, την country και την gospel. Σε αυτή τη σύμπραξη ο Plant διατηρεί ένα διακριτικό ρόλο μοιραζόμενο στα φωνητικά με την Dian. Η συναυλία αυτή δηλαδή αποτυπώνει την τρέχουσα φάση ενός δημιουργού που αποφεύγει τη στασιμότητα. Μεγαλώνουμε βέβαια και αλλάζουμε, είναι 77 ετών. Η συναυλία ξεκινάει στις 9 και τα εισιτήρια υπάρχουν διαθέσιμα, ξεκινάνε από 65 ευρώ.
0: Μάλιστα. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, μικρό διάλειμμα στο Μουντιάλ σήμερα εν ώψη της φάσης των 8 που ξεκινά αύριο. Η αλήθεια πάντως είναι, Ανδρέα Χανιά, ότι το χρειαζόμαστε αυτό το μικρό διάλειμμα για να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τι έκανε χθες το βράδυ ο Μέση και η παρέα του στον αγώνα με την Αίγυπτο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κύριε Σύγη. Πράγματι, ένας ποδοσφαιρικός άθλος, θα λέγαμε. Με ποδοσφαιρικό παραμύθι, με ένα απίστευτο παιχνίδι. Η Αργεντίνη, λοιπόν, βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο 67ο λεπτό. Η Αίγυπτος ήταν μπροστά σε μια τεράστια νίκη, σε μια ιστορική επικράτηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο Λιονέλ Μέση, ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Δεν νομίζω να μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς πια αυτό, Ανδρέα, έτσι.
18: Και βέβαια, ακριβώς, ο τρόπος με τον οποίο ακόμα και στο 0-2 μάρκαρε ένας τέτοιος παίκτης μέχρι το τέλος του γηπέδου, μέχρι την άμυνα της Αιγύπτου, για να μπορέσει να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, ήταν συγκλονιστικός. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή κατάφερε να κερδίσει με 3-2 την Αίγυπτο, να πάρει μια καταπληκτική νίκη. Να πούμε όμως ότι οι Αιγύπτιοι έχουν παράπονα από την διαιτησία, γιατί υποστηρίζουν ότι δεν τους μέτρησε ένα γκολ μετά το 0-1, εκεί όπου θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είχαν κλειδώσει τον
0: παίκτη. Πάντως, ο Αιγύπτιος τον πατάει πάντως τον παίκτη της Αργεντινής. Φαίνεται στο replay που είδαμε όλοι, τέλος πάντων.
18: Φαίνεται να έχουν δίκιο σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον.
0: Ο Αιγύπτιος τον πατάει πάντως τον παίκτη της Αργεντινής. Φαίνεται στο replay που είδαμε όλοι, τέλος πάντων.
18: Φαίνεται να έχουν δίκιο σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον.

0: Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φτιάχνει μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Να συνεχίσουμε λίγο με ποδόσφαιρο στις 7 η ώρα. Σε επιθέσεις θα δώσει από το Κοσμοτέ Σπορτέ να έχουμε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Α, ωραία.
1: Φέτος θα παίξει με τη Ράκοβα από την Πολωνία. Χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Κλάρνακα. Και στο μπάσκετ γίνονται φοβερές κινήσεις και από τον Ολυμπιακό και κυρίως από τον Παναθηναϊκό. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε λοιπόν είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά στην συμφωνία με τους Πράσινους. Είναι 30 χρονών Γάλλος σέντερ, έπαιζε στο NBA. Τριετής συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στα 12 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο παίκτης από τους Πράσινους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό αλλά και του Ίσακ Μπόγκα. Ο Ολυμπιακός το μεσημέρι ανακοίνωσε για στόματο των Αδελφών Αγγελόπουλων την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, του παίκτη ο οποίος έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις με τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και φυσικά έπεται συνέχεια στην μεταγραφή κινήσεις και του Ολυμπιακού.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλύκου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 210-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος της Πέτρου Ράλη έως τα Κάτω Πατήσια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο για περίπου 2 χιλιόμετρα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη στην Κάθοδο και στην άνοδο από το Νέο Ψυχικό έως τον Παράδεισο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Χίλτον άνοδο και κάθοδο. Να πούμε και για τον Πειραιά. Κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι που κατευθύνονται προς το λιμάνι, η Ακτή Κονδύλη, η Γούναρη, η Κόνανος και η Αγίου Διονυσίου. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηλο Λάρισας, δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 25 ετών που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτόφορου οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σκληρή επίθεση Τραμπ κατά πάντων από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δήλωσε δυσαρεστημένος από τη στάση των συμμάχων στο θέμα του Ιράν και της Γροιλανδίας. Χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη. Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη μας, τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το αναμενόμενο. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό, σχολίασε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε από την πλευρά της από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός. Να καθησυχάσει τους εταίρους για τις νέες απειλές Τραμπ, επιχείρησε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της. Οξύ επίθεση του Αμερικανού Προέδρου και εναντίον του Ιράν με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, και ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου ναυτικός αποκλεισμός των στενών του ορμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές της Αμερικανικής που επικαλείται αναλυτής. «Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους, είναι αποβράσματα», είπε για τους Ιρανούς ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με

των διαπραγματευτών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πιθανότατα λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, σχολιάζοντας εμέσως τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από τη γειτονά χώρα και πως οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι αμυντική. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη, με τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και δεν μπορούν να κληθούν ως εκ τούτου στη Βουλή. Η Ελλάδα θα συγκατηλέγεται στις 7 μεγαλύτερες δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Πακέτου για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι αστυνομικοί φαίνεται πως οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας με θύμα μια 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεοδμητά ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Τούκας. Και ο καιρός σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι μέχρι το απόγευμα έως 5 μποφόρ πρόσκαιρα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.

0: 1984 στους 98.3.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Ελάτε, σοβαρευτείτε, βγαίνουμε στον αέρα. Εούντε που λέει και ο φίλος μου ο Βαγγελάκης. Φίλτε!
1: Εούντε.
0: Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές. Όλοι να είναι γεροί και ψυχωμένοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίων τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, έτοιμοι, ξεκινάμε. Υπότιτλος: Ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο ο Χίλντα Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν λέμε.
1: Σε περίπτωση.
0: Αν. Πώς έλεγε.
1: Ναι.
0: Ο Τάρζαν. Μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε. Στον αριθμό, σημειώστε 6948. 6948, επαναλαμβάνω, 984-984. Όπως τα έλεγαν και στα δημοτικά τραγούδια, 6948-984
1: δις.
0: Και αν θέλετε να μας στείλετε ένα mail σαν την κυρία Άσημα Κοπούλου, τότε το ασβουρντουνάτε στη διεύθυνση 984 on air παπακίους gmail.com και ξεκινάει η επικοινωνία μας. Από εκεί πέρα αναλάβετε τις ευθύνες. Σε αυτή τη χώρα όπου βασιλεύει και θα βασιλεύει.
1: Μόνο μην μας στείλει mail τίποτα, κανένας Ρώσος φαρσέρε.
0: Αποδεχτώ. Αποδεχτώ.
1: Θα κάνουμε βίντεο κλίση μαζί.
0: Αυτό, θα κάνουμε βίντεο κλίση μαζί του, αρκεί να υπάρχει AI.
1: Ναι, άμα είναι με μακιγιάζ, δεν το θέλω.
0: Όχι. Εμείς θέλουμε να μας κάνει υβριδική επίθεση. Αν μας κάνει υβριδική επίθεση και είναι μάγκας, θα τον απαντήσουμε και εμείς υβριδικά. Okay, και υβριστικά. Οπότε αυτός υβριδικά, εμείς υβριστικά, κάπου να τα
1: κάπου
0: βρούμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Κάπου θα τα βρούμε. Πάνω κάτω η αγάπη δεν ενάτω, έτσι για να αποχωρούμε, που έλεγε και ο μεγάλος Τέλειος Καζαντζίδης. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όχι, απαγορεύεται. Οπότε, σε αυτή τη χώρα όπου βασιλεύει, θα βασιλεύει και εμείς θα φροντίσουμε στον αιώνα τον άπαντα να βασιλεύει η παπάντζα, έχουμε πολλά να σας πούμε και να σας διηγηθούμε. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε και για Μουντιάλ με τον φίλο μου εδώ τον Σάββα, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί χθες ολοκληρώθηκε η φάση των 16.
1: Ξεκαθάρισαν τα μονοπάτια, ναι.
0: Τώρα έχουμε 8 ομάδες.
1: 8 ομάδες, 6 ευρωπαϊκές.
0: Δεν είναι δηλαδή το Μαρόκο.
1: Η Αργεντινή και το Μαρόκο.
0: Η Αργεντινή
1: και μία Αφρικανική και μία Νοτιοαμερικάνικη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όλοι οι άλλοι. Τι να πω, χθες έβλεπε Κολομβία, ρε σε αδελφέ τώρα. Δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορούν οι Λατινοαμερικάνοι να σουτάρουν πέναλτι και να σουτάρουν τώρα οι Ελβετοί του Ερυθρού Σταυρού και του Αλμπέρτου Σβάιτσα.
1: Δεύτερον, έχουμε δει τον Λουίς Δίας. Είσαι και Λίβερπουλ, το ξέρει.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει τον Λουίς Δίας να παίρνει την μπάλα, α πούμε, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, να περνάει 5-6 παίκτες,
0: ναι,
1: και να κάνει μια προσπάθεια. Χθες το είδες μια φορά αυτό.
0: Χθες τα έπαιζε μόνο ο Λουίς.
1: Ο Ντίας έλειπε, έμεινε σπίτι.
0: Να λέμε τα πράγματα και με το όνομά του, έτσι, γιατί το συζητούσαμε και το συζητάμε πάντα. Και είναι μια διαπίστωση την οποία δεν την κάνουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε διαπιστώσεις. Οι παίκτες είναι εξοσμισμένοι.
1: Σίγουρα.
0: Και ξέρεις ποιος είναι το βαρόμετρο για μένα.
1: Ποιος?
0: Ο Γιαμάλ. Όταν βλέπω ένα παιδί.
1: Ναι, 19 χρονών.
0: 19 χρονών.
1: Το οποίο δεν σέρνεται. Δεν σέρνεται, ναι.
0: Αλλά όταν ένα παιδί.
1: Σε σχέση. Το σέρνεται είναι καθ' υπερβολή σε σχέση με το τι τον έχουμε συνηθίσει να κάνει.
0: Και τι μπορεί να
1: αυτό,
0: κάνει.
1: Αυτό. Με τι τον έχουμε δει να κάνει. Αυτό.
0: Ναι, μπράβο. Δεν είναι το ότι τα έχουμε φανταστεί ή τα έχει κάνει μια-δυο φορές και είπαμε έπιασε. Όπα, ναι, μπράβο, ναι, μάγκα. Ναι, ναι. Μπορεί να το ξανακάνει. Όπως λέγαμε παλαιότερα και στη γειτονιά. Άστονα, ρε. Να δούμε, μπορεί να το ξανακάνει. Και κάνουμε χαμπάλε. Λοιπόν, διαπιστωμένο ότι ο παίκτης αυτός έχει τεράστιες δυνατότητες μαζί με τον Εμπαπέ. Θεωρούνται οι παίκτες που στο ένας εναντίον ενός μπορούν η έμπνευσή τους να είναι κάτι, να δημιουργήσει μαγικές στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπεις. Εγώ πάντως
1: ο ένας λίγο πιο πολύ με την ταχύτητα, ο άλλος πιο πολύ με την τεχνική, ναι, αλλά ναι, και οι δύο το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Το ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ τον μόνο που βλέπω λιγότερο εξουσιασμένο και ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι δεν επιμερίστηκε όλο το παιχνίδι της Real φέτος, okay, είναι ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν το επιμερίστηκε όλο. Δεν ήταν δηλαδή Mbappé plus Real και πάμε παρακάτω.
1: Πρώτον αυτό.
0: Ενώ ο άλλος που ήταν ο κινητήριος μοχλός της επίθεσης, των εμπνεύσεων και των επινεωήσεων στην Μπαρτσελώνα, 19 χρονών παιδί και το βλέπεις, είναι ακριβώς στην κόκκινη γραμμή των δυνάμεών του.
1: Και προς επίρρωση αυτών που λες, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Mbappé είναι ο παίκτης με τις λιγότερες αμυντικές ενέργειες στα 20 κορυφαία πρωταθλήματα φέτος. Στα 20 πρωταθλήματα.
0: Θεωρώ ότι
1: είναι τελευταίος.
0: Εκεί κοντά θα πρέπει να είναι και ο Γιαμάλ.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι είναι ή μία ή μηδέν οι αμυντικές ενέργειες όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Οπότε ναι. αυτός ο παίκτης που έκανε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, έκανε. Εξοικονόμηση δυνάμεων από εκεί, ναι. δηλαδή δεν ασχολήθηκε όλη τη χρονιά καθόλου με την άμυνα, είναι λογικό να έχει κάποιες παραπάνω δυνάμεις στο παγκόσμιο.
0: Εγώ πάντως είμαι υπέρ της άποψης να μην εξοικονομούν δυνάμεις. Υπάρχουν παίκτες,
1: ναι.
0: okay.
1: ναι.
0: Το ποδόσφαιρο έχει ρόλους ναι. καθορισμένους, δεν χρειάζεται όλοι να είναι για όλα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικές και τραγούδια και μετά έχουμε ένα σεμινάριο. Θα κάνουμε την πρώτη ώρα. Φαντάζομαι ότι μάλλον θα το ολοκληρώσουμε. Αν όχι, θα πάρουμε και κάποια λεπτά από την επόμενη ώρα, από το μέρος Βου. Σεμινάριο αντικειμενικής
1: δημοσιογραφίας.
0: Πώς πρέπει να είναι η δημοσιογραφία στις μέρες μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λίγοι συνάδελφοι το καταφέρουν και πρέπει να τους αναδεικνύουμε. Πάμε.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για αυτά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα εξαιρετικά,
1: ναι,
0: τα πάρα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Κορυφής.
0: Μπράβο, για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο Τραμπ, μπήκε μέσα, τα έκανε σαν το μαλλί του.
1: Ναι.
0: Σοκ στις αγορές μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για Ιράν. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Ρεσί, εμένα μου πέρασε μια φάση από το μυαλό. Μπα και τα κάνει αυτά τώρα για να μπατηρήσουν όλες τις επιχειρήσεις στα Αμερικά, πάει τις αγοράσει ο ίδιος. Επιχειρηματίες δεν.
2: Θα μου πεις.
0: Και γι' αυτό ικανό τον έχω. Τι να σου πω. Ράλι στο πετρέλαιο, πιέσει στις μετοχές και με τον απρόβλεπτο αυτό να βαψωμαλιά, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τι ήθελες να πεις κάτι.
3: Λέω, ήθελα να πω ότι έχουμε πολλά και σοβαρά θέματα και βλέπω σε γνωστό site, να μην πω το όνομά του, σε περίοπτη θέση, σε δεύτερο θέμα, στη θέση δεύτερου θέματος. Το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, τα λευκά σνίκερς του Έντι Ράμα και η φωσφοριζέ τσάντα της Τζόρτζια Μελόνι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Η φωσφοριζέ θεωρώ ότι η Μελόνι το έκανε επίτηδες, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ως Ιταλίδα θέλει να είναι στο κέντρο της προσοχής, αλλά εκτός από αυτό το έκανε γιατί σου λέει όπου και αν πηγαίνω να βλέπει ότι είμαι εδώ.
3: Ναι.
0: Ο Τραμπ.
3: Ναι,
0: γιατί, ναι. Εντάξει, τώρα από τη Μελόνι δεν γλιτώνει.
3: Η φωσφοριζέ.
0: Το λέει και το τραγούδι. Τη Μελόνι δεν γλιτώνει. Και βάλε ό,τι θέλει μετά, βάλει και αργύρο.
3: Τα λευκά σνίκερ του Έντι Ράμα, πώς τα εξηγεί, αφού εξηγεί τη Μελόνι.
0: Ποια είναι τα λευκά. Λευκά με τι είναι.
3: Τα λευκά παπούτσια του Έντι Ράμα.
0: Λευκά με σταφίδε που έλεγε η παλιά διαφήμιση. Εντάξει, άμα δεν έχουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Είναι πολύ λογικό να ασχολούμαστε με τα παπούτσια, με τα στυλό, με τις γραβάτες, με οτιδήποτε, ας πούμε. Εντάξει. Okay. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στη σύνοδο αυτή ήταν και ο πρωθυπουργός μας. Κατάλαβε κανένας τίποτα. Όχι. Όταν βλέπεις τώρα από φιλοκυβερνητικά ή γενικότερα από ιστότοπους, οι οποίες έχουν στηρίξει την κυβέρνηση, ο καθένας έχει μια δουλειά και πολύ καλά κάνει. Και δεν έχει ως πρώτο θέμα το τι είπε σε αυτήν την σύνοδο κορυφής ο πρωθυπουργός και έχουμε ότι θα αλλάξει ο καιρός, και ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε καταιγίδες πρώτο θέμα, καταλαβαίνεις τώρα τι επιτυχία, μία ακόμη επιτυχία θα πρέπει να την χρεωθούμε. Τι να κάνουμε. Πάμε στο σεμινάριο να ξεκινήσουμε.
3: Να πάμε.
0: Σεμινάριο αντικειμενικής δημοσιογραφίας. Τι είχαμε λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την
3: 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Στο λιμάνι της Ραφίνας, μια απεργία η οποία είχε προαγγελθεί, ναι, μια εβδομάδα πριν και στην οποία, παρακαλώ παρακαλώ, συμμετείχαν όλα τα πληρώματα των
3: 100%.
0: 100% των πλοίων. Συμμετείχαν οι πλοίαρχοι και αυτό γιατί διαμαρτύρονταν. Επειδή έχει γίνει ουσιαστικά, μέσα σε εισαγωγικά βάλτε το, κατάληψη από τα ταχύπλο και τα συμβατικά πλοία δεν χωρούν να μπουν
3: να
0: στο λιμάνι.
3: Μένουν εκτός. Οπότε...
0: Μένουν εκτός. Έχουμε το περίφημο αγκυροβόλιο που είναι εκτός, αρόδου δηλαδή. Okay, και αυτό δημιουργεί τεράστια.
3: Τουλάχιστον 2 με 3 πλοία την ημέρα είναι.
0: Τουλάχιστον
3: έτσι.
0: Με 3. Να πούμε επίσης ότι υπέρ των κινητοποιήσεων τάχθηκε και η δήμαρχος Ραφίνας, η οποία δεν επρόσκειτο πολιτικά στο σωματείο,
3: ναι,
0: που εξήγηλε την απεργία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, σας έρχεται αυτό. Πώς θα καλύψετε την
3: υπόθεση.
0: Την,
3: ναι,
0: υπόθεση. Πώς θα καλύψετε
3: την απεργία.
0: Την απεργιακή κινητοποίηση. Είσαστε στην τηλεόραση, άξια πανάξια, δεν σας έχει βάλει κανένας, δεν έχετε πάει σκουτιχτά. Δεν έχετε πάει μετά από τηλέφωνο, δεν έχετε πάει γιατί είστε σε payroll, αλλά άξια πανάξια, το υπογράφουμε, πάρ' το αυτό από εδώ, λοιπόν, και χειρίζεστε αυτήν την δημοσιογραφική αποστολή. Μάθημα πρώτο. Ξεκινάει η αναγγελία της είδησης. Ακούστε λίγο, πάμε πρώτο βήμα.
4: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
5: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν. Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
4: Α, θα έχουμε.
5: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
6: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Ναι.
6: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας και ποια είναι η θέση των εργατών. Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
4: αρχίζουν.
0: Άντε να τον καλημερίσουμε, με βαριά καρδιά βέβαια, αλλά να τον καλημερίσουμε γιατί πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ. Μέχρι τώρα, φίλε μαθητευόμενοι δημοσιογράφε, και εσύ φίλε ακροατή, δεν ακούσαμε ούτε ερώτηση δημοσιογραφική. Γιατί παραδείγματος χάρη το μονομελές πρωτοδικείο έκρινε παράνομη την απόφαση. Να μάθουμε και το σκεπτικό, ναι, το νομικό, δεν το ξέρω.
3: Εδώ δεν ακούσαμε για, δεν ποιο, ακούσαμε λόγο γίνεται
0: για ποιο λόγο γίνεται η απεργία.
3: Ναι, δεν ακούσαμε.
0: Τι έγινε?
3: Τίποτα.
0: Πήγαν τα τσίπουρα ακριβά και τους τυβάρες αυτούς τους ναυτιλωμένους και λένε δεν μπορούμε.
3: Τους ενοχλούν οι λαγοκέφαλοι.
0: Δεν
3: μπορούν, ναι, να ρίξουν βουτιά στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω λαγοκέφαλων. Ας πούμε, τι.
0: Δεν κάναμε
3: είναι
0: μια ερώτηση.
3: Τετράγωνη τυρόπιτα στο κηλικείο.
0: Ναι, τι γίνεται, ας πούμε. Για ποιο λόγο αποφάσισαν, ας πούμε, αυτοί οι ανυπόταχτοι, ναι, να προχωρήσουν σε μια απεργιακή κινητοποίηση? Ποια είναι τα αιτήματά τους? Ποιος είναι ο λόγος? Δεν ακούσαμε καμιά ρωτή. Λέμε εντάξει, η συζήτηση δεν έχει ζεσταθεί. Βέβαια, να θυμίσω στον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι και ευλογημένος γιατί είναι Παπαχλημίτσος, έχει και την τέτοια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι και ένα άλλο μονομελές πρωτοδικείο είχε βγάλει μια απόφαση.
3: Ναι, την οποία όμως λίγο την στείλαμε.
0: Την οποία τη στείλαμε αδιάβαστη.
3: Ναι, τη στείλαμε λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, είναι επειδή κάποιοι. Τέλος πάντων, αλλά ας λειτουργήσουμε δημοσιογραφικά. Έτσι, όπως λειτουργεί, να λειτουργήσουμε κι εμείς δημοσιογραφικά. Και τι λέμε? Εναποθέτουμε, φίλε μαθητευόμενοι, τις ελπίδες μας ότι στην διάρκεια, στην συνέχεια της συζήτησης, προφανώς θα τεθούν και κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα προς ενημέρωση του κοινού.
3: Αμβέ.
0: Δεύτερη ευκαιρία. Πάμε να τη δώσουμε.
3: Να τη δώσουμε.
0: Έφυγες.
1: Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
4: Το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
0: Αυτό είναι δημοσιογραφία. Να ξέρεις πότε φεύγουν τα πλοία. Λες και είσαι στον Κισέ, λες και έχουν πάρει τηλέφωνο το πλοίο Γιάνδρο τι ώρα φεύγει, τον δημοσιογράφο, και λέει ο δημοσιογράφος το πλοίο Γιάνδρο φεύγει σε 1:20. Αλλά να μην γνωρίζεις τίποτα, τι σημαίνει αυτή η ασφάλεια
3: των ναυτεργατών και των επιβενώντων στα πλοία.
0: Ναι, ή για το αγκυροβόλιο. Να μην γνωρίζεις, ούτε και να σε ενδιαφέρει
3: ούτε να
0: μάθεις.
3: Αυτό, να μην σε
0: αυτό το οποίο να σε νοιάζει, πάνω απ' όλα, είναι αν το πλοίο, αν θα μπουρούχα ή μπουρού. Αν θα σφυρίξει. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. 100% συμμετέχουν τα πληρώματα. Αυτό δεν μας άρεσε και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί δεν μας άρεσε.
3: Σε μια χώρα που είχαμε...
0: Και δεν ζητάμε και πάνω στην τοποθέτηση, ναι, να πούμε του κύριου Νταλακογιώργος, όλα αυτά αναγκάστηκε να τα ξεράσει μετά από επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
3: Τις οποίες, ναι, εμείς κόψαμε γιατί είμαστε κακοί αντραχές.
0: Ναι. Ναι, όχι φυσικά. Κατάλαβε ο άνθρωπος με ποιους έχει να κάνει.
3: Και είπε να τα πει μόνος.
0: Και είπε να τα πει μόνος. Και δεν ετέθηκε κανένα ερώτημα. Πάνω σχάρι.
3: Δεν ετέθηκε. Θα φύγει το πλοίο.
0: Θα φύγει το πλοίο. Ναι. Το στάκια μέσα δίνει. Πόσο έχει.
3: Το air condition δουλεύει. Είναι στο full.
0: Λοιπόν. Δεν είχαμε να κάνουμε καμία ερώτηση. Δώσαμε τρίτη ευκαιρία.
3: Δώσαμε τρίτη ευκαιρία, ναι.
0: Ε?
3: Δώσαμε.
0: Δώσαμε και μια τρίτη ευκαιρία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να λέμε μήπως τεθεί το ερώτημα τώρα.
1: Δεν θα φύγει κανένα,
4: κανένα
1: πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας.
5: Άρα...
1: καθόλου
5: τη
1: διάρκεια τις 24 ώρες απεργίας μας.
5: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι, και είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί τι λέει τα δικαστήρια,
1: η
5: νόμη κλπ.
1: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά, ναι, είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την...
5: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό ποιος το λέει, άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Νταλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε, να πω κι εγώ.
1: Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Νταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν το
5: ακούω. Ο Άριος Πάγος και ο Νταλακογιώργος και πάνω.
0: Ο κύριος Πακούτε δεν είναι υπουργός, είναι δημοσιογράφος και θέτει ερωτήματα.
3: Σε μια χώρα που έζησε πρόσφατα το Τέμπι.
0: Καλά, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Γιατί έχουμε δώσει άλλη μια ευκαιρία. Αλλά πριν την ευκαιρία αυτή, ήρθε η Νάνση Αγγελοπούλου, η οποία έχει τη δική της ευκαιρία για να πει τους τίτλους ειδήσεων. Και όταν επιστρέψουμε, άλλη μια ευκαιρία στην αντικειμενική δημοσιογραφία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στον Αργομυλό Λάρισας, δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης Πυρκαγιάς και στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, ο νεαρός που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Δυσαρεστημένος από τη στάση των συμμάχων στο θέμα του Ιράν και της Γροιλανδίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη. Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη μας, τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίθεση του Αμερικανού Προέδρου και εναντίον του Ιράν. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις εμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, σχολιάζοντας εμέσως τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλοφωνικού στο Αίγιο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, η 54χρονη μητέρα να σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας με θύμα 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού όρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων. Και ο καιρός, σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε με τα παιδιά που δουλεύουν σε κατάστημα που πουλάει ήδη για κατοικίδια ζώα.
1: Pet Shop Boys.
0: Ε, ναι, αυτό είναι ο ελληνικός τίτλος. Ο μεγαλύτερος ελληνικός τίτλος που υπάρχει ποτέ σαν group. Pet Shop Boys, μα τους μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Βλεάνη. Αβέκ, ακούτε πάντα εδώ μαζί μας τον Σάββα Παναγιωτήδη. Μέρος Βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς, στο πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Να δώσουμε, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία ευκαιρία.
1: Ναι. Δώσαμε ήδη τρεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αρκετές. Εντάξει.
0: Στην
1: μπορεί στην τέταρτη.
0: Στην αντικειμενική δημοσιογραφία. Πριν βάλουμε μπροστά την γεννήτρια.
1: Τι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εσύ τράβα τη γεννήτρια. Έχει έξω το τέτοιο, το μηχανάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
2: Να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των ποιών που είναι ομολογημένα
3: να δικαστήριο
2: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια
3: δεν
2: είναι θέμα το τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
3: Ναι, καλά, δεν έχουμε και περιθώριο. Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα, μην κουραζόμαστε μεταξύ μας.
2: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
3: Τι σημαίνει πιστικό, δεν υπάρχει πιστικό. Αφού το δικαστήριο.
2: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω εγώ.
3: Εσείς κρίνετε, τι είστε εφετείο είστε.
2: Θα το πω κι εγώ.
0: Επειδή όμως είμαστε και ένα κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ψάξαμε και βρήκαμε το ότι φάγαν κάτι μάπες, κάτι τσικιτρόνια και κάτι καγκαλίδια όλοι αυτοί, οι οποίοι
1: δεν θέλαν να απεργήσουν.
0: Δεν θέλαν να απεργήσουν, φάγανε ξύλο. Πολύ αίμα. Πολύ αίμα, σου λέω. Άμα πήγαινε στη Ραφίνα, okay, και αναγκάστηκαν να
1: απεργήσουν.
0: Γιατί εμείς το ψάξαμε δημοσιογραφικά. Ναι. Θέλουμε να πούμε στο συγκεκριμένο. Okay.
1: Απόφαση δικαστηρίου αρχικά.
0: Απόφαση δικαστηρίου υπάρχει.
1: Υπάρχει. Okay. Και υπήρχε και για τα Τέμπη.
0: Υπήρχε και για τα Τέμπη. Φυσικά η αντικειμενική δημοσιογραφία, την οποία πρεσβεύει ο συγκεκριμένος κύριος, όταν αποκαλύφθηκε το πόσες φορές για θέματα ασφαλείας είχαν επιχειρήσει τα συνδικαλιστικά όργανα να απεργήσουν και οι κινητοποιήσεις τους είχαν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές, προφανώς και ή δεν λειτουργούσε ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, μπορεί να ήταν απασπασμένος για κάποια αργομιστία. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ή ήταν γαργάρας. Όταν είσαι γαργάρας, δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος. Όσο κι αν αυτοχρίζεσαι, όσο κι αν ετεροχρίζεσαι, κάποιοι δηλαδή σε έχουν χρήσει όχι για να κάνεις δημοσιογραφία, αλλά για να κάνεις μια δουλειά. Να εκτελέσεις μια αποστολή. Αυτό δεν έχει τίποτα κακό. Άρα, δεν έχει όμως καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αν βγεις και πεις ότι εγώ είμαι γραφείο τύπου της συγκεκριμένης εταιρείας και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα, ναι, το καταλαβαίνουμε και μπορούμε να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή η παπάτσα έχει φτάσει μέχρι την ΕΣΥΑ, ας επικαλεστεί και σε αυτή την περίπτωση η ΕΣΥΑ την ελευθερία του λόγου. Γιατί αυτό είναι ελευθερία του λόγου. Αρκεί η ελευθερία του λόγου να επικαλύπτει την ελευθερία άλλου λόγου και άλλων ετοιμάτων. Αλλά πάντως ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει ερωτήσεις, ακόμα και αιχμηρές, να θέτει ερωτήματα και να θέτει και προβληματισμούς.
1: Εδώ ακούσαμε μια υπεράσπιση. Μια υπεράσπιση μιας δικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί να καταλήξει σε εμπλό Τέμπη.
0: Επαναλαμβάνω. Παράνομη και καταχρηστική είναι μια σειρά από αποφάσεις απεργιακές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί κάποιοι θέλαν και επιδιώκουν να πλήξουν τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, ήταν και των χειριστών εναέρειας κυκλοφορίας ένα μήνα πριν γίνει το μεγάλο blackout στο οποίο τρέχαμε και δεν φτάναμε. Πάλι παράνομες και καταχρηστικές ήταν εκεί. Η ερευνητική δημοσιογραφία του συγκεκριμένου και των υπολείπων δεν είχαν φτάσει όμως. εκεί δεν γνώρισαν το γεγονός. Και όπως και τυχαίνει μετά από ένα δυστύχημα, από ένα ατύχημα, από μια τραγωδία, να μην γνωρίζουν τι έχει προηγηθεί. Γιατί εκτός αν ήταν αντικειμενική δημοσιογραφία, υπάρχει και ουδέτερος χρόνος στη δημοσιογραφία. Αυτά είναι μια καινούργια ανακάλυψη. Ουδέτερος χρόνος. Δεν ξέραμε τίποτα, δεν γνωρίζαμε τίποτα, δεν είχαμε ενημερωθεί. Ναι, αλλά δεν είχαμε φροντίσει να ενημερωθούμε. Δεν είχαμε φροντίσει να μην ξέρουμε. Δεν είχαμε φροντίσει να ενημερωθούμε.
1: Βγάλαμε ένα πολύ ωραίο νόμο για την παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Ναι.
1: Και ό,τι απεργία υπάρχει σε θέμα μεταφορών,
0: ναι,
1: σε γη, θάλασσα και αέρα.
0: Μπράβο.
1: Τη βγάζουμε
0: παράνομη και καταχρηστική.
1: Παράνομη και καταχρηστική λόγω παρακόλληση συγκοινωνιών. Αλλά
0: όταν μετά γίνεται.
1: Ότι δεν έχουμε την 717 και συγκρούνται δύο τρένα που πηγαίνουν 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, αυτό δεν είναι παρακόλληση συγκοινωνιών.
0: Όχι.
1: Είναι καθόλου ανώμημο.
0: Και ότι έχουν αποφευθεί τραγωδίες. Τραγωδίες. Στο παραπέντε, παρόλο που έχουν επισημανθεί και έχουν καταγγελθεί και αμέλειες και ελληματικό προσωπικό από τις οργανώσεις, δεν έχει καμία σχέση και φυσικά δημοσιογραφικά δεν πρέπει ούτε να το αναδείξουμε ούτε και να το αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο οι συγκεκριμένοι, για να μην το συγκεκριμοποιούμε σε έναν, οι συγκεκριμένοι και προφανώς και αυτό δεν θα το γνωρίζουν. Eurocontrol αεροδρόμιο μόλις πριν λίγες μέρες. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα ακούσετε δύο από αυτούς οι οποίοι προφανώς είναι υπεράνω του νόμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο πρόσωπα, τα οποία σίγουρα οι συγκεκριμένοι τους θεωρούν υπεράνω του νόμου, γιατί αν αποφασίσουν με τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, και αυτοί θα θεωρούν την υπεράνω του νόμου. Και αναφερόμαστε στον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, που θα ακούσετε, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδας, και την κυρία Όλγα Τόκη, δεύτερη αντιπρόεδρο Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είχαμε καθυστερήσει στο Βενιζέλος. Για ακούστε.
1: Τρίτη θέση, τρίτη χειρότερη θέση στις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.
0: Αντικειμενικά και δημοσιογραφικά σου λέω ότι αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Μπορούμε να πάμε στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Αρκεί να δείξουμε επιμέλεια και να μην προβαίνουμε σε ενέργειες αντίθετες με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
4: Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τη μία μισή ώρα καταγράφονται στα αεροδρόμια της χώρας μας, η οποία πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οφείλονται στον αυξανόμενο αριθμό των πτήσεων, κυρίως μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις ελλείψεις προσωπικού.
5: Παρότι θα πρέπει να είναι 35 αναχωρήσεις κάθε ώρα και 28, το πολύ 31 αφήξεις σε κάποιες ώρες, βλέπουμε η ζήτηση να ξεπερνάει το 38 στις αφήξεις και το 45 με 46 στις αναχωρήσεις από το πρόγραμμα που παίρνουμε από την προηγούμενη μέρα. Που σημαίνει ότι συστηματικά υπάρχουν περισσότερες πτήσεις και μοιραία αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις.
6: Οι περισσότερες καθυστερήσεις στην Αθήνα παρατηρούνται πρωινές ώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερος όγκος πτήσεων από ό,τι μπορεί να αντέξει το σύστημα. Και το μεσημέρι όμως στο Ελευθέριος Βενιζέλος βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Όπως πτήσεις που θα έπρεπε να έχουν αναχωρήσει στις 12:35 ή 1 παρα 10 και είναι ακόμα καθυλωμένες στο έδαφος και η ώρα είναι 2 το μεσημέρι.
7: Με το προσωπικό που έχουμε και τον εξοπλισμό που έχουμε, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μέχρι κάποιο αριθμό πτήσεων ώστε η ροή να είναι ομαλή και ασφαλής. Πόσο αέρα θα βάλεις ακόμα σε αυτό το μπαλόνι? Βάλε. Κάποια στιγμή παίρνεις το ρίσκο ότι θα σκάσει.
0: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αντικειμενικά, έτσι, γιατί αντικειμενικά λειτουργούμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ασφάλεια. Εμάς μας ενδιαφέρει αντικειμενικά η αποφάση των δικαστηρίων. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα να γίνονται σύνομα. Τώρα αν σκάζει, δεν σκάζει κάποιο μπαλόνι, παράπλευρες απώλειες. Τι να κάνουμε? Θα βρούμε έναν αντικειμενικό τρόπο να το καλύψουμε. Μέχρι τότε. Δεν θα βρούμε.
1: Θα βρούμε.
0: Δεν μπορούμε. Εντάξει. Δεν μας διάλεξαν έτσι και έτσι. Μας διάλεξαν ότι είμαστε ικανοί και ευφυείς.
1: Πάμε τώρα, μιας και είπες ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι αποφάσεις δικαστηρίων, πάμε σε μια άλλη απόφαση δικαστηρίου που εμάς δεν μας άρεσε και τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι μόνο δεν μας άρεσε, αλλά τώρα δεν βγαίνει και κανένας να λέει είμαστε.
1: Ποιότητα.
0: Όχι, είμαστε κλέφτες.
1: Ναι.
0: Είμαστε απατεώνες.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέτε. Είμαστε κλιματική οργάνωση. Λοιπόν, σε ποια αναφέρεσαι?
1: Στην καταδίκη του κύριου Μελά.
0: Ομόφανα ένοχη, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα. Να πούμε ότι λίγες μέρες πιο μπροστά υπήρξε η αγόρευση του εισαγγελέα. Mm-hmm. Τέσσερις μέρες πριν. Η αγόρευση του. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Μελά, και στην αγόρευσή του, σημείωσε, απέκρυψαν από την εισαγγελία την έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου. Καταπέλτης. Γνώριζαν την απάτη οι κατηγορούμενοι, είπε ο εισαγγελέας. Άντε βγείτε τώρα να μας πείτε ότι είμαστε τέτοιο.
1: Εγκάθετοι, ναι.
0: Ναι. Όχι, να μας κατηγορήσετε.
1: Ναι.
0: Είμαστε. Κάνουμε ένα μικρό. Κάνουμε μια μικρή παύση.
1: Απόφαση δικαστηρίου. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτή δεν μας αρέσει τόσο. Αυτό είπα. Έτσι κι αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, θα βρούμε όπως ήταν οι προηγούμενοι που με τις υποκριτές.
0: Θα βρούμε ένα αντικειμενικό τρόπο να το παρουσιάσουμε.
1: Εσείς στο δεύτερο βάθμιο θα το κάνουμε.
0: Ναι,
1: κάπως. Θα το διορθώσουμε κάπως στην έφεση.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Εν ανάγκη, κάτι θα βρεθεί.
1: Κάτι κάπως θα το βάλουμε αρχείο κι αυτό.
0: Εντάξει. Τα αρχαία γιατί υπάρχουν, για να γεμίζουν. Πάμε.
8: Η πρώτη καταδίκη υψηλόβαθμων στελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβλήθηκε σήμερα από το Τριμελές Πλημελείο Δικαίου Αθηνών, το οποίο έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία το 2019, Δημήτρη Μελά.
9: Ο πρόεδρος αποφάσισε να μετάξει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο τόσο ψηλής ποιότητας, τόσο σοβαρό, τόσο αξιόπιστο, τόσο καθαρό.
8: Και την πρώην διευθύντρια, Αθανασία Ρέπα. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των ελέγχων για τις παράνομες επιδοτήσεις και το πόρισμα τη Χεροπούλου. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών.
9: Εμένω στην αθότητά μου. Διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και μόλις τώρα άσκησα το δικαίωμά μου για έφεση σε δεύτερο βαθμό.
8: Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να είναι εκτιτέα, χορήγησε στους δύο καταδικαστέντες αναστέλουσα δύναμη στην έφεσή τους. Ως περιοριστικό όρο, επέβαλε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι ως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα, καθώς η εκτιμόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, δήλωσε αναρμόδιο να εκδικάσει τη συγκεκριμένη πράξη και παρέπεψε την υπόθεση στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του εισαγγελέα για διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων ελεκτών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
10: Για να ανέβει μετά στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης και να μιλήσει και εκείνος για ανθρώπους με ποιότητα.
11: Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ωραία, αυτή η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Μητσοτάκη έχουν καμιά σχέση?
1: Και σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργία, δεν.
0: Καμία.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Αθώς και ο Μελάς. Πάμε παρακάτω. Το λύσαμε και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ πεθαίνω,
0: ναι,
1: με τη δήλωση του κύριου Μελά.
0: Ότι με διάλεξαν.
1: Πέρα από το.
0: Για την αναβάθμιση
1: του. Πέρα από το ψηφοδέλτιο.
0: Του ψηφοδελτίου. Εντάξει,
1: όχι,
0: πρέπει
1: πέρα
0: να
1: το ψηφοδέλτιο με ποιότητα.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λέξη μου άρεσε.
0: Καταρχήν,
1: πολύ.
0: Κοίταξε.
1: Τόσο καθαρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Καθαρό.
1: Προπάντων.
0: Καθαρό, καθαρό. Τίποτα στο φως.
1: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως, όπως είπε και ένας άλλος μεγάλος άντρας. Να πούμε ότι θα μπορούσαμε να βάζαμε, να το πλαισιώσουμε τόσο αυτό το ηχητικό, που να πηγαίνουμε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ με τα ηχητικά.
1: Ναι.
0: Το ότι έχει ακουστεί για αυτόν, για τον άλλον που εξυπηρετήσαμε, που κάναμε, που ράναμε, δεν θα τελειώνει ποτέ.
1: Τα χεράτα, τα λιώτικα, τα έτσι.
0: Τα έτσι, το δικό σου που τον έφτιαξε και να μην πηγαίνει για τον άλλο που του έλεγε σιγάρε, σου λείψαν τα 30 και έγινε τώρα ιστορία. Θα μας βάλεις κάθε εκεί και τα μοιράζεις και μας κάνεις και την κλέουσα. Δηλαδή δεν θα τελειώνει ποτέ. Εντάξει. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία, το πιστεύουμε. Λοιπόν, κάτι όμως δεν πάει καλά. Γιατί. Πρώτον, εμείς κατηγορούμε ως Άδωνης ότι ο κύριος Τσίπρας τάχωνε, τα έκανε, τα έρανε.
1: Τα, όχι τα έχωνε, τα άρπαξε.
0: Τα άρπαξε και τάχωνε και τάρπαζε και τάρπαζε και τάχωνε. Και είμαστε και λίγο νευρικοί. Και μας απειλείτε την ίδια ώρα που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Όπως είπε, είμαι και λίγο παλαβός εγώ.
0: Είμαι και λίγο παλαβός.
1: Ναι. Λίγο.
0: Και λίγο στρατηγός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Λίγο. Εντάξει. Δεν ξέρουμε τώρα. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Τα έχει ανάρρωση.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έδειξε να τηρεί αποστάσεις. Και ξαφνικά.
1: Σαν να μην συνεννοούνται και πολύ.
0: Ναι. Δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση. Δεν ξέρω τώρα βέβαια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει συνεννόηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καλά αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο του Ρουσιώνα. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ναι.
0: Και έδειξε να αποστασιοποιείται από πολλά.
1: Στο πρωινό του Μέγκα με την κυρία Βούλερ και τον κύριο Χασαπόπουλο.
0: Ναι.
1: Και ρωτήθηκε προς το τέλος της κουβέντας.
0: Ναι.
1: Για το θέμα που παίξαμε εμείς εχθές αναλυτικά.
0: Μπα, κάνουν διαρωτήσεις και αυτοί.
1: Κάνουν.
0: Οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν διαπιστώσεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο δημοσιογράφος κάνει διαπιστώσεις.
1: Ισχύει. Όπως ακούσαμε σε όλο το πρώτο μέρος. Ναι.
0: Ναι.
1: Και του ρωτάνε. Για το θέμα που αναλύσαμε χθες, θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Που έπαιξε ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Και ο Μαρκόπουλος έγινε έξω φρενών. Πάμε.
12: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, τώρα που πάμε στο τέλος. Πώς είδατε τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
13: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ. Από εκεί και πέρα.
14: Λάθος δηλαδή.
13: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
14: Όχι, γιατί είναι λάθος.
13: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
14: Πώς?
13: Που καθημερινά καθιβρίζει.
12: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός Γεωργιάδη. Αυτό.
13: Καθημερινά ο κύριος Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
14: Ναι. Εσύ έχετε ανοιχτή.
15: Και αλλού προσπίσεις
14: ανοιχτά δικαστήρια με τον Κασελάκη.
15: Εννοεί, έχει τεράστια προβλήματα.
13: Νομίζω ήμουν σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
14: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
13: Νομίζω ήμουν σαφή.
0: Τώρα εδώ μπορούν να εμπλεχθούν πολλά πρόσωπα. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει. Σαφέστατος ο κύριος Μαρκόπουλος. Από το να παίζει τένις. Και τώρα εδώ παρεμβαίνει ο Βορύδης. Τι υπονοείται ακριβώς?
1: Τι υπόνοιες αφήνεται?
0: Τι υπόνοιες αφήνεται, κύριε Μαρκόπουλε? Να προχωρήσουμε όμως στο επόμενο, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλε. Όπου δεν υπάρχει καμία υπόνοια, ο Μπάμπης Παπαδημήτρου τοποθετείται όσον αφορά τις επιλογές.
1: Ναι, και τις διόδους.
0: Και τις διόδους του Πρωθυπουργού. Φωναχτά.
16: Στο ψητό πας. Πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας.
17: Έτσι.
16: Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι που αποκλείται να επανεκλεγούν όλοι.
17: Μπράβο, ξεκινάμε λοιπόν. Το μεγαλύτερο άγχος κάποιων εδώ είναι η ταυτότητα της παράταξης ή η επανεκλογή τους.
18: Να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Η ταυτότητα της παράταξης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να ασχοληθεί κανείς στα σοβαρά. Σε ασχολείται ο αρχηγός. Εμείς ασχολιόμαστε με την επανεκλογή μας. Και ο αρχηγός πρέπει να μας πει ότι είναι βέβαιη ή τουλάχιστον αρκετά πιθανή.
17: Μάλλον δεν είναι σε αυτή τη φάση. Για πολλούς εξ αυτών.
18: Πόσο μάλλον όταν έχεις αυτόν τον αρχηγό.
17: Δηλαδή,
18: ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλος πρόεδρος που να διαφορεί τόσο πολύ για την κοινοβουλευτική του ομάδα. Κανείς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που υπερίπτατο των βουλευτών του και προφανώς και κανείς δεν σκεφτόταν να τον αμφισβητήσει, είχε όμως τις διόδους. Ο Μητσοτάκης έχει μείνει χωρίς διόδους, άρα χωρίς νευρώνες μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έχει το μηχανισμό, δεν λέω. Και τον δουλεύει καλά και μπράβο του. Αλλά οι άνθρωποι είναι που κάνουν τα κόμματα.
0: Καλά, εμείς μπορούμε να θέλουμε και κόμματα που να μην έχουν καν ανθρώπους.
1: Το μηχανισμό είμαστε σίγουροι ότι τον έχει.
0: Το μηχανισμό είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, είμαστε σίγουροι ότι τον έχει και τον δουλεύει κιόλας. Τώρα το καλά είναι, δεν το υιοθετούμε εμείς. Ναι,
0: εντάξει.
1: Το μηχανισμό τον έχει.
0: Το ανθρώπους. Ναι. Μια χαρά το λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Παπαδημητρίου.
1: Μαζί
0: του ήταν ο πολύ καλός συνάδελφος, πραγματικός συνάδελφος Δημήτρης Μανιάτης. Η ταυτότητα, λέει, της παράταξης είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι σαν τη σωτηρία της ψυχής. έλεγε ο Γρανάκης, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής, με ένα μεγάλο τραύμα. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε χρόνο να την κοιτάξουμε όταν και εφόσον επανεκλεγούμε. Έτσι, και όσοι επανεκλεγούν.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι που δεν βλέπουν ότι θα πάει καλά αυτό, από ό,τι διάβαζα και προχθές, κάνουν σκέψεις ήδη για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Αυτοί που κάνουν αυτές τις σκέψεις έχουν ήδη αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Όπως έχουν αποκλειστεί.
1: Όπως έχουν αποκλειστεί οι Πορτογάλοι φίλοι σου.
0: Oh.
1: Οι Αμερικάνοι φίλοι σου.
0: Οι Αμερικάνοι φίλοι μου.
1: Ναι, ναι. Χθες οι Αιγύπτιοι. Με δράμα.
0: Οι Αιγύπτιοι έκαναν το παν για να αποκλειστούν.
1: Ναι, με δράμα, εντάξει. Ναι. Οι Κολομβιανοί που τα συζητήσαμε και στην αρχή.
0: Ναι.
1: Οι Μεξικανοί από.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα η Κολομβία.
1: Ναι, δεν ήταν. Και στα προηγούμενα μάτσα έδειχνε πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χθες.
0: Δεν μιλάω για το χθεσινό μάτσα.
1: Ναι, χθες έδειξε ότι κόλλημα στο να τελειώσει τις φάσεις.
0: Να τελειώσει τις φάσεις, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάπου στάθηκε και άτυχε γιατί είχε το δοκάρι, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα στην παράταση. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Αποκλείστηκε στην αρχή της φάσης.
0: Πάντως χθες,
1: ναι.
0: Το χθεσινό παιχνίδι εκθέτει για
1: ποιο μία. Ποιο από τα δύο.
0: Της Αργεντίνης.
1: Ναι.
0: Για μένα εκθέτει για μία ακόμη φορά τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή η παρουσία του Μέση δεν είναι συμμετοχή, είναι παρουσία.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Στο άλλο είχαμε συμμετοχή.
1: Εντάξει, ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε στην επόμενη φάση. Πότε έχουμε τα παιχνίδια και τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε. Θα τα πούμε μετά, γιατί δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, χρόνο, ναι. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε αύριο. Ναι. Σήμερα να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα που δεν θα έχετε.
0: Ναι, έχουμε ρεπό.
1: Έχουμε ρεπό. Αύριο στις 11 το βράδυ ξεκινάει η φάση των 8 με Γαλλία-Μαρόκο. Συνεχίζει με μεθαύριο. Μεθαύριο.
0: Σημερώματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με 8 με Γαλλία-Μαρόκο. Συνεχίζει με μεθαύριο.
0: Σημερώματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Αργεντινή-Ελβετία, οι δύο χθεσινοί που πέρασαν. Επίσης στις 12 την επόμενη μέρα όμως το απόγευμα. Εντάξει, 6 στις 8 ευρωπαϊκές. Βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δείχνει ότι είναι σε μια
1: πρωταγωνιστή.
0: Πίστα, ναι, είναι σε μια πίστα την ξεχωριστή.
1: Πρωταγωνιστή.
0: Ναι, με εκπροσώπους από μεγάλα ονόματα Γαλλία-Ισπανία μέχρι και εκπλήξεις Ελβετία-Νορβηγία. Που κανείς,
1: τα υπόλοιπα.
0: Κανείς δεν θα έλεγε ότι η Ελβετία, ας πούμε, θα ήταν στους 8 πριν το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα
1: αύριο στη σύμπραξη. Ακολουθία θα το θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων, ήδη έχει πάρει θέση η Λία Ιατρίδου και μετά έρχεται ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος. Σάββας Παναγιωτήδης, δημοσιογραφική επιμέλεια, παρουσία εδώ μαζί μας, έρευνα και μοντάζ. Να έχετε ένα. Και ο Νίκος Λιμπερόπουλος, φυσικά μην τον ξεχνάμε στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχαριστώ βράδυ, ένα πολύ όμορφο
0: δημοσιογραφικό
1: και αντικειμενικό βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Καριάτιδα, η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που σχολιάζει με χιούμορ και σατυρική διάθεση την ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζεται στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Παίζουν μεταξύ άλλων Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Κώτης. Η παράσταση ξεκινάει στις 9.30, εισιτήρια από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει το φετινό καλοκαίρι και παρουσιάζεται για δύο βράδια στο Θέατρο Νταμάρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Μπριλίσια. Η Ελένα Παπαλιγούρα ερμηνεύει το ρόλο της Αντιγόνης και ο Μελέτης Ηλίας το ρόλο του Κρέοντα. Απόψε και αύριο Πέμπτη στις 9.30. Εισιτήρια από 20 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε στον αρχηρόμιλο Λάρισας δίπλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην ξηρόβρηση Κιλκής. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος νεαρός που τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα αποχώρησαν από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη, με τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι συγκεκριμένοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν στη Βουλή. Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι για εκείνον η συμφωνία έχει τελειώσει. Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους, είναι αποβράσματα. Είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέχισης των συνομιλιών μέσω των διαπραγματευτών της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά τη συμμαχία για τη στάση του στο θέμα του Ιράν και της Γρυλανδίας. Ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ιδιαίτερη σχέση που υποστηρίζει ότι διατηρεί με τον Ταγί Περντογάν. Να καθησυχάσει τους εταίρους για τις νέες απειλές Τραμπ, επιχείρησε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της. Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη της, τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το αναμενόμενο. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό, τονίζει το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντζεθ. Η Γρυλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε από την πλευρά της από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός, απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, που χθες επανέλαβε ότι το αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας θα έπρεπε να ελέγχεται από

0: τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υποκράμισε από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την προημήφια F-35 στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πιθανότατα λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Πίτι Χέτσεθ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διημερείς συναντήσεις μεταξύ των ηγετών. Η αναζωπήρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας προκαλούν έντονη αναταραχή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν και ανακάλεσαν την άδεια εξαγωγής πετρελαίου, οδηγώντας τις τιμές του Brent πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και του αργού πάνω από τα 73 δολάρια το βαρέλι. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυτή την ώρα υποχωρεί κατά 2,41%. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, τον Ισοδήμαρχος Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου Πεσμαζόβι Πέρος. more.com.info.gr.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-0-24-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, εδώ ζωντανά, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Θα λέμε τα δικά μας, θα ακούμε και τις ωραίες μουσικές μας. Και βέβαια με το Βαγγέλη Δημακόπουλο απέναντι να ρυθμίζει τον ήχο, την Λίλιαν Ξυλού στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον Νίκο Λιμπερόπουλο να διαλέγει τις ωραίες μουσικές μας.

984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις αντιρρήσεις ή τις συμφωνίες σας. 6948 984 984.

Και να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο με τα διάφορα που γίνονται στην άλλη άκρη του Αιγαίου, μάλλον στη Μικρά Ασία, ας το πούμε έτσι, στην Τουρκία. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ και βέβαια έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα F-35, με τον Τραμπ που κάτι υπόσχεται στους Τούρκους. Οι Τούρκοι τα ζητάνε, τουλάχιστον αυτά τα 5-6 που υποτίθεται ότι είναι ήδη ψηλοέτοιμα και δεν τους τα δίνουν οι Αμερικανοί, γιατί υπάρχουν λεγόμενες κυρώσεις επειδή έχουν τους ρωσικούς S-400. Και έχουμε το εξής ενδιαφέρον. Εδώ έγινε όλη αυτή η συζήτηση που, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ μία γκαζέ με τον Ερντογάν, μία τον εξυμνούσε, τους ψήλο υποσχέθηκε ρητορικά τουλάχιστον ότι θα τους δώσει και F-35, αλλά έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση μέχρι χθες μας έλεγε ότι κατόπιν ενεργειών μας, και όχι, βέβαια ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο δικών μας ενεργειών, εμπλέκονται και άλλοι Ισραηλινοί και άλλοι φίλοι και σύμμαχοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση τι έλεγε όμως, κοκορευόταν υποστηρίζοντας ότι, παιδιά, κατόπιν ενεργειών μας και λόγω της φοβερής μας εξωτερικής πολιτικής δεν θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Οκ, θα πάρουμε εμείς, είναι ακριβά τα F-35, οκ, αλλά είναι φοβερό μαχητικό και τα λοιπά. Αναβαθμιζόμαστε, αποκτούμε συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση συμφωνούσε με τα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον τα βασικά έτσι, κόμματα της αντιπολίτευσης, πέρα από όσους καταγγέλνουν γενικώς και ορίστως τους εξοπλισμούς. Λοιπόν, μέχρι χθες μας λέγανε αυτό. Δεν θα πάρουν οι Τούρκοι F-35, μόνο εμείς τα έχουμε. Όταν όμως το προανήγγυλαν τα αμερικανικά δημοσιεύματα, New York Times, CNN κτλ. Και είχαμε και τις δηλώσεις Τραμπ στην Τουρκία, άρχισε το που λέγανε ότι οι Τούρκοι θα πάρουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μάλλον θα μπουν στα F-35. Ποιο ήταν επί της ουσίας το αντεπιχείρημα επικοινωνιακό και επί της ουσίας, όπως θεωρεί ο καθένας, όπως το θεωρεί ο καθένας, ότι ναι, λέει, αλλά εμείς έχουμε κανονίσει, θα τα πάρουμε νωρίτερα. Το 29, αν θυμάμαι καλά, θα είναι εδώ τα πρώτα F-35. Δηλαδή, από το «δεν θα πάρουν οι Τούρκοι», φτάσαμε στο «ναι, αλλά εμείς τα πήραμε πρώτοι». Βέβαια, κερδισμένοι σε όλα οι σύμμαχοι, αλλά θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Μετά, πάλι πληροφορίες ξένων μέσων του Reuters και τα λοιπά, ότι η Γαλλία μάλλον παζαρεύει με τους Τούρκους κάτι πυράβλους. Ξέρουμε τώρα, διαβάζω τώρα ακριβώς και τον τύπο των πυράβλων, κάτι πυράβλους αεράμινας. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι αναφερόμενος αποκλειστικά σε αυτό, απαντώντας και σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στα εξοπλιστικά. Και λέει μάλιστα με αυτό με την εντυπωσιακή λέξη, λέει, μην πιστεύετε διάφορους φιδέμπορους, λέει, η Ελλάδα ήταν στο απόλυτο μηδέν, λέει, το 2019 και έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτό που οι γείτονές μας σήμερα διεκδικούν. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι, και είναι εν μέρη αλήθεια, ότι εμείς αγοράσαμε όπλα, παίρνουμε φρεγάτες Μπελαρά, F-35, αναβαθμίζουμε τα F-16 Viper, αγοράζουμε διάφορα όπλα, εν πάση περιπτώσει, που είχε ανάγκη ο στρατός γιατί είχε μείνει πίσω, ειδικά με τα χρόνια των μνημονίων. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι όντως η κυβέρνηση αγόρασε όπλα, εξόπλισε και εξοπλίζει τη χώρα. Ξαναλέω, δεν μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση που είναι μια γνωστή συζήτηση μεταξύ, ας το πούμε έτσι, της πιο δεξιάς και της πιο αριστερής αντίληψης, ότι οι δεξιοί λένε να πάρουμε πρώτα όπλα και μετά τα εσωτερικά και οι αριστεροί λένε όχι, πρώτα παιδεία, υγεία και μετά όπλα. Ξαναλέω, δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι η ώρα για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, λέει λοιπόν η χώρα, άσχετα τώρα με τα πολιτικά του καθενός, ήταν, λέει, στο απόλυτο 0 το 19. Δηλαδή, συγγνώμη, η προηγούμενη κυβέρνηση, ό,τι γνώμη κι αν έχει κανείς για αυτή, ας πούμε ότι τη θεωρεί κακή, είτε ότι τη θεωρεί καλή, ή ότι τη θεωρεί μέτρια. Λοιπόν, η κυβέρνηση του 15-19, έτσι. Τι παρακαμένου. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λες ότι η χώρα ήταν στο απόλυτο 0? Τι πάει να πει ήταν στο απόλυτο 0? Δηλαδή, τι αλαζονική διατύπωση είναι αυτή? Γιατί αυτή η άπαξη ήταν στο απόλυτο 0? Δηλαδή, άμα κυβερνάνε άλλοι, οι Τούρκοι θα μπαίνανε και θα καταλαμβάνανε τη χώρα? Δηλαδή, ήταν στο απόλυτο 0 και πριν αναλάβουν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή πριν που κυβερνούσε ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, εκεί δεν ήταν στο απόλυτο 0? Ή ήταν
πάλι ψηλά η χώρα όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Μετά ξαφνικά ο στρατός έπεσε στο μηδέν επειδή άλλαξε το πρόσωπο που κάθεται στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας. Και μετά που ξανανέβηκε η Νέα Δημοκρατία και έγινε κυβέρνηση, η χώρα έπαψε να είναι στο μηδέν. Δηλαδή, χρειάζεται και λίγη σοβαρότητα, ειδικά όταν έχεις την κυβέρνηση της χώρας και όχι απλά ένα κόμμα εξουσίας ή διαμαρτυρίας, μικρό ή μεγάλο. Είναι δυνατόν να αναφέρεσαι στη χώρα με αυτόν τον τρόπο? Ήταν η χώρα στο απόλυτο 0 το 19. Δηλαδή ήταν κακή και ανίκανη η στρατιωτική μας και η ένστολη το 19 και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με δύο φρεγάτες και 5 και 20, 15, 20 ραφάλ αναπτέρωσε το και πώς το λένε, εκτόξευσε την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Λίγο ψυχραιμία, ρε παιδιά. Λίγο ψυχραιμία. Εκτός αν υπάρχει ένας πανικός και μια αναστάτωση και ένας εκνευρισμός, μια κάτι ψιλοσφαλιαρίτσα στην εξωτερική πολιτική που... Δηλαδή, και όλα αυτά τώρα, συγγνώμη, αλλά εδώ δεν τολμάμε να πλώσουμε ένα ηλεκτρικό καλώδιο από ανοιχτά της Κάσου. Και γιατί γίνεται ολόκληρη ιστορία. Και μας λέει τώρα η κυβέρνηση ότι είμαστε στο 19, το 19 στο απόλυτο μηδέν. Ξαναλέω, άσχετα τι γνώμη έχει κανείς για εκείνη την κυβέρνηση.

Δηλαδή θα είναι ωραίο να έρθει μια κυβέρνηση μετά το Μητσοτάκη. Φαντάζομαι δεν θα κυβερνάει πάντα ο Μητσοτάκης και να πει εγώ θα αγοράσω περισσότερα όπλα. Ήμασταν στο απόλυτο μηδέν πριν με το Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό δεν θα ήταν άδικο και απαξιωτικό? Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό που μπορούν. Αν έχουν λεφτά ή αν το επιλέξουν, εν πάση περιπτώσει, από τα λεφτά που διαχειρίζονται, θα πάρουν περισσότερα ή λιγότερα όπλα ή, εν πάση περιπτώσει, θα διορίσουν την ηγεσία του στρατεύματος που εκείνοι κρίνουν. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουν την πολιτική ευθύνη για την διαχείριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας όσο κυβερνάει ο καθένας. Τι είναι αυτή η απαξίωση και η αλαζονική αντίληψη ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος? Πριν ήμασταν στο μηδέν και τώρα πετάμε στα ουράνια, ας πούμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε απόβαση στη Μικρά Ασία και να πάρουμε την πόλη. Δηλαδή, λίγο ψυχραιμία, βρε παιδιά.

Ρωτάτε τώρα πολύ, λέει, με τον ντόκο πήγε στη σύνοδο ο Μητσοτάκης. Τώρα, εντάξει, είναι η γνωστή ιστορία με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού που έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Έχουμε και αυτά μέσα σ' όλα. Δηλαδή, μέσα σ' όλα έχουμε και την αντίληψη και έχουμε και αυτό το μπάχαλο. Δηλαδή, να έχεις τις μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τους υπουργούς του Μητσοτάκη, τους στρατηγούς, τον Ανδρουλάκη, τον Γκουκάκη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Λοιπόν, και να μην μπορούν οι ίδιες μυστικές υπηρεσίες όταν τις θες να κάνουν καμιά σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, να αφήνουν το σύμβουλο του Πρωθυπουργού να μιλάει με Ρώσους φαρσέρ και να νομίζω ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, έτσι. Και να μην μιλήσουμε τώρα για το τουρκολιβικό μνημόνιο που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, την Αγία Σοφία που έγινε τζαμί και τη Μονή της Χώρας επί Νέας Δημοκρατίας και διάφορα άλλα, τις γαλάζιες πατρίδες που επεκτείνονται, γίνανε από χάρτες, γίνονται βιβλίο, μετά φίσα, CD, βινίλιο, κασέτα, DVD, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή όταν χρησιμοποιείς τα εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική και άμυνα για εγχώριο, για πατριδεμπορία εσωτερικού τύπου, εσωτερικής χρήσης, αυτό μπορεί άνετα να σου γυρίσει boomerang. Αυτό την έχουν πάθει πάρα πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Γιατί είναι δύσκολο να το αντιληφθεί και η σημερινή κυβέρνηση.

Και ενώ γίνονται όλα αυτά τα ωραία εξωτερικά, εκεί με τα ελληνοτουρκικά ή τα σκετοτουρκικά ή τα εξοπλιστικά, εννοείται ότι τα εγχώρια συνεχίζονται κανονικά. Τώρα δεν ξέρω τι μαθαίνετε ή τι προλαβαίνετε να μάθετε ή τι σας αφήνουν να μάθετε, αλλά κάποιοι νομίζω είναι αμετανόητοι. Πολιτικά πάντα μιλάμε εδώ πέρα, έτσι, εδώ η εκπομπή, ακόμη και όταν αναφέρεται σε σκάνδαλα και σε υποθέσεις που έχουν πάρει τεράστιο άπλετο φως της δημοσιότητας, χωρίς να έχει βγει βέβαια άκρη ακόμη, εμείς πάντα σχολιάζουμε δημοσιογραφικά και πολιτικά. Και αναφερόμαστε φυσικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου είχαμε άλλο ένα πολιτικό ντέρμπι στη Βουλή. Τι έγινε εκεί? Είχε ζητήσει η αντιπολίτευση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μια επιτροπή, ας την πούμε, αυξημένου θεσμικού βάρους και κύρους, που ασχολείται με πιο έτσι σοβαρά θεσμικά ζητήματα. Εκεί η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να κληθούν ο Ταλντίλιαν της Ιντελέξα, της εταιρείας του παράνομου λογισμικού Predator, που είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από το μονομελές πλημελιοδικείο πριν μερικούς μήνες. Είναι αυτός που δίνει συνεντεύξεις και αναφέρεται στον Πρωθυπουργό ως ο Νίξον και τα λοιπά, και λέει ότι, παιδιά, εγώ σε κρατικές αρχές πουλάω μόνο και δεν χειρίζομαι και το Predator εγώ. Εγώ το πουλάω μόνο σε κράτος, κρατική αρχή, και αυτή το λειτουργεί, όχι εγώ. Έτσι, αυτά λέει δημόσια ο άνθρωπος, και περιμένουμε τώρα να μας πει και αυτός αλλά και το κράτος εάν προμηθεύτηκε και με ποιο τρόπο το Predator. Λέμε, βρε παιδί μου, αν για να δούμε αν ήταν τυχαία το ότι το 1 τρίτο των στόχων υποκλοπών μέσω APE ταυτίζεται με τους στόχους του Predator. Μπορεί να είναι και σύμπτωση, βρε αδερφέ. Δηλαδή συμβαίνουν και συμπτώσεις σε αυτή τη ζωή. Είναι και μικρή χώρα η Ελλάδα, ένα χωριό είμαστε. Λοιπόν, άλλοι τέλος πάντων το παρομοιάζουν και με έπιπλα του σπιτιού, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε ένα μικρό βαλκανικό χωριό. Λοιπόν, γνωριζόμαστε όλοι. Λογικό είναι να είναι το 1 τρίτο ίδια. Γίνεται λοιπόν το αίτημα, γίνεται η συνεδρίαση. Είναι εμφανές βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να τους καλέσει, και τον Ντίλιαν, τον άλλο τον είπαμε, είναι το πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν και πάντα ανυψιός του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδης, που είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο του 22 για τις υποκλοπές. Λοιπόν. Και γίνεται εκεί σχετική συζήτηση. Θανάσης Μπούρας, πρόεδρος Επιτροπής, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης από τη μία πλευρά, Δουδονής του Πασόκ απέναντι, όπου, προσέξτε τώρα, βάσει του κανονισμού και των αλλαγών που έχουν γίνει στη Θεσμών, μπορεί και η μειοψηφία, αρκεί να έχει τα 2/5 των μελών, μπορεί και η μειοψηφία να καλεί κάποιον για ακρόαση. Ξαναλέω, εκεί δεν δικάζει αυτή η επιτροπή, ούτε ανακρίνει, ούτε φωνάζει έναν άνθρωπο τον οποίο οι βουλευτές του κάνουν ερωτήσεις. Μια τέτοια διαδικασία είναι. Δεν το λες δηλαδή και ιερά εξέταση. Λοιπόν, και ούτως ή άλλως έχουν περάσει δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι από αυτή την επιτροπή. Και ενώ το ζητάει με τα 2/5 και γίνεται συνεδρίες, η πλειοψηφία το απορρίπτει. Με τι σκεπτικό, λέει. Λοιπόν, με τι σκεπτικό, ότι αυτά, λέει, δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο έμπορος του Predator που αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Νίξον σε συνεντεύξεις και δημόσιες δηλώσεις του, έτσι. Λοιπόν, και ο άλλος που ήταν το δεξί χέρι για χρόνια του Πρωθυπουργού. Αφήστε τη συγκινική σχέση. Λοιπόν, ο για χρόνια ο στενότατος συνεργάτης του σημερινού Πρωθυπουργού. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν τους καλούμε, λέει, γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι λειτουργή του κράτους, λέει. Ο ένας ήταν κιόλας, έτσι. Ο άλλος δεν είναι λειτουργός του κράτους, αλλά μήπως πρέπει να δούμε, μήπως ήταν συνέτερος του κράτους. Δεν ξέρω, να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο, επειδή λέει διάφορα δημόσια. Πολύ σωστά λέει εδώ η Κατερίνα, η ακροάτρια. Λέει, όταν καλούσαν το φραπέ και το σύζυγο της Εμερτζίδου με τη Φεράρι στην άλλη εξεταστική, τι ήταν, δημόσια πρόσωπα? Έλαντε. Πολύ σωστό. Λοιπόν, η ώρα όμως είναι και 31. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Αργόμηλο Λάρισας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κίλκης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφώνησαν οι ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δυσαρεστημένος από τη στάση των συμμάχων στο θέμα του Ιράν και της Γροιλανδίας, δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ από την Άγκυρα, ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη μας, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το αναμενόμενο, σχολιάζει το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού. Η Γροιλανδία δεν πωλείται, επανέλαβε από τη Σύνοδο η Δανή Πρωθυπουργός. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, σχολιάζοντας εμέσως τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την προμήθεια μαχητικών στην Τουρκία. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα συσσωμιστής αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βούλης ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Στο Άργος, εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές ο νεαρός που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Και ο καιρός σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: προσπαθούμε να δώσουμε, να ρίξουμε άπλη το φως αυτήν την ιστορία.
1: Γιατί λέτε ότι σας απειλεί ο κύριος Δημητριάδης, αυτό δεν κατάλαβα.
0: Μας απειλεί εμέσως, λέγοντάς μας ότι αν δεν θέλετε τις χαμηλές πτήσεις, αλλάξτε ρότα. Δηλαδή, σταματήστε να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Εμέσως, λέω, μας έρχεται να μας. Δεν μπορεί άμεσα να μας απειλεί. Σε καμία περίπτωση, ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης που θα απειλήσει έναν χώρο πολιτικό ο οποίος έχει ιστορία.
1: Θεωρείτε ότι σας απειλεί τι, με αυτό που λέει ότι γι' αυτό πέφτει στη δημοσκοπία.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: τι σχέση έχει με τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Δημητριάδης, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Αυτό λέω και εγώ. Είναι ερωτήματα που τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω ούτε εγώ, κύριε Ιωάννου. Αλήθεια.
1: Όχι, επειδή το Πασόκ τα λέει, γι' αυτό ρωτάω.
0: Είναι τόσο μεγάλο, είναι τέτοιο πολύ εργαλείο ο κύριος Δημητριάδης. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τις δυνατότητες αυτού του ανθρώπου.
1: Αλήθεια, έχει δυνατότητες να επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή ο κύριος
0: Δημητριάδης. Είναι ένα πολύ εργαλείο στα χέρια του οποιοδήποτε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πολυπίκυλες κρίσεις.
1: Έχει τέτοιες ικανότητες, ας πούμε, δηλαδή.
0: Πολλές έχει σίγουρα. Τώρα, ποιες είναι ακριβώς, να σας τις προσδιορίσω, είναι λίγο ρυψοκίνδυνο, ξέρετε. Ρυψοκίνδυνο από την έννοια του ότι θεωρώ ότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις τις δυνατότητες αυτού του ανθρώπου. Είναι πέρα από κάθε λογική και όριο.
1: Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, πέρα από το σκάνδαλο των υποκλοπών, τώρα έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εσείς πώς το είδατε όλα αυτά τώρα με τα όσα είπε ο Τραμπ, το αγκαζέ με τον Ερντογάν, τα όσα είπαν για τα F-35, γίνονται συμφωνίες, διαβάζουμε για συμφωνίες δισεκατομμυρίων στα εξοπλιστικά. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
0: Κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω στην όλη αυτή τη διαδικασία όπως εξελίσσεται. Με η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, δυστυχώς δεν την ανταποκρίνεται η κυβέρνηση και δεν χαράσει μια στρατηγική. Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν έχει φέρει τα αποθετά αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα ο οποίος συνεχίζει να απειλεί ουσιαστικά την πατρίδα μας και εμείς με τη μέχρι σήμερα πρακτική μας έχουμε αποδείξει εντός εισαγωγικών στους εν δυνάμει συμμάχους μας ότι αυτούς τους ανθρώπους τα έχουμε βρει, ας πούμε. Ενώ την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι απειλούν την ασφάλεια του τόπου μας, αφενός. Αφετέρου, δεν υπάρχει επανασχεδιασμός, αν θέλετε, και στρατηγική όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε την Τουρκία να αναλαμβάνει και να παίζει κάποιο ρόλο σημαντικό στην επόμενη μέρα για το ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή δεν έχουμε επανασχεδιάσει για τη στάση και το ρόλο με τον οποίο εμείς πρέπει να πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι έλλειψη στρατηγικής και αργοπορία, αν θέλετε, στην επόμενη μέρα και στο σχεδιασμό που πρέπει να έχουμε. Οι εξελίξεις είναι πολύ μεγάλες και η ταχύτητα με την οποία κινούνται επίσης πολύ μεγάλες. Δεν είναι λοιπόν.
1: Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη σας, πού υστερεί δηλαδή η κυβέρνηση?
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σχεδιάσουμε το γρηγορότερο δυνατό τα επόμενα βήματα και να δημιουργούμε εναλλακτικές πολιτικές, αν θέλετε, και δυναμικές.
1: Όπως, παραδείγματος χάρη.
0: Αφενός, να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας, το οποίο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας μην ξεχνάμε και το πώς αυτό εν μέρη αξιοποιήθηκε στο θέμα με τον πόλεμο στο Ιράν και σε σχέση με τη στήριξη στην Κύπρο. Μια έμεση στήριξη που απέδειξε εν μέρη, αν θέλετε, ότι όταν θέλει και όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα των ευρωπαϊκών κρατών να κάνουν κινήσεις σε μια κατεύθυνση που είναι βολεύει και τα εθνικά μας θέματα. Άρα, θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη από επαναχάραξη της εθνικής μας στρατηγικής και στα πλαίσια αυτά οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε και τη στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ενδυνάμει γείτονές μας και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας και ανοίγοντας ένα διάλογο. Μια αντιπαράθεση, αν θέλετε, και μια σύνθεση για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τον επόμενη εθνική μας στρατηγική. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τη στρατηγική μας στην κατεύθυνση που σας είπα, των εθνικών μας δικαιωμάτων και στον κόσμο που αλλάζει γύρω μας.
1: Είμαστε έτοιμοι όμως, και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο κομμάτων, εννοώ και σε επίπεδο πολιτών, κοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι για μια, παραδείγματος χάρη, για μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία, που προφανώς θα είναι ένας συμβιβασμός, έτσι, δηλαδή για να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία που να αφορά θαλάσσιες ζώνες και τα λοιπά, είναι προφανές ότι ούτε εμείς μπορούμε να ικανοποιηθούμε στο 100%, ούτε η Τουρκία στο 100%. Υπάρχει, είμαστε διατεθειμένοι ως πολιτικό σύστημα και ως λαός να αποδεχτούμε μια τέτοια συμφωνία? Με την έννοια ότι θυμάμαι ότι όταν είχαμε, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών, που και εκεί γίνανε κάτι πήραμε, κάτι δώσαμε, και εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στο να γίνει αποδεκτή, δηλαδή για τα ελληνοτουρκικά, που είναι 10 φορές πιο δύσκολο θέμα. Είναι οι συνθήκες όριμες?
0: Κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι

0: Μεγάλη δύναμη μας είναι η ενημέρωση της κοινωνίας μας. Η κοινωνία, μια ενήμερη κοινωνία είναι μεγάλο όπλο στα χέρια του οποιοδήποτε ασκεί την εξουσία. Πολύ περισσότερο ότι εδώ μιλάμε για εθνική στρατηγική. Άρα οι λογικές των ήρεμων νερών και να, από εκεί και πέρα να ρίχνουμε αν θέλετε μια κουρτίνα στα όλα όσα εξελίσσονται, είτε με τον εμποτισμό του καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, είτε με μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και έχουν να κάνουν με την εθνική μας πολιτική, όλα αυτά δεν δίνουν, αφαιρούν αν θέλετε δυναμική από το προστάσιό μας. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι το αυτό που πρέπει να γίνει, γι' αυτό σας μίλησα για την παράθεση αν θέλετε και αντίλογο πολιτικό μέσα από τον οποίο θα επέτυχε και η σύνθεση. Τουλάχιστον στα θέματα τα εθνικά, για να μην πω γενικότερα, αλλά στα εθνικά θέματα το μεγάλο όπλο της κοινωνίας μας είναι η ίδια η κοινωνία. Να σας θυμίσω κινήσεις που είχαν γίνει το 87 ας πούμε, που είχαν γίνει τότε σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είχαν τη στήριξη της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία ήταν ενήμερη, γιατί η κοινωνία ήταν κοινωνός. Εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αποφάσεις πλέον της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια, όχι πλέον, τα τελευταία 6 χρόνια, παίρνονται εν αγνία όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και εν αγνία του ίδιου του κοινοβουλίου. Δεν έχει γίνει επί της ουσίας συζήτηση, σημαντική, ουσιαστική ενημέρωση και στις Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που συμμετέχω. Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση σε βάθος πραγματικά. Σας έφερα ένα παράδειγμα, τον εμποτισμό του καλωδίου παραδείγματος χάρη, τον οποίο έχει αφισβητείται η λύση την οποία δίνει το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο για τον εμποτισμό του συγκεκριμένου καλωδίου. Δεν έχει υπάρξει αυτή η ενημέρωση προκειμένου να υπάρχει και η ανάλογη δυναμική στις πολιτικές που οφείλουμε να ασκήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η εγκρυπτό πολιτική που γίνεται, βάζοντας απλώς μια ταμπέλα ήρεμα νερά, έχει φέρει κάποια εν μέρει αποτελέσματα, αλλά επί της ουσίας τη βρίσκουμε μπροστά μας με αρνητικό πρόσημο. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, τώρα που ή αύριο που θα καλεστούμε να πείσουμε τους ενδυνάμεις συμμάχους μας για το ρόλο της Τουρκίας, για τον κίνδυνο που ελοχεύει με τις πολιτικές της Τουρκίας, με την Μεσόγειο, με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με μια σειρά από θέματα, με την Μεγάλη Βόρεια, με το νομοσχέδιο αυτό που θέλουν να περάσουν για τα σχολικά βιβλία. Εμείς τι έχουμε να αντιτάξουμε? Έχουμε να αντιτάξουμε το βήμα-βήμα, δηλαδή το ήρεμα νερά. Πώς λοιπόν θα γίνουμε πιστευτοί σε αυτήν την ιστορία? Άρα, καταλήγοντας, γιατί δεν θέλω να περιαυτολογώ, θεωρώ ότι η ενήμερη κοινωνία είναι το μεγάλο όπλο που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση και ένας πολιτικός κόσμος εν γέννη. Γρήγορα λοιπόν, εκτίμηση, ανάλυση όλων των δεδομένων που υπάρχουν στον περίγυρό μας, με τους γείτονες αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια πολιτική σκακέρα, και με τα δεδομένα που έχουμε, με τις αρχές, με τις αξίες που έχουν να κάνουν με την κόκκινη γραμμή των εθνικών μας θεμάτων, γρήγορα επανασχεδιασμός, γρήγορα μια κατάθεση μιας νέας στρατηγικής.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα εσωτερικά τα δικά μας, να πάμε και λίγο στα του κόμματός σας. Υπάρχουν έτσι 2-3 θέματα στην επικαιρότητα. Παραδείγματος χάρη αυτή η ιστορία που κατήγγειλαν ορισμένοι με τη μετάθεση της συζύγου του ευρωβουλευτή του Νικόλα Φαραντούρη από την εφορία στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, είδα και κάποιες αποστάσεις του Μιχάλη Κατρίνη που είπε επί της ουσίας ότι δεν έπρεπε να γίνει τέτοιος χειρισμός. Τώρα το κόμμα επισήμως, καταλαβαίνω, τον στηρίζει τον κύριο Φαραντούρη. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ιστορία?
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε κατά ανά καιρούς που βγαίνω με τις παρεμβάσεις που κάνω, προσπαθώ να είμαι πραγματικά αληθινός και με εσάς που συνομιλώ, αλλά και με όσους μας ακούνε, με τον απόλυτο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στην κοινωνία μας. Θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο θέμα προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά επί της ουσίας δεν έχω εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα ήταν απόλυτη η άποψή μου. Δεν αποφεύγω ποτέ να παίρνω θέσεις, ξέρετε κύριε Ιωάννου. Φτάνει να είμαι πεπισμένος για ότι έχω την πλήρη εικόνα. Εάν πράγματι όλα αυτά ακολουθήθηκαν στο φως του ηλίου, τότε καλώς το έκανε. Αν υποκρύπτουν κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να έγιναν κάτω από το τραπέζι, σε καμία περίπτωση εμένα δεν θα με βρείτε σύμφωνο με τις λογικές.
1: Άρα είστε επιφυλακτικός, δεν λέτε?
0: Πραγματικά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ορθώς έπραξη ή κακώς έπραξη. Δεν είμαι σε θέση να σας πω. Γιατί δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία που αναδεικνύεται μέσα από τις δικαιολογίες, αν θέλετε, από την τοποθέτηση του κυρίου Φαραντούρη, έχει να κάνει με δημοσιότητα, έχει να κάνει με διαφάνεια, έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που οφείλουμε όταν κάνουμε πράξη.
1: Πρέπει να δώσει δηλαδή ο ίδιος και άλλες εξηγήσεις. Γιατί αν δεν έχετε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω αν αυτές οι διαδικασίες από μόνο γονείς τους χρήζουν διαφάνειας ή χρήζουν μιας άλλης διαχείρισης. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Έχω την εντύπωση ότι όμως όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα και όταν μιλάμε και για άτομα τα οποία κινούνται στον πολύ στενό περίγυρο των πολιτικών προσώπων, τότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνουμε δικαιώματα.
1: Μάλιστα, νομίζω είναι σαφές αυτό που λέτε. Τώρα, μία άλλη κριτική που γίνεται στο Πασόκ είναι ότι πολλές φορές αναπεριόδους βγαίνει κάποιος και θολώνει, ας το πούμε έτσι, το κεντρικό μήνυμα ή τη γραμμή ή το στίγμα, όπως το χαρακτηρίζει ο καθένας, του κόμματος. Δηλαδή, προκαιρού συζητούσαμε για την Άννη Διαμαντοπούλου που είπε ότι αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές. Τώρα είχαμε τον κύριο Σγουρό που, αφού τσακώθηκε ένα δημοσιογράφο σε ένα κανάλι, του Σταμάτη Ζαχαρό στο One, για να λέμε και πού. Μετά σε ένα άλλο κανάλι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και που είναι και διάφοροι μέσα στο Πασόκ υπέρ αυτού του ενδεχόμενου. Δεν ξέρω, αυτό δεν θολώνει λίγο το στίγμα του κόμματος?
0: Ναι, χωρίς να διαφωνήσω επί της ουσίας, χωρίς να διαφωνήσω με αυτά που λέτε.
1: Εγώ τα περιγράφω.
0: Ναι, ακούστε με. Χωρίς να διαφωνήσω λοιπόν με τα λεγόμενά σας, δεν κάνουν καλό σίγουρα στην εικόνα του κόμματος. Θέλω να πω και το εξής όμως, επιτρέψτε μου. Θέλουμε κάποιοι, όχι δεν μιλάω για σας προσωπικά, αλλά κάποιοι θέλουν να θολώνουν την εικόνα του Πασόκ. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι πολλές οι διαφωνίες που υπάρχουν και σε επίπεδο κεντρικό πολιτικό, δηλαδή και μόνο που δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική θέση για τα εθνικά θέματα, βρε αδελφέ. Δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, για τα εθνικά θέματα, για την ασφάλεια και για τα ιερά και όσοι αυτού του τόπου, και βλέπετε ότι δεν το αναγάγουμε σε θέμα αρχής, τα μέσα στην πλειοψηφία τους.
1: Όχι όλα τα μέσα, εντάξει.
0: Όχι όλα. Η πλειοψηφία πάντα, κύριε Ιωάννου, για όνομα του Θεού. Ποτέ εγώ δεν ισοπεδώνω και δεν είμαι αυτής της λογικής. Ή αν θέλετε, τις διαφωνίες που υπάρχουν εδώ στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του αδελφού της, των εισηγητών του κόμματος. Δηλαδή, μια σειρά από θέματα τα οποία αντί να τα ανεβάζουμε, τα σκεπάζουμε για να μην φαίνονται στην κοινωνία και να μην αναδεικνύονται. Σε κάθε περίπτωση, τα 5 χρόνια που έφαγε χτες, προχθές ο κύριος Μελάς, 5 χρόνια με αναστολή, φυλάκιση. Εν πάση περιπτώσει, αντί να κάνουμε και αυτό, αναδεικνύουμε κάποιες διαφωνίες. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Η θέση του Πασόκ, θεωρώ, η διαδικασία, μάλλον η προσυνεδριακή, από μόνη της μίλησε. Όπως και αυτό, καθ' αυτό το συνέδριο, οι δημοκρατικές διαδικασίες ήταν στο καλύτερο δυνατό σημείο μας. Βγήκε μια απόφαση, η οποία ήταν ξεκάθαρη και η οποία έλεγε τι? Ότι το Πασόκ μόνο του κατεβαίνει σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Έρχεται λοιπόν και ότι αμέσως μετά την επόμενη μέρα του εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το πρόγραμμά του και εφόσον έχει πετύχει την αναγνώριση της κοινωνίας, θα πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες για την πολιτική αλλαγή. Μένω σε αυτό. Και η απόφαση.
1: Αυτό δεν την έχει καταλάβει την απόφαση ο κύριος Γουρός?
0: Δεν ξέρω, κύριε Ιωάννου, γι' αυτό σας λέω ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και είναι και ομόφωνες. Είναι ξεκάθαρες και είναι και ομόφωνες.
1: Ναι, αλλά. Να μην ήταν, γιατί δηλαδή, λένε καθώς, άλλα τα στελέχη σας τότε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες φορές λέει κάτι ο κύριος Μπιάνκης και όλων των υπροβολής πέφτουν στο όνομα του κύριου Μπιάνκη και έτσι θολώνουμε και την εικόνα του Ποσόκ. Κάποιες άλλες φορές τα λέει ο κύριος Γουρός. Κάποιες άλλες φορές τα λέει ο κύριος Γάμα ή ο κύριος Δίνα. Θεωρώ ότι έχουν
1: ναι, αλλά τα λέτε. Τα λέτε, δεν τα φαντάζονται τα μέσα έτσι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είπα αυτό, κύριε Ιωάννου. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε κι εμείς ένα λάθος παιχνίδι από τη μεριά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Και αν θέλετε, και οι λέξεις μας μία προς μία, πριν την πούμε, να την έχουμε καλά μελετημένη και να την έχουμε πολύ καλά σχεδιασμένη.
1: Μάλιστα. Τώρα, φεύγοντας από τα ειδικά αυτά και πηγαίνοντας στη γενική εικόνα, μήπως και αυτά είναι μία από τις αιτίες που δημοσκοπικά το Πασόκ, τουλάχιστον στις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, ας πούμε, τον τελευταίο 1,5 μήνα, μετά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, στις δημοσκοπήσεις έχει χάσει τη δεύτερη θέση, σε κάποιες έχει χάσει και την τρίτη ή παλεύει για την τρίτη ή είναι στην τρίτη, αλλά πάντως υπολείπεται κάποιες λίγες ή λίγο περισσότερες μονάδες από την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Προσέξτε, για να έχουμε αυτά τα δεδομένα, σίγουρα υπάρχουν κάποια λάθη στη στρατηγική μας. Από τη μία.
1: Υπάρχουν, λέτε.
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Πάντα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Πάντα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι αυτές οι έρευνες πρέπει να έχουν αυτό το στόχο κιόλας. Να μελετούνται σε βάθος και μέσα από αυτή τη μελέτη να προκύπτουν και τα συμπεράσματα και ανάλογα να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται. Αυτό είναι το ένα, το σημαντικό. Από την άλλη όμως, κύριε Ιωάννου, δεν μπορώ να μην αναδείξω και να μην αναφέρω ότι έχουμε έρευνες Έλληνες, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη μας δίνουν 4 και 5 εκατοστιαίες μονάδες διαφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την Τρίτη έχουμε 8% και την Τετάρτη έχουμε 12%, ας πούμε. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή πώς τη μια μέρα έχει το κόμμα του, νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα 21-20-21% και την άλλη έχει 15%. Εν πάση περιπτώσει, είναι προβληματισμοί. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αμφισβητήσει την επιστημονική εργασία σε όποιους το κάνουμε επιστημονικά δεδομένα, την επιστημονική εργασία αυτών των εταιριών. Αλλά λέω το ότι ούτε είμαι από τους ανθρώπους που θα κρυφτώ πίσω κάτω από το πρόβλημα. Είναι κάποια δεδομένα τα οποία οφείλουμε να τα πάρουμε υπόψη μας και οφείλουμε ανάλογα όπου χωρεί να αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Ξέρετε, θα ήμουν και πιο απεσιόδοξος αν δεν έβλεπα κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου. Βλέπω ότι ο μοναδικός πολιτικός χώρος αυτή τη στιγμή που έχει ένα πρόγραμμα και για το οποίο πρόγραμμα δεν γίνεται συζήτηση. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν γίνεται συζήτηση. Το πρόγραμμα του Πασόκ έχει κατατεθεί από την περσινή έκθεση τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και πάνω στο πρόγραμμα του Πασόκ δεν έχει έρθει κανείς να αντιδράσει και να αντικρούσει, αν θέλετε, τα κακώς αναφερόμενα ή προτινόμενα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά το έχει μάθει ο κόσμος αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή...
0: Εκεί σας λέω λοιπόν ότι αν θα πρέπει όλες τις παραμέτρους να τις πάρουμε υπόψη μας. Ίσως και εμείς δεν έχουμε κινηθεί όπως θα έπρεπε για να κάνουμε κοινωνούς την κοινωνία μας.
1: Μήπως δεν συγκινήθηκε ή μάλλον να την κάνω πιο έτσι αρνητικά, ας μου επιτρέψετε την ερώτηση. Μήπως δεν έχει συγκινηθεί ο κόσμος, δηλαδή ή δεν το έχει μάθει ή το έμαθε και δεν συγκινήθηκε. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο σενάριο.
0: Ανοίγοντας την καρδιά μου, πραγματικά η συζήτηση μαζί σας πάντα τη χαίρομαι. Ακούστε με λοιπόν, κύριε Ιωάννου, έχω την εντύπωση ότι η δυσπιστία απέναντι στους πολιτικούς χώρους είναι δεδομένη με την κοινωνία μας. Η απόσταση της κοινωνίας από τις εκλογικές αναμετρήσεις αναδεικνύει ένα τέτοιο γεγονός. Υπάρχει ένα χάσμα λοιπόν. Αυτό το χάσμα και με τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν με τον Πασόκ, δεν τα έχουμε καταφέρει να τα κλείσουμε, να τα επουλώσουμε ή να κάνουμε την καλύτερη δυνατή γέφυρα. Άρα
1: τι πρέπει να γίνει σήμερα, γιατί μας πιέζει πια και ο χρόνος.
0: Δυνατή δυναμική από το χώρο του Πασόκ. Να βγούμε βήμα από βήμα, πόρτα προς πόρτα, να απευθυνθούμε στον οποιοδήποτε πολίτη, στον οποιοδήποτε φορέα και να τους πούμε τις προτάσεις μας και τις απαντήσεις που έχουμε στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει τα 7 συνεχόμενα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ και εκεί ότι εκεί θα παίξει το μεγάλο παιχνίδι και γι' αυτό σας είπα ότι είμαι και αισιόδοξος. Όχι γιατί τα αποτελέσματα από τα έρευνες, τα δεδομένα είναι καλά. Όχι, δεν είμαι γι' αυτό αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι αντίπαλος, είναι στο αντίπαλη μεριά, στον αντίποδα, συγγνώμη, στον αντίποδα αν θέλετε από την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτή η πρόταση, αν εμείς καταφέρουμε να την περάσουμε στον οποιοδήποτε πολίτη αυτού του τόπου, αργά ή γρήγορα θα αξιολογηθεί. Θα αξιολογηθεί κάνοντας και διορθώσεις όπου χρειάζεται, κάνοντας και κινήσεις, εμπλουτίζοντας, έτσι ώστε πραγματικά να δούμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.
1: Διορθώσεις εννοείται και σε πολιτική, σε τακτική, σε στρατηγική, σε πρόσωπα.
0: Πάνω απ' όλα σε τακτική, αλλά και σε επιμέρους λύσεις κάποιων θεμάτων. Μπορεί κάποια προτινόμενη λύση να μην έχει πιάσει το συνολικό, τη συνολική απάντηση, αν θέλετε, του προβλήματος. Και να έχουμε αφήσει ένα μέρος της κοινωνίας απ' έξω. Δεν είναι κακό να πούμε ότι ξέρετε, υπολείπεται κάτι και προσθέτουμε κάτι. Δεν είναι κακό. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
1: Ωραία. Κύριε Μπιάγκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Άνου.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Μπιάγκης, βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για όλα τα θέματα ή μάλλον όσα θέματα προλάβαμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Μακόπουλος απέναντί μου ρύθμισε τον ήχο, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Θα χτυπήσουμε σκληρά του Ιράν, ίσως και απόψε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά, πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν επιδιώκει η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Όσον αφορά τα χτεσινά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, είπε ότι έδωσε την εντολή να μην χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό όμως ίσως συμβεί σήμερα. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Πιθανότατα λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτείων, Πιτ Χέξεθ. Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα. Το Brent στα 74 το ελαφρό αργό. Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια πώλησε άνω του 2% στο χρηματιστήριο Αθηνών. Όσον αφορά το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εξέφρασαν ισχυρή στήριξη προς το Κίεβο, ενώ σημείωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει συνάντησή του στη Μόσχα. Είπε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν να παρέχουν άδεια στην Ουκρανία για να κατασκευάζει Patriot. Οι προϋποθέσεις για το τέλος του πολέμου μεταβάλλονται. Αρχίζουμε να ελέγχουμε το πεδίο της μάχης, υποστήριξε από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι δεσμεύονται να χορηγήσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Επίσης αναφέρει ότι την κατέληξαν σε νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της Συνόδου Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι η αποπομπή της Άγκυρας από το σχετικό πρόγραμμα συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Τόνισε επίσης ότι το τουρκικό καζουσμπέλ είναι ιστορική ανορθογραφία. Ερωτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτι για τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλάδα, που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ περί πώλησης στην Τουρκία των F-35, σχολίασε. Σας το είπα και προηγουμένως. Οι σύμμαχοι είναι 32 χώρες, υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα μεταξύ των συμμάχων. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να συμπεριληφθεί η χώρα του στα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η ετήσια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2027 εξετάζει η συμμαχία σε μια προσπάθεια να αποφευθεί νέα δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, καθώς νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά πάντων. Δήλωσε δυσαρεστημένος από την στάση των συμμάχων στο θέμα του Ιράν και της Γρυλανδίας, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη με τη Νέα Δημοκρατία, να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και δεν μπορούν να κληθούν ως εκτότου στη Βουλή. Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 25 ετών που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτόφορου οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία. Οι αστυνομικοί φαίνεται πως οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Δεροάν, διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δημόσια αργία κήρυξαν οι αρχές του Ιράκ, καθώς η σωρός του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη χώρα για δύο προσκυνήματα πριν ολοκληρωθεί το πολύμερο τελετουργικό με την ταφή του Αγιατολάχ στην πατρίδα του, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν. Αρκετοί τραυματίες από επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σουνγκάου της Βαυαρίας. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός θα διακάνει φώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι μέχρι το απόγευμα έως 5 μποφόρ πρόσκαιρα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Είναι γιουτού, είναι ο Μπόνο, κυκλοφορούν πρώτο άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά από 9 χρόνια. Σε αυτό το βίντεο κλιπ βλέπουμε και ένα road trip που κάνουν, είναι πάνω σε ένα λεωφορείο, μιλούν με τον κόσμο, γι' αυτό ακούμε και τα λόγια του Μπόνο.

Street of Dreams είναι ο τίτλος του πρώτου κομματιού, το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα. Ένα συγκρότημα το οποίο συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια, 50 χρόνια με επιτυχίες. Και κάπως έτσι τελειώνει το βίντεο κλιπ στο νέο τραγούδι των U2. 11 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Simon & Garfunkel και πάμε θέατρο. Έχουμε κωμωδία, έχουμε αγαπημένους ηθοποιούς και έχουμε εκκλησιάζουσες για την ερχόμενη Δευτέρα που κάνουν μια στάση στο Βεάκιο, στο θέατρο του Πειραιά. Επισκηνής Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Σλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Σίντρα Κέιν, Φίβος Ρημένας, πολλοί άλλοι καλοί ηθοποιοί. Θέμης Μουμουλίδης υπογράφει τη σκηνοθεσία. Είναι μια πρωτότυπη διασκευή της κωμωδίας του Αριστοφάνη. Έχει πολύ μουσική η παράσταση αυτή. Έχει πολλά χρώματα και φαίνεται και από τις φωτογραφίες. Έχει πολύ ρυθμό. Είναι οι εκκλησιάζουσες, είναι η γνωστή ιστορία και ουσιαστικά τι μπορεί να συμβεί αν μία μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6948-984-984. Εκκλησιάζουσες. Την ερχόμενη Δευτέρα στο Βεάκιο δηλώνετε συμμετοχή. Λίγο πριν τις 6 θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Αυτή είναι η Tiger Lilies. Τους περιμένουμε την Παρασκευή στην Επίδαυρο.

Τα Αγγελίλης είναι το βρετανικό, κωμικό, μουσικό συγκρότημα. Είναι μοναδική στο είδος τους. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι στην Επίδαυρο, στο Αρχαίο Θέατρο. Τι έχουμε αυτό το διήμερο στην Επίδαυρο? Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, μια συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζουν Βάκχες του Ευρυπίδη. Οι Tiger Lilies βρίσκονται στη σκηνή με το μουσικό μέρος, ο χορός τα λέγαμε, της παράστασης. Υπάρχει ένας μεγάλος διεθνής θίασος και από Έλληνες πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Μήλωνας, είναι ο Κάδμος στην παράσταση, η Λουκία Μιχαλοπούλου Αγάβη, Μιχαήλ Ταμπακάκης Πενθέας. Δύο βραδιές στην Επίδαυρο, αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Στη συνέχεια η παράσταση θα φύγει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις τάσεις θα είναι μαζί και οι Tiger Lilies.

Bob Marley και 6-9-4-8-9-84-9-84 στο Viber δηλώνεται συμμετοχή για την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης, παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα, κάνει περιοδία αυτό το καλοκαίρι. Δευτέρα βράδυ θα βρίσκεται στην Αθήνα, κάνει στάση στο Βεάκιο, σε αυτό το υπέροχο θέατρο του Πειραιά με την πολύ ωραία θέα κάτω στη θάλασσα, εάν κάτσετε ψηλά στις κερκίδες. Βλέπειρος ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην παράσταση. Πραξαγόρα η Μαρίνα Σλάνογλου. Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Μαζί τους Σίντρα Κέιν, ο Φίβος Ριμμένας, η Δήμητρα Βίτα, Μαριακή Ρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Ιεροφίλη Παναγιωταρέ, Αναστασία Τζελέπη. Ένας μεγάλος θίασος στη σκηνή. Μια ιστορία πολύ έτσι αγαπημένη και πολύ παγμένη. Τι θα συμβεί αν πάρουν οι γυναίκες στα χέρια τους την εξουσία. Δηλώνεται συμμετοχή για την παράσταση της Δευτέρας, 9:30 το βράδυ είναι η παράσταση αυτή. Και υπάρχει ένα βιβλίο για την εποχή, είναι η εποχή του Μουντιάλ. Και οι εκδόσεις Δίκτυ παρουσιάζουν ένα βιβλίο ενός Αμερικανού. Είναι δημοσιογράφος, είναι πανεπιστημιακός. Γράφει πολύ συχνά για το ποδόσφαιρο. Ήταν και πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι ο Τζούλς Μπόικοφ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κόκκινη κάρτα» και υπάρχει και ένας υπότιτλος «Το παγκόσμιο κύπελο του 26, το αθλητικό ξέπλυμα και η άπλιστη μηχανή πλουτισμού της FIFA». Είναι ένα βιβλίο που ανοίγει ουσιαστικά μια συζήτηση για τις συμφωνίες πίσω από τις κάμερες, τις διεργασίες, την πολιτική επιρροή, την επιρροή Τραμπ, ίσως λέμε, τα οικονομικά συμφέροντα και βέβαια το ρόλο της FIFA και τις σχέσεις με πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα εξουσίας και όλες βέβαια τις προκλήσεις που συνοδεύουν το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο που παρακολουθούμε, το Μουντιάλ του 26, ένα βιβλίο που είναι στις προθήκες από τις εκδόσεις Δίχτυ, «Κόκκινη κάρτα», ο τίτλος, Τζούλς Μπόικοφ. Αυτή είναι η Ρένα Μόρφη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο τελικό ανακοινωθέν, οι σύμμαχοι δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Συμφώνησαν επίσης μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν παρότι ξανάρχισαν οι συγκρούσεις τις τελευταίες ώρες, εκτίμησαν ο Ελλήνας Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος. Το ενδεχόμενο παραχώρηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής πυράβλων Patriot αποκάλυψε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στην Άγκυρα. Δήλωσε ότι πιστεύει πως Πούτιν και Ζελένσκι επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία. Απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Στο Άργος, εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές ο νεαρός που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Έκκληση για άμεση απελευθέρωση του Παλαιστίνιου γιατρού από τη Γάζα που κρατείται στο Ισραήλ από το Δεκέμβριο του 2024, απευθύνει ο ΟΗΕ. Και ο καιρός σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Οι εκκλησιάζουσες με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τη Μαρίνα Σλάνογλου, τον Κωνσταντίνο Σπιώτη και μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών έρχονται στην Αθήνα τη Δευτέρα, θα είναι στο Βεάκιο. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση αυτή, δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6948-984-984, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Είναι η περίοδος που τα περισσότερα θέατρα κάνουν περιοδία, βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και είναι πολύ ωραίο τα θέατρα να πηγαίνουν σε κάθε γωνία αυτού του τόπου και βέβαια να επιστρέφουν και στην Αθήνα ή να ξεκινάνε από εδώ, σε ένα θέατρο που κάνει περιοδία. Και βέβαια το συγκεκριμένο κύριο εγώ τον έχω έτσι λίγο συνδυάσει τελευταία με αστυνομικές ιστορίες, με μυστήριο, με δολοφονίες, με ξιχνίαση στο θέατρο. Τι κάνετε, είναι ο κύριος Γιώργος Φραντζεσκάκης μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Πουλοπούλου, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω εκεί, μας έχετε κακομάθει στο Ελιάρτ νομίζω τελευταία με όλα αυτά τα Αγκάθα Κρίστη και λοιπά που ανεβάζετε και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο για το καλοκαίρι.
1: Είμαστε γενικώς, έχουμε χαρακτηριστεί για την σαν αστυνομική σκηνή της πόλης, yeah. Γιατί ξεκινήσαμε στην δεκαετία του 2010 και μετά αστυνομικά έργα και ακολούθησαν αρκετοί και χαιρόμαστε, γιατί όσο περισσότερα οι καλές παραστάσεις γίνονται, τόσο πιο πολύ ο κόσμος θα αγαπήσει το θέατρο και θα πηγαίνει σε αυτό. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι κάνουμε μια περιοδία με ένα αστυνομικό έργο του Φρέντερικ Νότ, «Ο τέλειος φόνος», που έχει γίνει και ταινία από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, το «Dialogue for Murder». Είναι ένα εξαιρετικό έργο, μια ταινία που πραγματικά αρέσει και μάλιστα θεωρείται από τις καλύτερες ιστορίες μυστηρίου. Εδώ δεν ξιχνιάζει ποιος είναι ο δολοφόνος, δεν είναι όλοι ύποπτοι, είναι ένας ο ύποπτος και προσπαθεί να δεις πώς μπορεί να στηθεί ένα σχέδιο για να μπορείς να τον παγιδεύσεις και να ομολογήσει αν πραγματικά το έκανε ή όχι. Mm-hmm. Και αν πραγματικά υπάρχει το τέλειο έγκλημα, ο τέλειος φόνος.
0: Που θέλει να κάνει ο συγκεκριμένος άντρας. Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία. Τι είχε σκεφτεί λοιπόν ο Νότ, ο οποίος εντάξει, οι πλοκές του γενικά σχετικά με το έγκλημα στα θεατρικά του ήταν υπέροχες.
1: Ναι. Ξέρετε, κάθε φορά δυσκολευόμαστε να βρούμε ένα πολύ καλό αστυνομικό. Δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάποια πολύ σημαντικά έργα της Αγκάθα Κρίστη που έχουν γράψει ιστορία και που τα περισσότερα, κάποια από αυτά έχουμε ανεβάσει, είναι δύσκολο να βρεις έργο που να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Ο Νότ λοιπόν σκέφτηκε ότι ένας πρώην ταινίστας ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του τον απατά και επειδή είναι και πάρα πολύ πλούσια σκέφτεται να την δολοφονήσει και να σχεδιάσει το τέλειο έγκλημα. Έτσι καλεί ένα βράδυ στο σπίτι, ενώ θα έχει μελετήσει όλα στο σπίτι, έχει μελετήσει του να φύγει εκείνη να πάει σε μια παράσταση. Προσκαλεί στο σπίτι έναν μαθητή, ας πούμε, ένα νέο ταινίστα που έχει μάθει για το ένοχο και περίεργο και ύποπτο παρελθόν του με διάφορες παρανομίες και διάφορα πράγματα που κάνει και έχει σκοπό να τον εκβιάσει. Τον εκβιάζει λοιπόν και στείνει όλο αυτό το πώς μπορεί να μπει στο σπίτι ο νεαρός και να δολοφονήσει τη γυναίκα του. Ανατρέπεται όμως όλο αυτό, γιατί ο νεαρός μπαίνει, ο ταινίστας, στο σπίτι, αλλά εκεί αρχίζουν οι ανατροπές. Την σκοτώνει, δεν την σκοτώνει, τι ακριβώς γίνεται. Και μετά έρχεται ένας επιθεωρητής να ξεχνιάσει γενικώς όλο αυτό που μπλέκεται, όλη αυτή την ιστορία. Και φτάνουμε στο σημείο να δούμε τελικά η πάθης να ξεχνιάσει γενικώς όλο αυτό που μπλέκεται, όλη αυτή την ιστορία. Και φτάνουμε στο σημείο να δούμε τελικά

0: ενδιαφέρον του θεατή. Κι όμως το κρατάει πάρα πολύ και αυτό με χαροποιεί. Παίξαμε όλο το χειμώνα στο θέατρο Eliart. Με μεγάλη επιτυχία, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα το συνεχίσουμε και του χρόνου από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από τις αρχές Οκτωβρίου.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, και φέτος είπαμε να κάνουμε και να ολοκληρώσουμε μάλλον και την περιοδία μας, γιατί δεν σας κρύβω το ότι ήμασταν και από αυτούς που πήγαμε. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο βέβαια, και αυτό το ξεκινήσαμε σχεδόν από τους πρώτους. Κάθε χρόνο χειμώνα στις ημέρες που δεν παίζουμε στην Αθήνα. Και είχαμε πάει σε πάρα πολλές πόλεις όλο το χειμώνα. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας με την περιοδία την καλοκαιρινή.
1: Μια περιοδία που σας βρίσκουμε έτσι Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζετε αυτή την Παρασκευή.
0: Ξεκινάμε με Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ξεκινάμε με την Παρασκευή στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα στο θέατρο της, στο υπαίθριο θέατρο Μητρόπολης. Στη Λάρισα παίζουμε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Μετά πάμε Ξάνθη, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Αλεξανδρούπολη στις 13 Ιουλίου τη Δευτέρα, στο Άλτινα Μάλτζη. Μετά γυρνάμε και έχουμε Κορυδαλό.
1: Να λοιπόν, 15 Ιουλίου βλέπω Κορυδαλό για Αθήνα, για όσους μας ακούνε από Αθήνα.
0: Mm-hmm. Έχουμε Κορυδαλό, Ηλιούπολη, Σαλαμίνα, Αίγιο, Κιάτο, πολλές πόλεις, Αρονίδα, Ξυλόκαστρο, Λαύριο, Λιβαδιά, Νίκαια και βλέπουμε. Και βλέπουμε.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ο κύριος Γιώργος Φραντζεσκάκης. Δεν μας είπατε την παρέα σας στη σκηνή, που είναι έτσι και πολύ ωραία.
0: Ξέρετε, έτσι όπως το είπατε, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Και είναι η πρώτη φορά που το ακούω, γιατί είναι μια έκφραση που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε έτσι πάντα. Και είμαστε, γιατί το προσπαθώ και εγώ, ξέρετε, σαν υπεύθυνο, σαν σκηνοθέτης, ας πούμε, στην παράσταση, να είμαστε μια παρέα. Γιατί όσο πιο καλοί είμαστε, σαφώς επαγγελματίες, ακόμη και αν δεν τα πηγαίναμε καλά, θα έπρεπε να τα πάμε καλά για το τέλειο αποτέλεσμα, για αυτό που ο θεατής πληρώνει να δει. Όμως όταν ο θείασος γίνεται παρέα που πραγματικά ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον και για την παράσταση, τότε αυτό είναι ευλογία. Εδώ λοιπόν είναι ο Θάνος ο Καλλιώρας, παίζει τον κεντρικό ρόλο, που είναι ένας, ξέρετε την ιστορία του, ξέρετε το βιογραφικό του, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, κρατάει το βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Δίπλα του η γυναίκα, στο ρόλο της γυναίκας, ήταν ένα ρόλο που έπαιξε η Grace Kelly στον κινηματογράφο, στην ταινία του Hitchcock, η Αλεξάνδρα Ούστα. Είναι ο Χρήστος ο Μάντακας, και αυτόν τον γνωρίζετε, ο Παναγιώτης ο Κατσίκης και εγώ που κάνω τον επιθεωρητή πάλι για ακόμη μια φορά. Να δω μέχρι πότε.
1: Ο επιθεωρητής Φραντζεσκάκης έρχεται λοιπόν για ακόμα μια φορά στην παράσταση.
0: Η παραγωγή είναι του θεάτρου Eliart και του Θανάση Ρουμελιώτη. Το σκηνικό, τα κοστούμια του Σάββατου Πασχαλίδη. Μουσική επιμέλεια δική μου και σκηνοδοσία. Και την επικοινωνία την έχει η Μαρίκα Ιερβανιτοπούλου. Την οργάνωση της περίοδιας την κάνει και τη Αυγουστάκη.
1: Είναι ο Δέλιος Φόνος λοιπόν που βγαίνει η περιοδία και από Οκτώβρη και πάλι στο Eliart με τους ίδιους ηθοποιούς.
0: Με τους ίδιους, ναι.
1: Με τους ίδιους ηθοποιούς,
0: λοιπόν.
1: Με τους
0: ίδιους, ναι. Ίδια. Συνεχίζουμε ίδια. Και επίσης θέλω να σας πω, αν έχω λίγο χρόνο, το ότι έχουμε και τις, να πω τελευταίες, γιατί έχουμε οργώσει και όλη την Ελλάδα και έχουμε παίξει και 4 χρόνια στην Αθήνα, ένα άλλο δικαστικό έργο, το οποίο θα το έχετε ακουστά, το Αθώος ή Ένοχος. Είναι η παράσταση που ψηφίζει το κοινό. Είναι ένα δικαστήριο για έναν γιατρό που κατηγορείται ότι και εκείνο σκότωσε τη γυναίκα του. Βλέπετε ποια είναι τα θέματα πια, το βλέπετε, αλλά δεν είναι τώρα. Είναι θέματα που έχουν γραφτεί πριν από 40, 50 και 70 χρόνια. Και το έργο δυστυχώς συνεχίζεται. Το Αθώος ή Ένοχος λοιπόν του Τζέφρεϊ Άρθερ, με την Όνη Ιωαννίδου, τον Οδυσσέα Σταμούλη, τον Αντώνη Ραμπαούνη, την Ανέτα Παπαθανασίου, εμέναν, τον Στάθη Λαγκάδα, τον Κώστα Ζέκο και τη Στυλιανή Κλείδωνα. Θα παίξουμε στην Λαμία και στο Βόλο στις 16 και στις 17 Ιουλίου τώρα, για ίσως να είναι οι τελευταίες πια,

0: παραστάσεις, γιατί σας λέω, έχουμε εξαντλήσει κάθε πόλη, κάθε μεγάλη πόλη, και παίζουμε στην Αθήνα 4 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ρωτήσω τι έχει ψηφίσει περισσότερο το κοινό, για να μην προδώσουμε έτσι το τέλος για κάποιους που δεν το έχουν δει, αλλά νομίζω θα είχε ενδιαφέρον, ε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Πραγματικά υπάρχει κάτι που το κοινό ψηφίζει περισσότερο. Yeah. Δηλαδή συνήθως που μας έχει έτσι εντυπωσιάσει, μάλλον το συνηθίσαμε. Αυτό που μας εντυπωσίασε εμένα τουλάχιστον, και το συζητούσαμε και με όλους τους ηθοποιούς παρασκηνιακά, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι ψηφίζει το κοινό. Δηλαδή η πρόεδρος που είναι η Νόνη Ιωαννίδου, τις φέρνουν την ψηφοφορία των ενόρκων που είναι οι θεατές, και εκεί μαθαίνουμε κι εμείς τι έχει ψηφίσει και παίζουμε ανάλογα το φινάλε του έργου. Την τελευταία χρονιά λοιπόν είχαμε περισσότερο το άλλο αποτέλεσμα, που δεν θα το αποκαλύψω. Το άλλο αποτέλεσμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία να σας πω, το ότι μπορεί να αλλάξει, και το βλέπαμε συχνότερα όταν στο κοινό βρισκόντουσαν παιδιά. Άντε τώρα να το εξηγήσεις αυτό. Ναι. Δηλαδή είχαν μια ψηφοφορία διαφορετική από το πλατή, ας πούμε, κοινό που ψήφιζε το δεδομένο περισσότερο. Ναι. Γενικώς, όπως καταλάβατε, έχουμε μια ενδιαφέρουσα ενδιαφέροντα βράδια, δηλαδή, να περνάμε και με αστυνομικές ιστορίες που σε απολαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο το κοινό.
1: Αθώος ή ένοχος λοιπόν για ακόμα 2 παραστάσεις στο Βόλο και
0: στη Λαμία.
1: Και στη Λαμία, και ο τέλειος φόνος, βέβαια, μια πολύ μεγάλη περιοδία. Αν μπει κάποιος στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει τους σταθμούς και να επιλέξει που θα σας πετύχει, και βέβαια από Οκτώβριο στο θέατρο Eliart. Γιώργος Φραντζεσκάκης, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ για την κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά που έχουμε μια παράσταση που θέλουμε να την επικοινωνήσουμε. Και την καλησπέρα μου και καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που στείλατε μήνυμα στο Viber να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τις εκκλησιάζουσες στην παράσταση που θα παρακολουθήσουν κάποιοι από εσάς την Δευτέρα το βράδυ στις 9.30 στο Βεάκιο μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Νικητές είναι ο κύριος Κώστας, η κυρία Κατερίνα, ο κύριος Βασίλης. Έχουν ήδη λάβει μήνυμα απαντητικό. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. Να περάσετε υπέροχα. Joy Division για το τέλος, με Βαγγέλη Δημακόπουλο στους ήχους μας, Νικ Λίμπε στα τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθενίτης, και μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Στο μηδέν αυτής της κλίμακας η δόνηση δεν γίνεται αισθητή. Καταγράφεται μόνο από σεισμογράφους. Στο 10 θα καταστρεφόταν μια ολόκληρη Ήπειρος και θα άλλαζε το ανάγλυφο της γης. Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ήταν μεγέθους 9,5 ρίχτερ και είχε θεωρηθεί ασύλληπτα καταστροφικός. Στη Βενεζουέλα τα ρίχτερ ήταν 7,5, με 2.300 μέχρι στιγμής ανθρώπους να έχουν χάσει ζωή τους και 50.000 να αγνοούνται. Ο λόγος για την κλίμακα Ρίχτερ, που μετράει το μέγεθος των σεισμών. Η κλίμακα αναπτύχθηκε το 1935 στις ΗΠΑ από τον Αμερικανό φυσικό και σεισμολόγο Charles Richter και τον Γερμανό Benno Gutenberg. Η κλίμακα επινοήθηκε αρχικά για τη μέτρηση τοπικών σεισμών, αλλά λόγω της προτυπίας της ορίστηκε διεθνώς ως κλίμακα αναφοράς του μεγέθους όλων των σεισμών. Η κλίμακα Ρίχτερ είναι λογαριθμική. Αυτό σημαίνει πως η αύξηση του μεγέθους του σεισμού κατά μία ακέραια μονάδα αντιπροσωπεύει 31,5 φορές μεγαλύτερη έκκληση ενέργειας, ενώ οι δύο βαθμοί σημαίνουν ότι εκλείεται 1,000 φορές περισσότερη ενέργεια. Οπότε, ακόμα και στα δεκαδικά ψηφία της κλίμακας Ρίχτερ μπορεί να απεχθεί ο θάνατος και η ζωή των ανθρώπων, καθώς και η καταστροφή των υποδομών που την υποστηρίζουν. Έχουμε και εμείς το μερτικό μας από καταστροφικούς σεισμούς. Το 1881 στη Χίο, περί τα 4.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους από μια δόνηση 6,4 Ρίχτερ. Ενώ ο ισχυρότερος σεισμός καταγράφηκε το 1926 στη Ρόδο. Ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ με 12 ανθρώπους νεκρούς. Ναι, μιλάμε και εμείς για λίγα ή πολλά Ρίχτερ. Όπως ακριβώς αναφερόμαστε στα Μποφόρ, που μετράνε κινέδες του ανέμου. Τα Μποφόρια, λένε και αυτό. Όμως, όσο και αν προσπαθούμε να καλοπιάσουμε τον Εγκέλαδο, δύσκολα μπορούμε να κατευνάσουμε τον αρχαίγωνο τρόμο που μας καταλαμβάνει όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια μας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 94 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δηλώσε μετά το πέρας της Συνόδου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι στο τελικό ανακοινωθέν οι σύμμαχοι δεσμεύονται να χορηγήσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Επίσης, αναφέρεται ότι κατέληξαν σε νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναφορικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια, υπενθυμίζοντας ότι η αποπομπή της Άγκυρας από το συγκεκριμένο αμερικανικό πρόγραμμα συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Τόνισε επίσης ότι το τουρκικό Κασουσμπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία. Ερωτηθείς από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλάδα, που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, σχολίασε. Σας το είπα και προηγουμένως. Οι σύμμαχοι είναι 32 χώρες, υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Κάνω ό,τι μπορώ για την ενότητα μεταξύ των συμμάχων. Τόνισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ. Από την πλευρά του, Ταγί Περντογάν ζήτησε να συμπεριληφθεί η χώρα του στα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια. Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, ίσως και απόψε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοδίμη Ζελένσκι στην Άγκυρα, με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά, πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Όσον αφορά τα χθεσινά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, είπε ότι έδωσε την εντολή να μην χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό όμως ίσως συμβεί σήμερα. Είπε επίσης ότι οι Πολιτείες εξετάζουν να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Πιθανότατα λόγω των εξελίξεων ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ. Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο, πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από το 75 το ελαφρό αργό. Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια με απώλειες 2,14% έκλεισε η Αθήνα. Όσον αφορά το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εξέφρασαν ισχυρή στήριξη προς το Κίεβο, ενώ σημείωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει συνάντησή του στη Μόσχα. Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συζητούν να παρέχουν άδεια στην Ουκρανία για να κατασκευάζει Patriot. Οι προϋποθέσεις για το τέλος του πολέμου μεταβάλλονται. Αρχίζουμε να ελέγχουμε το πεδίο της μάχης, υποστήριξε από την πλευρά του Βολοντίμιν Ζελένσκι. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το 2027 εξετάζει συμμαχία σε μια προσπάθεια να αποφευθεί νέα δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg. Πάντως, ο Μαρκ Ρούτα ανέφερε ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί το 2027 στην Αλβανία και δεν έχει οριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά πάντων, δήλωσε δυσαρεστημένος από τη στάση των συμμάχων στο θέμα του Ιράν και της Γρυλανδίας, χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκη, στην οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Σαμανατίδης. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε δασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, πλέον επιχειρούν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισρανός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Σαμαδημητριάδης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη, με τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και δεν μπορούν άρα να κληθούν στην Βουλή. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 25 ετών που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτόφουρου οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Στόχειας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Συνελήφθη ο 16χρονος δράστης. Και ο καιρός σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Πιθανόν και μικρές διάρκειες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι μέχρι το απόγευμα έως 5, μποφόρ πρόσκαιρα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πες. more.com,
4: artinfo.gr. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μουσικό θέμα, κινηματογραφικό βέβαια. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι είναι γραμμένο για τον κινηματογράφο. Για μία ταινία, είχε τίτλο «Το πλοίο των τρελών». Βγήκε ο κινηματογράφος το 1964, τη σκηνοθέτησε ο Στάνλι Κρέιμερ, με πρωταγωνιστές τη Βίβιαν Λί, τη Σιμών Σινιωρέ, τον Μιλί Μάρβιν, τον Χωσέ Φερέρ, την Ελίζαμπεθ Άσλεϊ, τον Τζορτζ Σίγκαλ, τον Όσκαρ Βέρνερ, βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα που έγραψε η Κάθριν Αν Πόρτερ, μουσική Έρνεστ Κόλτ, και αφορμή για να ακούσουμε την μουσική από αυτή την ταινία είναι η επέτειος θανάτου της Βίβιαν Λί, αυτής της σπουδαίας ηθοποιού Αγγλίδας, η οποία πήρε 2 Όσκαρ για τόσα παίρνει ο άνεμος και για το Λεωφορείο Νοπόθος το 39 και το 51 αντίστοιχα, και αυτή ήταν η τελευταία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, έφυγε πολύ νέα από τη ζωή στα 54 της από φυματίωση. Μια ηθοποιός όχι μόνο του κινηματογράφου, είχε πολλούς σημαντικούς ρόλους, πολύ λαμπερή, πολύ όμορφη, αλλά είχε πολύ σημαντική παρουσία και στο θέατρο. Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο Λόρενς Ολίβια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Πάνο.
1: 6 και 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής της ώρας.
0: Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984 και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Σήμερα είναι μια μέρα η οποία κυριαρχείται από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, έτσι. Διότι το είχαμε προβλέψει χτες, όχι ότι ήταν και πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε δηλαδή. Αυτό που δεν είχαμε προβλέψει ήταν ότι είχαμε αυτήν την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, δηλαδή μια υποτροπή της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και
0: Ιράν,
1: σωστά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων, κατηγορώντας το Ιράν ότι παρακολύει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, και το Ιράν αντέδρασε, απάντησε, προχώρησε σε αντίπεινα, πλήττοντας στόχους, αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απείλησε τους πάντες και πάλι, απείλησε το Ιράν, όχι τους πάντες, για να μην λέω ότι θέλω, στην Άγκυρα, αλλά εκεί το ενδιαφέρον για μας είναι κάπως περισσότερο εστιασμένο στην εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, και κυρίως εστιάζεται στο ζήτημα του κατά πόσον η Τουρκία θα προμηθευτεί μαχητικά τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία η Ελλάδα τα έχει ήδη παραγγείλει και θα τα παραλάβει, θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει τα επόμενα έτη.
0: Και ετοιμάζονται και οι πιλότοι να κάνουν τα πρώτα δοκιμαστικά σε αυτά τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κυριαρχήσει στη σκέψη της, στην ελληνική κοινή γνώμη, για να ακριβολογώ. Δηλαδή το κατά πόσον η Τουρκία θα καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 θεωρείται κατά κάποιο τρόπο εθνική νίκη το ότι είναι εκτός του προγράμματος αυτού. Ζητάμε τα φώτα του κυρίου Ιωάννη Παπαφλωράτου, που είναι νομικός, είναι διεθνολόγος δηλαδή και καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές, και είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαφλωράτου.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Είναι όντως τόσο σημαντικό το κατά πόσον θα προμηθευτεί η Τουρκία F-35 κάποια στιγμή στο μέλλον για την ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο, ή μήπως έχει πάρει και μία διάσταση έτσι κάπως συμβολική στην Ελλάδα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, για λόγους, ξέρω εγώ, αυταρέσκειας ενδεχομένως, ότι είμαστε σε ισχυρότερη θέση για την Τουρκία, από την Τουρκία, και αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
2: Θα σας απαντήσω με αυτό που μου είχαν πει οι σπουδαστές μου, οι πτάμενοι, πριν από κάποια χρόνια, νομίζω 6-7 χρόνια. Κύριε καθηγητά, Έτσι και οι Τούρκοι πάγουν 100 F-35, χωρίς εμείς να έχουμε αντίστοιχο αεροπλάνο, θα κάνουν το Αιγαίο σουβλάκι. Το F-35 είναι ένα αεροπλάνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίστοιχό του στην παγκόσμια κοινότητα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα όπως σε κάθε αεροσκάφος, αλλά μιλάμε για μια πλατφόρμα η οποία έχει απίστευτες δυνατότητες, επικοινωνεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με τις φίλιες δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφος και στη θάλασσα και φυσικά στον αέρα. Έχει ένα πανίσχυρο ραντάρ και κάποια άλλα πλεονεκτήματα που νομίζω ότι έχει νόημα να τα αναφέρω, θα κουράσω τους ακροατές.
1: Ναι, είναι τεχνικά, αλλά είναι πολύ αποκαλυπτικό ότι επιλέγετε την λέξη πλατφόρμα για το F-35, γιατί στο μυαλό του απλού ανθρώπου όπως είμαι εγώ, το F-35 είναι ένα πολεμικό αεροσκάφος το οποίο έχει τους πυράβλους του, τις βόμβες του ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν, αλλά μας περιγράφεται στην πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σύστημα διεξαγωγής πολέμου από τον αέρα και από το έδαφος.
2: Ακριβώς. Είναι όπως ακριβώς το λέτε, προσπαθώ να είμαι όσο πιο απλός γίνομαι και σαφής. Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο, εφόσον δεν το διαθέτουμε εμείς, εάν το διέθετε σε τέτοια νούμερα η γειτονική χώρα, πιστέψτε με, η κατάσταση στο Αιγαίο δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα.
1: Άρα η άλλη πλευρά, έχετε την εντύπωση ότι θα έχει κάποιες αντίστοιχες ανησυχίες? Δηλαδή αν διδάσκατε στις τουρκικές σχολές, οι Τούρκοι υπτάμενοι θα σας έλεγαν ότι θα έχουν τεράστιο πρόβλημα όταν οι Έλληνες αποκτήσουν τα F-35.
2: Εάν ήθελα να αλλάξω το στάτους στην περιοχή, τότε ναι, θα ανησυχούσα. Εάν ήθελα να τηρήσω το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, τότε δεν θα ανησυχούσα. Η Ελλάδα δεν είναι επιτεθέμενη χώρα, δεν είναι αναθεωρητική δύναμη. Θέλει τη διατήρηση του καθεστώτος όπως αυτό έχει παγιωθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, άπαξ και δεν έχει αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Άκουσα τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει ότι προφανώς εμείς δεν θα υποδείξουμε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα όπλα τους. Αλλά υπάρχει ένα νομικό κόλλημα και αυτό το αναφέρω, είπε, ως πραγματολογική παρατήρηση. Το νομικό κόλλημα είναι, έχει να κάνει με την προμήθεια εκ μέρους της Τουρκίας των ρωσικών οπλικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Θα έλεγα όμως ότι γενικώς, αλλά ιδίως επί Τραμπ, η πολιτική απόφαση έχει μεγαλύτερο βάρος τελικώς από τα νομικά κολλήματα. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο τώρα, αν ληφθεί η πολιτική απόφαση να στηριχθεί η Τουρκία με τα F-35, να παρακαμφθεί με κάποιο τρόπο το νομικό κόλλημα.
2: Θα καταβληθεί προσπάθεια να φύγει αυτό το νομικό έμποδο, που δεν είναι ένα, θα σας πω ότι είναι δύο, να φύγει από τη μέση, διότι όπως επεσήμανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάου, η πιθανή απόκτηση από την Τουρκία των F-35 αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή. Και υπάρχει σχετικός νόμος στην Αμερική που λέει ότι δεν μπορεί να έχει άλλο κράτος στη συγκεκριμένη περιοχή εφάμιλο αμερικανικής κατασκευής οπλικό σύστημα με αυτό που διαθέτει το Ισραήλ. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι δεν μπορούν να πάγουν αυτό το αεροσκάφος εφόσον το διαθέτει το Ισραήλ, και φυσικά που δεν είναι λόγο θα θέλει το Ισραήλ να δει να περιέχεται στην τουρκική πολεμική αεροπορία ένα τέτοιο αεροσκάφος. Άρα είναι δύο τα νομικά.
1: Αλλά θα υπάρξει μια διελκυστίνδα, εκτιμάται.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί πέρα θα δούμε τι παζάρι θα λάβει η χώρα, θα δούμε ποιοι είναι οι φίλοι και σύμμαχοί μας, θα δούμε ποιοι είναι απέναντί μας. Βεβαίως κανείς δεν θέλει να πάει ανοιχτά κόντρα στον κύριο Τραμπ, τουλάχιστον μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εν ώψη εκλογών. Το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Είδαμε το ψήφισμα ότι δεν υπεγράφει, το σχετικό ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπεγράφει από Ρεπουμπλικανούς, ακόμα και ελληνικής καταγωγής. Βουλευτές, γιατί ο κύριος Τραμπ ασκεί μια παντοκρατορική εξουσία μέσα στο κόμμα και απειλεί οποιονδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τις βουλές του.
1: Επίσης, χάσαμε εμείς ως Ελλάδα, χάσαμε λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στα κοινοβουλευτικά σώματα, στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών στήριζε σταθερά τις ελληνικές θέσεις, έτσι.
2: Ναι, έχετε δίκιο, τον Μπομ Μενέντες.
1: Τον Μπομ Μενέντες, ναι.
2: Υπάρχει βεβαίως ο γιος του, αλλά δεν έχει την εμπειρία του πατέρα του. Είναι και αυτός φίλος της Ελλάδος. Σίγουρα ήταν ένα πλήγμα τα συμφέροντά μας. Αυτό ας μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν αγώνα ο Ρόμπερτ Μενέντες, υπέρ της Ελληνικής, μάλλον κατά της Τουρκίας για να είμαι πιο σαφής, διότι και η σύζυγός ήταν αρμενικής καταγωγής, είχε πολλές φορές στηριχτεί από τους Αμερικανούς, αλλά στη ζωή πρέπει να αποχωράσουμε αυτό που έχει στα χέρια σου. Έχουμε έναν κύριο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, θα πρέπει να απορριφθούμε τα επόμενα 2,5 χρόνια με αυτόν, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εδώ γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσον ο κύριος Τραμπ, εδώ τα καλά λόγια, την πολύ καλή προσωπική χημεία που έχει με τον Τούρκο πρόεδρο, τις τιμές που του επιτεψίλευσε, στην πράξη τι είναι διατεθειμένος να κάνει για χάρη του και κατά πόσο έχει τη βούληση να έρθει σε σύγκρουση με πυλώνες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και βεβαίως με τους συμμάχους του, παραδιατροφικούς συμμάχους, όπως είναι οι Ισραηλοί. Διότι να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι πυλώνας εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και της στρατηγικής της στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής. Το ανέφερα και χτες και θα ήθελα να το συζητήσουμε αν δεν σας πειράζει. Έχω την εντύπωση ότι εδώ, στην Ελλάδα δηλαδή, η ελληνική κοινή γνώμη γίνεται δέκτης εδώ και μερικά χρόνια του ισχυρισμού ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση. Έχω την εντύπωση ότι ο ισχυρισμός αυτός διατυπώνεται πρώτον για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή για πολιτικούς λόγους, και δεύτερον διότι μας ταιριάζει λίγο με κάποιο είδους εθνική αυταρέσκεια. Γιατί τι θέλω να πω, από τις κρίσεις τις οποίες είδαμε τα τελευταία χρόνια, τις τεράστιες αυτές κρίσεις, δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, φαίνεται η Τουρκία να βγαίνει ενισχυμένη και με πολύ θεαματικό τρόπο επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα αυτές τις μέρες. Εναγκαλισμοί, δηλώσεις του τύπου «εγώ ήρθα εδώ για τον Ερντογάν, αν δεν ήταν ο Ερντογάν δεν θα έκανα τον κόπο» και διάφορα τέτοια. Η άποψή σας ποια είναι πάνω σε αυτά?
2: Η πιθανή επανεκλογή του κ. Τραμπ έχει προβληματίσει όλους όσους ασχολούμαστε με την αμερικανική πολιτική σκηνή.
1: Όπως φαντάζομαι θα σας προβληματίζει και τώρα η πιθανή εκλογή του J.D. Vance στην επόμενη τετραετία.
2: Δεν θα ήθελα να το σκέφτομαι. Θεωρώ ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει, αλλά έχουμε
1: χρόνο.
2: Γιατί
1: δεν υπάρχει, μην το λέτε.
2: Κοιτάξτε, μιλώντας με και Ελληνοαμερικανούς αλλά και Αμερικανούς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι αρκετά απομακρυσμένο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα εξαρτηθεί από τις εσωτερικές ισορροπίες μέσα στον Πολιτικό Κόμμα, το πόσο θα συνεχίσει να έχει αυτή την επιρροή ο κύριος Τραμπ και βεβαίως αν θα κατέλθει ο κύριος Ρούμπο και πρωτίστως ποιος ήταν ο αντίπαλος, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αλλά ας αφήσουμε αυτό πίσω. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι η Τουρκία είναι σε μια σημαντική γεωστρατηγική θέση.
1: Άρα έχει ένα, αυτό που λέμε στην δική σας την jargon, έχει ένα γεωστρατηγικό οικόπεδο πολύ μεγάλης αξίας, μεγαλύτερης από το δικό μας, ας πούμε.
2: Δεν θα το συνέκρινα με τις Ελλάδες.
1: Ναι, είναι, οι συγκρίσεις δεν είναι αδόκιμες. Πάντως είναι μεγάλης αξίας.
2: Είναι αξίας όπως είναι αντίθετα και η στρατηγική θέση της Ελλάδας σημαντική. Η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα είναι μέλος σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία δεν είναι. Επίσης η Ελλάδα είναι συνεπής εταίρος της Δύσεως, η Τουρκία δεν είναι. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές το είδαμε και μέχρι να έρθει ο κύριος Τραμπ το είχαμε δει κατά κόρον, ότι η Τουρκία είχε εξοβελιστεί από πολλούς κεντρισμούς της Δύσεως. Δεν σας κρύβω, είναι κοινός τόπος αυτό, ότι σε πολλές ασκήσεις του ΝΑΤΟ η Τουρκία δεν χαρακτηριζόταν φίλια χώρα. Και αυτό είχε προκαλέσει την αποχώρηση των Τούρκων αξιωματικών. Αυτό επιμερών του κύριου Μπάιντεν. Γι' αυτό λέγαμε εδώ ότι δεν θέλαμε την επανεκλογή του κύριου Τραμπ. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δεν είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Βλέπουμε τις εκλογές των ξένων από το ελληνικό πρίσμα. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι ήταν υπέρ του κύριου Τραμπ, τους βλέπω λίγο εξαφανισμένους αυτές τις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι η Τουρκία ουδέποτε ήταν πλήρως απομονωμένη. Λόγω των κακών επιλογών της, είχε πληρώσει ένα τίμημα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τραμπ χωρίς κανένα σκεπτικό, διότι δεν θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να πάει στο πλευρό του Ιράν, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να αντιτεθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Αυτό δεν υπήρχε, ήταν από τα πολλά αστήριχτα που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες. Είπε κι άλλα. Αλλά αυτό ήταν χαρακτηριστικό, αν θέλετε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και λέει ότι εγώ πρέπει, λέει, να την αποζημιώσω για αυτό το οποίο έκανε. Μα δεν έκανε τίποτα. Αντιθέτως η Τουρκία και σε επίπεδο κοινής γνώμης ήταν εναντίον του Ισραήλ υποτίθεται και των Αμερικανών δευτερευόντων.
1: Ναι, από την άλλη μεριά, στην κρίση στη Μέση Ανατολή ήταν μια χώρα η οποία συνομιλούσε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ όχι, αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ στενά και με τη Χαμάς. Στη δε περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία συνομιλούσε και με τη Ρωσία και πολλούσε και όπλα στην Ουκρανία. Και μάλιστα φιλοξένησε ειρηνευτικές συνόδους στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή μοιάζει η συγκυρία, πέραν της σταθερής αξίας του γεωστρατηγικού της οικοπαίδου, μοιάζει τη συγκυρία να την αξιοποίησε προς όφελός της.
2: Κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία πλήρωσε το τίμα και πληρώνει ακόμα το τίμα των επιλογών της. Είναι έξω από το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο ήταν μέσα και μάλιστα ως συμπαραγωγός χώρα. Και έχει δώσει ένα τεράστιο ποσό, για το οποίο δεν έχει πάρει ούτε μισό δολάριο πίσω ως επιστροφή. Άρα, μην οριοποιούμε την θέση της Τουρκίας. Έχει το κύριο Τραμπ, με τις συγκεκριμένες αποκαταλήψεις, ο απρόβλεπτος κύριος Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει, επιχειρεί να κάνει για την ακριβή μια στροφή. Γιατί το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θέλει να δώσει τους κινητήρες F-110 για το αεροπλάνο Καν, που οι Τούρκοι διακηρύττουν την οθνή πέμπτη γενιά, αλλά φυσικά ούτε πέμπτη γενιά είναι. Πολλό δε μάλλον να φορέσει ένα κινητήρα δεκαετίας 70 και 80 δεν θα είναι ευπόλυτο στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί αυτό που ενδιαφέρει να έχει ένα αεροσκάφος το οποίο θα είναι ευπόλυτο και σύντομα θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στα δικά μας τα Ραφάλ και μεθαύριο με το καλό στα F-35 αλλά και στα F-16 στην έκθεση Viper. Άρα λοιπόν αυτό ο κ. Τραμπ δίνει στη στιγμή περίθεση και υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει την απόφαση για τα F-35. Τίποτα άλλο από το δεν μένει στα χέρια του από πολύ καλά λόγια. Αντίστοιχα, καλά λόγια πήγε και ο κ. Έντογαν, τα πήγε στην Ουάσιγκτον. Όμω, εντυπωσιάστηκε και το βοήθησαμε. Τίποτα δεν πήγε. Οι Αμερικανοί παίρνουν 700 εκατομμύρια τώρα. Αφού του κινητήρε θα πάρουν τον 110. Άρα, στη διπλωματία δεν έχει μόνο σημασία τα καλά λόγια.
1: Ως παραγωγός, βλέπετε ότι θα μπορέσει η Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξοπλισμού των Ευρωπαϊκών κρατών.
2: Θα το δούμε. Ξέρετε, η Ευρώπη δεν έχει πια του ηγέτε του παρελθόντο που έχουν είχαν όραμα. Αν μιλήσουμε με τον Φρανσουά Μιτεράν, αν μιλάμε με τον Πετίνο Κράξη, αν μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν μιλάμε για ηγέτες, τη Μάργαρετ Θάτσορ ακόμα ή τον Χέλμουντ Κόλ. Τώρα έχει ηγέτες, σκληρά πραγματιστές, που βλέπουν ότι η οικονομία τους δεν ανθεί και κοιτάζουν το ίδιο ανώφελος, όπως είναι απολύτως λογικό. Υπάρχουν λοιπόν φόρες που δίνουν αγώνα για να πει η Τουρκία, η Ιταλία φέρει πει. Η κυρία Μελόνι. Το είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι η άνοδος μιας ακροδεξιάς πολιτικού με τις συγκεκριμένες ιδέες δεν θα ήταν υπερβολική.
1: Καλά, έχει κάνει και αγορές στην ιταλική βιομηχανία.
2: Έχει κάνει πραξίες, έχει κάνει διάφορα. Η Ιταλία λοιπόν δίνει αγώνα. Το ίδιο και η Ισπανία του σοσιαλιστέ του κ. Σάντσεθ. Έχει αλλάξει άγρια πολιτική. Βλέπουμε τους Βρετανούς που τους υποστηρίζουν και βλέπουμε και τους Γερμανούς μαζί με τους Πολωνούς λιγότερο και τους Βέλγους. Άρα υπάρχει ένα μπλοκ χωρών που θέλουν να μπει η Τουρκία. Εμείς, η Κύπρος, η Γαλλία είμαστε απέναντι. Άλλες χώρες είναι διστακτικές. Όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Όλα είναι θέματα ισορροπίας.
1: Άρα είναι όλα, όχι στον αέρα, αλλά όλα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
2: Είναι σε εξέλιξη. Αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Περιμένουμε να δούμε τώρα και τη συνέντευξη τύπου του κ. Τραμπ και του κ. Έρντογαν. Να δούμε την αποτίμηση τη συνόδου, μια πολύ σημαντική συνόδου, στην οποία για πολλού τη φορά ο κ. Τραμπ καταφέρει να δίνει των Ευρωπαίων. Δεν μα θέλει εμά του Ευρωπαίου. Συναγελάζεται πολύ πιο εύκολα με ηγέτε αυταρχικού, για να μην πω δικτάτορε, αυταρχικού ηγέτε, τον κ. Έρντογαν, τον κ. Πούτιν, τον κ. Σι. Είναι ότι πιο άνετα ο άνθρωπο. Δεν μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευτυχώς τα αντίβαρα στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Αμερικής που μπορούν να τον κάνουν να είναι λίγο πιο mainstream στο μέτρο που γίνεται. Περιμένουμε τις εκλογές του Νοεμβρίου για να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαφλωράτο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος συγκεκριμένα και καθηγητής των στρατιωτικών σχολών. Ζούμε σε μια εποχή ρευστότητας, έτσι. Δηλαδή, καθώς άκουγα όλον αυτό τον, πήγα να πω ρημαγδό που είναι αρνητικός, δεν είναι όριμα, όλη αυτή την πληθώρα των πληροφοριών τις οποίες μοιραζόταν μαζί μας ο κύριος Παπαφλωράτος, καταλήγω στο ότι είναι η εποχή κατά την οποία δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μόνον, ως επίπεδο εβδομάδας και αν.
0: Ναι, και με τον Τραμπ να λέει μία το ένα, μία το άλλο. Σήμερα έλεγε και για την Ισπανία.
1: Ναι, για την Ισπανία. Τι έκανε για την Ισπανία, καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Θύμωσε.
0: Θύμωσε, σαν τα παιδιά του δημοτικού που ο ένας πήρε τη γόμα του άλλου και σου λέει: δεν σου μιλάω τώρα, γιατί μου πήρε τη γόμα.
1: Έτσι.
0: Μου.
1: Λοιπόν, ναι, μας είπε ότι η Ισπανία είναι ένας πολύ κακός σύμμαχος και γι' αυτό εμείς θα διακόψουμε τις εμπορικές σχέσεις μαζί
0: της. Τώρα είναι. Ναι. Τι να πεις.
1: Λοιπόν, τι να πεις, μια που λέγαμε που έχουμε αυτή τη θεματολογία σε αυτό το ημίωρο, θέλω να ακούσουμε Bolland & Bolland, που ήταν ένα ντουέτο Ολλανδών γεννημένο στην Νότιο Αφρική και το 1981 έκαναν μια πολύ μεγάλη διεθνή επιτυχία με το You're in the Army Now.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, χαρακτηρίζει το κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο τελικό ανακοινωθέν τη Συνόδου, οι σύμμαχοι δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Συμφώνησαν επίσης μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Τραμπ αποκάλυψε το ενδεχόμενο παραχώρηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής πυράβλων Patriot. Υποστήριξε ότι Πούτιν και Ζελένσκι επιθυμούν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με πτώση 2,14%. Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα στην Α Θεσσαλονίκη, στην οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν επιγείες δυνάμεις, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε σήμερα ανησυχία για τις πληροφορίες περί κακοποίησης Παλαιστινίου γιατρού, τον οποίο συνέλαβε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα το Δεκέμβριο του 2024. Έκανε έκκληση για την απελευθέρωσή του. Και ο καιρός σταδιακά νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι λίγο χοντρό αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα.
1: Να μιλήσουμε πάνω στο Pink Floyd.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για αυτήν την ώρα είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, αλλά δεν μας κάνει η καρδιά να το κόψουμε. Και κακώς μιλάμε και από πάνω. Εγώ σταματάω.
1: Καλά, συνεχίζω εγώ. Είναι από το Wish You Were Here, το Shine On Your Crazy Diamond. Ξεκινήσαμε να το ακούγουμε από χθες. Το Shine On Your Crazy Diamond. Ξεκινήσαμε να το ακούγουμε από χθες.

0: ήδη εξώφυλλο, πολύ προχωρημένο για την εποχή του, το εξώφυλλο του δίσκου των Pink Floyd που κυκλοφόρησε το 1975. Το Wish You Were Here ίσως είναι ο πιο κλασικός τους δίσκος, έτσι, πάνω.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αγαπημένος γιατί έχει στοιχεία πέραν των εξαιρετικών ποιοτικών στοιχείων, έτσι, αυτό που λέμε ποιοτικό, εμπορικό. Mm-hmm. Έχει και από τα δύο. Mm-hmm. Σε μια βραδινή εκπομπή μπορούμε να το βάλουμε ολόκληρο. Τώρα δυστυχώς, όχι δυστυχώς, το μαζεύουμε.
0: Πάνω 10 λεπτά παίζει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, το μαζεύουμε αρκετά. Και η ώρα με αυτά και με αυτά έχει πάει παρατέταρτο, 7 παρατέταρτο. Ακούτε τον Αθήνα 984, την εκπομπή Radio City με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα της εκπομπής.
0: Πάμε να κολυμπήσουμε τώρα λίγο στα νερά της Ελλάδας, εδώ όπου βρισκόμαστε, και αν φοράτε γυαλιά την ώρα που κολυμπάτε, αλλά μπορείτε να τα δείτε και χωρίς να φοράτε γυαλιά θαλάσσης. Αν τα λέω καλά, και εκεί θα μας βοηθήσει βεβαίως η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου που θα την καλησπερίσουμε σε λίγο, υπάρχουν κάποιοι θάμνοι, μικροί θάμνοι, με αυτά τα φυτά που μοιάζουν λίγο με φύκια ή μπορεί και να είναι, και επειδή δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Και έχουν αυτό το περίεργο όνομα. Περίεργο για μένα, για να είμαι ειλικρινής, το όνομα το άκουσα πολύ πρόσφατα. Το άκουσα πριν από κάτι χρόνια για πρώτη φορά. Τα λιβάδια Ποσειδονίας.
0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, είναι διευθύντρια πολιτικής και συνιδρύτρια του Greek Tank. Του Green Tank. Green Tank. Καλησπέρα σας, κυρία Χριστοπούλου.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κάπως έτσι δεν είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας? Κάπως έτσι είναι.
2: Είναι φυτά, οπότε σωστό. Απλώς οι περισσότεροι στην καθημερινή τα λέμε φύκια. Είναι αυτά που βλέπουμε και πολλές φορές να ξεβράζονται στεγνά πια, αποξηραμένα στην ακτή. Καμιά φορά τα θεωρούμε και λίγο βρώμικα. Ή άμα βρούμε,
1: ναι, δεν είναι ευχάριστα.
2: Μην πας από εκεί που είναι τα φύκια. Όμως είναι ένα ζωντανό λιβάδι που σχηματίζουν αυτά τα φύκια. Πολύ πλούσιο. Πολύ πλούσιο σε βιοποικιλότητα, δηλαδή στους οργανισμούς που φιλοξενούν, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικά. Και συγχρόνως αυτά τα φυτά που δημιουργούν αυτά τα λιβάδια προστατεύουν τις ακτές μας από τη διάβρωση, γιατί έτσι τα κύματα όταν έρχονται δεν έχουν την ίδια ένταση όταν πέφτουν στις ακτές. Και ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακό, για να τα δούμε λίγο αλλιώς, είναι ότι μας βοηθάνε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, γιατί δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα. Μάλιστα, κάποιες συγκρίσεις λένε ότι δεσμεύουν περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα ένα εκτάριο από ότι τα τροπικά δάση, που όλοι τα συνδέουμε στο μυαλό μας ότι τα δάση είναι αυτά που μας προστατεύουν και μας βοηθούν στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Αντίστοιχο ρόλο έχουν και τα λιβάδια Ποσειδονίας, κάποιοι μάλιστα τα αποκαλούν και υποθαλάσσια λιβάδια, υποθαλάσσια δάση. Οπότε αυτά είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας, και αυτά τώρα προσπαθούμε και να τα προστατεύσουμε και να τα αποκαταστήσουμε.
0: Καταρχάς να ρωτήσω δύο πράγματα. Έχουμε εδώ μπροστά μας κάτι που μοιάζει με τεχνική έκθεση, οπότε δεν θέλω να αναφερθούμε κυρίως σε αυτήν.
1: Αλλά υπάρχει το έργο, έτσι.
0: Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν αυτά καταστρέφονται από το ψάρεμα, δηλαδή από τα δίχτυα, αν τα δίχτυα των ψαράδων τα τραβάνε μαζί τους, άρα υπάρχουν απώλειες εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

0: Και αυτό το δεύτερο το οποίο αναρωτιέμαι είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τα προστατέψουμε και να τους επιτρέψουμε να αναπτυχθούν, επειδή είναι υποθαλάσσια.
1: Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Να πούμε γιατί απειλούνται, γιατί είπαμε γιατί είναι σημαντικά. Παρόλο αυτά απειλούνται, ενώ μας προσφέρουν τόσα πολλά, απειλούνται σε όλη τη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Οι βασικές απειλές παλαιότερα ήταν η αλία. Κυρίως όχι γενικά η αλία, αλλά τα σειρώμενα εργαλεία, δηλαδή αυτά που ακολουθούν ένα σκάφος μεγάλο από πίσω που σέρνει μαζί και όλο το βυθό, οπότε και τα ξεριζώνει. Αυτό είχε απαγορευτεί, στη Μεσόγειο. Άρα αν το δούμε κάπου είναι μια παράνομη ενέργεια η οποία πραγματοποιείται πάνω σε λιβάδι Ποσειδονία. Σημαντική απειλή σήμερα είναι τα αγκυροβόλια, ειδικά όταν είναι ανεξέλεγκτο το αγκυροβόλι. Το κάθε σκάφος που πηγαίνει και δένει ρίχνει μια άγκυρα, τη ρίχνει, στηρίζεται, αλλά όταν φεύγει μαζί ξεριζώνει και την Ποσειδονία, άρα αυτό την πληγώνει και μαζί καταστρέφει όλο το λιβάδι, πολλές φορές και το σέρνει για πολύ μεγάλη απόσταση την αλυσίδα και την άγκυρα. Υπάρχει η ρήπανση, υπάρχουν μηχανικές άλλες επιδράσεις στο βυθό, ένα τεχνικό έργο που μπορεί να επηρεάσει την Ποσειδονία, και πρόσθετη απειλή είναι και η ίδια η κλιματική κρίση που, από την οποία μας προστατεύει η ίδια η Ποσειδονία, διότι τα νερά θερμαίνονται, η σύσταση του νερού αλλάζει, άρα και εκεί έχουμε υποβάθμιση. Όλες αυτές οι απειλές μαζί δημιουργούν τη συνθήκη το να χρειάζονται προστασία, γιατί είναι πολύτιμα και συγχρόνως απειλούμενα, και από την άλλη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί όπου έχει καταστραφεί ήδη ένα λιβάδι, να δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να δούμε αν μπορεί να επανέλθει. Και αυτό είναι η αποκατάσταση του λιβαδιού. Και ωραία το είπατε, με αυτό ασχολούμαστε και στο έργο Artemis, που είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συμμετέχει το Green Tank, συμμετέχει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ και ειδικά η ομάδα του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας, αλλά και μαζί πολλοί άλλοι εταίροι από πολλές μεσογειακές χώρες, γιατί ίσως αυτό που δεν είπα και να το πούμε, ότι η Ποσειδονία βρίσκεται στη Μεσόγειο και δεν την απαντούμε άλλο στον κόσμο. Άλλου είδους θαλάσσια λιβάδια υπάρχουν, αλλά η Ποσειδονία υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο.
2: Δηλαδή αυτά τα φύκια δεν υπάρχουν εκτός Μεσογείου, αυτά που γνωρίζουμε εμείς.
1: Αυτά τα φυτά που είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας, αυτό το ακριβές είδος δεν υπάρχει αλλού, υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο.
0: Πάντως το βλέπουμε και λίγο μοιάζει με θάμνο όταν δεν έχει ξεραθεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μπορεί να έχει και ακριβώς γιατί από κάτω σωρεύεται και η ύλη και αυτό συνολικά ψηλώνει και το έδαφος. Δηλαδή δημιουργεί όλη αυτή τη συνθήκη και μοιάζει έτσι με ένα θάμνο. Γι' αυτό το λέμε έτσι και λιβάδι, γιατί κάπως αυτή είναι και η εικόνα. Τώρα λοιπόν καλούμαστε να προστατεύσουμε αυτά τα λιβάδια. Υπάρχουν μέτρα προστασίας εδώ και δεκαετίες, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε, με κυριότερο το να έχουμε σωστές λειτουργίες των προστατευόμενων περιοχών, των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, το να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, δηλαδή να ορίσουμε πώς θα γίνεται η αγκυροβολία σε αυτές τις περιοχές. Να μην γίνονται τεχνικά έργα σε περιοχές όπου υπάρχουν λιβάδια, εάν είναι να καταστραφούν ή όπως αρίζει η νομοθεσία. Αυτό που έγινε ήδη, η απαγόρευση των σειρώμενων εργαλείων, είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Ένα επιπλέον μέτρο είναι η απειλή που υπάρχει από τις υδατοκαλλιέργειες, που και αυτές απαγορεύονται να εγκατασταθούν πάνω σε ένα λιβάδι, και βλέπουν πια οι επιστήμονες όμως ότι και γύρω από μια υδατοκαλλιέργεια σε μια απόσταση 400 μέτρων, ενός χιλιόμετρου, έχουν ακόμα επίδραση στο λιβάδι Ποσειδονίας.
2: Όταν λέτε υδατοκαλλιέργεια εννοείται ιχθυοκαλλιέργεια.
1: Ναι, ιχθυοκαλλιέργεια, ακριβώς. Οπότε αυτό με τα καταλήματα που αφήνει κάτω δημιουργεί και αλλάζει τη σύσταση του νερού ακριβώς κάτω, και δεν αφήνει και το φυτό, γιατί είναι φυτό η Ποσειδονία, άρα φωτοσυνθέτει, να μπορέσει να αναπτυχθεί. Αυτό το είδαμε και πολύ στην περίπτωση της περιοχής που είχαμε έτσι πιλωτική δράση μαζί με το Ινστιτούτο Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, στη Σιτία της Κρήτης, στον όρμο Ατζικιάρη. Λειτουργούσε για πολλά χρόνια μία ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία μάλιστα και επεκτάθηκε παρανόμως και μετά επιβλήθηκαν όροι και σταμάτησε να λειτουργεί. και μετρήσαν οι επιστήμονες ότι είχε μείωση της έκτασης του λιβαδιού κατά 66% μέσα στα χρόνια που λειτουργούσε αυτή η θειοκαλλήρη. Κυρία... Για να καταλάβουμε την επίδραση.
0: Κυρία Χριστοπούλου, αυτό... ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, και γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση πλέον δεν είναι ότι μόνο προστατεύουμε το λιβάδι, αλλά προσπαθούμε να σκεφτούμε και τι μπορούμε να το αποκαταστήσουμε, να το επαναφέρουμε, στο να μπορέσει να ξαναέρθει στη ζωή.
0: Ήθελα τώρα, γιατί μου έρχονται ερωτήσεις ακούγοντάς σας. Το ένα είναι αν αυτά τα λιβάδια βρίσκονται σε συγκεκριμένο βάθος, δηλαδή πρέπει να τα βλέπει το φως, είναι όχι σε μεγάλα βάθη. Και ένα δεύτερο είναι πώς γίνεται η έρευνα. Δηλαδή υπάρχουν με κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε σε ποιες περιοχές υπάρχουν απώλειες, ώστε πηγαίνουν κάποια σκάφη, κάποιοι δίτες για να δούνε πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον, και επίσης πώς μπορούμε να φυτέψουμε καινούρια, πώς γίνεται η αποκατάσταση.
1: Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω από το ότι ναι, είναι παράκτιο οικοσύστημα σε βάθος maximum, θα έλεγα, μέχρι τα 40-50 μέτρα που μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το φυτό. Και γι' αυτό το βλέπουμε, όπως είπατε και στην αρχή, ακόμα και χωρίς να βάλουμε γυαλάκια. Μπορεί να είμαστε σε μια ακτή και να δούμε μέσα το λιβάδι, ακόμα και αν δεν μπούμε καν στο νερό. Mm-hmm. Οπότε είναι παράκτιο και είναι κοντά σε εμάς. Το δεύτερο, πώς ξέρουμε πού βρίσκεται και σε ποια κατάσταση είναι και πού πρέπει να έχουμε τις δράσεις μας. Ναι, υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική γνώση. Χρειάζεται επιτόπια επαλήθευση για το πού βρίσκεται τι και σε τι κατάσταση, αλλά έχουμε και σιγά σιγά για τη βοήθεια της τεχνολογίας, είτε αφορά λήψεις εικόνων, είτε αφορά ακόμα και δορυφορική αποτύπωση, οποία όμως χρειάζεται μια επιτόπια επιβεβαίωση, αυτό που είπατε, με τους δίτες, με τις ομάδες, και γι' αυτό βοηθούν ότι έχουμε νομοθεσία που προβλέπει την παρακολούθηση της κατάστασης της θάλασσας και των προστατευόμενων ειδών, όπως είναι η Ποσειδονία. Άρα έχουμε συστήματα και από τις δημόσιες αρχές και από ερευνητικά κέντρα, με κυριότερο το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που μας βοηθούν και ξέρουν συστηματικά, παρακολουθούν, μας πούν σε ποια κατάσταση είναι. Και τώρα, όσο αφορά, ωραία, βλέπουμε ένα λιβάδι το οποίο έχει καταστραφεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο είναι να αφαιρέσουμε τις πιέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια δράση και προστασίας, αλλά και συγχρόνως, αν μπορώ να πω την έκφραση, είναι μια δράση παθητικής αποκατάστασης. Δηλαδή, βγάζουμε τις πιέσεις και αφήνουμε τη φύση να ανακάμψει. Αυτή, δίνουμε το χρόνο και το χώρο να μπορέσει να επανέλθει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή βλέπουμε ότι παίρνει εξαιρετικά πολύ χρόνο. Και δυστυχώς για μας τα λιβάδια Ποσειδονίας και το φυτό Ποσειδονίας αυξάνεται και μεγαλώνει με πάρα πολύ αργό ρυθμό. 1/100 το χρόνο. Οπότε αν θέλουμε να δούμε αυτό που είπατε πριν, ένα φάμνο, καταλαβαίνετε πόσο υπομονή πρέπει να κάνουμε για να δούμε αυτό το λιβάδι να έχει
2: ξανά. Είναι όντως πολύ αργός ο ρυθμός αυτός.
1: Είναι πολύ αργός ο ρυθμός. Και έτσι λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σε ορισμένες περιπτώσεις είναι να το υποβοηθήσουμε το λιβάδι κάνοντας φυτεύσεις. Οπότε χρειάζεται και να έχουμε εκεί...
2: Γίνονται φυτεύσεις εδώ, κάπου διαβάσαμε ότι γίνεται στη Σάμμο.
1: Ναι, και σε αυτή την περιοχή που σας είπα και εγώ, μια πιλωτική αποκατάσταση με φυτεύσεις, με διαφορετικές τεχνικές, ακριβώς γιατί αυτό που θέλουμε να δούμε τώρα είναι ποιες είναι οι σωστές κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν, ώστε και στην Ελλάδα να κάνουμε αυτές τις φυτεύσεις και στη Μεσόγειο συνολικά με σωστό τρόπο. Γιατί μπορεί να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι λάθος και τελικά να επιβαρύνουμε και την αποκατάσταση.
0: Πάντως, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Και να σας πω και αυτό, ότι αυτό δεν είναι μία απλώς δράση την οποία ξεκινάμε τώρα πιλωτικά, τη δοκιμάζουμε. Ναι, την κάνουμε και αυτό, αλλά αποκτά και μία πολιτική και νομική υποχρέωση αυτή η δράση, διότι πια έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο και μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι και μέρος του εθνικού δικαίου που αφορά την αποκατάσταση της φύσης. Χρειάζεται δηλαδή μέσα στα επόμενα χρόνια και η Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν τέτοια μέτρα να δουν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να επαναφέρουμε τη φύση σε καλή κατάσταση. Εμείς λοιπόν τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε πώς αυτό θα γίνει για την Ποσειδονία.
0: Κύριε Χριστοπούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσε ο χρόνος μας για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας είπατε και έχουμε ανοιχτή γραμμή για κάθε τι νεότερο. Για να
1: με
0: τα
1: πολύ
0: λέμε.
1: Χαρά εύχομαι ότι οι ακροατές και ακροάτριες στην επόμενη βουτιά τους θα δουν την Ποσειδονία με άλλα μάτια.
0: Και αυτό και ενδεχομένως μια τρελή ιδέα είναι κάποια παιδιά που παραθερίζουν σε συγκεκριμένα μέρη στην Ελλάδα να αναλαμβάνουν την προστασία πολύ μικρών περιοχών εκεί κοντά στην ακτή, παιδιά του Δημοτικού, και να είναι σαν να είναι ο δικός τους θαλάσσιος κήπος.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα αυτή, να μπορέσει να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο εθελοντικό. Για τη φύση. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Καλό απόγευμα, κυρία Χριστοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν... ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής και συνιδρύτρια του Green Tank.
2: Μας συνεπήρε κουβέντα και πέσαμε έξω στο χρόνο. Εγώ πάντως πάλι θα αποφεύγω τα φύκια στις παραλίες σε κάθε περίπτωση. Καλά να είναι, αλλά δεν τα πατάω.
0: Ξέρω αυτά που βγαίνουν στην ακτή.
2: Η εκπομπή Radio City ολοκληρώθηκε, η Έλενα Χατζιωάννου, ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, ο Νίκος Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας και μετά η ειδησιογραφία της ημέρας στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με τον Κώστα Ράπτη στο μικρόφωνο.
3: Ανάσες Ιστορίας.
4: Ιουλίου 1947, η Αμερικανική στρατιωτική βάση του Ρόσουελ στο Νέο Μεξικό ανακοινώνει ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια από έναν υπτάμενο δίσκο, προκαλώντας τεράστια αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τροφοδοτώντας μία από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από τα άτια. Η είδηση μεταδίδεται γρήγορα από τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα της εποχής, δημιουργώντας κύμα φημών και εικασιών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακαλεί την αρχική ανακοίνωση και δηλώνει ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό αερόστατο. Παρά τις επίσημες εξηγήσεις, πολλοί συνέχισαν να πιστεύουν ότι στην περιοχή είχε συντριβεί εξωγήινο σκάφος και ότι οι αρχές απέκρυψαν την αλήθεια. Το περιστατικό εξελίχθηκε σταδιακά σε σύμβολο της σύγχρονης μυθολογίας γύρω από τα άτια και τις θεωρίες συνωμοσίας. Δεκαετίες αργότερα, η Αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι το αντικείμενο συνδεόταν με το άκρως απόρριτο πρόγραμμα Project Mogul, το οποίο χρησιμοποιούσε ειδικά αερόστατα εξοπλισμένα με μικρόφωνα για να ανιχνεύει ηχητικά κύματα από σοβιετικές δοκιμές ατομικής βόμβας. Σήμερα η πόλη του Ρόσουελ έχει μετατραπεί σε τουριστικό κέντρο για τους λάτρεις του μυστηρίου, φιλοξενώντας το Διεθνές Μουσείο UFO και ετήσια φεστιβάλ.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, δηλαδή η 181η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε, 20η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 22η του Μουχαράμ του 1448 από την αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 23η του μηνός Ταμούζ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο και 17η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν λέμε πριν από οτιδήποτε άλλο χρόνια πολλά στον Προκόπη. Διότι κατά το ορθόδοξο ορτολόγιο είναι του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, της μητρός αυτού Θεοδοσίας και των διαυτού πιστευσάντων και μαρτυρισάντων Νικοστράτου και Αντιόχου. Αλλά και άλλοι δύο. Ο Προκόπιος ο εξορκιστής, που συνεορτάζει με τους μάρτυρες Άβδα και Σάβα, και ο Προκόπιος ο διαχρηστών Σαλός, Ρώσος, την εθνότητα. Μιλώντας για Ρώσους, σήμερα είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Ο εορτασμός αυτός, που έμβλημά του μάλιστα έχει το χαμομήλι, καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της Κρατικής Δούμας. Και ό,τι παραδόξου, η μέρα της οικογένειας είναι σήμερα και στην Ουκρανία. Και μετά από αυτές τις κρίσιμες για τη ζωή μας πληροφορίες, σας περάσουμε σε κάτι πιο ταπεινό, όπως η κατάσταση που επικρατεί την ώρα αυτή στους δρόμους της πόλης. Θα μας την εξηγήσει η κυρία Χρυσούλα Τσαμπαρινού από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακρατές από το Ράδιο Ταξί Ελλάς 210-6455-1000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Αιγαλαίου μέχρι την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης, αυξημένη η κάθοδο αναδιαστήματα. Στο μεταξουργείο στη Λέρμα και την Αχιλλέως και στα δύο ρεύματα, καθώς και στον Κεραμικό, στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Ομόνια. Στη Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους έως και το ύψος του Χίλτον. Στη Λεωφόρο Κηφισής από το ύψος του Αμαρουσίου, άνοδο και κάθοδο, αναδιαστήματα έως και τους Αμπελοκήπους. Με πιο έντονη ροή, συμβολή με την Καταχάκη. Στην Αττική Οδό, στην άνοδο, από το ύψος Μεταμόρφωσης έως και το Μαρούσι, πυκνή ροή. Στην Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο επίσης παρατηρείται πυκνή ροή. Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Παγκρατίου έως και τη συμβολή με την Καλλιρόης Μερδυτού. Στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους. Και τέλος τον Πειραιά, δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του Ράδιο Ταξί. Καλό υπόλοιπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα από τις κοινοβουλευτικές εξελίξεις. Καθώς απορρίφθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας μεθόδευση και συγκάλυψη, με τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα και δεν μπορούν να κληθούν ως εκ τούτου στη Βουλή. Περισσότερο από την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Στέλλα.
1: Μετά από μια φιλόδη συνεδρίαση, λοιπόν, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα δύο αυτά πρόσωπα που σχετίζονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ενώ τα κόμματα που έμειναν, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και έτσι η ψηφοφορία έγινε μόνο από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, ο κύριος Βορύδης, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε αυτή τη συζήτηση, είπε δύο πράγματα ως προς την απόρριψη των αιτημάτων. Είπε καταρχάς ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι δημόσια πρόσωπα, δεν έχουν δηλαδή κάποια δημόσια ιδιότητα, κάποιο αξίωμα. Και επικαλέστηκε ένα άρθρο του κανονισμού της Βουλής ότι δεν μπορεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καλούνται πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με δημόσια αξιώματα.
0: Κρίσιμο ερώτημα. Έχει ξανακληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Επιτροπή?
1: Αυτό ήταν και το αντεπιχείρημα του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κύριος Δουδονής έδωσε και, και στο Προεδρείο το έγγραφο με το οποίο το 2022 ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής και τότε πρόεδρος, ο κύριος Μπούρας, καλούσε τον κύριο Ντίλιαν, τον Ισραηλινό επιχειρηματία, να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα υπήρχε προγενέστερη εμπειρία σε αυτό, απλά τότε δεν είχε έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Ή όπως λένε οι κακεντρεχείς, επειδή είναι σαν να ομολογούμε ότι τότε λειτουργούσε ως δημόσιο πρόσωπο.
1: Ναι, ή το άλλο το οποίο είπε ο κύριος Δουδονής ως επιχείρημα είναι ότι τότε ενδεχομένως ο Ντίλιαν να είχε συνεννοηθεί με την ελληνική κυβέρνηση να μην έρθει να καταθέσει, ενώ τώρα ο ίδιος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να καταθέσει και λόγω αυτού ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία φοβάται τι θα αποκαλύψει, γι' αυτό μπλοκάρει και την κατάθεσή του. Τώρα, ως προς τον κύριο Δημητριάδη, το επιχείρημα είναι ότι ο κύριος Δημητριάδης από τη Νέα Δημοκρατία από το 2022 έχει παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει καμία δημόσια ιδιότητα, έχει έρθει δύο φορές στην Επιτροπή στο παρελθόν και ό,τι ήταν να πει το έχει πει, δεν έχει να προσθέσει τίποτα ουσιώδες, είπε ο κύριος Βορύδης. Και για τον ισχυρισμό τώρα ότι υπήρξε συμβαλόμενο μέλος ο κύριος Ντίλιαν με την ΕΕ, που δεν το είπαμε και αυτό, ο κύριος Βορύδης υποστήριξε ότι αυτό δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι κάνει κατάχρηση του δικαιώματος να κληθούν κάποια πρόσωπα μόνο και μόνο για να φέρνει στο προσκήνιο συνεχώς το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι, αλλά το αν έχουν προσφέρουν κάτι ουσιώδες οι καλούμενοι και το αν έχει υπάρξει σύμβαση δεν είναι κάτι που έμενε να αποδειχθεί από την ακρόαση. Δεν είναι η λήψη του ζητουμένου αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης.
1: Είναι ένα επιπλέον στοιχείο, σαφώς. Όπως είναι ένα επιπλέον στοιχείο και τα όσα έχει πει ο κύριος Ντίλιαν ακολούθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δηλαδή η Ιντελέξα συνεργαζόταν μόνο με κυβερνήσεις.
0: Η εταιρεία της οποίας υπήρξε ιδρυτής, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και παρήγαγε το λογισμικό Predator, ναι.
1: Είναι στη δικαιοσύνη και ότι κοινοβουλευτικά ό,τι έπρεπε να γίνει έχει γίνει. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε κάθε περίπτωση όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν σε αυτό το οποίο συνέβη. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα του κ. Καλαματιανού έκανε λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή και προσβολή των θεσμών. Απαράδεκτη χαρακτήρισε την διαδικασία και το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα του κ. Καραθανασόπουλου. Ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για μπάζωμα και συγκάλυψη, ενώ ο κ. Νατσιός, που ήταν και παρόν, ο πρόεδρος της Νίκης, είπε ότι οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία, διότι κάποιος ξένος συνταγματάρχης, για τον κύριο Ντίλιαν εννοεί, πρώην αξιωματούχος Ισραηλινός, έχει ευαίσθητα αρχεία της χώρας και αυτό καθιστά τη χώρα ευάλωτη. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για σόλικες και αντιθεσμικές ερμηνείες, ότι δίθεν τα δύο πρόσωπα είναι απλώς ιδιώτες και κατηγόρησε και αυτή την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κοινοβουλευτικά το θέμα εδώ, μάλλον φαίνεται ότι έχουμε τίτλους τέλους, γιατί δεν μπορεί να ξαναυπάρξει άμεσα τέτοιο αίτημα, Κώστα.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, πάνω στην ώρα, άνοιξε νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ελληνική δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας εξηγήσει πώς και τι. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Κώστα, πριν από λίγες μέρες λέγαμε ότι 58 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι εμφανίζονταν ως μισθωτές εκτάσεων στην περιοχή της Καστοριάς, δικάστηκαν. Οι 57 από αυτούς κηρύχθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν. Μία όμως παραγωγός είχε αθωωθεί από το δικαστήριο με το σκεπτικό ότι είχε επιστρέψει και μάλιστα ενδόκως τα χρήματα που είχε λάβει ως επιδότηση παρανόμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Εισαγγελία κατά αυτής της αθωωτικής απόφασης ήρθε σήμερα να ασκήσει έφεση δεχόμενη ουσιαστικά το γεγονός ότι αν κάποιος έχει διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, ακόμα και αν επιστρέψει τα χρήματα, δεν μπορεί αυτό να συνιστά εξάλληψη του αξιοπίνου. Να πούμε δύο πράγματα ως προς αυτό το σημείο. Να θυμίσουμε ότι η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, είχε μιλήσει για αυτήν την διάταξη του ελληνικού νόμου, λέγοντας ότι, καταγράφοντας τη διαφωνία της, ότι πώς είναι δυνατόν, αν κάποιος έχει διαπράξει απάτη και επιστρέφει τα χρήματα, να αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσουμε εδώ ότι αυτή η απόφαση για την οποία άσκησε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν και αποφάσεις αντίθετες από τα που έχουν εκδοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Μάλιστα, το μονομελές εφετείο της Αθήνας, δικάζοντας μια σοβαρή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πρώτο βαθμό, είχε πει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν εξαλείφει το αξιόπινο, πρώτον, και δεύτερον, ότι ακόμα παραπάνω δεν συνιστά και λόγο να αντιμετωπιστεί κάποιος ευνοϊκότερα. Είχε κλείσει δηλαδή την πόρτα αυτή.
0: Στο να ανοίξει μια βιομηχανία αναδρομικών αθώσεων.
2: Έτσι, μπροστά όμως λοιπόν στο ενδεχόμενο να ανοίξει μια τέτοια πόρτα που θα οδηγήσει αθώωσης, έχουμε την άσκηση αυτή της έφεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά βάζοντας φρένο σε τέτοιου είδους αποφάσεις με βάση το δικό της νομικό σκεπτικό.
0: Και σε τι συμφραζόμενα, Μίνα? Στα συμφραζόμενα ενός δικαιοδοτικού μπραντεφέρου, όπως έδειξε και η υπόθεση της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και τώρα και τι προβλέπετε να συμβεί εφόσον έχουμε έφεση από το Λουξεμβούργο?
2: Λοιπόν, όταν θα κριθεί η υπόθεση αυτή για τους 58 παραγωγούς, θα κριθεί ξανά, όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις που έχουμε άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα στα εθνικά δεδομένα, στο εθνικό μας δίκαιο, θα ξανακαθίσει και η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία αθώθηκε στο εδόλιο. Γιατί κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αρκεί η επιστροφή χρημάτων για να εξαλειφθεί η ζημιά. Γιατί έχει το δικό της σκεπτικό. Διότι η ζημιά που προκλήθηκε στο εθνικό απόθεμα, οι πόροι του οποίου εξαντλούνται αμετάκλητα μόλις κατανεμηθούν παράνομα, δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την επιστροφή των χρημάτων.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τα εθνικά δικαστήρια τις υποθέσεις αυτές, όπου να θυμίσουμε ότι ναι μεν στα εθνικά δικαστήρια η σύνθεση των δικαστών είναι Έλληνες δικαστές, στην έδρα όμως είναι ένας εκ των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπες, όλη αυτή η διαδικασία
0: αναφέρονται στο Λουξεμβούργο οι Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγγελείς.
2: Γίνεται σε αυτή την χρονική στιγμή που είναι σε εξέλιξη αυτό το brand affair μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Πολιτείας. Θα δούμε τι θα γίνει, καθώς τους επόμενους μήνες είναι πολλές τέτοιου είδους υποθέσεις προσδιορισμένες και θα έχει ενδιαφέρον να αποτυπώσουμε πια μέσω των αποφάσεων των φυσικών δικαστών ενός εκάστοτων κατηγορουμένων πώς θα κριθεί το ζήτημα αυτό που αφορά πρωτίστως, όπως φαίνεται, πέραν από τους ίδιους τους κατηγορούμενους και την ερμηνεία του νόμου με βάση το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έχει τελειώσει. Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, ίσως και απόψε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο φόντο της νέας ανάφλεξης στον Περσικό κόλπο. «Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά», πρόσθεσε ο ένικος του Λευκού Οίκου αναφερόμενος στους Ιρανούς ηθήνοντες, τόνισε ωστόσο ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Σε σχέση με τα χθεσινά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, είπε ότι έδωσε την εντολή να μην χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αυτό όμως ίσως να συμβεί σήμερα. Και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σε αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει πιθανότατα να αποδώσουμε και το γεγονός ότι η ακύρωση της σημερινής του επίσκεψης στο Ισραήλ και την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Σε αυτό το φόντο βέβαια ανεβαίνει και πάλι η τιμή του πετρελαίου, πλησιάζοντας τα 80 δολάρια αναβαρέλι σε ό,τι αφορά το Brent και ξεπερνώντας τα 75 δολάρια σε ό,τι αφορά το αμερικανικό ελαφρό αργό. Στο κόκκινο προφανώς βρίσκονται τα χρηματιστήρια και με απώλειες κατά 2,14% έκλεισε η κεφαλαία αγορά της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εξέφρασαν ισχυρή στήριξη προς το Κίεβο, ενώ σημείωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει συνάντησή τους στη Μόσχα. Είπε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν να παράσκουν άδεια στην Ουκρανία για να κατασκευάζει συστήματα Patriot. Οι προϋποθέσεις για το τέλος του πολέμου μεταβάλλονται, αρχίζουμε να ελέγχουμε το πεδίο της μάχης, υποστήριξε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το 2027 εξετάζει η συμμαχία σε μια προσπάθεια να αποφευθεί νέα δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί το 2027 στην Αλβανία. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις κατά πάντων, κατά προτίμηση συμμάχων, δηλώνοντας δυσαρεστημένος για τη στάση του στο θέμα του Ιράν και της Γροιλανδίας και χαρακτηρίζοντας την Ισπανία απέσιο εταίρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε «Θα στηρίζουμε πάντα τα μέλη μας». Και η Δανή Πρωθυπουργός επανέλαβε από την πλευρά της ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται. Ο Δε Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να καθησυχάσει τους εταίρους για τις νέες απειλές Τραμπ, τονίζοντας ότι υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της συμμαχίας. Σημειώνεται ότι στο τελικό ανακοινωθέν οι σύμμαχοι δεσμεύονται να χορηγήσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Επίσης, κατέληξαν σε νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Και εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών αυτής της σύναξης, καθότι και οικοδεσπότης, δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, ζήτησε να συμπεριληφθεί η χώρα του στα ευρωπαϊκά αμυντικά σχέδια. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης θα μας τα σχολιάσει όλα αυτά. Καλησπέρα, Χριστό.
3: Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, Κώστα, ήταν μια σύνοδος που επιβεβαίωσε ότι η συμμαχία εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Εποχή μακροχρόνιου στρατηγικού ανταγωνισμού με τη Ρωσία, αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα μια πρωτοφανούς στρατιωτικής και βιομηχανικής κινητοποίησης. Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι ότι το ΝΑΤΟ μετατρέπεται πλέον σε έναν οργανισμό υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Αυξάνονται αμυντικές δαπάνες σε ηλικιώδεις ρυθμούς. Η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολάριων δεν αποτελούν απλώς οικονομικές αποφάσεις, αποτελούν προετοιμασία για μια περίοδο παρατεταμένης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ο πυρήνας των αποφάσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι τριπλός. Πρώτον, η υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες που φτάνουν το 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον. Δεν πρόκειται για έναν λογιστικό στόχο, αλλά για μια πολιτική επιλογή που μεταφράζεται σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες, μεγαλύτερη επικρισιακή ετοιμότητα και μαζικές επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δαπανίσει η χώρα μας μέχρι το 2030 και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εδώ μία σημείωση ότι η Ελλάδα ήταν στο 2%, δαπανούσε το 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, με τα 25 δις έφτασε στο 3,7%, μένει όμως να γίνει και κάτι ακόμα για να πιάσει το 5% του στόχου. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες αμυντικές δαπάνες από πλευράς της Ελλάδας.
0: Που θα περικοπούν από πού άραγε? Ας αφήσουμε το ερώτημα μετέωρο, ναι.
3: Ναι. Δεύτερο, Κώστα. Το νέο στρατηγικό μοντέλο ΝΑΤΟ 3.0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πυρηνική αποτροπή, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη συμβατική άμυνα και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Πρόκειται για μια νέα κατανομή βαρών στο εσωτερικό της συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν όσα αναλογούν για την ασφάλεια της Ευρώπης. Μεγαλύτερες και ακριβότερες παραγγελίες οπλικών συστημάτων με τη δέσμευση το 60% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για εξοπλιστικά θα κατευθύνεται στις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες. Θα το πούμε λίγο πιο απλά.
0: Πρόκειται για φόρο υποτέλειας, λοιπόν.
3: Ακριβώς. Αγόρασαν ασφαλιστικό συμβόλαιο οι Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς. Και τρίτον, η διατήρηση της στρατηγικής γραμμής έναντι της Ρωσίας. Στήριξη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας. Τα μεγέθη, τα στρατιωτικά, οικονομικά και στρατιωτικά που θα κατευθυνθούν προς το Κίεβο πραγματικά ζαλίζουν. Για την Ελλάδα τώρα. Η Σύνοδος έχει μία ακόμα διάσταση. Η φιλοξενία στη Συνόδου στην Άγκυρα των ηγετών του ΝΑΤΟ ενίσχυσε τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας ως κρίσιμου συμμάχου στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν αναιρεί μια θεμελιώδη πραγματικότητα. Η στρατηγική αξία της Ελλάδας με τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραμένει απολύτως αναντικατάστατη για τη συμμαχία. Το ζητούμενο πλέον για την ελληνική στρατηγική διπλωματία και την πολιτική και την κυβέρνηση δεν είναι οι δημόσιες δηλώσεις καλής γειτονίας. Είναι να διασφαλίσει ότι οι νέες νατοικές δομές, οι εξοπλιστικές συνεργασίες και οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν θα δημιουργήσουν ούτε άμεσα ούτε έμεσα τετελεσμένα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, να πούμε ότι εξελίξει τη Μέση Ανατολή που σκιάζουν τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η νέα όξυνση στις σχέσεις του Ουάσιγκτον Τεχεράνης υπενθυμίζει ότι η συμμαχία καλείται πλέον να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα στρατηγικά μέτωπα. Τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη και την αυξανόμενη αστάθεια από την Ανατολική Μεσόγειο έως τον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε τις δηλώσεις που είπε στην αρχή, Κώστα. Αλλά από τις δηλώσεις, αυτές τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου όμως επιβεβαιώνουν ότι παρά την εστίαση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και στην αποτροπή έναντι της Ρωσίας, η Μέση Ανατολή επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της δυτικής στρατηγικής και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε κρίσιμο γεωστρατηγικό χώρο για τη διαχείριση των περιφερειακών κρίσεων και της προβολής της νατοϊκής ισχύως. Κώστα.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε μετά το πέρας της Συνόδου ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχομένου πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Χαρακτήρισε δε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι εναντίον της χώρας μας. Περισσότερο από τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με την διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς δέχτηκαν οι άλλοι ηγέτες την τοποθέτησή του. Αυτή ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως όλοι οι συναδελφοί του στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου που έρχεται από το βαθύ παρελθόν και όπως είπε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την αφήσουμε πίσω μας, Τώρα σε ό,τι αφορά την συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F 35, στο, με φόντο βέβαια στις δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Τραμπ στην Άγκυρα και μετά συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης αφενός είπε πως δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάσει επιλογές άλλων χωρών. Η Γουδή Ελλάδα είναι αυτή που θα υποδείξει στις ΗΠΑ επίσης θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν. Και σχολίασε αυτό που ο ίδιος μπορεί να πει, είναι πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-16 που ήδη κατασκευάζονται και πρόσθεσε ως πραγματολογική παρατήρηση, όπως είπε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά, σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η χώρα μας και σε όλη αυτή την προσπάθεια αύξησης των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ και βεβαίως ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, είπε ότι αυτός αποτελεί και μια αναντίθετη προτεραιότητα και συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Ανέδειξε βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει ήδη το στόχο για 3,5% στις αμυντικές δαπάνες. Όπως είπε, είμαστε εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Και συνέδεσε όλη αυτή τη συζήτηση και με τη συζήτηση που έχει οριμάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε επιχειρησιακά πιο ενεργή, όπως είπε, τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Τώρα, με αφορμή την σκληρή κριτική και πάλι από τον Αμερικανό Πρόεδρο σε Ευρωπαίους συμμάχους, όταν ρωτήθηκε σχετικά και να ανησυχεί βεβαίως για το ενδεχόμενο αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ή αποχώρησης, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Και μάλιστα, όπως είπε ο κ. Τραμπ, στην καταληκτική του τοποθέτηση στη Σύνοδο, υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Επίσης, σε ερώτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης έλυσε να δει το ποτήρι μισογεμάτο, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι και στο παρελθόν είχαμε προσωρινές εχθροπραξίες. Ο ίδιος πιστεύει και ελπίζει, όπως αντιλαμβανόμαστε, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και ενός νέου σεβασμού της έφθαρσης της εκεχηρίας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι δεν εκτιμά ότι θα επανέλθουμε σε καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Για τα στενά του Ορμούζ, να σου πω, ολοκληρώνοντας, ότι επεσήμαν το ειδικό ενδιαφέρον της Ελλάδας ως παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον μας ζητηθεί και θα συμφωνείτε σε επίπεδο ΟΗΕ, είπε, θα είμαστε παρόντες και στο στενά του Ορμούς. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή που συζητείτε, αλλά η Ελλάδα έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα και το συμφέρον να υπερασπίσει.
0: Ναι, το σε επίπεδο ΟΗΕ είναι ένας μεγάλος αστερίσκος. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
5: Καλησπέρα σε όλους. Τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μάτζος, υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, και σχολίασε τη διαφαινόμενη, όπως είπε, προσέγγιση Τραμπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η διαφαινόμενη προσέγγιση του Προέδρου, τον είπα, με τον Τούρκο Πρόεδρο, όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, προκαλεί ευολογή και έντονη ανησυχία για εθνικά μας συμφέροντα. Η υπόσχεση του Αμερικάνου Προέδρου τονίζει ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ για την άρση των κυρώσεων και την αναβίωση του προγράμματος της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών F-35 αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη που απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Με την τοποθέτησή της, σημειώνει ο κ. Μάντζος, η Αμερικάνικη διοίκηση εμφανίζεται να διαφορεί για τη συστημική και τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος μιας σύμμαχης χώρας όπως η Ελλάδα, και καλεί ο κ. Μάντζος την ελληνική κυβέρνηση να μην αρκετεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί πλήρως η μεταστροφή της τάσης στον ΗΠΑ, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που εξακολουθεί να έχει τον κύριο λόγο και την αρμοδιότητα για το εξοπλιστικό πρόγραμμα που υποσχέθηκε ο κύριος Τραμπ.
0: Κατά τα λοιπά, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τον πρόεδρό του, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το ενδιαφέρον του στα θέματα καθημερινότητας των πολιτών.
5: Ακριβώς σήμερα είχαμε την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των περιοδιών του στελεχών του ΠΑΣΟΚ στα νοσοκομεία και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Εκεί μίλησε με τους εργαζομένους, έκανε λόγο για την υποστελέχωση και την ανάγκη της ανανέωσης του στόλου. Μίλησε γενικότερα για τη δύσκολη κατάσταση του ΕΣΥ. Οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώνουν πολλές υπηρεσίες υγείας στους ιδιώτες και που θα έπρεπε να προσφέρει το δημόσιο σύστημα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο λαός μας είναι πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε λίγο αναμένουμε ο κ. Ανδρουλάκης να μην παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνων, όπου εκεί θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ που θα θέσουν τις βάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις άμεσες προτεραιότητες που θα παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης είναι η κατάργηση των τεκμηρίων, του τέλους επιτιδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φορού, η δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις και η θεσμοθέτηση ακατάσχετου του επαγγελματικού λογαριασμού, καθώς και η δημιουργία ενός ισχυρού όμιλου αναπτυξιακής τράπεζας που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κώστα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ. Μένουμε στην πολιτική σκηνή. Με την Κατερίνα Νοτοπούλου συνεχίστηκε σήμερα ο χορός των παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής του Επιτροπής το Σάββατο και ενώ ο Παύλος Πολάκης ζητά από τον Σωκράτη Φάμελο να παραδώσει την ηγεσία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιανης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Έχουμε αλλαγή στη σκητάλη των παραιτήσεων. Η σκητάλη των παραιτήσεων την παρέλαβε από τον Γιώργο Καραμέρο, κυρία Νοτοπούλου, σήμερα. Η οποία επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελο και του είπε ότι έχει σκοπό να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Σε μια τέτοια περίπτωση στη Βουλή θα εισέλθει
0: ο κύριος Αμανατίδης,
6: πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος, επειδή πρέπει να εξετάζουμε τώρα και πού πάει ο καθένας, προς το παρόν εμφανίζεται να είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα ακολουθηθεί το ίδιο μοτίβο με το σενάριο της προσχώρησης στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η τρίτη παρέτηση που έχουμε και παράδοση έδρας. Θυμίζω ότι εκτός από τον Γιώργο Καραμέρο είχαμε και την κυρία Αξιόγλου πριν από λίγες εβδομάδες. Ίδια βέβαια ακόμα
0: προερχόμενη από την αριστερά, ναι.
6: Ναι, αλλά δεν έχει ανοίξει. Αλλά συνδέθηκε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της ακόμα, αν έχει σκοπό να προσχωρήσει στο συγκεκριμένο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η κυρία Νοτοπούλου είναι ένα ακόμη πρόσωπο που φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εγκαταλείψει το κόμμα και άλλα κορυφαία στελέχη και έχει σημασία γιατί έχουν παραιτηθεί και τρία μέλη της πολιτικής γραμματείας μέχρι τώρα. Αυτό έχει να κάνει και με σχετισμούς σε επίπεδο δυνάμεων και την επικαιροποιημένη λίστα που ζητάει η πλευρά του κυρίου Πολάκη σε σχέση με αυτούς που φεύγουν και με αυτούς που μένουν. Έχει φύγει η κυρία Ξενογιανακοπούλου που ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας, έχει φύγει ο κύριος Καραμέρος που επίσης ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας, έχει φύγει ο κύριος Ζαχαριάδης που επίσης ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Και εδώ να πάμε.
0: Οπότε τίθεται ένα ζήτημα για τη σύνθεση του σώματος που καλείται να λάβει αποφάσεις.
6: Ακριβώς, και γι' αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είχαμε αποκαλύψει στον Αθήνα 84, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος πολιτικής γραμματείας αλλά και πρόσωπο που κινείται κοντά στον κύριο Παύλο Πολάκη, είχε ζητήσει από τη γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σαπουνά, να του δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που συνδέονται με την σύνθεση
0: κομματική της κατάσταση των μελών, ναι.
6: Τη λίστα ουσιαστικά με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μετά το ξεσκαρτάρισμα που έχει γίνει και την επεξεργασία από τις αποχωρήσεις που έχουν προκύψει. Και μάλιστα ζητούσε και τη διαδικασία, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές. Γιατί υπήρχαν υποψίες από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ότι κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που αποχωρούσαν η ηγεσία αντί να τους αντικαταστήσει με πρόσωπα που είχαν σειρά προτεραιότητας έβαζε κάποιους άλλους οι οποίοι πρόσκειται στον κύριο Πολάκη. Αυτό ήταν το μήνυμα και η πίεση που γινόταν προς την Κουμουνδούρο από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Σήμερα μάθαμε ότι αυτό το αίτημα του κυρίου Αλεξιάδη θα ικανοποιηθεί, θα δοθεί την Παρασκευή στη δημοσιότητα η επικαιροποιημένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Ώστε να απαντηθεί το υπαρξιακό ερώτημα ποιοι είμαστε.
6: Ποιοι είμαστε και πόσοι είμαστε και ποιοι είναι με εμάς και ποιοι είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί οι καταγγελίες που υπάρχουν για την όφευση της σύνθεσης Κεντρικής Επιτροπής έχουν να κάνουν με την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, όπου πρόσωπα τα οποία είχαν εκφράσει δημοσίως το ενδιαφέρον τους ή είχαν τοποθετηθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, βρίσκονταν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν κανονικά ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ ήταν με το ένα πόδι και με τα δύο πόδια και με τα δύο χέρια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό ζητάει η αντιπολίτευση, η εσωκομματική αντιπολίτευση από το Σοκράτη Φάμελο, αυτό το θέμα να ξεκαθαρίσει και όσοι προσέλθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοί που θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε επόμενες εθνικές εκλογές οργανωμένα, συντεταγμένα, να μην κατεβάσει ρολά.
0: Μάλιστα.
6: Και όλοι οι υπόλοιποι, ενώ έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, τότε δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή. Και πρέπει να σου πω και κάτι τελευταίο, ότι όλους αυτούς οι οποίοι είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είναι βουλευτές του κόμματος, αλλά έχουν εκφράσει δημοσίως τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα, τους έχει φακελώσει η πλευρά του κ. Πολάκη κανονικά. Έχουν καταγράψει με στοιχεία και θα τα παρουσιάσουν στην Κεντρική Επιτροπή ποιοι έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, και με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις τους ή τις δημόσιες παρεμβάσεις τους ή συνεντεύξεις τους θα αιτηθεί η εσωκομματική αντιπολίτευση, κυρίως η πλευρά του κυρίου Πολάκη,
0: τον αποκλεισμό τους,
6: να μην εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή. Μέχρι και για την κυρία Γεροβασίλη έχουν θέσει ζήτημα, η οποία είναι μία από τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ακούγεται ότι θα είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα και μάλιστα θα είναι υποψήφια, και την έχει καλέσει ο κύριος Πολάκης δημοσίως να πάρει θέση εάν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Αν ισχύει όμως, να μην έχει ούτε η ίδια συμμετοχή στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στα επόμενα 24 ώρα.
0: Γιώργο Κατσιγιαννή, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
7: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
8: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
0: Και ξαναπιάνουμε το νήμα των εξελίξεων από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε δασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, πλέον επιχειρούν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Όμως, το μέγα θέμα του αστυνομικού ρεπορτάζ είναι σήμερα άλλο. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός περίπου 25 ετών που τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς κατόπιν καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη.
9: Καλησπέρα Κώστα, και να πούμε την τελευταία εξέλιξη που αφορά τους δύο αστυνομικούς που έχουν συλληφθεί. Πριν λίγο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ναυπλίου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Η δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος τους αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπες και εσύ, ο 20χρονος Όσον αφορά την ηλικία του νεαρού Κώστα, είναι οι πληροφορίες εγκεχημένες.
10: Δεν έχει ταυτοποιηθεί.
9: Είτε 24 ετών. Από την αστυνομία μας έλεγαν 20, από το νοσοκομείο μας λένε ότι είναι 24 ετών ο νεαρός. Έχει ταυτοποιηθεί. Είναι η μητέρα του από τη Ρωσία, ο πατέρας από την Ελλάδα. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οδηγήθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί του έγιναν τα πρώτα εγκεφαλικά τεστ που διαπιστώθηκε ότι είναι κλινικά νεκρός. Έχει μεταφερθεί στις 4 το απόγευμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ, όπου εκεί θα γίνουν και τα επόμενα τεστ, τα κλινικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η κατάσταση της υγείας των, δηλαδή επιβεβαιωθεί ότι ο νεαρός είναι κλινικά νεκρός, εγκεφαλικά νεκρός. Είναι πολύ σοβαρά τα τραύματα που παίρνει στο κεφάλι, τουλάχιστον 2 από σφαίρες.
10: Δύο τραύματα από σφαίρες, μάλιστα.
9: Ναι, είναι 2 τραύματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλικες, που είναι ένα σοβαρό ερωτηματικό για ποιο λόγο οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές.
10: Μας θυμίζεις τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως τα γνωρίζουμε ως τώρα. Δηλαδή υπήρξε καταδίωξη και αυτός δεν σταμάτησε να ελεγχθεί για τροχαία παράβαση και πυροβολήθηκε.
9: Θα πούμε ακριβώς τι έγινε. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, αστυνομικοί της ομάδας και εντόπισαν ένα όχημα έξω από την πόλη του Άργους, όπου του έκαναν σήμα προκειμένου να γίνει έλεγχος από τις πινακίδες. Διαπιστώσαν ότι ανήκε σε μια γυναίκα από τη Ρωσία, που όπως διαπιστώθηκε αργότερα είναι η μητέρα του. Το αυτοκίνητο δηλαδή ανήκε στην μητέρα του. Ο νεαρός δεν σταμάτησε, μάλιστα πέταξε από το αυτοκίνητό του και ένα όπλο το οποίο αποδείχθηκε ήταν ψεύτικο ρέπλικα. Και σύμφωνα με τους αστυνομικούς, προσπάθησε τουλάχιστον 1 με 2 φορές να τους εμβολήσει. Ακολούθησε εκεί μια άγρια καταδίωξη και μέσα στην πόλη του Άργους και σε τουλάχιστον 3 με 4 χωριά. Περίπου 35 λεπτά κράτησε αυτή η καταδίωξη.
10: Οι πυροβολισμοί έπεσαν μέσα στην πόλη.
9: Όχι. Κατέληξε η καταδίωξη σε έναν προάβλιο χώρο ενός σούπερ μάρκετ και εκεί ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Η προσπάθειά του να περάσει μια μάντρα, εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν. Ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά και χωρίς να έχουν οπτική επαφή με τον νεαρό. Μένει να αποδειχθεί αυτό, να διασφαλιστεί ακριβώς πώς έγινε. Ωστόσο, τραυματίστηκε ο νεαρός, όπως αποδέχτηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Όπως είπαμε, στην πίσω μεριά του κεφαλιού. Όπως είπαμε, στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλικες. Και τώρα αυτό που γνωρίζουμε, Κώστα, δεν είμαστε ειδικοί. Ωστόσο, οι πυροβολισμοί από τους αστυνομικούς δικαιολογούνται όταν απειλούνται. Από τη στιγμή που ο νεαρός δεν είχε κάποιο όπλο, δεν υπήρχε κάποια απειλή εις βάρος των αστυνομικών, είναι ερωτηματικό για ποιο λόγο πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές. Ισχυρίζονται ότι το έκαναν προκειμένου να τον σταματήσουν και να μην τους εις βάρος των αστυνομικών, είναι ερωτηματικό για ποιο λόγο πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές. Ισχυρίζονται ότι το έκαναν προκειμένου να τον σταματήσουν και να μην τους

0: Την είδηση αυτή θα ήθελα να μας σχολιάσει η εγκληματολόγος, κύριε ερευνήτρια στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Παρίσι ΤΕ, Αναστασία Τσουκαλά, την οποία καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γνωρίζουμε σε σχέση, να το πω τεχνικά, για τους κανόνες εμπλοκής σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Ότι παραβιάστηκαν πλήρως.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μάλλον καλύτερα ακόμα, αγνοήθηκαν πλοσχερός.
0: Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
1: Το λέω διότι εάν μένει η αστυνομική, διάβασα τώρα ότι έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Ναι, μόλις το αναφέραμε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι οι αστυνομικοί επικαλεστούν αληθώς ή μη, δεν έχει σημασία, νόμιμη άμυνα, επειδή σε προγενέστερο χρόνο ισχυρίζονται ότι εμβόλησε ή προσπάθησε να εμβολήσει τα οχήματά τους, δεν εννοείται ετεροχρονισμένη νόμιμη άμυνα. Τη στιγμή που πυροβόλησαν δεν υπήρχε απολύτως καμία απειλή και απολύτως κανένας κίνδυνος. Πυροβόλησαν από πίσω, άοπλο, και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
0: Οι ίδιοι λένε ότι δεν είχαν οπτική επαφή και ρίχναν στον αέρα περιοδιοποιητικά.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν δικηγόρος τους, διότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολος να βρεις κάτι να πεις στο δικαστήριο. Για να τους απαλλάξεις ή τέλος πάντων κάπως να μειώσεις.
0: Να ελαφρύνεις τη θέση τους.
1: Ναι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Ναι, αλλά ποια συμφραζόμενα γεννούν αυτά τα φαινόμενα που δεν είναι και μοναδικά, γιατί... Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Κοιτάξτε, προσωπική μου εκτίμηση. Συνέβη το ίδιο τηρωμένο των αναλογιών που συνέβη και στο περιστατικό όπου σκοτώθηκε ο Νίκος Σαμπάνης και τραυματίστηκε βαριά ένας συνεπιβάτης του αυτοκινήτου.
0: Κατά δίωξη είχαμε πάλι.
1: Ναι, η οποία κράτησε πολλή ώρα. Και πάλι έχουμε και εδώ όχημα που δεν σταμάτησε.
0: Στο δηλαδή, αστικό ιστό, το οποίο δημιουργεί και κινδύνους για τρίτους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι υπερβολικά πολλοί πυροβολισμοί και στο περιστατικό Σαμπάνης και τώρα, εγώ τους αποδίδω στον εκνευρισμό των αστυνομικών που κουράστηκαν από την καταδίωξη και ήθελαν πολύ απλά να τιμωρήσουν παραδειγματικά αυτόν που τους κούρασε. Όλα τα άλλα λυπάμαι είναι αφηγήματα εκ των υστέρων.
0: Ναι,
1: αλλά... Τους κούρασε, γιατί και αυτοί κουράστηκαν να τρέχουν 35 λεπτά. Ομολογουμένως. Αυτός που τους κούρασε, ενώ κατά πάσα πιθανότητα για να προσπαθεί να διαφύγει, κάτι έχει να κρύψει, άρα δεν είναι καλό παιδί, οκ, βγάζουμε το όπλο και πυροβολούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά αυτό ισοδυναμεί με επαναφορά της θανατικής ποινής, αποφασιζόμενης και εκτελούμενης από μη αρμόδια πρόσωπα για αιτία μάλλον ευτελή τελικά.
1: Ξέρετε κάτι, ο αστυνομικός που σκότωσε τον Κώστα Φραγκούλη για τα 20 ευρώ που δεν είχε πληρώσει σε ένα βενζινάδικο τιμωρήθηκε, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή.
0: Άρα υπάρχει μία έμπρακτη ανοχή από τις αποφάσεις της πολιτείας με τη μορφή της δικαιοσύνης. Για να μην πω και για το περιβάλλον που δημιουργούν πολιτικές δηλώσεις γύρω από τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, προς το παρόν από ό,τι είδα δεν έχουν υπάρξει πολιτικές δηλώσεις.
0: Άρα μάλλον το περιστατικό ήταν αρκετά κραυγαλαίο ώστε
1: είναι κραυγαλαίο, δεν χρειάζεται
0: να αξιοποιηθεί να πολιτικά από κάποιον καλό
1: για να συνειδητοποιήσει ότι είναι κραυγαλαίο το περιστατικό. Δεν ξέρουμε αν, επειδή έγινε κοντά σε κατάστημα, αν υπάρχει κάμερα ασφαλείας που να έχει καταγράψει κάτι και αν αυτό που έχει καταγράψει όλο τυχαίως δεν διαγραφεί εν πάση περιπτώσει και αν δείχνει κάτι. Εάν δεν υπάρχει καμία περαιτέρω απόδειξη, ούτε καμία μαρτυρία, θα είναι ο λόγος των αστυνομικών ενάντια στα γεγονότα έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Η τελευταία μου...
1: Πυροβολήσαμε στον αέρα, η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να...
0: Οι 13 σφαίρες εξωστρακίστηκαν όλες μαζί, ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει βέβαια να εντοπιστούν τα σημεία εξωστρακισμού. Αλλά και να εντοπιστούν...

0: έχουν σημεία εξωστρακισμού. Δεν σημαίνει ότι εκείνες οι σφαίρες που εξωστρακίστηκαν είναι εκείνες που άφησαν κλινικά νεκρό έναν άνθρωπο.
1: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την γνώση σας των διεθνών δεδομένων ως εγκληματολόγου. Τι προβλέπετε για τις καταδίωξεις? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω χάρη καταδιώξεις, εντάξει, τις έχουν πολύ εύκολες. Στην Ευρώπη δεν νομίζω.
0: Όχι. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, είναι συνηθέστατο το φαινόμενο. Κυρίως όταν αφορούν τα λεγόμενα υποβαθμισμένα προάστια των μεγάλων πόλεων, είναι συνηθέστατο το φαινόμενο με αρκετά υψηλό ποσοστό τραυματισμών ή και θανάτων. Δεν είναι σπάνιο. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σπάνιο από ό,τι σε κάποιες χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη.
1: Εμπνεόμαστε λοιπόν από ξένα παραδείγματα.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι εμπνεόμαστε. Συμπίπτουμε. Ως προς τα ανομολόγητα κίνητρα. Δεν νομίζω ότι εμπνεόμαστε, συμπίπτουμε, ξαναλέω. Τα κίνητρα, επιμένω σε αυτό και το λέω δημόσια, είναι ανομολόγητα. Προφανώς και κανένας αστυνομικός δεν θα πει ότι κουράστηκα 35 λεπτά να τρέχω πίσω από τον δεν ξέρω τι είναι αυτός, ο αλήτης, ο έτσι, ο αλλιώς. Ρε παιδί μου,
1: και
0: μου
1: την άναψε το κερατά,
0: κεφάλι, ναι. Έβγαλα το. Ναι, ακριβώς. Δεν θα το πει βέβαια ποτέ δημόσια. Αλλά αυτό συνέβη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την εγκληματολόγο Αναστασία Τσουκαλά, κύριε ερευνήτρια του Γαλλικού Πανεπιστημίου Παρισιτέ. Καλό βράδυ από τον Αθήνα
0: 84. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Και ερχόμαστε σε κάτι διαφορετικό. Τρία σημεία προσοχής για τους ενοικιαστές σε χώρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδομής, επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ εν ώψη της στεγαστικής κινητικότητας που αναμένεται το προσεχές χρονικό διάστημα με αφορμή και την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Το θέμα ετοιμάζει ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Συνομοσπονδίας, με βάση τον αστικό κώδικα, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές το ακίνητο, να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές, όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση και φθορές λόγω παλαιότητας. Αν δεν επισκευάζει, τότε ο ενοικιαστής ζητά εγγράφος στην αποκατάσταση της βλάβης, αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και παρέχει στον ιδιοκτήτη λογικό χρονικό περιθώριο. Αν είναι επίγουσα ανάγκη, όπως διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα, και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, τότε ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενίκιο με αποδείξεις και τεκμηρίωση. Μάλιστα, σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσει από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη. Επισημαίνεται ότι ο ενοικιαστής δεν πρέπει να προχωρά σε επισκευές χωρίς επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, καθώς μπορεί να μην αναγνωριστεί δαπάνη. Να κρατά όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες, ενώ αν απαιτηθεί, η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση του ενοικιαστή.
1: Πόρος νέα παράταση και για το 2027 οδεύει μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θάνο.
3: Καλησπέρα Κώστα. Κατά πρώτον, η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινώσει την αναστολή και για το 2027 της επιβολής ΦΠΑ σε ποσοστό 24% σε νεόδημητα ακίνητα. Πρόκειται, Κώστα, για ένα φόρο επί των ακινήτων που νομοθετήθηκε το 2006 και αφορά ακίνητα με άδειες δόμησης που εκδόθηκαν από τότε έως σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για 20 χρόνια, αλλά ωστόσο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Στόχος για μια ακόμη χρονιά να δοθεί ανάσταση στην αγορά ακινήτων, τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και τους αγοραστές καινούριων ακινήτων, προκειμένου να μην καταστεί απαγορευτικό το κόστος αγοράς ενός καινούριου ακινήτου. Με το πάγωμα του ΦΠΑ, ο αγοραστής ενός νεόδημητου ακινήτου έχει σημαντικό κέρδος, καθώς για ένα διαμέρισμα αξίας 250.000 ευρώ. Αν έμπαινε ο ΦΠΑ σε ποσοστό 24%, θα έφτανε τις 60.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται αποκλειστικά πλέον σήμερα μόνο ο φόρος μεταβίβασης, που είναι σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου, άρα μιλάμε για κόστος μεταβίβασης μόλις 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η εξοικονόμηση φτάνει τις 52.500 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για μια αγορά ακινήτου. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου του 3% Κώστα, σε ποσοστό 3%, είναι ο βασικός φόρος που πληρώνει σήμερα ο αγοραστής στην εφορία για κάθε αγορά κατοικίας πριν από την υπογραφή του συμβολέου αγοράς και για κινήτρα όπου δεν ισχύει η ΦΠΑ, δηλαδή σε όλες τις παλαιές κατοικίες, αλλά και στα νεότυπα που καλύπτονται από την αναστολή. Κατά δεύτερον, εκτός της αναστολής του ΦΠΑ στα νεότυπα κινήτρα, σε αναστολή ή ακύρωση ακόμη, οδηγείται ακόμη ένα ανενεργό μέτρο που αφορά αυτή τη φορά την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ποσοστό 15% επί της διαφοράς αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου, εφόσον βέβαια το τίμημα της πώλησης είναι υψηλότερο από το τίμημα της αγοράς του. Όσον αφορά αυτό το φόρο που επιβάλλεται στα κέρδη που προκύπτουν, στο κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενο ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και της τιμής απόκτησης του ακινήτου, αυτό έχει ήδη ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έως τα τέλη Δεκεμβρίου φέτος. Και ενδεχομένως να ακυρωθεί, αν δεν ανασταλεί για ένα ακόμη χρόνο, να ακυρωθεί και οριστικά. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα στην περίπτωση αυτή: σε μια μεταπόληση ακινήτου με ένα κέρδος 60.000 ευρώ για τον πολιτή ενός ακινήτου, εάν εφαρμοζόταν ο φόρος υπεραξίας 15%, ο πολιτής του ακινήτου θα έπρεπε να πληρώσει στην εφορία 9.000 ευρώ. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στα νέα της πόλης. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Και ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Με τη φράση «Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο», ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, τόνισε ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο και με τη διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια και μειώνουμε το ενεργειακό τους κόστος θωρακίζοντας την πόλη απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο Δήμος Αθηναίων όντως θα μοιράσει, θα προμηθεύσει δωρεάν και θα εγκαταστήσει δωρεάν 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία όμως πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση ως και τις 19 Ιουλίου σε πλατφόρμα που έχει ανοίξει ο Δήμος για αυτή την προμήθεια, προκειμένου εκεί να δηλώσουν τα στοιχεία τους, να δηλώσουν το εισόδημά τους, να δηλώσουν τα κοινωνικά τους
1: χαρακτηριστικά,
4: τα δικά τους τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου μέσα από τη μοριοδότηση να δουν οι άνθρωποι του Δήμου ποιοι είναι οι πρώτοι 100 οι οποίοι θα πάρουν τα κλιματιστικά αυτά. Τώρα, θα υπάρξει βέβαια συνέχεια και με άλλα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, ήδη να θυμίσουμε τα μειωμένα δημοτικά τέλη, να θυμίσουμε τις εκτόσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, συνεχίζεται οι προσπάθειες του Γραφείου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Να θυμίσουμε, ως και 19 Ιουλίου πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση.
1: Γιώργο Μανουσακάκη.
4: Να, βέβαια, να πούμε κάτοικοι της Αθήνας ή δημότες του Δήμου Αθηναίων που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Μικρό διάλειμμα στο Μουντιάλ σήμερα εν ώψη της φάσης των 8 που ξεκινά αύριο και η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμαστε ένα τέτοιο διάλειμμα για να κατανοήσουμε τι έκαναν ο Μέση και η παρέα του χθες με την Αίγυπτο. Ο καθήλυνα αρμόδιος Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Λιονέλ Μέση έδειξε για μια ακόμα φορά, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτε, αλλά έδειξε για μια ακόμα φορά ότι παραμένει ίσως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος, καθώς με την Αργεντινή κατάφερε να κάνει ιστορική ανατροπή από 0-2 στο 67, κατάφερε να κερδίσει η Αργεντινή 3-2 και να πάρει την πρόκληση στους 8 του Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με απίστευτο ζήλο και πείσμα, ακόμα και χωρίς τις δυνάμεις, με τις δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν, πίεζε, πρέσαρε, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει την ανατροπή. Οι Αιγύπτιοι βέβαια έχουν παράπονα από την διαιτησία. Θεωρώ ότι δεν τους μέτρησε ένα γκολ που σημείωσαν όταν προηγήθηκαν 0-1. Έχουν ζητήσει να αποκτηθεί από το τουρνουά, από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ο Φρανσουά Λετεσιέ, ο Γάλλος διαιτητής. Από εκεί και πέρα η Ελβετία κέρδισε την Κολομβία με 4-3 στα απέναντι και έχουμε για τους 8 Γαλλία-Μαρόκο αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ. Θα παίξουν Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία τα ζευγάρια. Στη Νορβηγία υπάρχει το πρόβλημα, καθώς οι Νορβηγοί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, προσβλήθηκαν από ίωση κρύωμα, όπως λέει το ιατρικό team της Εθνικής Νορβηγίας. Περίπου 5 ποδοσφαιριστές από τη βασική ενδεκάδα ήταν κλινήρης. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι Νορβηγοί, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά.
1: Έχουν λύσεις. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο καιρός. Σταδιακές νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, πιθανόν και μικρής διάρκειας καταιγίδας κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρει μέχρι το απόγευμα, 5 μποφό πρόσκαιρα στα ανατολικά, θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και τον Χρήστο Κάπο στη δημοσιογραφική οργάνωση της παραγωγής, έχετε τις θερμότερες ευχές μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Καταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι τα ξημερώματα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Ο νεαρός, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Το απόγευμα μεταφέρθηκε από το Θριάσιο νοσοκομείο στο Κάτω, που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με τη σχέση καλής γειτονίας, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι της Τουρκίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το σημερινό κλίμα στη συμμαχία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις επιλογές άλλων χωρών, επισημαίνοντας πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τον στόχο του 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και πρωταγωνιστεί στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των ΗΠΑ, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, καλεί την κυβέρνηση ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το κάζους μπέλι της Τουρκίας, απέφυγε να πάρει θέση, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν είμαι σχολιαστής». Πρόσθεσε ότι η αποστολή του είναι να διαφυλάσει την ενότητα και το καλό κλίμα της συμμαχίας. Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος πως επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μεγάλη επιτυχία, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς το στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, αποδίδοντας τη συμφωνία στις δικές του πρωτοβουλίες. Εκτίμησε ακόμη ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες των συμμάχων θα ενισχύσουν τις αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ επένδυσαν φέτος ποσό ρεκόρ στις ένοπλες δυνάμεις και έκανε λόγο για νέα επενδυτικά κεφάλαια που, όπως είπε, κατευθύνονται στην αμερικανική οικονομία και τη βιομηχανία. Παραιτήθηκε από βουλευτής η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης. Τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Αμανατίδης. Προειδοποίηση από τον ΕΟΦ για χρήση ενδοφλέβιων θεραπείων που παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής. Η λήψη τους συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Αύριο το μεσημέρι στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροσωπιών του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη δωρεάν διάθεση και κατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 19 Ιουλίου. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ από το απόγευμα, μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.

Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Και έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου, πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αλλά εδώ η live εκδοχή του από την ίδια την Αλεξίου. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας θα φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε.

12 συν 1 ηλιοτρόπια του Άλκη Αλκαίου. Έτσι λέγεται αυτό το άλμπουμ που περιέχει υπέροχα τραγούδια που έγραψε τη μουσική ο Παντελής Θαλασσινός. Στο συγκεκριμένο κρατά και την ερμηνεία και ο τίτλος του είναι «Της Φωτιάς». Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας και για αυτό το βραδάκι. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Λατρεμένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Ήσουνα φεγγάρι» που θα ακούσουμε τώρα στην πρώτη και αξεπέραστη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη.

Γλυκιά συμμορία στον Αθήνα 984, ο γλυκός ήχος των Κάτζο Ντίλο όταν διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει και Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Σταύρου Ζώρα που έχει μείνει στην ιστορία της ελληνικής pop μουσικής της δεκαετίας του 60 αλλά και της δισκογραφίας χάρη σε μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για το τραγούδι «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο» που κυκλοφόρησε το 1965 και συνεχίζει να ακούγεται εδώ από τη διασκευή που έκανε το θεσσαλονικιό συγκρότημα των Les Au Revoir.

Και για τη συνέχεια η Αθηνά Ρούτσι θα μας πάει μέχρι τις 8.30 με το χειροκρότημα της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γλυκιά συμμορία στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα στο Άργος. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι της Τουρκίας ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Για την επάνωδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Δεν είμαι σχολιαστής, αποστολή μου είναι να διαφυλάσω την ενότητα και το καλό κλίμα της συμμαχίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την απειλή πολέμου από την Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος πως επιθυμώ να προχωρήσω σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη. Στα 80,09 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 78.000 στρέμματα έχουν καεί από την 1η Ιουλίου στη Γαλλία, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Ακραίες θερμοκρασίες και στην Ισπανία. Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από το Δήμο Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το κομμάτι Yesterday When I Was Young του Charles Aznavour είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν σε όλο τον κόσμο επανεκτελέσεις σε πολλές γλώσσες. Στα ελληνικά μας το συστήνει η Αλέκα Κανελίδου με τον τίτλο «Μόλις χτες» και είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Συμμορίας. Αθήνα είναι 84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 με λόγια και τραγούδια. Για τη συνέχεια, Μέλινα Μαβίδου και μαζί. Αυτό που θέλουμε. Αυτό το μαζί.

Το Τίποτα Project είναι ένα homemade project που έφτιαξε ο Μάνο Τσάο και η Κλέλια Ρένεση και δημιούργησαν κάποια τραγούδια με τη συνεργασία και του Σοκράτη Μάλαμα. Η πρώτη συνεργασία του συγκροτήματος, γιατί έτσι ονομάστηκε, με Έλληνα καλλιτέχνη ήταν αυτή με το Σοκράτη Μάλαμα για το τραγούδι «Ανατολή». Será?

λίγο λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

σένα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

η παρότρινση του Ορέστη Ντάντου. Αν είναι να έρθει, θέλω να βρει ανοιχτά. Και κρατάμε αυτή την ανοιχτοσιά και για το επόμενο. Είναι η Revanse από το προηγούμενο άλμπουμ τους με τίτλο Τσάι στο Παλέρμο και το Άσε ανοιχτό ένα παράθυρο. Πόσο

μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυραννεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου

Είναι ώρες πάλι που γυρίζω μονάχος όλη τη βραδιά, σαν ένας που θα περπατούσε με ένα μαχαίρι στην καρδιά.

Κάπου εδώ η Γλυκιά Συμμορία θα σας αποχαιρετήσει. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα σας, η Όλγα Λασκαράτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας στέλνω πολλά φιλιά και ευχές για ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά!

0: ώρα είναι 9.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αγορά μαχητικών F-35 από την Τουρκία έδωσε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα και τόνισε ότι κάθε χώρα μπορεί να προχωράσει στις αμυντικές επιλογές της χωρίς παρεμβάσεις. Ακόμη δήλωσε ότι δεν συζήτησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, σημειώνοντας ωστόσο πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου με στόχο την αναζήτηση λύσεων. Για την πώληση των F-35, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα. Όπως είπε, είναι το καλύτερο αεροσκάφος και όλοι το θέλουν. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιους θα το διαθέσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις επιλογές άλλων χωρών, επισημαίνοντας πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Παράλληλα, επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Όπως είπε, η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το σημερινό κλίμα στη συμμαχία, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία, ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ, ιδίως σε επίπεδο Κογκρέσου, αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, καλεί την κυβέρνηση ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος πως επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας. Στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ανακοίνωσε το σχέδιο παραχώρησης άδειας στο Κίεβο για την εγχώρια παραγωγή των Αμερικανικών αεροπορικών πυράβλων Patriot. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για τεράστια ενότητα. Υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς το στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ τους, αποδίδοντας τη συμφωνία στις δικές του πρωτοβουλίες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ, οι οποίοι τα ξημερώματα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι έριξαν μόνο προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Ο νεαρός, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι, είναι εγκεφαλικά νεκρός και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η τετραπλή παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας στις συντάξεις χειρίας. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερους από 122.000 συνταξιούχους. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέο σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανακοίνωσε ότι στους δικαιούχους θα προσθεθούν περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, τα οποία στο εξής θα λαμβάνουν το 50% από δύο εθνικές συντάξεις αντί του 50% από μία σύνταξη και την ανταποδοτική που χορηγείται σήμερα. Αύριο το μεσημέρι στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροσωπιών του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπες, δίνοντας μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά καθώς η Γαλλία πλήττεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα και εκτεταμένες φωτιές. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημότες που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται. Αύριο στην Αττική άνεμοι, βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Παλιό το τραγούδι, ένα spiritual το οποίο έχει γνωρίσει αρκετές διασκευές και αυτή είναι μία ακόμη. Ο Donald Byrd με την τρομπέτα του, αλλά και με χοροδία, σε μία διαφορετική, ίσως πιο ατμοσφαιρική προσέγγιση του Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Εδώ στην αρχή ακόμα του Ιούλη, με τις ζέστες μας και με αυτό το άφημα που φέρνει το καλοκαίρι, καμιά φορά ένα τέτοιο άφημα που αισθάνεσαι ότι σε έχουν αφήσει όλοι. Όλοι εκείνοι οι κοντινοί άνθρωποι. Και γι' αυτό το άφημα, ίσως καλύτερο μουσικό όργανο για να αποδώσει τον αναστεναγμό και τον καημό, είναι τα χάλκινα πνευστά, όπως λέμε και ξαναλέμε. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Donald Byrd έχουμε έρθει στον Καμάσι Ουάσιγκτον.

Street Fighter μας από τον Καμάσι Ουάσιγκτον. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να παίξει κανείς σε ένα μουσικό όργανο. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να προσεγγίσει κανείς τη μουσική. Με πόσες κλίμακες, με πόσους μουσικούς δρόμους. Από την Αμερική πάμε στον Γάλλο-Λιβανέζο Ιμπραχήμ Μααλούφ και το πολύ αγαπημένο Au revoir του.

Χάλκινα ξανά και ξανά άστρα, φτερά σαν τον ήλιο, έτσι με αυτό το χρυσαφί τους χρώμα, και ζεστά καυτά στην ανάσα τους, επίσης σαν τον ήλιο του καλοκαιριού. Ερχόμαστε στα δικά μας εδώ στα Βαλκάνια και στην συνεργασία που έκανε κάποια στιγμή η Λίνα Νικολακοπούλου, όχι με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, με τον άλλο το συντοπίτη του, τον Κίκη Λέσεντριτς, για να κάνουν ένα δίσκο για τον Μανώλη Μητσιά που ονομάστηκε «Στο δρόμο με τα Χάλκινα». Και αυτό είναι το ομότιτλο.

Τα χάλκινα υπογραμμίζουν από τη μία τη μοναξιά ενός ανθρώπου, αλλά και τη μοναξιά ενός συνόλου. Και πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Από τον δίσκο Βαβέλ του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με το ομότιτλο τραγούδι «Νατάσα Μποφίλιου».

Άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους με το λόγο εδώ και κάτι αιώνες. Αυτή είναι η Βαβέλ, η οποία ενορχιστρώθηκε με βάση τα χάλκινα πνευστά, αυτά που καίνε τα μέσα μας, αυτά που θέλουμε να πούμε και δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά έρχεται η μουσική με τα τεχνάσματά της, με τις βοήθειές της, με τα μουσικά όργανα και το κάνει. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια συνάντηση ανθρώπων που ούτε και αυτοί απαραίτητα με το λόγο τα βρίσκουν, αλλά τα βρίσκουν μέσα από το άγγιγμα, μέσα από το βλέμμα. Αυτή είναι η Ηλιόπετρα του Οκτάβιο Πας, όπως την απέδωσε στα ελληνικά ο Κώστας Κουτσουρέλης και μελοποίησε αποσπάσματά της ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για την δουλειά του Πρόσκληση σε γεύμα Κιανίου. Ηλιόπετρα με το Σωκράτη Μάλαμα.

Ξεχωρίζει ο ήχος της τρομπέτας του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, συνεργάτη του Θανάση Παπακοσταντίνου, που έπαιξε και εδώ στην Ηλιόπετρα. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούνται τα χάλκινα πνευστά και ειδικά η τρομπέτα είναι σαν να έρχεται να υπενθυμίζει το χρόνο, την έννοια της διάρκειας του χρόνου. Πάμε λοιπόν μέχρι την Ιταλία να συναντήσουμε για ακόμα μια φορά τον αγαπημένο μας Φαμπρίτζιο Ντε Αντρέ με το τραγούδι αυτό το αγαπημένο που ακούμε συχνά από εδώ, που μιλάει για τον έρωτα, για την αγάπη που έρχεται και φεύγει, και το υπογραμμίζει αυτό ο Φαμπρίτζιο Ντε Αντρέ με την ιδέα αυτή της τρομπέτας.

τα χάλκινα πνευστά οι καλοί μας φίλοι, τόσο καλοί που χρησιμοποιούνται στο τραγούδι σαν σκιά του εαυτού μας ή τέλος πάντων σαν ο φανταστικός συνομιλητής μας. Εκείνος ο συνομιλητής με τον οποίο πιάνουμε κουβέντα και κάνουμε τους εσωτερικούς μας διαλόγους. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο μάλιστα κρατάει αρκετά σε διάρκεια, αλλά έχει τους λόγους του. Ολόκληρη συνομιλία γίνεται εδώ. Είναι ένα τραγούδι του Sting, το Practical Arrangement, το οποίο παίρνει ο σαξοφωνίστας Branford Marsalis, το διασκευάζει, το ενορχιστρώνει με το δικό του τρόπο και το δίνει στον Kurt Elling να το ερμηνεύσει. Ωστόσο, μαζί το ερμηνεύουν.

Χάλκινα πνευστά όπως ταιριάζει στις ζέστες του Ιουλίου και τις πρωινές και τις βραδινές. Κλείνουμε λοιπόν με έναν Αμερικάνο τρομπετίστα, τον Chris Botti, ο οποίος κάποια στιγμή έδωσε μια συναυλία στη Βοστόνη και κάλεσε πολλούς μουσικούς, ανάμεσά τους και τον Γιώργο Μα. Και παίζουν μαζί μία από τις μελωδίες που ίσως ταιριάζουν περισσότερο στα καλοκαίρια μας, στα θερινά τα σινεμαδάκια μας, τα κυριολεκτικά και τα μεταφορικά, αυτές δηλαδή τις ταινίες που πάμε να δούμε και αυτές που γράφουμε εμείς κάθε μέρα στη ζωή μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ. The one and only Yo-Yo Ma.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Επίθεση του Τούρκου Προέδρου στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αγορά μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Στη συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα μπορεί να προχωράσει στις αμυντικές επιλογές της χωρίς παρεμβάσεις, ενώ απέρριψε και την αντίθεση του Ισραήλ. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξο για το ενδεχόμενο απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών και πρόσθεσε πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησε για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων. Ακόμη δήλωσε ότι δεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, σημειώνοντας ωστόσο πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου με στόχο την αναζήτηση λύσεων. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα. Όπως είπε, είναι το καλύτερο αεροσκάφος και όλοι το θέλουν. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιους θα το διαθέσουμε. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις επιλογές άλλων χωρών, τονίζοντας πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Παράλληλα, επισήμανε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Όπως είπε, η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το σημερινό κλίμα στη συμμαχία, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, κάλεσε την κυβέρνηση ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε για το ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα του ΝΑΤΟ που ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Δεν μας είπε όμως ποιο είναι το τίμημα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης καλείται να εξηγήσει τι φέρνει στις αποσκευές του που να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε ανακοινωσή της και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε όρους για την Τουρκία. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το Πακιστάν, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι βέβαιος πως επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας. Το σχέδιο παραχώρησης άδεια στο Κίεβο για την εγχώρια παραγωγή των Αμερικανικών αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι τα ξημερώματα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Ο νεαρός, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι, είναι εγκεφαλικά νεκρός και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η τετραπλή παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας στις συντάξεις χειρίας. Η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερους από 122.000 συνταξιούχους. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέο σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανακοίνωσε ότι στους δικαιούχους θα προσθεθούν περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, τα οποία στο εξής θα λαμβάνουν το 50% από δύο εθνικές συντάξεις, αντί του 50% από μία σύνταξη και την ανταποδοτική που χορηγείται σήμερα. Συνελήφθη ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατείναζε ATM σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και το 2021 σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών στην προσπάθεια διαφυγής του μετά από έκρηξη σε ATM πριν από ένα χρόνο στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 9 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Παλαιστινιακού θύλακα. Στον Λίβανο, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Ναμπατία, στα νότια της χώρας, παρά την εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από το Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημότες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή έως 4. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Feeling good, γιατί αυτό θέλουμε κυρίως. Είναι βράδυ Τετάρτης, 8 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Μαρία Δασκαλάκη φροντίζει τον ήχο, Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τις μουσικές, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Και ελπίζω να σας αρέσει το σινεμά, γιατί απόψε θα μιλήσουμε για νέες ταινίες, αλλά και σπάνιες ταινίες ρεπερτορίου.

Δυστυχώς η περιοδία του περνά από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά όχι από πόλεις της Ελλάδας. Κορυφαίος στην αναβίωση της soul αυτή τη δεκαετία για το περιοδικό Rolling Stone, ο Ζαλίν Γκόντα. Ακούμε Just Like You Used To από το πρώτο του άλμπουμ Come Around and Love Me που κυκλοφόρησε η Dubtone το 2023.

0: Το μουσικό θέμα του Max Steiner από τον Percy Faith και την ορχήστρα του, η κατάλληλη εισαγωγή για να υποδεχθούμε τον απόψινό μας καλεσμένο, ο Ηλίας Φραγκούλης, κρίτικος κινηματογράφου και ο άνθρωπος πίσω από το freecinema.gr, ετοίμασε και φέτος το κινηματογραφικό του φεστιβάλ, ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι 15, το οποίο ξεκινά αύριο το βράδυ. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ξαφνικά και φέτος.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι 15 χρόνια πια. Δηλαδή ξεκίνησε λίγο σαν αστείο από μια καινή εβδομάδα προγραμματισμού στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, που χάρηκε τόσο πολύ ο κόσμος που είχε έρθει τότε, που και την επόμενη χρονιά είπα δεν το ξανακάνω. Και φτάσαμε στα 15 χρόνια.
0: Έχεις την υπομονή και το κουράγιο ακόμα.
1: Ναι, και όχι απλά υπομονή και κουράγιο. Είναι αμέτρητες οι ταινίες που θα ήθελα να προβάλλω. Και κάθε χρόνο, άμα δει κανείς το πρόγραμμα πώς βγαίνει, παίρνω ένα τεράστιο κομμάτι χαρτιού και αρχίζω να φτιάχνω ζευγάρια ταινιών, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από τις 7 νύχτες της εβδομάδας, και προσπαθώ να βρω αν υπάρχουν τα δικαιώματα και μπορούν να προβληθούν στην Ελλάδα οι ταινίες. Μετά κόβω κάποια από τα ζευγαρώματα, μετά κοιτάζω πώς μοιράζονται τα κινηματογραφικά είδη μέσα στην εβδομάδα, για να υπάρχει μια ποικιλία με ταινίες για όλους τους θεατές.
0: Κάπως μετά... έτσι μπορεί να έχεις έτοιμο και το επόμενο, δηλαδή.
1: Ναι, φτιάχνω ένα folder στο Letterboxd που βάζω πια, γιατί ξεχνάω και όλες ταινίες σιγά σιγά, είναι πάρα πολλές, και λέω κράτα και αυτό στα υπόψη. Να, ας πούμε, το Summer Place που ακούστηκε πριν, το μουσικό θέμα του Max Steiner από την εκτέλεση του Percy Faith και της ορχήστρας του, είναι μια ταινία που ήθελα να την παίξω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά δεν είχε ψηφιοποιηθεί από τη Warner Brothers, οπότε δεν ήταν διαθέσιμη. Πέρσι συνέβη αυτό και είπα επιτέλους ήρθε η ώρα για το A Summer Place.
0: Έχουμε λοιπόν 7 συν μία βραδιές φέτος. Mm-hmm. Έχουμε και μία βραδιά
1: λόγω του επαιτειακού χαρακτήρα φέτος, ήθελα να κάνουμε και κάτι έξτρα, και από τις ταινίες που έρχονται στο επόμενο διάστημα για πρεμιέρα στους θερινούς κινηματογράφους και γενικώς στους κινηματογράφους, το μόνο πράγμα που τέριαζε σε timing και με ενδιαφέρε, επειδή μου αρέσει πολύ σαν σκηνοθέτης, ο Ρέφν, ήταν η καινούργια του ταινία, το Her Private Hell, που παίχτηκε πρεμιέρα στις Κάνες. Είχε να κάνει 10 χρόνια ταινία από το The Neon Demon, που το είχα λατρέψει, αλλά εδώ είχε πάει άπατο. Ο Ρέφν είναι μια περίπτωση σκηνοθέτη που δεν αρέσει καθόλου στους κριτικούς κινηματογράφου. Τον κατακράξανε και φέτος στις Κάνες. Αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει απίστευτα η αισθητική του, η βία που έχει στις ταινίες του, και κάτι που φαίνεται να είναι κανιβαλιστικό με έναν προσωπικό τρόπο. Και επειδή ο ίδιος είχε μια εμπειρία θανάτου πριν λίγα χρόνια, η οποία τον φρέναρε, είχε σταματήσει η καρδιά του για μερικά λεπτά και επανήλθε, ήταν ένα σοκ που τον κράτησε μακριά από τον κινηματογράφο. Και είμαι περίεργος και εγώ να δω την ταινία, γιατί δεν έχω καταφέρει να τη δω μέχρι σήμερα. Οπότε θα τη δω μαζί με τους θεατές το Σάββατο 18 Ιουλίου.
0: Έχεις βάλει και βραδινή προβολή, 11.30 ώρα στις 18 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, γιατί ταιριάζει αργά το βράδυ.
0: Η δική της κόλαση.
1: Η δική της κόλαση.
0: Ο ελληνικός τίτλος, να πούμε και για την υπόθεση, έτσι μια πρόταση.
1: Δεν θέλω να πω κάτι για την υπόθεση, γιατί είναι ένα μείγμα δύο ιστοριών στην πραγματικότητα. Η μία από αυτές είναι εμπνευσμένη από την κόρη του την ίδια, και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει στις ταινίες του Ρέφν. Δηλαδή, αν θυμηθεί κανείς και έχει δει το Drive με τον Ryan Gosling, ή το Neon Demon με την Elle Fanning, η οποία ήταν υποψήφια πέρσι ή φέτος μάλλον για Όσκαρ για τη συναισθηματική αξία, θα μπορεί να περιμένει τι να δει εκείνο το βράδυ. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στην ταινία είναι ότι κατάφερε, ενώ συνήθως χρησιμοποιούσε ηλεκτρονική εξαιρετική μουσική στα soundtrack του, να πείσει τον Πίνο Ντονάτζιο να του γράψει original score. Ο Πίνο Ντονάτζιο είναι ένας Ιταλός συνθέτης που έχει παίξει αρκετά στο σινεμά τρόμου και ήταν αρκετά μόνιμος συνεργάτης του Μπράιαν Ντε Πάλμα από την εποχή της Κάρι. Ήθελε πάρα πολύ να τον έχει και δούλεψαν μαζί. Ο Ντονάτζιο στην συνέντευξη τύπου στις Κάνες είπε ότι πέρασε πολύ δύσκολα μαζί του. Και γενικά είμαι περίεργος, όπως θα πρέπει να είναι και περίεργος και ο κόσμος. Είναι ένα ύφος ταινίας που εγώ γουστάρω πολύ και πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε παίξει ταινίες που τέριαζαν σε αυτό το ύφος, από το Μεσοκαλόκαιρο του Άρι Άστερ που επίσης είχαμε κάνει την Πανελλήνια πρώτη προβολή, μέχρι το Upgrade του Lee Whannell, ένα από τα καλύτερα sci-fi έργα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το οποίο δεν είχε ιδιαίτερη καριέρα, αλλά οι φίλοι του είδους αναγνωρίζουν την αξία του.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσαμε από το τέλος με την Πανελλήνια Πρεμιέρα στις 18 Ιουλίου, αλλά το φεστιβάλ ξεκινά αύριο το βράδυ στη Ριβιέρα στα Εξάρχεια.
1: Υπάρχουν πάντα θεματικές ενότητες κάθε βράδυ, δηλαδή τα ζευγαρώματα που κάνω, αν δεν είναι εύκολα ορατό, με λίγη σκέψη μπορεί να καταλάβει κανείς ότι συνδέονται οι ταινίες. Δηλαδή αύριο υπάρχει το θέμα του οικιστικού προβλήματος εισαγωγικά, κάτι που είναι σύγχρονο και στα μέρη μας.
0: Έχει φτάσει πια και εδώ.
1: Ναι, όπως και σε όλη την Ευρώπη αρκετά. Είναι δύο ταινίες αμερικάνικες από την πολύ κλασική περίοδο του Hollywood. Να πούμε ότι όλες οι ταινίες είναι αμερικάνικες παραγωγής από τη δεκαετία του 30 μέχρι το 60, με έμφαση στη δεκαετία του 50 συμπτωματικά φέτος. Είναι λοιπόν το Παλάτι των Ονείρων. Κρατάω τους αυθεντικούς ελληνικούς τίτλους, όπως είχαν διανεμηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι ταινίες, θέλοντας να κρατήσω την παράδοση και του παλιού τίτλου, γιατί πολλές φορές όταν δεν αρέσει ο συνήθως άσχετος ελληνικός τίτλος του παρελθόντος, κάποιοι μεταφράζουν αυθαίρετα όσο πιο ακριβώς γίνεται τον ξένο τίτλο και χανόμαστε λιγάκι.
0: Και δεν ξέρουμε για ποια ταινία μιλάμε.
1: Ακριβώς. Το Παλέτ των Ονείρων είναι μια ταινία του 48 με τον Κάρι Γκραντ και τη Μίρνα Λόι. Ήταν η τρίτη φορά που παίζαν μαζί στο σινέμα και δείχνει ένα ζευγάρι με δύο παιδιά που δεν χωράει στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη και προσπαθεί να σκεφτεί αν μπορεί να ζήσει έξω από το κέντρο της πόλης, όπου ο Κάρι Γκραντ βρίσκει με μια αγγελία ένα χρέπι, όπως λέμε στη λαϊκότερη ελληνική γλώσσα, ένα σπίτι 200 ετών στην εξοχή που ονειρεύεται ότι θα το ανακαινήσει και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι καταστροφές. Η ταινία έγινε πολύ γνωστή στη δεκαετία του 80 εξαιτίας ενός remake που είχε γίνει με τον Tom Hanks πρωταγωνιστή, που λεγόταν στα ελληνικά Το Κελεπούρι, The Money Pit. Είναι μια γνήσια, κομική, ωραία ταινία που τη βλέπεις και λες το 48 γυρίστηκε και γράφτηκε, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να μοιάζουν τόσο σύγχρονα. Βλέπεις ας πούμε το χαβαλέ που προκύπτει από τις κακοτοπιές με τους εργολάβους, το πώς εκμεταλλεύονται όλοι σε μια οικοδομή πράγματα.
0: Και ότι κάποια πράγματα δεν διορθώνονται ποτέ.
1: Ναι, είναι απίστευτη η διαχρονικότητα αυτών των ταινιών. Και μετά κάτι που δεν πέρασε σαν μόδα για αρκετά χρόνια, αλλά εκείνη την εποχή ήταν το 1954, το ελληνικός τίτλος «Μην παντρεύεστε ποτέ». Λέγεται «The Long Long Trailer» η ταινία στα αγγλικά. Το trailer είναι το τροχόσπιτο. Στην εποχή εκείνη πλάσαραν πολλοί στους Αμερικάνους την ιδέα να μην μένουν σε σπίτια, αλλά σε τεράστια τροχόσπιτα που είχαν όλα το κομφόρ και ήταν εξωφρενικά ακριβά σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κάτι που σαν μόδα έχει επιστρέψει. Ναι. Ναι. Όχι τόσο μεγάλα, τώρα φτιάχνουν μικρότερα βανάκια σε σπίτια.
1: Πολλές φορές τυχαίνει και βλέπουμε στις διακοπές μας σαν την Ελλάδα γερμανικά τροχόσπιτα με πιντακίδες. Το λέω γερμανικά, όχι από κάποιο έτσι, ρατσιστικό
0: οπτική. Ναι, τις περισσότερες φορές έρχονται ο δικός από Γερμανία.
1: Πολλές φορές, ακριβώς, δεν ξέρω, είναι τα αγαπάνε φαίνεται εκεί πέρα. Εδώ πέρα έχουμε τη Λουσίλ Μπολ και τον Ντεζί Αρνάζ, το κλασικό ζευγάρι του I Love Lucy, σε έγχρωμο φιλμ, τεκνικολόρ που χαζεύει το μάτι σου, σε σκηνοθεσία Βινσέντε Μινέλη, ο πατέρας της Λάιζα Μινέλη και σύζυγο της Τζούντι Γκάρλαντ, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, φτιάχνει μια κομμωδία αδιανόητου γέλιου που έχει επίσης να παιχτεί αιώνες σε κινηματογράφο στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει πάρα πολύ το φετινό πρόγραμμα. Δηλαδή, με το θράσος σε εισαγωγικά ότι η εκδήλωση υπάρχει πια 15 χρόνια, ήθελα να δείξω φέτος στον κόσμο ταινίες που δεν είναι προφανείς, ούτε ιδιαίτερα γνωστές, και είναι άδικο που δεν τους συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Γιατί πολλές από αυτές στο ελληνικό, στο ξένο, για το ξένο κοινό είναι πάρα πολύ σεβαστές, και δυστυχώς εδώ πέρα σε κάθε εκδήλωση τέτοιου τύπου ή μεμονωμένες προβολές παλαιότερων ταινιών βλέπουμε σχεδόν μόνο τα ίδια και τα ίδια. Προσωπικά έχω κουραστεί και θέλω ο κόσμος να έρθει αυτή την εβδομάδα στη Ριβιέρα από αύριο και να δει ταινίες που όχι απαραίτητα τις εμπιστεύεται, γιατί κάποιοι όταν βλέπουν τίτλους του 40 και του 50 λένε πω θα πάμε να δούμε μια παλιατζούρα, αλλά με τη σιγουριά ότι εγώ τις εγγυώμαι προσωπικά και με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκδήλωση 15 χρόνια, οπότε κάτι κάνω καλά μάλλον, συνιστώ στον κόσμο να έρθει και πραγματικά να διασκεδάσει.
0: Αύριο γιατί λοιπόν είναι... προσφέρεις γέλιο, έχουμε δύο κομμωδίες.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή περνάμε σε συνέπειες της ιδέας του πολέμου. Είναι το 7 ημέρες του Μαΐου του Τζον Φραγκενχάιμερ. Τον Φραγκενχάιμερ τον ξέρει πολύ καλά το ελληνικό κοινό από τον άνθρωπο από τη Ματζουρία. Είναι η πιο κλασική ταινία του, αυτή παίζεται συνήθως. Αυτή για μένα είναι το ίδιο σημαντική, είναι του 1964 με πρωταγωνιστές τον Μπάρτ Λάγκαστερ και τον Κέρκ Ντάγκλας και πάρα πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς μαζί τους. Σχολιάζει το ενδεχόμενο αξιωματική του Πενταγώνου αν κάποια στιγμή τσαντισμένοι λόγω εκείνης της περίοδου σκεφτούν ότι η Αμερική δεν πρέπει να τα βρει με τους Ρώσους στα πυρηνικά, μήπως πρέπει να ρίξουν τον Αμερικανό πρόεδρο και να κάνουν πραξικόπημα. Είναι ένα σενάριο πολιτικής φαντασίας το οποίο το παρουσιάζει η ταινία με έναν απίστευτα θρυλερικό τρόπο και λες wow, πώς το σκέφτηκαν, υπάρχει αυτή η ταινία, υπήρχε. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και είναι πολύ άδικο.
0: Βρέθηκε και υποψήφια για δύο Όσκαρ.
1: Ναι. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Δηλαδή με ρυθμό, πρωταγωνιστές. Αυτά τα πράγματα που έκανε το Hollywood από παλιά και τα ζηλεύουμε ακόμη. Και ιστορίες πάνω απ' όλα. Και μετά στις 11 το βράδυ, στον ίσκιο του θανάτου, όπως λεγόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Lifeboat του Hitchcock, ναυαγή προβλήθηκε αργότερα ξανά, γυρισμένο πριν τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, παρουσιάζει ένα υποβρύχιο που ρίχνει τορπίλι σε ένα εμπορικό πλοίο, οι ελάχιστοι ναυαγοί του μένουν στη μέση του πουθενά με μια βάρκα, σωσίδια λέμβο, και κάποια στιγμή συλλέγουν και τον αξιωματικό του υποβρυχίου, το οποίο επίσης βυθίστηκε, και προσπαθούν να συνυπάρξουν και να αγωνιστούν για την επιβίωση. Όλη η ταινία διαδραματίζεται πάνω σε μια βάρκα, είναι γυρισμένη σε μεγάλες δεξαμενές στο στούντιο του Hollywood και σε στούντιο με back projection μέσα σε μια βάρκα η οποία κουνιέται πολύ περίτεχνα. Ο Hitchcock κάνει τέρατα σκηνοθετικά πάλι, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ τότε. Η ταινία είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στην εποχή της, γιατί είχαν θεωρήσει ότι απεικονίζει σχεδόν φιλικά τον γερμανό αξιωματικό, κάτι που σόκαρε το αμερικάνικο κοινό ειδικά στην εποχή της και ήταν μια εμπορική αποτυχία. Σήμερα θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του Hitchcock βέβαια. Η σπουδαιότητα της προβολής αυτής έγκυται στο γεγονός ότι θα προβληθεί από κόπια φιλμ celluloid 35mm. Είναι κάτι που έχω κάθε χρόνο στο αφιέρωμα, γιατί θέλω να κρατάω το κοινό σε επαφή με τις προβολές φιλμ όπως γινόντουσαν ανέκαθεν στα θερινά σινεμά. Το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε τη θεματική Έγκλημα και τιμωρία, με πρώτο το Μια θέση στον ήλιο του 1951 του George Stevens. Είναι μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές ταινίες της δεκαετίας του 50, με την Elizabeth Taylor και τον Montgomery Clift και τη Shelley Winters. Ένα ερωτικό τρίγωνο όπου κρίνεται ταξικά η ζωή των ανθρώπων πρωτίστως και κατόπιν τα όρια του πώς και γιατί μπορεί ένας απλός άνθρωπος να φτάσει στο έγκλημα. Καταλήγει σε δικαστικό θρίλερ. Το εντυπωσιακό μας στην ταινία είναι ότι αναστιγμές είναι σαν να αλλάζει κινηματογραφικό είδος. Και είναι απίστευτη η αφήγησή του. Αργότερα στις 11 και 10 το σύντροφι του κακού, το Compulsion του Richard Fleischer, βασίζεται σε μια ιστορία δύο αγοριών που αγαπούσαν την ιδέα, αυτό που αποκαλούμε νιτσεϊκή ιδέα για τον υπεράνθρωπο, και για να πειραματιστούν με τα όρια αυτής της λογικής σκότωσαν στην πραγματικότητα ένα νεαρό παιδί. Είναι αληθινή ιστορία, ενέπνευσε αυτή την ταινία και τη θηλιά του Hitchcock θεματικά. Δηλαδή, αν θυμηθεί κανείς τη θηλιά του Hitchcock, έχουμε δύο άντρες όπου υπονοείται η ομοφιλοφιλική σχέση τους, όπως και εδώ, πολύ λιγότερο μάλιστα εδώ, που σκοτώνουν έναν άνθρωπο και τον κρύβουν μέσα σε ένα μπαούλο και κάνουν ένα πάρτι με τον μπαούλο να χρησιμοποιείται για τον μπουφέ. Αυτά στην ταινία του Hitchcock. Το Compulsion του Fleischer είναι πολύ πιο κοντά στη ρεαλιστική ιστορία και από ένα σημείο και μετά εμφανίζεται στην ταινία Orson Welles, ο οποίος κάνει το δικηγόρο των δύο αγοριών και είναι βέβαια συγκλονιστικός.
0: Φτάσαμε μέχρι το Σάββατο μόνο και ακόμα δεν μπορούμε να διαλέξουμε, πρέπει να έρθουμε όλες τις βραδιές.
1: Περιττό να πω ότι και οι τρεις πρωταγωνιστές είχαν πάρει το βραβείο ερμηνείας από κοινού στο Φεστιβάλ Κανών εκείνης της χρονιάς. Την Κυριακή είναι η αγαπημένη μου ταινία από το φετινό πρόγραμμα. Η ταινία που θα ήθελα να δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, γιατί είναι παντελώς άγνωστη εδώ. Όλη η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Robert Wise. Ο Robert Wise είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικάνους σκηνοθέτες. Ο πολλής κόσμος τον ξέρει χάρη στα οσκαρικά Μελωδία της Ευτυχίας και West Side Story. Ο άνθρωπος έχει σκηνοθετήσει ταινίες από κάθε είδος. Πολύ κλασικό είναι επίσης το The Haunting, ένα από τα καλύτερα φιλμ τρόμου όλων των εποχών. Εδώ πέρα έχουμε τον Πύργο των Φιλόδοξων, το Executive Suite του 1954, ταινία με θέμα αυτό που λέμε μάχη ανάμεσα σε CEOs μιας μεγάλης εταιρείας. Είναι μια βιομηχανία επίπλων που παράγει μαζικά, έχει τεράστια κέρδη, έχει μετόχους και ξαφνικά ο διευθυντής της πεθαίνει. Και υπάρχει ένα κάλεσμα να μαζευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο αρχικά πριν καν
0: όχι
1: μάθει.
0: Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το της εταιρείας. Είπες Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δημοτικό Συμβούλιο, όχι το ΔΟΥΣΟΥ, έλα, το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Όταν εγκαλούνται να συγκεντρωθούν δεν γνωρίζουν ακριβώς τι έχει συμβεί και όλο αυτό επιτρέπει σε κάποιον να κάνει αγοραπολισίες μετοχών και διάφορα υπουλα σχέδια να οργανώνει. Ο William Holden πρωταγωνιστεί, μαζί του η Barbara Stanwyck που είναι εκπληκτική, όλο το cast είναι αδιανόητο και το φοβερό είναι ότι σε αυτή την ταινία πρέπει να προσέξει κανείς ότι ενώ πρωταγωνιστούν άντρες, πάντα από δίπλα τους υπάρχει μια γυναίκα που στην κάθε περίπτωση λειτουργεί τελείως ξεχωριστά και αφήνει να σκεφτείς πάρα πολύ καλά το ρόλο της γυναίκας εκείνη την εποχή. Είναι μια ταινία που πραγματικά θα ήθελα να τη δουν όσο το δυνατόν, δηλαδή να διώξουμε κόσμο, να μην χωράει το σινεμά κόσμο την Κυριακή στις 9.
0: Είμαι απέτηση του κοινού να επαναληφθεί η προβολή.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξαναβάλω, ελπίζω να το ξαναβάλω. Υπάρχουν πάντα ταινίες που έχω παίξει τα προηγούμενα χρόνια και μερικές προκάλεσαν τόση εντύπωση και συζήτηση που θα ήθελα να τις ξαναπαίξω κάποια στιγμή, γιατί είδα τον κόσμο να συμμετέχει απίστευτα μετά το τέλος της προβολής έξω από τη Ριβιέρα και να κάνει κουβέντες για ώρες.
0: Μπορείς να κάνεις ένα best of κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, το είχα σκεφτεί, αλλά όχι για τα 15, είπα, το είχα στο μυαλό μου για φέτος, ίσως στα 20, θα δούμε. Στις 11 το βράδυ κλείνουμε πάλι με Robert Wise.
0: Είμαστε στην Κυριακή.
1: Όταν η γη σταματήσει, The Day the Earth Stood Still του 1951, το πρώτο απίστευτα διάσημο φίλμ της τιμονικής φαντασίας του αμερικανικού κινηματογράφου, και η πρώτη ταινία που δείχνει τους εξωγήινους να έρχονται στη γη με καλό σκοπό. Ένας εξωγήινος με ανθρώπινη μορφή μας, με ένα τεράστιο ρομπότ, προσγειώνονται στη Ουάσιγκτον και ζητάνε από την ανθρωπότητα να σταματήσει να χρησιμοποιεί όπλα και να κάνει πολέμους, γιατί τα πυρηνικά ειδικά που έχουν έρθει στην επιφάνεια πια μπορεί να προκαλέσουν κακό και στο υπόλοιπο σύμπαν, με αποτέλεσμα άλλους πολιτισμούς στο έξω διάστημα να μας αντιμετωπίζουν εχθρικά.
0: Ωραίο θα ήταν να έρθουν να μας σταματήσουν.
1: Μακάρι. Είναι ένα πράγμα το οποίο χωρίς πλάκα δανείστηκε σε εισαγωγικά ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για τις στενές επαφές τρίτου τύπου που οι εξωγήινοι ήταν αντικειμενικά καλοί. Ο Τζέιμς Κάμερον για την Άβυσσο που έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτή την ταινία. Υπήρχε και πριν από αρκετά χρόνια και ένα remake της με τον Κιάνου Ρίβς ατυχέστατο, πριν ο Κιάνου Ρίβς γενικού με τον Τζον Γουίκ. Οι φίλοι του σινεμά επιστημονικής φαντασίας την ξέρουν αυτή την ταινία και θα λατρέψουν. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έχουμε μόνο μία προβολή λόγω της μεγάλης διάρκειας. Είναι 166 λεπτά. Οι ματωμένοι ορίζοντες, το The Big Country του William Wyler, ένα από τα πιο επικά western του σινεμά, χωρίς να σχετίζεται με το στερεότυπο του λευκή κυνηγάνε Ινδιάνους και του Ουμπαλίν. Εδώ έχουμε ένα σχεδόν μελόδραμα μέσα σε ένα πλαίσιο western μυθοπλασίας, σχεδόν σαπουνόπερα με έναν τρόπο, γιατί παρουσιάζει το πώς χτίστηκε η Αμερική σε διάφορες επαρχίες της, πώς σταδιακά αρχίζανε να αποκτούν γη άνθρωποι, να γίνονται πάρα πολύ φιλόδοξοι, ανταγωνιστικοί, να δημιουργούν έρηδες και πολέμους ανάμεσά τους που ήταν λευκοί εναντίον λευκών πλέον, γιατί είχαν κατακτήσει τη γη. Και εδώ έχουμε πρωταγωνιστές τον Gregory Peck, την Τζιν Σίμονς και τον Τσάρλτον Χέστον, ανάμεσα σε άλλους πάρα πολλούς ηθοποιούς. Πολύ μεγάλη παραγωγή του William Wyler. Ακόμα και το θέμα της ταινίας είναι από τα πιο κλασικά που έχουν ακουστεί ποτέ σε western. Είναι ένα είδος που εγώ δεν το λατρεύω πραγματικά, αλλά είναι το αγαπημένο κινηματογραφικό είδος του μπαμπά μου.
0: Και
1: επειδή έχω αφιερώσει όλο το ξαφνικά φέτος στον μπαμπά μου που τον Ιούνιο γιόρτασε τα 100 του χρόνια, ήλπιζα να μπορέσει να έρθει να δει την ταινία, αλλά είχε ένα ατύχημα και έμεινε για κάποιες εβδομάδες στο νοσοκομείο τον προηγούμενο μήνα και ευτυχώς ζει, τη γλίτωσε και του έλεγα στο νοσοκομείο, κοίταξε κακομοίρη μου, σου κάνω αφιέρωμα, σου έχω βάλει και ταινία που σου αρέσει, μην τολμήσεις και φύγεις. Και τα καταφέραμε.
0: Και τον βλέπουμε και στην αφίσα του φεστιβάλ.
1: Τον βλέπουμε στην αφίσα της ταινίας, ναι, είναι κάτι που μου βγήκε κάπως αμήχανα κάποια στιγμή, γιατί στριφογυρίζαν στο μυαλό μου τα νούμερα 15 που είναι τα χρόνια της διοργάνωσης, τα 10 χρόνια που γίνεται η διοργάνωση στη Ριβιέρα συνεχόμενα, και είναι κάτι το οποίο ούτε ο κορονοϊός μπόρεσε να το σταματήσει. 15 χρόνια πάμε σε ρί και τα 100 χρόνια του μπαμπά μου. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε έναν άξονα γύρω από αυτούς τους τρεις αριθμούς και σχετίζεται με το πώς σκέφτηκα να κάνω αυτό το πράγμα φέτος. Τρίτη 14 Ιουλίου πάμε σε θέματα σεξουαλικότητας και σεξουαλικής συμπεριφοράς, με τον τρόπο που επιτρεπόταν να παρουσιάζεται από το Hollywood κατά κάποιο τρόπο. Το 1959 είδαμε το A Summer Place, το οποίο στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο «Η Ειδονή της Αμαρτίας».
0: Για να είναι σίγουροι ότι ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ποιος θα μπει στο σινεμά.
1: Και το κοινό, ναι, γιατί σου λέει τώρα ένα μέρος καλοκαιρινό, τι είναι αυτό. Βάλε και κάτι πιο πιασάρικο.
0: Φαντάζομαι γυναίκες τότε δεν την είδαν.
1: Νομίζω ότι την είδαν κάργα και μάλιστα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία παντού. Δεν είναι μόνο δηλαδή το μουσικό θέμα που ακούσαμε πριν, το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο της ταινίας, είναι και το cast. Στην εποχή τους ο Τρόι Ντόναχιου και η Σάντρα Ντί ήταν pop icons για την Αμερική. Δεν είναι τυχαίο το ότι το Grease, η γνωστή ταινία με τον Τζον Τραβόλτα και τον Ολίβια Νιούτον Τζον, έχει πολλά σημεία αναφοράς σε αυτό το έργο, από το flashback του ρομάντζου του ζευγαριού που είναι ίδιο το Summer Place, μέχρι και αναφορές στην ίδια την ταινία από το τραγούδι Look at Me, I'm Sandra Dee, που τα κορίτσια, οι φίλες της Olivia Newton-John συζητάνε για το θέμα της ταινίας. Το Summer Place δείχνει κάτι αρκετά τολμηρό για την εποχή του. Πρώτα απ' όλα διαχειρίζεται το σεξ κανονικά με το όνομά του, έχει τολμηρή γλώσσα και δείχνει πως το σεξ ήταν απαγορευμένο σχεδόν για τους νέους πριν παντρευτούν. Το βλέπαν σαν αμαρτία, οι γονείς αν ήταν ιδιαίτερα αυστήρια δεν επέτρεπαν καν να συναντιούνται για πολλές ώρες αγόρια με κορίτσια έξω από το σπίτι. Και την ίδια στιγμή έχει αυτή την ηρωνία του ότι οι γονείς τους, οι ενήλικες πρωταγωνιστές και οι ήρωες του φιλμ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν βγάλει τα μάτια τους. Οι περισσότεροι έχουν χωρίσει, έχουν ξαναπαντρευτεί, είναι μοιχοί, γενικά δηλαδή κάνουν το αντίθετο από αυτό που ζητάνε από τα παιδιά τους. Και είναι ένα έργο που έχει απίστευτα βιτριολικές ατάκες, καλτ κλασικές σκηνές που δηλαδή θα έρθει το κοινό στα όρια του να γελάσει.
0: Γιατί και το χαστούκι το διάσημο.
1: Καλά, το απίστευτο χαστούκι στα Χριστούγεννα όπου η μάνα σχεδόν αποκαλεί την κόρη της Τσούλα και πετάει ένα χαστούκι που την προσγειώνει σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και αυτή από το πάτωμα με ένα σκληρό ύφος της λέει «Καλά Χριστούγεννα μαμά». Είναι υπέροχη ταινία και είναι φοβερό το έγχρωμο φιλμ της εποχής. Φοβερό, δηλαδή είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις στη μεγάλη οθόνη και μοιάζουν ψεύτικα, είναι τόσο όμορφα που δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν τα έχεις ξαναδεί. Και μετά έχω ταιριάξει με το Τσάι και Συμπάθεια, πάλι από τον Βινσέντε Μινέλη που έκανε την ταινία με το τροχόσπιτο που θα δούμε αύριο.
0: Εδώ έχουμε αυτούσια μετάφραση.
1: Ναι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Tea and Sympathy είναι και θεατρικό έργο. Το είχε σκηνοθετήσει στην Αμερική τότε για το θέατρο Ελία Καζάν. Και αρκετοί από τους ηθοποιούς της ταινίας παίζουν και εδώ με πρώτη και καλύτερη την Deborah Carr. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, ειδικά για τους φίλους του θεάτρου, όπου ένα αγόρι, όπως θα το αποκαλούσαμε σήμερα, έχει μια ελαφρώς γυναικωτή συμπεριφορά, δηλαδή δεν ασχολείται με τα σπορ, δεν παίζει με τα αγόρια του, δεν κυνηγάει με τα αγόρια του σχολείου, δεν κυνηγάει κορίτσια, και αποκτά μια σχέση φιλίας με τη σύζυγο του γυμναστή του σχολείου, με την οποία σχεδόν δείχνει να είναι ερωτευμένος, αλλά δεν τολμάει να εκφράσει τέτοια συναισθήματα απέναντί της. Και αυτή από την άλλη τον βλέπει και σαν μητέρα, αλλά και σαν πιθανό εραστή, χωρίς να τολμά να προχωρήσει και αυτή να κάνει κάτι. Στην εποχή της το έργο στο κινηματογράφο είχε λιάνει έως εξαφανίσει τις υπόνοιες ότι ο ήρωας είναι ομοφιλόφιλος. Στο θέατρο ήταν πιο εμφανές και επιτρεπτό. Στον κινηματογράφο όμως όχι. Παρόλα αυτά καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει ξεκάθαρα. Είναι μια καταπληκτική ταινία και ειδικά το φινάλε της έχει μια φωτογραφία που θα μπώνει και ειλικρινά και είναι απίστευτα συγκινητικό. Και κλείνουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Πριν φτάσουμε στην πρεμιέρα του Σαββάτου, επίσημα το πρόγραμμα του Ξαφνικά Φέτος του καλοκαίρι ολοκληρώνεται με μια βραδιά που κατά κάποιο τρόπο θα την έλεγα όχι και τόσο κομψά, έρχονται τα κουμούνια. Αντικειμενικά αυτό είναι και αυτό ήταν το σκεπτικό. Είναι δύο ταινίες που αντιμετωπίζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο το θέμα της Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνισμού. Από τη μία είναι η Νινότσκα του Έρνστ Λιούμπιτς, Ernst Lubitsch μόνο αριστουργήματα. Εδώ έχουμε το φιλμ του 39 που ήταν πασίγνωστο εξαιτίας της πρώτης φοράς που η Γκρέτα Γκάρμπο γέλασε στο σινεμά και έπαιξε μάλιστα και σε κωμωδία. Οι διαφημίσεις της εποχής στη δεκαετία του 30 είχαν ένα τεράστιο Γκάρμπο Laughs, αντικαθιστώντας το αρχικό Γκάρμπο Talks όταν εμφανίστηκε ο ομιλώντας κινηματογράφος, δηλαδή η Γκάρμπο που είχε ξεκινήσει από τα βουβά έργα, κάποια στιγμή έπαιξε

0: πλούσιο ευγενή στο Παρίσι. Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια για το τι ατάκες παίζουν και το πόσο υπέροχα είναι τα πάντα. Απλά μετά κλείνουμε με κάτι που κάνει ένα πολύ αστείο κλείσιμο ματιού στο όλο θέμα. Στα ελληνικά είχε βγει με τον εντελώς άσχετο τίτλο «Έζησα τρεις ζωές». Αλλά ο αμερικάνικος τίτλος του ήταν «I was a communist for the FBI». Και περιέργως βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία ενός detective του FBI, ο οποίος παρήσφρηγε σε οργανώσεις εργατικές και συνδικάτα στην Αμερική, στα οποία ηγούνταν κομμουνιστές, και λειτουργούσε σαν κατάσκοπος για το FBI. Είναι ένα film noir της δεκαετίας του 50, του 1951 για την ακρίβεια, το οποίο παρουσιάζει εντελώς προπαγανδιστικά όλο αυτό το θέμα, δηλαδή παρουσιάζοντας τους Σοβιετικούς και την όλη ιδέα τους πολιτικά σαν κάτι το ανεπίτρεπτο, κακό και αμαρτωλό για την Αμερική. Νομίζω ότι το κοινό θα γελάσει σχεδόν όσο θα γελάσει και με την Ινότσκα, γιατί τα όρια της υπερβολής ξεπερνιούνται με εντυπωσιακό τρόπο και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα λειτουργεί μέσα από τους κώδικες του νουάρ. Έχει δηλαδή δραματικούς τόνους, είναι ένα ασπρόμαυρο φιλμ έτσι, με αστυνομικούς που παρακολουθούν τον υποχθόνιο πράκτορα του FBI κλπ. Είναι μια ταινία που επίσης πολλοί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει και θα έχει πολύ πλάκα να τη δουν στο σινεμά.
1: Επιστρέφουμε ναι. Λοιπόν στην αρχική...
0: Σοκά.
1: Ναι.
0: Σοκ, ξέρεις. Όλες αυτές τις ταινίες σε μια εβδομάδα.
1: Σοκ και όπως είπα και νωρίτερα, δεν μας επιτρέπεται αναγκαστικά λόγω χρόνου να έρθουμε όλα τα βράδια και δεν ξέρουμε πώς θα διαλέξουμε. Αναγκαστικά μάλλον θα διαλέξουμε με το ποια μέρα μπορούμε να έρθουμε στη Ριγέρα ή ποιες.
0: Ναι, πάντως ειλικρινά να το πω αυτό για τους ακροατές, είναι ταινίες που με πολύ δυσκολία θα ξαναβρούν να παίζονται σε κινηματογράφο. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώς σχεδόν κανένας στην Ελλάδα δεν κάνει τέτοια προγράμματα. Ο μόνος από τους συναδέλφους και με πικρία θα το πω αυτό, που εντυπωσιάστηκε μόλις άκουσε τους τίτλους, ήταν ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης, ο οποίος ήταν μεγάλος δάσκαλος για μένα στο παρελθόν. Όταν του έλεγα τις ταινίες μία μετά την άλλη, έλεγα τον αγγλικό τίτλο γιατί αυτόν έχω μάθει καλύτερα, και ο Παναγιώτης απαντούσε κατευθείαν με τον original παλιό ελληνικό τίτλο της. Και έλαμπε το πρόσωπό του από χαρά όταν άκουγε τους τίτλους.
1: 9-15 Ιουλίου, το ραντεβού είναι στη Ριβιέρα και έχουμε σύν μία προβολή στις 18 του μηνός με την πανελλήνια πρεμιέρα που μας φέρνεις.
0: Για τέλος ήθελα να πω ή μάλλον να επαναλάβω ότι μην κοιτάζει κανείς το ότι είναι παλιές αυτές τις ταινίες. Δυστυχώς υπάρχει νεανικό κοινό σήμερα, στο οποίο όταν αναφέρεις οτιδήποτε παλαιότερο της δεκαετίας του 80, φαντάσου τώρα της δεκαετίας του 80 αρχαιολογία, αισθάνονται ότι έχεις βγει από τη σπηλιά, ότι είσαι ένας νεάντερνταλ. Και...
1: Έχω ακούσει ότι είναι κλασικές ταινίες που βγήκαν μετά το 2000.
0: Ναι, εντάξει, το 80 είναι οριακό πια για κάποιους από τους νέους ανθρώπους σήμερα και θεωρείται αρχαιολογία και φοβούνται να δουν τόσο παλιό σινεμά. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι στις πλατφόρμες στις οποίες κινούνται οι περισσότεροι πια, στις τηλεοπτικές πλατφόρμες, δεν υπάρχουν αυτές οι ταινίες. Ακόμα και μεγάλες πλατφόρμες από στούντιος που έχουν τα δικαιώματα όλων των libraries.
1: Νομίζω κάπως δουλεύει και ο αλγόριθμος, γιατί αν ψάξεις πολύ βρίσκεις.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Εμφανίστηκε πριν από λίγο καιρό αυτόνομα το HBO στην Ελλάδα, το HBO Max. Το HBO Max διαχειρίζεται όλους τους τίτλους της Warner Brothers, όλους τους τίτλους του στούντιο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα υπήρχαν μέσα κάποια πράγματα. Με το που ήρθε στην Ελλάδα, μπήκα μέσα, έψαξα όλο το περιεχόμενό του, όλο κυριολεκτικά, και οι μόνες ταινίες από το παρελθόν που βρήκα ήταν το Batman το πρώτο του Tim Burton και τα καλά παιδιά του Martin.

0: Σκορσέζε, δύο ταινίες της δεκαετίας του 80.
1: Έχει να κάνει μάλλον και με το τι θεωρούν ευπόλυτο και ότι θα επιλέξει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν δεν επιτρέψεις να υπάρχει στο content, στο content της πλατφόρμας, στο περιεχόμενό της, ένα σινεμά από άλλες δεκαετίες, δεν θα ανακαλύψει ποτέ αυτός ο περίφημος αλγόριθμος ότι υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι για αυτά τα έργα. Αφού δεν υπάρχουν καθόλου, δεν θα μάθουμε ποτέ. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τον αλγόριθμο μιας καινούργιας παραγωγής της Marvel ή ενός Star Wars ή κάποιου τεράστιου διάσημου animation ή μιας ταινίας όπως το Devil Wears Prada, για παράδειγμα, και να απαιτούμε να βλέπουν παλιές ταινίες ο ίδιος αριθμός θεατών με αυτούς που βλέπουν το σύγχρονο ή franchises, ας πούμε, τεράστια και πασίγνωστα των τελευταίων δεκαετιών. Είναι άδικο και είναι πάρα πολύ κακό και με έναν τρόπο είναι φασιστικό, γιατί πριν από χρόνια είχαμε στις γειτονιές μας τα βίντεο κλαμπ που είχαν μια τεράστια ποικιλία ταινιών και ο καθένας μας μπορούσε να διαλέξει ό,τι ήθελε με μια τεράστια γκάμα έργων.
1: Μπορεί σήμερα να ήταν μπροστά και σε αυτή την περίπτωση οι τελευταίες ταινίες, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο να ανακαλύψεις διαμάντια του παρελθόντος.
0: Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα τα βίντεο κλαμπ είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική επιστρέφει η μόδα.
1: Μαζί με το βινήλιο ελπίζουμε να επιστρέψουν.
0: Ναι, μετά το βινήλιο επιστρέφει το DVD και το Blu-ray, το φυσικό format. Ανοίγουν συνέχεια μαγαζιά στην Αμερική, ξαναβγαίνουν ταινίες. Εμφανίζονται εταιρείες που παίρνουν δικαιώματα παλιών στουντιακών τίτλων και τους βγάζουν εκ νέου με έξτρα υλικό και κάνουν καταπληκτικές εκδόσεις και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να περιορίζονται στο να βλέπουν μόνο αυτό που τους προτείνει το σύνολο.
1: Εμείς προς το παρόν βασιζόμαστε στο θερινό σινεμά, για να μπορέσουμε να πάμε πίσω στο χρόνο και όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση να δούμε σπάνιες ταινίες ρεπερτορίου.
0: Οι οποίες είναι κυριολεκτικά διαχρονικές. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει το κοινό, γιατί είμαι κάθε βράδυ στο κινηματογράφο, να αντιδρά και να συμμετέχει στο έργο με τρόπο που δεν μπορεί να πιστέψει όταν βλέπει το έτος παραγωγής. Δηλαδή λένε πως είναι δυνατόν αυτά τα έργα να μας μιλάνε έτσι.
1: Ηλία, προλογίζεις τις ταινίες?
0: Ναι, πάντα. Πάντα είμαι εκεί, πάντα λέω κάποια λόγια πριν την ταινία και θέλω να έχω επαφή με τον κόσμο. Θέλω να βλέπω πως συμμετέχουν στην προβολή, να μου μιλάνε για τα έργα μετά. Τους βλέπω σε πολλές ταινίες τα τελευταία χρόνια να χειροκροτάνε στο τέλος. Λέω, σε τουλάχιστον μισές ταινίες που παίζουμε κάθε χρόνο υπάρχει χειροκρότημα στο τέλος. Ένα τελείως αυθόρμητο χειροκρότημα. Ο κόσμος βγαίνει έξω χαρούμενος. Συνέβη νομίζω το πρώτο δυνατό χειροκρότημα σε μια ταινία παλιότερη του Λιούμπιτς, το To Be or Not To Be, που ο κόσμος δεν πίστευε το τι έβλεπε. Και έχει συμβεί πολλές φορές να βλέπω ανθρώπους να κλαίνε, να χειροκροτάνε, να μου λένε ότι δεν ήξεραν την ταινία και θα τη θυμούνται για πάντα. Έχουν περάσει χρόνια από διάφορες ταινίες που προβλήθηκαν και έρχονται θεατές, τους οποίους τους βλέπω κάθε χρόνο στο σινεμά και μου λένε πω από εκείνη την προβολή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και γελάνε ή έχουν αναμνήσεις. Είναι ωραίο το να σου μένουν αναμνήσεις. Και εγώ πήγαινα σε αυτά τα σινεμά τα θερινά της Αθήνας όταν ήμουν μικρός και θυμάμαι σχεδόν όλες τις ταινίες που τις έχω δει. Σε ποιους θερινούς κινηματογράφους. Έχω μια σακούλα γεμάτη προγράμματα παλιά που δίναν στην είσοδο των κινηματογράφων και λυπάμαι όταν ξεφυλίζω αυτά τα προγράμματα με τις χρονολογίες που σημειώνω επάνω και βλέπω τα περισσότερα ονόματα των κινηματογράφων να μην υπάρχουν σήμερα. Να έχουν γκρεμιστεί ειδικά τα θερινά σινεμά ή ακόμα και χειμερινή κινηματογράφη, προγράμματα χειμερινών πια, τα περισσότερα που έχω είναι ή θέατρα ή σούπερ μάρκετ σήμερα.
1: Ελπίζουμε με τη στήριξη του κοινού να μπορέσουν να διασωθούν.
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό αν σκεφτείς ότι φέτος ζήσαμε ένα χειμώνα όπου το κέντρο της Αθήνας είχε μόνο 4 κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι σοκαριστικό. και γυρνάς όλη την Αθήνα και είναι γεμάτη θέατρα. Και οι παλιοί θα θυμούνται ότι το 80% των περιπτώσεων, τουλάχιστον αυτών των θεάτρων, ήταν στο παρελθόν κινηματογράφοι. Τι συνέβη και αντιστράφηκε αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν κατάλαβα. Και είναι κρίμα.
1: Σε μία λοιπόν απόπειρα να διασώσουμε όσους μας έχουν μείνει κινηματογράφους, κλειστούς και θερινούς, επισκεπτόμαστε τα σινεμά και φεύγουμε λίγο από τη βολή του καναπέ μας, πάμε για τη μεγάλη οθόνη.
0: Αυτά. Αυτά τα... Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κάτι που πρέπει να
1: προσθέσω. Κλείνουμε να λέγοντας ότι το πρόγραμμα του Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι το βρίσκουμε στο freecinema.gr και σε άλλα site πολιτισμού για όλες τις λεπτομέρειες.
0: Επίσης, τελευταίο να πω γιατί ενδιαφέρει και είναι σημαντικό για ανθρώπους σήμερα αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε διατηρήσει την τιμή του εισιτηρίου σχεδόν ίδια. Δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια το εισιτήριο ήταν 6 ευρώ, από πέρσι έχουμε κάνει ένα μικρό διαχωρισμό. Η πρώτη προβολή των 9 είναι στα 7 ευρώ και η δεύτερη προβολή των 11 στα 6 ευρώ. Σε μια περίοδο που οι περισσότεροι κινηματογράφοι έχουν
1: εισιτήρια
0: από 8 έως 12 ευρώ, παρακαλώ, θερινά.
1: Έχει
0: 8 έως 12 ευρώ. Το φτηνό λαϊκό θέαμα. Εγώ κρατάω το εισιτήριο, εγώ και η Παγκυρίγκα της Ριβιέρας έχουμε αποφασίσει να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα για τη διοργάνωση, γιατί θέλουμε ο κόσμος να έρθει να δει όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες. Και σου λέω ειλικρινά ότι πολλοί έρχονται και κόβουν και δύο εισιτήρια κάθε βράδυ, γιατί θέλουν να δουν και τις δύο ταινίες, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να τα ξαναδούν σε σινεμά.
1: Ηλία Φραγκούλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και
1: καλή
0: τη φιλοξενία.
1: Καλή επιτυχία, να μετρήσουμε και φέτος τη δύναμη του χειροκροτήματος και ποια ταινία θα πάρει το μεγαλύτερο.
0: Και του χρόνου, ελπίζω. Και του χρόνου να είμαστε καλά και να αντέχουμε.
1: Και του χρόνου, στο ευχόμαστε κι εμείς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Είχε πολλά να μας πει ο Ηλίας Φραγκούλης για τις ταινίες που προβάλλει φέτος το καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι στη Ριβιέρα και ελπίζουμε και εσείς να τον απολαύσετε. Τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη μουσική, αλλά έχουμε και νέες ταινίες που βγαίνουν από αύριο στις κινηματογράφους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για τους εξοπλισμούς της. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απόκτηση των μαχητικών, λέγοντας ότι είχε παραγωγικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Ο Ερντοάν δήλωσε ακόμη ότι δεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει ότι δεν σχολιάζει τις επιλογές άλλων χωρών, επισημένοντας ωστόσο πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Αντιδράσεις προκάλεσαν στην αντιπολίτευση οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για να αποτραπεί η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ, κυρίως σε επίπεδο Κογκρέσου, απέναντι στα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άσκησαν κριτική στον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς του στη Σύνοδο. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του στο Βόλο, επανέλαβε τη σταθερή θέση του κόμματός του κατά του ΝΑΤΟ και της εμπλοκής της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της συμμαχίας. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι βέβαιος πως επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών. Το σχέδιο παραχώρησης άδεια στο Κίεβο για την εγχώρια παραγωγή των αμερικανικών αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Απέρριψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τις επικρίσεις για τη στάση του απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να διαφυλάσσει την ενότητα της συμμαχίας. Σε συνέντευξή του στο Reuters μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η δυνατότητα των συμμάχων να διαφωνούν δημοσίως και στη συνέχεια να καταλήγουν σε κοινές αποφάσεις είναι αυτό που ξεχωρίζει τις δημοκρατίες από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τα ξημερώματα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι έριξαν μόνο προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Ο νεαρός, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι, είναι εγκεφαλικά νεκρός και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, ζητεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έφεση κατά της αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών που είχε αθώσει κατηγορούμενη παραγωγό επειδή επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που έχει προκληθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η τετραπλή παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας στις συντάξεις χειρίας. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερους από 122.000 συνταξιούχους. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι στους δικαιούχους θα προσθεθούν περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, τα οποία στο εξής θα λαμβάνουν το 50% από δύο εθνικές συντάξεις αντί του 50% από μία σύνταξη και την ανταποδοτική που χορηγείται σήμερα. Πρόκειται για μία απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική αλλά κυρίως πολιτική, δήλωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την παραίτησή της από βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και την προσχώρησή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Την έδρα της στη Βουλή αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Αμανατίδης. Έως τις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει περίπου 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην αρθρογράφο Τζιν Κάρολ μετά την οριστικοποίηση της απόφασης που τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμισή της. Η απόφαση εκδόθηκε αφού το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Προβλέπονται αύριο στην Αττική άνεμοι βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή έως 4. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Πάμε Ισπανία για το δείπνο του Φράνκο, την κομμωδία του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα που απέσπασε το βραβείο Γκόγια καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια στην Ισπανία. Μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη. Όμως όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι και τώρα έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να μαγειρέψουν εντός εισαγωγικών την απόδρασή τους. Στο franchise τρόμου του Sam Raimi, που τώρα έχει το ρόλο παραγωγού, έρχεται να προσθεθεί το Evil Dead Burn σε σκηνοθεσία Sebastian Vanitschek. Μετά το θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στο απομονωμένο σπίτι των πεθερικών της. Τα μέλη της οικογένειας όμως αρχίζουν να μεταμορφώνονται το ένα μετά το άλλο. Για γερό στο μάχη.

0: bottle, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot.
1: Να βάλουμε και λίγη αγωνία στη συνταγή με ένα αστυνομικό θρίλερ. Ο Λίο Γούνταλ, που θυμόμαστε ίσως από τις σειρές The White Lotus και One Day, αν τις έχετε δει, υποδίεται ένα νεαρό κουρδιστή πιάνων. Έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη ακοή και έτσι καταλήγει να χρησιμοποιεί το ταλέντο του για να ανοίγει χρηματοκιβώτια. Tuner ο τίτλος της ταινίας. Μαζί με τον Λίο Γούνταλ είχαμε Anna Rose Liu και η φοβερή και τρομερή Dustin Hoffman και Jean Reno. Το Tuner σκηνοθετεί ο Καναδός Ντάνιελ Ρόερ, δημιουργός του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Ναβάλνη, με θέμα τότε την απόπειρα δηλητηρίασης του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη.

Και κλείνω με μια ταινία που ξέρω ότι θα αρέσει στη Μαρία Δασκαλάκη, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Βγαίνει στους κινηματογράφους η live action επανεκτέλεση της υποψήφιας για Όσκαρ περιπέτειας κινουμένων σχεδίων της Disney, Βαγιάννα. Η ομώνυμη ηρωίδα απαντά στο κάλεσμα του ωκεανού, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της μαζί με τον ημίθεο Μάουι, τον οποίο υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον, μπορείτε να δείτε και το τρέιλ, για να αποκαταστήσουν την ευημερία του λαού της. Την ταινία σκηνοθετεί ο βραβευμένος Τόμας Κάιλ. Στη μεταγλωτισμένη εκδοχή, στις φωνές των κεντρικών ηρώων, έχουμε τη Μαρίνα Σάτι και τον Μιχάλη Κουινέλη.

Αναζητούμε όπως πάντα εκτός από τις νέες ταινίες και τις παλιές και αγαπημένες που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη των θερινών σινεμά και επιλέγουμε, γιατί μάλλον δεν θα μπορούμε να πάμε σε όλες, από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που ξεκινά αύριο και διαρκεί μία εβδομάδα συν μία προβολή στις 18 του μηνός.

Skin Shape και Summer συνεχίζουμε με Meyer Hawthorne από το 5ο του άλμπουμ For All Time, που όπως λέει στην περιγραφή μας μεταφέρει σε ένα καπνισμένο Art Deco Jazz Club. Ακούμε The Pool.

Αυτό είναι το εξαμελές σχήμα Leisure, που ο ήχος τους ξεκινά από Japanese, από Ιαπωνέζικη City Pop και φτάνει μέχρι τον Bill Withers. Ακούσαμε το χρώμα του ήχου, The Color of the Sound.

Με καταγωγή από Ρουάντα και Ουγκάντα και γεννημένη στην Αμερική, σαν μουσικός ήταν η πρώτη γυναίκα αφρικανικής καταγωγής υποψήφια για Grammy στην κατηγορία Jazz. Σαν ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο Broadway. Ακούμε Σόμικα Κόμμα.

Show Me στο The House of the Rising Sun, και αν σας άρεσε μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε και σε βίντεο που κυκλοφορεί από την performance της Jazz Festival του Βελγίου.

Ήρθε η ώρα της καληνύχτας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 10 με 12 το βράδυ. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτός φυσικά είναι ο Μάικλ Κιγουανούκα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αταλία Κανταρτζή. Καληνύχτα σας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι δεν είναι βέβαιος πως επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Θα εξαπολύσουμε σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, απαντά το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Νούρνιους, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπανταραμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Και πρόσθεσε, δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να ληφθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πυροδότησαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον κλάδο ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα άσκησε κριτική και για την ακρίβεια, λέγοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των πολιτών. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ενώ έχει διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης ζητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έφεση κατά αθωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Η έφεση αφορά απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών που είχε αθώσει κατηγορούμενη παραγωγό επειδή επέστρεψε την επίμαχη επιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που έχει προκληθεί στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές Βαρκελόνης τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Έως στις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από το Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Μια μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν και δύο εργάτες τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο Τωράνο ντι Μποργκορόζε στην κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Του το δω το φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Βεριάλη από το Χάρη Μπελαφόντα, υπομένω με αυτή την ιδιαίτερη ερμηνεία για τη δική μας συνάντηση, συνάντηση φεγγαριού σήμερα. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον εκλεκτό μου τον Βασίλη τον Γεωργίου, ο οποίος είναι στον ήχο, μια και διανύουμε την Βανσέλινο του Ελαφιού με το ξημέρωμα της 10ης Ιουλίου. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια του χρόνου, όχι μόνο λόγω της φωτεινότητάς του, αλλά και λόγω της ιστορικής και φυσικής του σημασίας. Η Πανσέλινος Ιουλίου ή αλλιώς το κόκκινο του κόκκινου ελαφιού ή Back Moon αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Ένα καλοκαιρινό ολόγιωμο φεγγάρι. Μετά την Πανσέλινο της Φράουλας είναι η δεύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού. Ο συμβολισμός του ελαφιού προέρχεται από τους ηθαγενείς της Βορείου Αμερικής, οι οποίοι πίστευαν ότι τον Ιούλιο τα κέρατα των ελαφιών μεγάλωναν ξανά. Ο μύθος λέει πως τα αρσενικά ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους κάθε χρόνο, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σύνολο όσο περνούν τα χρόνια. Αυτή τη μέρα τη σημερινή η Σελήνη βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο, στον ουρανό φωτισμένη πλήρως, καθώς βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της γης από τα πιο όμορφα φεγγάρια του χρόνου. Και έχω μια εξαιρετική πρόταση φεγγαριών. Η Μαρία Ιμπόκια, ένα υπέροχο πλάσμα με ένα σαγηνευτικό χαμόγελο, το ότι βλέπω στη φωτογραφία του εξωφύλου του δίσκου της, παίρνει ένα ποδήλατο και μας πηγαίνει στο φεγγάρι. Ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Φίλιππος Πλακιάς και τους στίχους ο Δημήτρης Φιλελές. Ας την απολαύσουμε.

Εξαιρετικό, Μαρία Μπόκια, το ποδήλατό σου. Για όλους εσάς, όπως συνηθίζω να λέω, τους άκρος ρομαντικούς και άκρος ραδιοφωνικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και μας τιμάται ιδιαίτερος που επιλέγετε τη δική μας συχνότητα, του Διδότη συχνότητα, του Αθήνα 984. Φεγγάρια λοιπόν, πολλά φεγγάρια. Και η Κική Δημουλά μας γράφει για το μισό φεγγάρι. Βλέπω ένα γούβωμα βαθύ. Ποιο χέρι αρπακτικό μπήκε, πήρε πολύ, έφυγε και δεν πρόφτασα. Άραγε σε ποιο όνειρο. Ανέθεσα τους όλου τη φύλαξη και το πήρε ο ύπνος. Ακούω τον νυχτολούλουδο σαν κούκος ρολογιού. Πετάγεται έξω από το άρωμα του φωνάζοντας. Νύχτωσε, βγες να δεις. Και είδα να χαράζεται ψηλά ένα μισό και ούτε φεγγάρι. Σαν μαχαιριά σε υπερφυσικό θεό σαγόνι. Ή μάλλον σαν φιλιού το κάτω χείλος. Ας μας κάνει τη χάρη το καινούριο φεγγάρι.

Είναι πάνω στο λόφο της Μονμάρτρ και ερωτεύεται ένα κορίτσι, ένα κορίτσι το οποίο το βλέπει, La Lune est problème, και λέει ότι το φεγγάρι είναι χλωμό, pose un diadème, και κάνει ένα διάδημο στα κόκκινα μαλλιά εκείνης. Θα το διανθίσουμε αναλόγως το τραγούδι. Για χαρά και στην Καρνεάδου, για χαρά και στο Θησίο, τα υπέροχα κορίτσια από την Πλάκα, βλέπω μηνύματα φεγγαριού εξαιρετικά. Πώς το λέει Ελίνα μου, Οδυσσέα Σελίτης, 7 νυχτερινά επτάστιχα. 7. Το διάδημα του φεγγαριού στο μέτωπο της νύχτας. Όταν μοιράζονται οι σκιές στην επιφάνεια της δράσης και ο πόνος μετρημένος από εξασκημένο αυτή, ακούσιος καταραίει, μες στην ιδέα που αχρηστεύεται από το μελαγχολικό σιωπητήριο. Έλα, Ζωνιβιέβ μου, σε όλα τα καλά παιδιά της Αμπασάντ και ο Ζαν Πολ και η Μιρέγ που είναι εδώ, άρτια φιχθήσα.

0: 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία. Ετυμολογία από το γερμανικό τεκτονικό όνομα Αμαλμπέργα, που σημαίνει σταθερή, δραστήρια, ακούραστη. Αντίστοιχο ανδρικό, αμάλιος. Υπάρχει σπανιότατα, αλλά υπάρχει. Η Οσία Αμαλία έζησε κατά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην επαρχία Βραβάνδη στο Βέλγιο. Πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες. Ήταν αδερφή ή σύμφωνα με άλλους ανιψιά του Αγίου Πιπίνου, δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων, βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιντιέρον και ανεδείχθη μητέρα του Αγίου Εμβέρτου, επισκόπου Καμπρέ, Γουδούλης, Οσίας Ραϊνέλδης, Οσιομάρτυρος και Φαραλίλδης Οσίας. Μετά τον ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόμενο από έργο αγάπης και φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία στη μονή του Μομπέζ, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη το 690 μετά Χριστόν.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Άλμπουμ Rewards, Χαρούλα, μόνο το επιτολείο, εν μια μαγική Πανσελίνος, όλα τα κάνει Χαρούλα και μουσική και στίχους και τη μαγική ερμηνεία. 10 Ιουλίου του 138 μετά Χριστόν. Πέθανε ο Αδριανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας που ανήλθε στο θρόνο το 117 μετά Χριστόν και έμεινε γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Το αποτύπωμά του στην Ελλάδα παραμένει μέχρι σήμερα φανερό μέσα από τα έργα όπως το Ανδριάνιο Υδραγωγείο και μνημεία όπως η πύλη του Ανδριανού και η βιβλιοθήκη του Ανδριανού. Επίσης, φρόντισε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ναού του Λιμπιουδιός, έργο που ξεκίνησε επί τυραννίας Πισίστρατου τον 6ο π.Χ. αιώνα. Ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, έμεινε ορφανός από τα 10 του χρόνια. Την κηδεμονία του και τη μόρφωσή του ανέλαβε ο αυτοκράτορας Τραϊανός. Όταν τον διαδέχτηκε, αναμόρφωσε το φορολογικό σύστημα, φρόντισε την καλύτερη απονομή της δικαιονής και έγινε αγαπητός από τους υπηκόους του. Έκανε συνεχή ταξίδια σε όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας, αγαπούσε τη λογοτεχνία και τις τέχνες και προτιμούσε να κάνει δημόσια έργα αντί για πολέμους. Θωράκισε την αυτοκρατορία του κατασκευάζοντας τα τείχη του Ανδριανού στη Βρετανία και ενδυναμώνοντας τα σύνορα του στον Δούναβη και στον Ρήνο με οχυρώσεις και παρατηρητήρια. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που αγάπησε την Ελλάδα και τον Αντίνοο κατηγορήθηκε ότι τον έπνιξε στον Νείλο και μετά τον έκλαψε. Δημιούργησε στην Αθήνα Υδραγωγείο, βιβλιοθήκη και φυσικά το ναό του Ολυμπιουδιός.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

0: αγαπώ.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τάκης Μωράκης, Γιάννης Φερμάνογλου, τα λόγια. Και η Δανάη Σταρτικοπούλου στα λόγια. Ο Γιάννης Πάριος, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Νύχτα με φεγγάρι, νύχτα με πανσέλινο του Ελαφιού, νομίζω ό,τι καλύτερο. Σαν σήμερα, στις 10 Ιουλίου του 1871, γεννιόταν ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Αν θέλουμε να κάνουμε υποφερτή την πραγματικότητα, έλεγε, πρέπει όλοι να τρέφουμε κάνα δυο φαντασιώσεις. Ας αφήσουμε τις όμορφες γυναίκες για τους άνδρες που δεν έχουν φαντασία. Ας είμαστε ευγνώμονες για τους ανθρώπους που μας κάνουν ευτυχισμένους. Είναι υπέρμαχοι κυπουροί που κάνουν τις ψυχές μας να ανθίσουν. Αν μια μικρή ονειροπόληση είναι επικίνδυνη, η θεραπεία δεν είναι να ονειρευόμαστε λιγότερο, αλλά να ονειρευόμαστε περισσότερο, να ονειρευόμαστε όλη την ώρα. Ο Βαλεντέν Λουί Ζορζ Εουζέν Μαρσέλ Προύστ, Παρίσι 10 Ιουλίου του 1871, θάνατος 18 Νοεμβρίου του 1922, δοκιμιογράφος, συγγραφέας, κριτικός, είναι περισσότερο γνωστός για το μυθιστόρημά του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο», αρχικός του τίτλος «Ανάμνηση των περασμένων γεγονότων», το οποίο κυκλοφόρησε σε 7 μέρη από το 1913 έως το 1927. Οι κριτικοί και οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Προύστ είναι ένας από τους συγγραφείς του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή. «Το ταξίδι της ανακάλυψης», έλεγε, «δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη, αλλά να έχεις καινούργια μάτια». Έμεινε στην ιστορία, όπως σας είπα, για το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Κυκλοφόρησε σε 7 τόμους, 4 ενώ ο Προύστ ζούσε και 3 μετά το θάνατό του, το 1922. Ήταν ομοφυλόφιλος. Υπέφερε από χρόνιο άσθημα και μετά το θάνατο των γονιών του απομονώθηκε από τον έξω κόσμο και αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο γράψιμο. Συνήθιζε να κοιμάται την ημέρα και να γράφει το βράδυ. Από τους πρώτους διανοούμενους που γενναία αποκάλυψε την ομοφιλία του ο συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ και στο θρυλικό βιβλίο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο».

Ακορδεονίστ και τι θιάφ. Και αυτό. Σήμερα προσπαθώ να βρω τραγούδια με φεγγάρια. Νομίζω ότι όλα αυτά περικλείουν τα τραγούδια, πολλά πολλά φεγγάρια. Σαν σήμερα, στις 10 Ιουλίου του 1964, η Μέρι Κουάντ προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Πάμε ως την πλάζα εμείς όμως με την Ταλίντα.

Αυτό είναι. Στις 10 Ιουλίου του 1888 γεννήθηκε ο Τζόρτζο Ντεκίρικο, ο Ιταλός ζωγράφος από το Βόλο. Ο πατέρας του εργαζόταν ως μηχανικός και επέβλεπε την κατασκευή του Θεσσαλικού σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ η μητέρα του ήταν πρώην τραγουδίστρια της όπερας. Οι πλατείες και τα γάλματα είναι συχνά θέματα των πινάκων του. Ο Ντεκίρικο ήταν ο βασικός εκπρόσωπος της λεγόμενης μεταφυσικής ζωγραφικής και υπήρξε επίσης γλύπτης και συγγραφέας. Θεωρείται ότι επηρέασε καλλιτεχνικά όπως καλλιτέχνες όπως ο Νταλή και ο Εγκονόπουλος. Σπουδαίος ζωγράφος, γεννήθηκε στο Βόλο και έγραψε «Θα ήθελα να ήμουν ο σκητσογράφος Μαυρουδής».

Στη Φρεατίδα θα έρθω με ο Μάνολος Σολιδάκης, με το Θοδωρή του Γκόνη, τους ελληνικούς στίχους, το Πουέκα τραγούδι. 10 Ιουλίου λοιπόν του 1509 είναι η γέννηση του Ιωάννη Καλβίνου, του Γάλλου θεολόγου, εκκλησιαστικός μεταρρυθμιστής και ένας από τους διαμορφωτές του προτεσταντικού δόγματος. Το 1862 γεννιόταν ο Δημήτριος Εγινίτης, ο αστρονόμος. Το 1888 ο Τζόρτζο Ντεκίρικο, όπως είπαμε, ο Ιταλός ζωγράφος. 1895 Κάρλ Ορφ, ο Γερμανός συνθέτης. Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, πανεπιστημιακός, πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1931 γεννιέται η Άλις Μαυρό, Καναδής συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2013. Το 1883 Σαμ Γουντ, Αμερικανός σκηνοθέτης, και το 1920 γεννιόταν ο Όουεν Τσάμπερλεϊν, ο Αμερικανός φυσικός.

Η γέννηση της Θεανούς της Θουρίας γύρω στον 6ο π.Χ. αιώνα ήταν αρχαία Ελληνίδα μαθηματικός και αστρονόμος. Καταγόταν από τους Θούριους της κάτω Ιταλίας και άκμασε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Είναι μία από τους λεγόμενους Πυθαγόριους φιλοσόφους και θεωρείται η διασημότερη γυναίκα αστρονόμος και κοσμολόγος της αρχαιότητας. Λέγεται ότι διατύπωσε τη θεωρία της χρυσής τομής και καθώς και την θεωρία της αρμονίας των σφαιρών. Η Θεανού ήταν κόρη του γιατρού Βροντίνου. Το όνομα Θεανό για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένα ιδιαίτερο και σημαδιακό όνομα. Θεανό ονομαζόταν στην Ιλιάδα η Ιέρια της Αθηνάς. Η Θεανό υπήρξε αρχικά μαθήτρια και στη συνέχεια σύζυγος του κατά 30 χρόνια μεγαλύτερου της Πυθαγόρα. Δίδαξε αστρονομία και μαθηματικά στις σχολές του Πυθαγόρα στον Κρότονα και μετά το θάνατο του σύζυγου της στη Σάμο επιμελήθηκε τη διάδοση της διδασκαλίας και του έργου του στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο σε συνεργασία με τα παιδιά της, την Εδάμο, την Μία, την Αργινότη, τον Μνήσαρχο και τον Τυλάβγη.

Όλα αυτά είπαμε σήμερα τα κάνουν τα φεγγάρια, οι πανσέλινες του ελαφιού. Σαν σήμερα, το 1965, οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Satisfaction. I can't get no.

10 Ιουλίου του 1856 γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα. Ρηξικέλευθος, οραματιστής, ιδιόρυθμος, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, που συνέδεσε το όνομά του με το εναλλασσόμενο ρεύμα. Δεν είχε επέκυψε στις πιέσεις του πατέρα του να γίνει ιερέας. Όταν ήταν μαθητής, οι δάσκαλοι του τον κατηγορούσαν ότι αντέγραφε επειδή έλυνε τα προβλήματα πολύ γρήγορα, χάρη στην ευφυΐα του. Λέγεται ότι προτάθηκε για Νόμπελ φυσικής, αλλά το αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να το μοιραστεί με τον πρώην συνεργάτη του Τόμας Έντισον. Είχε μονή με τον αριθμό 3. Έπασχε από διάφορες φοβίες και σταματούσε να δουλεύει μόνο όταν έπεφτε για ύπνο. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και πίστευε ότι είχε ένα ιδιαίτερο δεσμό με τα περιστέρια. Πέθανε φτωχός και ξεχασμένος σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη το 1943.

0: το πρώτο μου ταγκό.
1: Με Λιλιπούπολη και το μικρό Μπιζέλη και Ελένα Πλάτωνος για το Δελτίο Στιμία και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Θα εξαπολύσουμε σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, απαντά το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο New News, το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Πρόσκληση να καθίσω στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. «Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάσους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: «Δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα». Επίσης, εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λεθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η Μόσχα χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, που αποφασίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιθετήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Έως στις 19 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πτασικής πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες, που σε πολλές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δυσχεραίουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας. Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου δύο περιοχές της Βαρκελόνης στέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ παραμένει σε ισχύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Αθήνα 984.

το βάλς του γάμου της Ελένης Καραΐνδρου από το μελισσοκόμο του Θόδωρου Αγγελόπουλου για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου τον Βασίλη τον Γεωργίου στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, σήμερα ειδικά διαθέσεις φεγγαριού, μια και διανθίζουμε αναλόγως το φεγγάρι την πανσέλινο του ελαφιού. Και να φεθώ λοιπόν και στις δικές σας προτροπές, το λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους, κοντινούς και ασυγχρόνους μακρινούς. Σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Είναι η παλαιότερη ελληνική και σε κυκλοφορία πολιτική εφημερίδα της Βορείου Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1911. Το πρώτο της φύλλο, όπως σας είπα, κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου το 1911 και με το νέο ημερολόγιο στις 23 Ιουλίου του 1911 από τον εκδότη Κωνσταντίνο Βελίδη. Μετά το θάνατό του το 1936 ανέλαβε ο γιος του Ιωάννης Βελίδης και μετά το θάνατο του τελευταίου το 1978 αρχικά η σύζυγός του Άννα Βελίδη και από το 1980 η κόρη του Κατερίνα Βελίδη. Το καλοκαίρι του 1996 η εφημερίδα έκλεισε λόγω χρεών για να κυκλοφορήσει εκ νέου στις αρχές του 1998 από το νέο της ιδιοκτήτη και επιχειρηματία Γιάννη Ραπτόπουλο. Την εφημερίδα εκδίδει μέχρι το 2018 η εταιρεία Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Ανώνυμος Εταιρεία και από το 2018 μέχρι σήμερα η Μακεδονία Ενημέρωση ΑΕ. Από τη διεύθυνση της εφημερίδας διαδεχόμενη η Κωνσταντίνος Δημάδης μια ιστορική φυσιογνωμία για τη δημοσιογραφική οικογένεια που διετέλεσε αρχισυντάκτης και διευθυντής της εφημερίδας για 62 χρόνια από το 1931 έως το 1993. Πέρασαν ακόμα δημοσιογράφοι όπως ο Νίκος Βουργουντζής, ο Γιάννης Νικολόπουλος, Λάζαρος Χατζινάκος. Η Μακεδονία ήταν από τις εφημερίδες που προσδιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τις διεργασίες της ενσωμάτωσης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. Η απελευθέρωσή της το 1912 είχε βρει την εφημερίδα ήδη σε κυκλοφορία και με σημαντική επιρροή στα πράγματα. Στην αρχή δεν προχώρησε σε κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα ακολουθώντας ανεξάρτητη γραμμή, όμως από το 1915 άρχισε να τάσεται στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου μένοντας πιστή στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη ακόμα και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την επανέκδοσή της μετά το κλείσιμο που της επιβλήθηκε από όργανα των Ναζί. Μετά το θάνατο του Βενιζέλου από τους διαδόχους της στήριξε αποφασιστικά το Γεώργιο Παπανδρέου, φίλο της οικογένειας Βελίδη. Στα μεταεμφυλιακά χρόνια η εφημερίδα είχε μια έντονη αντιδεξιά πολιτική στάση και η αρθρογραφία της ήταν συχνά απαξιωτική για τον τότε ηγέτη της ελληνικής δεξιάς Κωνσταντίνο Καραμανλή, συνεχίζοντας τη στήριξή της στον γιο του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Με την μεταπολίτευση όμως η στάση της διαφοροποιήθηκε καθώς έγινε μια μετριοπαθής εφημερίδα του κεντροδεξιού χώρου και αυτή τη φορά υποστηρίζοντας τον Καραμανλή χωρίς πάντως να έχει άμεση κομματική ταύτιση.

βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια

Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Χιώτης στη μουσική και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης στα λόγια. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σε απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, σε λέω και καυχαίμαι. Καλοκαίρι λοιπόν, διανθίζοντας λίγο το καλοκαίρι, λόγια του καλοκαιριού, κάθε άνθρωπος όπου πάει κουβαλάει μαζί του ένα σύννεφο από βολικές πεπιθήσεις που κινούνται μαζί του σαν μύγες σε μια μέρα του καλοκαιριού. Ο Μπέρτναρντ, ο Ράσελ, ο Βρετανός φιλόσοφος. Είναι καλοκαίρι στην Ιρλανδία όταν η βροχή γίνεται πιο ζεστή. Χολ Ρόουτς, Ιρλανδός κωμικός.

στη μέση του καλοκαιριού ανακάλυψα τελικά ότι μέσα μου υπάρχει ένα αόρατο καλοκαίρι. Φράση του Αλμπέρ Καμί, του Γάλλου συγγραφέα, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1957. Ο καθένας μας πρέπει να κρατάει λίγο καλοκαίρι, ακόμα και στο μέσον του χειμώνα. Χένρι Ντέιβιντ Τόρο, Αμερικανός φιλόσοφος, συγγραφέας, ποιητής.

Άκρος καλοκαιρινή, σαγηνευτική γοργόνα του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα λόγια, υπομένει από το Γιάννη Καλατζή. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι όταν είναι ευτυχισμένοι. Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος συγγραφέας. Ο σώμα του καλοκαιριού, γυμνό, καμένο, φαγωμένο από το λάδι και το αλάτι. Σώμα του βράχου, κερίγος της καρδιάς, Οδυσσέας Ελίτης. Μια ζωή χωρίς αγάπη είναι σε μια χρονιά χωρίς καλοκαίρι, σουηδική παροιμία. Η Αφροδίτη Μάνου, με το καλοκαίρι μάλωσα.

Στις 10 Ιουλίου του 1929 γεννήθηκε ο Ροβύρος Μανθούλης, σκηνοθέτης, συγγραφέας και ποιητής διεθνούς εμβέλειας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 συνεργάστηκε με το ΕΙΔ με σκοπό τη μετάφραση και τη διασκευή έργων του αμερικανικού δραματολογίου του για το θέατρο της Τετάρτης. Η κυρία Δήμαρχος, Ψηλά τα χέρια Χίτλερ, Μπλουζ με σφιγμένα δόντια και Πρόσωπο με πρόσωπο είναι μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες που σκηνοθέτησε. Από το 1967 ζούσε μόνιμα στο Παρίσι. Υπήρξε για 10 χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι από το 1991 έως το 2001 και τιμήθηκε για το σύνολο του έργου του στη Γαλλία με το μετάλλιο της πόλεως των Παρισίων. Έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου του 2022.

0: Κάρλος Γκαρντέλ, Μπρούνα Καμπέζα, νομίζω είναι όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, όλων των φεγγαριών. Στις 10 Ιουλίου του 1931 αρχίζει η εφαρμογή του νέου ελληνικού νόμου περί τύπου. Διανθίζοντας τη δημοσιογραφία, τα του οίκου μας, η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Φράση του Έντουαρντ Μπάλουερ Λίτον, του Άγγλου συγγραφέα, 1803-1873. Οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα σκυλιά. Οποτεδήποτε κάτι κινείται, αρχίζουν να γαυγίζουν. Ο Άρθουρ Σοπενχάουερ, ο Γερμανός φιλόσοφος, 1788-1860.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέρα φεγγαριού, μέρα διαθέσεως φεγγαριού. Λοιπόν, πιάσαμε τώρα τα τάγκο. Πολύ ωραία. Κισάς, κισάς, Μαρίν Ζαρζά, Πορούνα Καμπέζα πριν Κάρλος Γκαρντέλ. Να πάμε μετά σε ένα ωραίο Άστολ Πιατσόλα, Λιμπερ Τάγκο, λίγο Τάγκο Βουβό από το Διονύση Σαββόπουλο. Τι λέτε. Το κανόνι σκότωσε το φεουδαρχισμό. Το μελάνι θα σκοτώσει τη σύγχρονη κοινωνία. Φράση του Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Τον Αύγουστο. Δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ουμπέρτο Έκο, ο Ιταλός συγγραφέας, 1932-2016.

Αν κάποια μεγάλη καταστροφή δεν αναγγέλλεται κάθε πρωί, αισθανόμαστε ένα κενό. Τίποτα στην εφημερίδα σήμερα. Αναστεναγμός. Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής, 1871-1945. Οι μικρές αγγελίες περιέχουν όλη την αλήθεια που μπορεί να βρει κανείς σε μια εφημερίδα. Τόμας Τζέφερσον, ο Αμερικανός πρόεδρος, από το 1801 έως το 1809.

Κάθε δημοσιογράφος έχει ένα βιβλίο μέσα του που είναι ένα εξαιρετικό μέρος γι' αυτό. Ο Ράσελ Λάινς, Αμερικανός ιστορικός τέχνης, 1910-1990. Η δημοσιογραφία είναι λογοτεχνία υποπίεση. Μάθιου Άρνολντ, Άγγλος ποιητής, 1822-1888. Το μόνο που μας έμεινε είναι ένα τζάμι, σπασμένο, κολλημένο βιαστικά, με τέσσερις λουρίδες μαχητικής αρθρογραφίας. Άρης Αλεξάνδρου, 1922-1978.

Και τούτο εδώ είναι πολύ καλοκαιρινό. The Girl from Ipanema. Frank Sinatra. Ο Sinatra με τον Αντώνιο Κάρλος Τζόβιμ. Ένα κορίτσι από την Ipanema. 10 Ιουλίου του 1925. Ξεκίνησε η δίκη των πυθίκων στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Έκατσε ο δάσκαλος John Thomas Coates, επειδή δίδασκε τη θεωρία της εξέλιξης κατά παράβαση του νόμου Butler της πολιτείας του Tennessee. Ο νόμος όριζε ως πλημέλημα οποιαδήποτε θεωρία που αρνείται την ιστορία της θείας δημιουργίας του ανθρώπου, όπως διδάσκεται από τη Βίβλο. Η δίκη έγινε στη πόλη Dayton και έλαβε τεράστια δημοσιότητα. Η αντιπαράθεση των δικηγόρων Brian και Darrow ήταν σκληρή και ζωηρή και αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές της δίκης. Στις 21 Ιουλίου οι ένορκοι έκριναν τον Scopes ένοχο και του επέβαλαν πρόστιμο 100 δολαρίων, ποσό μεγάλο για την εποχή. Ο νόμος Butler παρέμεινε σε ισχύ ως το 1967.

τότε μπαίνει η Μελίνα, η Μελίνα Μερκούρη, και τραγουδάει «Excuse moi», συγχώρεσέ με, και αυτό και αν περικλεί όλα τα φεγγάρια της ημέρας. Σαν σήμερα, όπως είπαμε, η Μέρι Κουάν κάνει την επανάστασή της στις 10 Ιουλίου του 1964 και βγάζει τη μίνι φούστα. Μόδα λοιπόν, είναι μια μορφή ασχήμιας τόσο ανυπόφορης που πρέπει να την αλλάζουμε κάθε 6 μήνες. Φράση του Όσκαρ Ουάιλντ, του Ιρλανδού συγγραφέα. Η μόδα περνάει μόνο. Το στυλ μένει πάντα το ίδιο. Κοκό Σανέλ. Ποτέ δεν διαλέγει μια άποψη. Απλώς φοράει οποιαδήποτε τυχαίνει να είναι στη μόδα. Φράση του Λέοντα Τολστόι. Τίποτα δεν γερνάει πιο γρήγορα από όσο ένας νεοτερισμός. Ο Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής. Η μόδα είναι ανίατη αρρώστια. Yves Saint Laurent, ο Γάλλος σχεδιαστής. Διανθίζοντας το στυλ. Στυλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι θέλεις, να πεις και να μη σου καίγεται καρφί. Γκορ Βιντάλ, Αμερικανός συγγραφέας, 1925-2012. Το να κάνει, να κάνεις ένα βαρετό πράγμα με στυλ και να το αποκαλείς τέχνη, έλεγε ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας, έζησε από το 1920 έως το 1994. Στυλ είναι να ξεχνάς όλα τα στυλ. Ζουλ Ρενάρ, Γάλλος συγγραφέας. Χάρης είναι η ομορφιά της μορφής υπό την επιρροή της ελευθερίας. Ο Σίλερ, ο Γερμανός ποιητής, 1759-1805. Τα ρετρό, κυρία Όλγα μου, εξαιρετικά αφιερωμένο στην αγαπημένη συντροφιά της Καρνεάδου. Τασία και Κούλα Βάμπαρη, ξαναγύρισε κοντά μου.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, με ρομαντικό, τραγούδι του Κώστα Μάνεση και του Κρέοντος Ριγόπουλου που ηχογραφήθηκε το 1939 για να γραντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Εν μέσω δυσκολιών να αναζητήσουμε λιγάκι την ελπίδα. Πώς το λέει ο Τόνης Σαμαράκης, ζητείτε ελπίς. Καλό ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον Μπαντάρ Αμπάς, το κομβική σημασία σε ιρανικό λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Αναφορές υπάρχουν και για το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ, αλλά και στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,2 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Πρόσκληση να καθίσω στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, απίθυνε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μεταξύ των προτάσεων, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και η θέσπιση κατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Έως στις 19 Ιουλίου μπορεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι δικαιούχοι για τη δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α από τον Δήμο Αθηναίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν και δύο εργάτες τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

παλιό το τραγούδι, ένα spiritual το οποίο έχει γνωρίσει αρκετές διασκευές και αυτή είναι μία ακόμη. Ο Donald Byrd με την τρομπέτα του, αλλά και με χοροδία, σε μία διαφορετική, ίσως πιο ατμοσφαιρική προσέγγιση του «Sometimes I feel like a motherless child». Εδώ στην αρχή ακόμα του Ιούλη, με τις ζέστες μας και με αυτό το άφημα που φέρνει το καλοκαίρι, καμιά φορά ένα τέτοιο άφημα που αισθάνεσαι ότι σε έχουν αφήσει όλοι. Όλοι εκείνοι οι κοντινοί άνθρωποι. Και γι' αυτό το άφημα, ίσως καλύτερο μουσικό όργανο για να αποδώσει τον αναστεναγμό και τον καημό είναι τα χάλκινα πνευστά, όπως λέμε και ξαναλέμε. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Donald Byrd έχουμε έρθει στον Καμάσι Ουάσιγκτον.

Street Fighter Mass από τον Καμάσι Ουάσιγκτον. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να παίξει κανείς σε ένα μουσικό όργανο. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να προσεγγίσει κανείς τη μουσική. Με πόσες κλίμακες, με πόσους μουσικούς δρόμους. Από την Αμερική πάμε στον Γάλλο-Λιβανέζο Ιμπραχήμ Μααλούφ και το πολύ αγαπημένο Au Revoir του.

Ερχόμαστε στα δικά μας εδώ στα Βαλκάνια και στην συνεργασία που έκανε κάποια στιγμή η Λίνα Νικολακοπούλου, όχι με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, με τον άλλο το συντοπίτη του, τον Κίκη Λέσεντριτς, για να κάνουν ένα δίσκο για τον Μανώλη Μητσιά που ονομάστηκε «Στο δρόμο με τα Χάλκινα». Και αυτό είναι το ομότιτλο.

Τα χάλκινα υπογραμμίζουν από τη μία τη μοναξιά ενός ανθρώπου, αλλά και τη μοναξιά ενός συνόλου. Και πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι από τον δίσκο Βαβέλ του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με το ομότιτλο τραγούδι «Νατάσα Μποφίλιου».

Άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους με το λόγο εδώ και κάτι αιώνες. Αυτή είναι η Βαβέλ, η οποία ενορχιστρώθηκε με βάση τα χάλκινα πνευστά, αυτά που καίνε τα μέσα μας, αυτά που θέλουμε να πούμε και δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά έρχεται η μουσική με τα τεχνάσματά της, με τις βοήθειές της, με τα μουσικά όργανα και το κάνει. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια συνάντηση ανθρώπων που ούτε και αυτοί απαραίτητα με το λόγο τα βρίσκουν, αλλά τα βρίσκουν μέσα από το άγγιγμα, μέσα από το βλέμμα. Αυτή είναι η Ηλιόπετρα του Οκτάβιο Πας, όπως την απέδωσε στα ελληνικά ο Κώστας Κουτσουρέλης και μελοποίησε αποσπάσματά της ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για την δουλειά του Πρόσκληση σε γεύμα και ανίου. Ηλιόπετρα με το Σωκράτη Μάλαμα.

Ξεχωρίζει ο ήχος της τρομπέτας του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, συνεργάτη του Θανάση Παπακοσταντίνου, που έπαιξε και εδώ, στην Ηλιόπετρα. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούνται τα χάλκινα πνευστά και ειδικά η τρομπέτα είναι σαν να έρχεται να υπενθυμίζει το χρόνο, την έννοια της διάρκειας του χρόνου. Πάμε λοιπόν μέχρι την Ιταλία να συναντήσουμε για ακόμα μια φορά τον αγαπημένο μας Fabrizio De André με το τραγούδι αυτό το αγαπημένο που ακούμε συχνά από εδώ, που μιλάει για τον έρωτα, για την αγάπη που έρχεται και φεύγει, και το υπογραμμίζει αυτό ο Fabrizio De André με την ιδέα αυτή της τρομπέτας.

Τα χάλκινα πνευστά οι καλοί μας φίλοι, τόσο καλοί που χρησιμοποιούνται στο τραγούδι σαν σκιά του εαυτού μας ή τέλος πάντων σαν ο φανταστικός συνομιλητής μας. Εκείνος ο συνομιλητής με τον οποίο πιάνουμε κουβέντα και κάνουμε τους εσωτερικούς μας διαλόγους. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο μάλιστα κρατάει αρκετά σε διάρκεια, αλλά έχει τους λόγους του. Ολόκληρη συνομιλία γίνεται εδώ. Είναι ένα τραγούδι του Sting, το Practical Arrangement, το οποίο παίρνει ο σαξοφωνίστας Branford Marsalis, το διασκευάζει, το ενορχιστρώνει με το δικό του τρόπο και το δίνει στον Kurt Elling να το ερμηνεύσει. Ωστόσο, μαζί το ερμηνεύουν.

Χάλκινα πνευστά όπως ταιριάζει στις ζέστες του Ιουλίου και τις πρωινές και τις βραδινές. Κλείνουμε λοιπόν με έναν Αμερικάνο τρομπετίστα, τον Chris Botti, ο οποίος κάποια στιγμή έδωσε μια συναυλία στη Βοστόνη και κάλεσε πολλούς μουσικούς, ανάμεσά τους και τον Γιώργιο Μα. Και παίζουν μαζί μία από τις μελωδίες που ίσως ταιριάζουν περισσότερο στα καλοκαίρια μας, στα θερινά τα σινεμαδάκια μας, τα κυριολεκτικά και τα μεταφορικά, αυτές δηλαδή τις ταινίες που πάμε να δούμε και αυτές που γράφουμε εμείς κάθε μέρα στη ζωή μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ. The one and only Yo-Yo Ma.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του Νότιου Ιράν στον κόλπο, λίγη ώρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Ίσο Κις και σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπαντάρ, Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον.